0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Η ώρα είναι 3:30.

μένεις εδώ, γιατί εδώ χτυπάει η καρδιά του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
2: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αυχένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το κλάμπινγκ έρχεται στο ραδιοφωνό σου, τότε ακούς DJ Pico in the Club. DJ Pico in the Club. Αντέχεις να το χάσεις?

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιόφωνο σου, τότε ακούς DJ Pico in the club. DJ Pico in the club. Αντέχεις να το χάσεις?

0: Η ώρα είναι 7.
1: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
2: Είναι η πιο σκληρή και η πιο αδίστακτη. Δεν έχει όρια. Αντέχει και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Δεν παίρνει από λόγια. Είναι η πιο τρομερή συμμορία. Scooter Sim. Φτιαγμένα για τις πιο δύσκολες συνθήκες. Scooter Sim. Πρώτα σε πωλήσεις, με εγγύηση μέχρι και εφόρου ζωής, με ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και από τιμές, πρώτη. Scooter Sim.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
4: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιόφωνο σου, τότε ακούς DJ Pico in the club. DJ Pico in the club. Αντέχεις να το χάσεις?

Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Την ώρα σας προσφέρει η Daiki. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daiki.
2: Καλοκαίρι Daiki. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daiki. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daiki. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
3: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιόφωνο σου, τότε ακούς DJ Pico in the club. DJ Pico in the club. Αντέχεις να το χάσεις?

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
1: Η επιτυχία στις ταχαίως μεταβαλλόμενες αγορές απαιτεί ευελιξία. Διερευνήστε συχνά τις τάσεις του κλάδου σας και προσαρμόστε τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα σας ανάλογα. Η ταχύτητα προσαρμογής σε νέες καταστάσεις είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες επιτυχίας.
0: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά? Μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά? Απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά? Σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
2: Εμείς δεν είμαστε οι οδηγοί της Φόρμουλα 1. Είμαστε οι οδηγοί της καθημερινότητας. Πάμε στη δουλειά, στο σχολείο, στα ψώνια και στις εκδρομές. Και θέλουμε το diesel μας να δουλεύει για μας. Γι' αυτό βάζουμε Power Star Double Filter Diesel από τη Star Oil. Με διπλό φιλτράρισμα υψηλής ακρίβειας, το καύσιμο περνά καθαρό εκεί που πρέπει. Στον κινητήρα σου. Και όλα αυτά χωρίς καμία επιβάρυνση στην τιμή. Καθαρότητα, απόδοση, οικονομία με Power Star Diesel της Star Oil. Δοκίμασέ το σήμερα.
3: Super Sport 104.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
2: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιοφωνό σου, τότε ακούς DJ Pico in the club. DJ Pico in the club. Αντέχεις να το χάσεις?

Super Sport 104. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιοφωνό σου, τότε ακούς DJ Pico in the club. DJ Pico in the club. Αντέχεις να το χάσεις.

0: αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Κύριε καθηγητά, μία ερώτηση να κάνω.
2: Όχι! Και θα σου εξηγήσω ευθύς αμέσως γιατί. Η στιγμή είναι σχετική. Ένα τέχνασμα, μία αυταπάτη. Το καθρέφτισμα της υποδόλειας ανάγκης για έλεγχο.
1: Όπω.
2: Όμως, σε αυτό το υπαρξιακό κοινό υπάρχει κάτι απείρως μεγαλύτερο.
1: Όπως?
2: Όπως το παγκόσμιο!
3: Δεν είναι η στιγμή για κάτι άλλο, μόνο παγκόσμιο στη Στοίχημαν. Με προσφορά γνωριμίας που επιβραβεύει κάθε σου βήμα με free bet έως 70 ευρώ και 100% bonus πρώτης κατάθεσης έως 300 ευρώ με το promo code παγκόσμιο 2026. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια. Θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
0: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 22 Ιουλίου. Φρυπόζο, παναρισμένες λωρίδες κοτόπουλου τύπου Κεντάκι, πικάντικες ή κανονικές, 250 γραμμάρια, 20% φθηνότερα από 3,99, τώρα 3,19. Donegal Cuts, 2 φιλέτα ψαριού με επικάλυψη φρυγανιάς, 300 γραμμάρια, από 6,95, τώρα 5,95. Σεράνο, διάφορη ξηρή καρπή ψημένη με αλάτι, 275 γραμμάρια, 20% φθηνότερα από 2,50, τώρα 1,99. Νεστλέ Πιρούλο, 5 γρανίτες καρπούζι με κομμάτια επικάλυψης με κακάο, 365 ml, 4,69. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
4: Super Sport 104. Αυτό το καλοκαίρι κάνουμε παιχνίδι διαρκείας. Συντονίσου καθημερινά στον Super Sport 104 και μπες στην κλήρωση για εισιτήρια διαρκείας από όλες τις ομάδες της πρώτης κατηγορίας του Παγκύπριου Πρωταθλήματος. Στήριξε την ομάδα σου όλη τη σεζόν από την Κερκίδα με δώρο από εμάς. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Όταν η καινοτομία συνδυάζεται με τον εκλεπτισμένο σχεδιασμό, γεννιέται ένα SUV που ανεβάζει τον πύχη. Mercedes-Benz GLC SUV AMG Line. Δυναμική παρουσία, εξελιγμένη άνεση και οδηγική εμπειρία που μόνο η Mercedes-Benz μπορεί να προσφέρει. Τώρα σε προνομιακή τιμή 59.900 ευρώ. GLC SUV AMG Line. Για όσους δεν συμβιβάζονται, ανακαλύψτε την στις εκθέσεις της CIC. Η προσφορά ισχύει για προσχεδιασμένα αυτοκίνητα.
0: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
2: Μέχρι τώρα ήξερες το Moto. Ήρθε ο καιρός να μάθεις και το CF Moto. Τετράχρονα και μοτοσυκλέτες CF Moto. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. CF Moto. Experience more together.
3: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιόφωνο σου, τότε ακούς DJ Pico in the club. DJ Pico in the club. Αντέχεις να το χάσεις?
4: Στα ραδιοφωνικά deck, ο DJ Pico.
5: Ο άντρας που ξέρεις ξεχνά το όνομά του και μες στην καρδιά του κανείς δεν χωράει να μπει. Υπάρχεις εσύ. Ο άντρας που ξέρει την πρίζα με όλους αγριμή θηρή.

0: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Σήμερα έχουμε γιορτή. Η Σκάνδια και η Whirlpool γιορτάζουν 30 χρόνια συνεργασίας και εμπιστοσύνης και αυτό το οφείλουμε σε εσάς. Για να σας ευχαριστήσουμε, σας προσφέρουμε 30 επιλεγμένα προϊόντα Whirlpool με 30% έκπτωση για 30 ημέρες μόνο. Γιορτάστε μαζί μας και αποκτήστε τις αγαπημένες σας συσκευές από τα καταστήματα Σκάνδια ή από το scandia.cy. Ισχύουν όροι προϋποθέσεις. Σκάνδια. Σχέση που ηλεκτρίζει.
3: Έχεις δάνειο με εξασφάλιση το σπίτι σου? Είσαι οικονομικά ευάλωτος? Δεν μπορείς να καλύψεις τις δόσεις σου? Κι όμως υπάρχει διέξοδος. Σχέδιο ενίκιο έναντι δόσεις από το Υπουργείο Οικονομικών με φορέα υλοποίησης την ΚΕΔΙΠΕΣ. Υποβολή νέων αιτήσεων από 4 Μαΐου μέχρι και 31 Ιουλίου. Πληροφορίες στα επαρχιακά κέντρα της ΚΕΔΙΠΕΣ μέσω της ιστοσελίδας της ή τηλεφωνικώς στο 22 74 34 00. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Ειδοποίηση! Domino's Pizza με deals έως και 40% μόνο στο Foodie. Τώρα έχεις ακόμα ένα λόγο να παραγγείλεις. Foodie. Delivering Cyprus.
0: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
2: Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα.
3: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιόφωνο σου, τότε ακούς DJ Pico in the club. DJ Pico in the club. Αντέχεις να το χάσεις?

0: Super Sport 104.
1: Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την AllWinBet. Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την AllWinBet.
2: Στο πρακτορείο, στο κινητό, με AllWinBet όλα τα σώ.
1: AllWinBet, το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές.
3: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
4: Κυριακή σήμερα στο σουηδικό πρωτάθλημα στις 3 Χάμαρ Πικάλμαρ και Μάλμον Γκέτεμπορκ στις 5:30 πρώμα από Κάρνα Σύριους.
5: Κοίτα εδώ το μήνυμα.
6: Τι μήνυμα?
5: Έχω, λέει, ραντεβού για τεστ ΠΑΠ την άλλη Δευτέρα.
6: Ναι, έχεις, εγώ στο έκλεισα.
5: Ρε μαμά, έχω κανονίσει να...
6: Όλο δικαιολογίες. Πρώτα υγεία και ύστερα όλα τα άλλα. Η πρόληψη είναι το παν. Όταν προλαβαίνουμε κάτι, μπορούμε και να το αντιμετωπίσουμε.
5: Τέλος πάντων, θα πάω. Εσύ για τις δικές σου πήγες?
6: Δίκη μου, δεν προλαβαίνω τώρα για αυτή τη συζήτηση. Έχω ένα σωρό δουλειές να κάνω.
7: Μια χαρά ξέρεις να τα λες στους άλλους. Εσύ, γιατί τα αναβάλεις? Η πρόληψη για τον καρκίνο αφορά όλους. Κάνε σήμερα τεστ ΠΑΠ, μαστογραφία, αξονική θώρακος, κολονοσκόπηση και PSA.
8: Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
9: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στο πρόγραμμα της ιατρικής. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
10: Όταν η καινοτομία συνδυάζεται με τον εκλεπτισμένο σχεδιασμό, γεννιέται ένα SUV που ανεβάζει τον πύχη. Mercedes-Benz GLC SUV AMG Line. Δυναμική παρουσία, εξελιγμένη άνεση και οδηγική εμπειρία που μόνο η Mercedes-Benz μπορεί να προσφέρει. Τώρα σε προνομιακή τιμή 59.900 ευρώ. GLC SUV AMG Line. Για όσους δεν συμβιβάζονται, ανακαλύψτε την στις εκθέσεις της CIC. Η προσφορά ισχύει για προσχεδιασμένα αυτοκίνητα.
11: Στο κλίμα για εκπληκτικές καλοκαιρινές προσφορές. Φορητό air cooler μόνο στα 178 ευρώ και 226 ευρώ. Καναπές κρεβάτι μόνο 199. Στουλ στα 24 ευρώ μόνο. Και σετ σαλόνι κήπου στα 199 ευρώ. Από 5η 9 έως Δευτέρα 13 Ιουλίου. Στα καταστήματα κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
12: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 22 Ιουλίου. Φρυπόζο, παναρισμένες λωρίδες κοτόπουλου τύπου χεντάκι, πικάντικες ή κανονικές, 250 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, από 3,99, τώρα 3,19. Donegal Cuts, 2 φιλέτα ψαριού με επικάλυψη φρυγανιάς, 300 γραμμάρια, από 6,95, τώρα 5,95. Σεράνο, διάφοροι ξηροί καρποί ψημένοι με αλάτι, 275 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, από 2,50, τώρα 1,99. Νεστλέ Πιρούλο, 5 γρανίτες καρπούζι, με κομμάτια επικάλυψης με κακάο, 365 ml, 4,69. Αλφα Μέγα, για κάθε μέρα.
13: Στην πόλη θα πας, παιδί μου, έχεις τρελαθεί. Μέσα στο νέφος. Εκεί δεν αναπνέουν αέρα, παιδί μου, δηλητήριο αναπνέουν. Κάτσε εδώ που είσαι, δεν σε αφήνω εγώ να πας εκεί να μου βγάλεις τα πνευμόνια στον καρκίνο. Να γίνεις από μέσα μαύρος, μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα, να μου πεθάνει.
14: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Έχει αποδειχθεί πως η ατμοσφαιρική ρήπανση σχετίζεται άμεσα με τον καρκίνο του πνεύμονα. Άρα, συμμετέχοντας στη μείωσή της, ο καθένας με τον τρόπο του, κρατάμε τον καρκίνο όσο γίνεται μακριά από μας. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
8: ΕΟΠΕ ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
15: Το Μουντιάλ φέρνει μεγάλες συγκινήσεις και η Kia μεγάλες ευκαιρίες. Μπες σήμερα σε ένα showroom της Kia και ανακάλυψε τις ειδικές τιμές Mundial στα δημοφιλή και έτοιμο παράδοτα μοντέλα Stonic, Exeed και Sportage. Μοντέρνος σχεδιασμός, κορυφαία τεχνολογία και τώρα σε τιμές που δεν χάνονται. Οι τιμές ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Kia Stonic, Kia Exeed και Kia Sportage. Σκόραρε τη δική σου μεγάλη ευκαιρία σήμερα από τη Lutzios Group.
16: Τιμές Ανδρέας Χαραλάμπους. Τιμές που κόβουν την ανάσα από τα 9 καταστήματά μας και online. Εντυχιζόμενη φούρνη από 229 ευρώ. Κεραμικές εστίες από 159. Πλημμύρια πιάτων από 319. Καταψύκτες τύπου μπαούλο από 169. Κλιματιστικά inverter 9000 BTU από 329. Δίπορτα ψυγεία από 219. Ψυγειακό μπινό Frost 180x55 από 359. Τετράπορτα ψυγεία 520 λίτρα 190x90 από 949 ευρώ. Όλα με 5 ολόκληρα χρόνια εγγύηση για να νιώθετε σιγουριά και ασφάλεια για την επιλογή σας. Ανδρέας Χαραλάμπους.
17: Μένεις εδώ γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
18: Η ώρα είναι 10.
19: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
20: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
21: Ρίζει το 87 για τους Βέλγους. Αποχώρησαν με τραυματισμό οι Κλέιτον και Ντάνι Γκαρθία. Ο Άρης βρίσκεται σε πολύ προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τον Στέφαν Γιώβιτς. Ο 35χρονος Εύος Γκάρντ αναμένεται σύντομα στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους κίτρινους. Με πρωταγωνιστή τον Μπέλιγχαμ, η Αγγλία πέρασε το εμπόδιο της Νορβηγίας και πήρε την πρόκριση για τα ημιτελικά. Οι Vikings άνοιξαν το σκορ με τον Σιέλντερουπ στο 36 με τον Μπέλιγχαμ να ισοφαρίζει στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Στην παράταση, ο ίδιος ποδοσφαιριστής έδωσε την πρόκριση στα τρία λιοντάρια, σκοράροντας το 93. Στο δεύτερο μάτς, η Αργεντινή νίκησε 3-1 την Ελβετία και πήρε το τελευταίο εισιτήριο για τους 4 της διοργάνωσης. Η Αλμπισελέστε άνοιξε το σκορ με τον Μακάλιστερ στο 10, με τον Εντόι να ισοφαρίζει στο 67 και να στέλνει το μάτς στην παράταση. Εκεί τον σύνολο του σκαλώνει, πήρε προβάδισμα με τον Άλβαρες στο 112 και σφράγισε την πρόκριση στις καθυστερήσεις του εξαχρόνου με τον Μαρτίνεφ. Στο στόχαστρο της Μπορούσια Ντόρτμουντ βρίσκεται ο Κωνσταντίνος Καρέτσας. Στα 35 εκατομμύρια ευρώ ανέρχονται οι απαιτήσεις της Γκένκ για την παραχώρηση του Έλληνα μεσοεπιθετικού. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή «Μια δεύτερη ματιά» με τη Βασιλική Πολύζου.
17: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
22: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την παρέα εδώ στον Ελλάδα FM 94,3. Δίωξη για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο ασκήθηκε στους τρεις συλληφθέντες για τον εμπρισμό που προκάλεσε τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα. Βαριά κατηγορία και περιμένουμε να δούμε εάν δένεται η σύλληψή τους με στοιχεία. Όπως περιμένουμε να δούμε και τα στοιχεία της δικογραφίας για τους δύο συλληφθέντες που κατηγορούνται ότι συμμετείχαν στον εμπρισμό της Μαρφίν τον Μάιο του 2010. Δεν βάζω στην εξίσωση την 46χρονη που βρίσκεται στη Βρετανία. Εστιάζω στους δύο άνδρες, 42 ετών ο καθένας τους. Εκείνοι θα απολογηθούν την Τρίτη για ένα αποτρόπαιο έγκλημα που στοιχιώνει την ελληνική κοινωνία εδώ και 16 χρόνια. Δεν μπαίνω στη διαδικασία να κρίνω τη σοβαρότητα των στοιχείων. Ούτε προεξοφλώ την τύχη των κατηγορουμένων. Απλά θα διαβάσω κάτι που είχα γράψει τον περασμένο Οκτώβριο. Για να δείτε πώς αντιμετωπίζουν οι περισσότεροι πολιτικοί, αλλά και πολλοί από εμάς, κάποια εγκλήματα όπως αυτό της Μαρφίν. Όπως στέκομαι πολλές φορές στο περιστήλιο της Βουλής, βλέπω τα ονόματα των 57 θυμάτων στο έγκλημα των Τεμπών. Σκέφτομαι τις μανάδες και τους πατεράδες που έχουν χάσει τα παιδιά τους. Ομολογώ ότι συμπάσχω μαζί τους. Δεν υπάρχει μεγαλύτερος πόνος για έναν γονιό. Πώς να χωνέψει η μάνα ότι έχασε το παιδί της. Εξίσου δυσβάσταχτη είναι και η απώλεια του συζύγου ή της μητέρας. Όπως όμως έχω στην πλάτη μου την πλατεία Συντάγματος, όλο ένα και συχνότερα έρχεται στο μυαλό μου και ένα άλλο έγκλημα. Λες και ζωντανεύουν στη μνήμη μου εικόνες από τον εμπρισμό της Μαρφίν. Μια ανοιχτή πληγή για την κοινωνία, για την Ελλάδα ολόκληρη. Τέσσερις ψυχές χάθηκαν από τα δολοφονικά χέρια που εκτόξευσαν τις Μολότοφ μέσα στην τράπεζα την ώρα που εργάζονταν κόσμος. Ανάμεσα στα θύματα και ένα έμβριο 4 μηνών. Έχουν περάσει 15 χρόνια από εκείνη τη μαύρη μέρα. Αλλά δεν είδα κάποιους από τους ελέγγυους να γράφουν τα ονόματα των θυμάτων στη Μαρφίν. Δεν έχω ακούσει κάποιον από αυτούς που συγκεντρώνονται στο Σύνταγμα να ζητούν δικαιοσύνη για την Αγγελική Παπαθανασοπούλου και το 4 μηνών έμβριο που κυοφορούσε. Δεν είδα κάποιο πανό για την Παρασκευή Ζούλια. Ούτε βέβαια για τον Επαμνώντα Τσάκαλη. Δεν οργανώθηκε κάποια διαδήλωση για αυτούς. Στέκομαι δίπλα σε όσους έχασαν τους ανθρώπους τους τα Τέμπη. Θρηνώ μαζί τους. Φωνάζω και εγώ για απόδοση δικαιοσύνης με την παραδειγματική τιμωρία των υπευθύνων. Αλλά οι πολιτικοί και οι ελέγγυοι που συγκεντρώνονται εκεί, γιατί δεν μνημονεύουν και τα θύματα της Μαρφίν? Γιατί? Επειδή ήταν μόνο 4 τα θύματα. Εκείνο το έγκλημα παραμένει ατιμόρυτο 15 χρόνια. Αλλά δεν βλέπω κάποιον να συγκινείται. Αν και θα έπρεπε όλοι να ζητάμε καθημερινά τη σύλληψη και την καταδίκη όσων έκαψαν ζωντανούς 3 ανθρώπους και ένα έμβριο. Αν είχαν δείξει πολιτική εκείνης της εποχής ανάλογη ευαισθησία, ίσως να μην φτάναμε ποτέ στα Τέμπη. Αλλά όσοι σήμερα απαιτούν και ορθώς την απονομή δικαιοσύνης, τότε σφύριζαν αδιάφορα για να μην στεναχωρήσουν τους γνωστούς άγνωστους που έριξαν τις Μολότοφ. Αυτά είχα γράψει πριν από περίπου 9 μήνες. Μου ήρθε στο μυαλό το κείμενο διότι δεν έχω ακούσει κάποια δήλωση για τις συλλήψεις. Επαναλαμβάνω ότι δεν κατηγορώ τους συλληφθέντες ως ενόχους. Αλλά μία ευχή να πέσει φως στο σκοτάδι της Μαρφίν θα μπορούσε να κάνει κάθε πολιτικό αρχηγό. Θα μπορούσε να κάνει έστω και μία δήλωση ένας πολιτικός αρχηγός. Από τον Νίκο Ανδρουλάκη έως τον Γαβριήλ Σακελαρίδη,
Από τον Κυριάκο Βελόπουλο ως την Μαρία Καριστιανού και από τον Αλέξη Τσίπρα μέχρι τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, η ευχή να δικαιωθούν τα τέσσερα θύματα θα ήταν το λιγότερο που περιμέναμε. Όσο ακούσατε κάτι εσείς, άλλο τόσο άκουσα κι εγώ. Φαίνεται ότι τα θύματα της Μαρφίν δεν ευνοούν μια συγκεντρώση στο Σύνταγμα. Ούτε μπορούν να εξελιχθούν σε επικοινωνιακό όπλο για την αύξηση των ποσοστών. Αλήθεια τώρα, έτσι θέλουμε το πολιτικό προσωπικό αυτής της χώρας. Είμαι η Βασιλική Πολύζου και μαζί θα ρίξουμε και σήμερα τη δεύτερη ματιά στην επικαιρότητα. Με τη βοήθεια των καλεσμένων μας που προέρχονται από κάθε πολιτικό και επαγγελματικό χώρο.

Περιμένω τα μηνύματά σας, τις ερωτήσεις σας, τις απορίες σας. Ο τρόπος επικοινωνίας είναι στο Viber 6939-943-943. Επαναλαμβάνω, περιμένω όποια απορία έχετε, όποια ερώτηση θέλετε να θέσετε κι εσείς τους πολιτικούς και όχι μόνο, θα επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω Viber στο 6939-943-943.

0: Δύο πρόσφατες νομοθετικές παρεμβάσεις του Υπουργείου Εργασίας με την ακύρωση των περικοπών στις συντάξεις χειρίας και με την εξίσωση των αποδοχών για άνδρες και γυναίκες αποτέλεσαν το βαρύ επικοινωνιακό χαρτί της κυβέρνησης το πρώτο δεκαήμερο του Ιουλίου. Εμείς λοιπόν θα συζητήσουμε για τα δύο νέα μέτρα με τον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Κώστα Καραγκούνη. Καλή σας ημέρα, κύριε Υπουργέ.
1: Καλημέρα, κυρία Πουλίζου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλημέρα στους ακροατές.
0: Εμείς ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή. Κυρία Υπουργέ, τι αλλάζει πρακτικά με την ακύρωση των περικοπών στις συντάξεις χειρίας και κατά πόσο θέλω να μου πείτε μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη ισότητα στις αποδοχές ανδρών και γυναικών? Και γιατί το ρωτώ αυτό? Διότι πολλοί συμπολίτες μας κάνουν υπολογισμούς για το πρώτο μέτρο και αμφισβητούν το δεύτερο.
1: Λοιπόν, καταρχήν έρχεται και η Υπουργή Εργασίας δίνει μια μεγάλη εκκρεμότητα. Γι' αυτό και να φέρουμε τις συντάξεις χειρίας. Βρήκαμε τα ισοδύναμα, γιατί ξέρετε, είμαστε σε μια εποχή που τα κόμματα λένε διάφορα πράγματα, τάζουν διάφορα πράγματα, αλλά ποτέ δεν λένε ποια θα είναι τα ισοδύναμα και από πού θα βρουν τα χρήματα για να προχωρούν στην οποιαδήποτε παρέμβαση κάνουν. Η Νέα Δημοκρατία, το διακριτό αυτή τη κυβέρνηση, είναι ότι αυτό το οποίο λέμε το κάνουμε πράξη. Θυμάστε, έγινε μια πολύ μεργάλη συζήτηση για την ψηφιακή κάρτα εργασίας. Το πόσο αποδίδει, πόσα χρήματα μπορεί να δώσει πέρα βεβαίως της καταγραφής του πραγματικού χρόνου εργασίας, πόσο τη σημαντικά ήταν τα ωφέλη από την ψηφιακή κάρτα εργασίας. Μόνο ένα πράγμα, μόνο ένα στοιχείο θα σας δώσω. Από το 2025 έχουν καταγραφεί 7,8 εκατομμύρια περισσότερες υπερορίες. Για να μην τα απολογούμε, 517 εκατομμύρια ευρώ έχουμε βρει έσοδα μόνο την ψηφιακή κάρτα εργασίας. Λύσαμε μια τεράστια εκκρεμότητα από ό,τι να κάνει με τις συντάξεις χειρίας. Αυτή δυστυχώς το απότοκο της διακυβερνήσεως Τσίπρα, όπου μας άφησε, έκοψε τις συντάξεις κατά 50% στην συντάξη χειρίας μετά την πάροδο της κριτίας. Και βεβαίως λύνουμε αυτή την πολύ μεγάλη εκκρεμότητα για τους συνταξιούχους, του δημοσίου που τους είχε ήδη κοπεί, θα επανέλθει η σύνταξη στα πρώτερα επίπεδα, και βεβαίως για τους υπολείπους ούτε αναδρομικά θα ζητηθούν, ούτε βεβαίως θα υπάρξει οποιαδήποτε μείωση. Μια πολύ ουσιαστική, σημαντική αποκατάσταση των αδικιών του νόμου Κατρούγκαλου, όπως έχει βεβαίως επικρατήσει να λέγεται, αλλά στην ουσία είναι ο νόμος Τσίπρα της προηγούμενης διακυβέρνησης. Οπότε λύσαμε ένα πολύ σημαντικό ζήτημα.
0: Μου ανοίγετε πολλά θέματα και δύο ερωτήματα ακριβώς πάνω σε αυτά που λέτε, κύριε Υπουργέ.
1: Οπότε λύσαμε ένα πολύ σημαντικό ζήτημα.
0: Μου ανοίγετε πολλά θέματα και δύο ερωτήματα ακριβώς πάνω σε αυτά που λέτε, κύριε

0: μειώσει τους φόρους. Έχουμε αποκαταστήσει αδικίες, όπως το τέλος επιτιδεύματος, το είχαμε πει από την πρώτη στιγμή. Υπάρχει λοιπόν μια διαδικασία όπου βρίσκουμε τα ισοδύναμα, όπως είπα και πριν, και προχωράμε στην κατάργηση ένα άρθρο, θα έλεγα, του νόμου Κατρούγκαλου, όπως είναι η κατάργηση προσωπικής διαφοράς. Άλλο θέμα το οποίο μας είχε αφήσει ο νόμος Κατρούγκαλου. Και είχαμε πει, το είχε πει ο Πρωθυπουργός, ότι θα ξυλώσουμε τον νόμο Κατρούγκαλου. Αυτό κάνουμε. Δηλαδή, τι περιλαμβάνει το πλέγμα των παρεμβάσεών μας. Πρώτον, το ζήτημα της προσωπικής διαφοράς αφορούσε 880.000 συνταξιούχους. Δεύτερον, το ξεπάγωμα των συντάξεων. Θυμάστε ότι οι συνταξιούχοι μας μέχρι το 2019 βλέπαν μόνο μειώσεις στις συντάξεις τους. Τώρα έχουν ανέβει κατά 15,5% και βεβαίως 300 ευρώ κάθε Νοέμβρη δίνεται πρόσθετα επίδομα στους συνταξιούχους. Βεβαίως, έχουμε πολλή δουλειά ακόμα να κάνουμε και να αποκαταστήσουμε ακόμα μεγαλύτερες αδικίες. Όπως ήταν η αδικία των συντάξεων χειρίας εντός αγωγικών. Βεβαίως όλα αυτά γιατί γινόταν, κύριε Πολύζου, γιατί δεν υπήρχαν τα δημοσιονομικά ισοδύναμα, η οικονομία δεν πήγαινε καλά, δεν μπορούσε υπό μία έννοια να στοιχειοθετηθεί δημοσιονομικά η αυξήση των συντάξεων και αποκατάσταση των αδικιών. Γι' αυτό δεν το έκανε ο κύριος Τσίπρας. Διότι είχε μια οικονομία που είχε ΑΕΠ 187 δισεκατομμύρια ευρώ, έτρεχε υποτονικά η ανάπτυξη, το χρέος του δημόσιου ήταν πολύ υψηλό. Δεν μπορούσε λοιπόν να προχωρήσει η κυβέρνηση, η οποιαδήποτε διακυβέρνηση Τσίπρα, σε αποκατάσταση αδικιών των συνταξιούχων. Αυτό γίνεται μόνο όταν τα δημοσιονομικά σου πάνε καλά. Και επειδή η κυβέρνηση αυτό το οποίο άλλαξε είναι αυτούς ακριβώς τους δείκτες, διπλή ρυθμή ανάπτυξη από την Ευρώπη, μείωση δραστική του δημοσίου χρέους, αύξηση του ΑΕΠ, αυτά συνέτειναν στο να μπορέσουμε να δώσουμε πίσω, να αποκαταστήσουμε τις αδικίες στους συνταξιούχους. Να μην το ξεχνάμε αυτό, κύριε Πολύζου.
1: Μάλιστα.
0: Εδώ είναι και μεγάλη κουβέντα. Αυτοί οι οποίοι λένε ότι θα δώσουν μισθούς, 13ου συντάξεις, μισθούς κτλ., ξεχνάνε ένα πράγμα. Ότι για να μπορέσουν να τα κάνουν όλα αυτά πρέπει να έχουν μια οικονομία που να αποδίδει. Αυτό που μας έδειξε το παρελθόν και ο Τσίπρας, ειδικά η πενταετία ΣΥΡΙΖΑ, είναι ότι δεν μπορούν να το κάνουν αυτό.
1: Μάλιστα. Πάντως, κύριε Υπουργέ, ναι, κύριε Καρακούνη, γίνεται λόγος από την αντιπολίτευση για προεκλογικές παροχές. Εσείς εντωμεταξύ αναφερθήκατε και μιλήσατε για μόνιμα μέτρα. Αλλά κάποιοι άλλοι λένε ότι δεν είναι μόνιμα τα μέτρα. Τελικά τι ισχύει, για να το ξεκαθαρίσουμε.
0: Και ξέρετε ότι αυτό το οποίο παρεμβάζει που έχουμε κάνει και στη φορολογία και στις αυξήσεις μισθών και συντάξεων είναι μόνιμες, είναι μόνιμο χαρακτήρα. Δηλαδή οι παρεμβάσεις που εμείς κάνουμε, γι' αυτό είμαστε και πολύ συγκεκριμένοι και εξειδικευμένοι όταν λέμε στα υπόλοιπα κόμματα ότι τέλος πάντων λέει το Πασόκ θα θέλει να δώσει τη 13η σύνταξη, που είναι το κόστος 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Εμείς όταν θα έχουμε τη δυνατότητα δημοσιονομικά να κάνουμε το οποιοδήποτε παρέμβαση θα το κάνουμε και προφανώς θα ισχύει για πάντα. Όμως, όταν ρωτάμε τα υπόλοιπα κόμματα πού θα βρείτε τα λεφτά όταν ανακοινώνεται ένα μέτρο, αρχίζει μετά, ξέρετε, και αναμασούν πράγματα τα οποία τέλος πάντων πετάνε την μπάλα στην εξέδρα, συγγνώμη για την έκφραση, δεν μας λένε πώς θα το κάνουν. Γι' αυτό έγινε και προχθές στη Βουλή, είπε ο Πρωθυπουργός τον κύριο Ανδρουλάκη, το κόστος για τη 13η σύνταξη είναι 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Και μετά προσπαθούσε να δικαιολογήσει ο κύριος Ανδρουλάκης, θα το κάνουμε σε πρώτη φάση, θα το δούμε σε δεύτερη, χωρίς να εξηγούν από πού θα βγουν τα χρήματα. Παίζει λοιπόν σημαντικό ρόλο, και αυτό για να απαντήσω στο ερώτημά σας. Εμείς αυτό το οποίο ανακοινώνουμε θα είναι μονίμου χαρακτήρα. Ό,τι παρεμβάσεις κάνουμε θα έχουν προφανώς σταθερό και μόνιμο χαρακτήρα, όπως έγινε τώρα με τις συντάξεις χειρίας. Όταν θα έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε κάποιο άλλο μέτρο, να πάρουμε κάποιο άλλο μέτρο στη ΔΕΘ, θα ανακοινωθούν μέτρα περίπου για τη μικρομεσαία επιχείρηση, για τη μεσαία τάξη, και αυτά θα είναι μονίμου χαρακτήρα. Αυτό στο οποίο πρέπει να αναζητούν οι πολίτες, μιας και ανοίγουμε αυτή την κουβέντα και βεβαίως να κλείσω πολύ γρήγορα τη σκέψη μου, να ρωτούν τα κόμματα, να αναζητούν από τα κόμματα που προτείνουν κάτι, από πού θα προχωρήσουν και θα δικαιολογήσουν αυτή την παρέμβαση που θέλουν να κάνουν. Διότι αν δεν μπορούν να το κάνουν όπως το 2015 ο κύριος Τσίπρας, δυστυχώς θα βρεθούμε πάλι στο ίδιο σημείο. Αντί να δίνουν 13η σύνταξη και 14ο μισθό, το αντίθετο κάνανε, κόβαν μισθούς, κόβαν συντάξεις.
1: Άρα ουσιαστικά λέτε, κύριε Υπουργέ, ότι ανακοινώνουν μέτρα τα οποία δεν μπορούν καν να υλοποιήσουν με βάση τα νούμερα. Αυτό λέτε.
0: Δεν δικαιολογούν αυτό το οποίο λένε. Αυτή είναι η διαφορά. Δηλαδή, είπε ο Πρωθυπουργός προχθές τον κύριο Ανδρουλάκη, πώς θα δώσει τα χρήματα αυτά, είπε ότι θα το δώσει σε δύο φάσεις. Πρώτα θα δώσει 400 εκατομμύρια, δηλαδή στους μισούς συνταξιούχους. Σε ποιους θα δώσει. Πάμε στο βασικό δηλαδή. Λέει θα τα δώσω σε δύο φάσεις. Μετά, από πού θα βρει τα χρήματα αυτά.

0: δεν λάβαμε καμία απάντηση. Γιατί όταν δίνεις, κάνεις μια παρέμβαση 800 εκατομμύρια, ένα δις, 2,5 δις περίπου τώρα που είναι το μέτρο αυτό, πρέπει να δίνεται κάθε χρόνο. Για να δίνεται κάθε χρόνο θα πρέπει να συμφωνηθεί δημοσιονομικά, να μην εκφύγουμε του πλέγματος μέσα στο οποίο είμαστε. Γιατί όλη η Ευρώπη, ξέρετε, έχει κάποιους κανόνες και κάποια πλεονάσματα τα οποία πρέπει να πιάνει. Πρέπει να έχει κάποιους στόχους που να πιάνονται. Αν αυτοί παρεκκλίνουν οι στόχοι, δεν μπορούν να δοθούν τα χρήματα αυτά. Δεν θα είναι δυνατόν να δοθούν. Οπότε το ερώτημα, το εύλογο που τίθεται στον οποιοδήποτε λέει το οτιδήποτε, είναι: μάλιστα, θες να δώσεις 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Πες μας από πού θα βρεις. Θα μειώσεις κάποιον κάπου, θα αυξήσεις τη φορολογία, θα μειώσεις μισθούς, τι θα κάνεις. Κάπου πρέπει να βρεις τα χρήματα αυτά. Αυτή είναι η ποιοτική μας και η ουσιαστική διαφορά μεταξύ ημών και των άλλων κομμάτων.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό το οποίο λέμε το κάνουμε πράγμα.
1: Κύριε Υπουργέ, είστε Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και θέλω τώρα να μου πείτε, έχει η επιθεώρηση εργασίας τα εργαλεία να εφαρμόσει την νομοθεσία για την προστασία των εργαζομένων? Γιατί το ρωτώ? Διότι είχαμε πρόσφατα, κύριε Υπουργέ, περιστατικό με τη σύλληψη ενός επιθεωρητή, ο οποίος έχει υποστεί και τρομερό μπούλινγκ.
0: Ναι. Κοιτάξτε, καταρχήν να πούμε το εξής. Η επιθεώρηση εργασίας από το 2019 έχει σχεδόν διπλασιάσει τους ελέγχους και έχει περίπου τριπλασιάσει τα πρόστιμα. Δηλαδή, για να σας δώσω μια εικόνα, να έχετε στο έτσι μια συνολική εικόνα, το 2019 η Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας έκανε 54.000 ελέγχους σε όλο το φάσμα των εργασιακών σχέσεων και των λοιπόν και στον κλάδο της υγείας και ασφάλειας και στις εργασιακές σχέσεις, και τώρα κάνει κοντά σε 90.000. Τα πρόστιμα δε έχουν πολλαπλασιαστεί. Τι σημαίνει αυτό? Όχι μόνο έχουν αυξηθεί οι έλεγχοι, αλλά γίνονται και πολύ πιο στοχευμένοι οι έλεγχοι. Ακριβώς διότι με την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας, οι ελεγκτές, οι οποίοι είναι διασυνδεδεμένοι και έχουν πλήρη εικόνα, να κάνουν πολύ στοχευμένους ελέγχους σε επιχειρήσεις υψηλής παραβατικότητας, εκεί που μπορούν να δουν αν ένας εργαζόμενος φερειπίν, ενώ έχει δηλωθεί ότι είναι σε άδεια εκείνη τη στιγμή δουλεύει, και πώς το βρίσκουμε αυτό, μέσω ψηφιακής κάρτας εργασίας. Οπότε μέσω αλγορίθμων γίνονται πολύ πιο στοχευμένες πια οι παρεμβάσεις. Γι' αυτό και έχουν και αυτά τα αποτελέσματα. Γι' αυτό έχουμε να καταγράφονται περισσότερες υπερορίες. Γι' αυτό έχουμε έλεγχο πια της αγοράς πολύ πιο εύκολα. Αυτή είναι η ποιοτική αλλαγή που έγινε τα τελευταία χρόνια υπέρ της προστασίας των δικαιωμάτων των εργαζομένων και της εύρυτης λειτουργίας όλων των επιχειρήσεων.
1: Μάλιστα, κύριε Υπουργέ, πάντως με βάση το περιστατικό αυτό, με τη σύλληψη ενός επιθεωρητή, επαναλαμβάνω, έκανε τη δουλειά του και υπήρχε εις βάρος του και μήνυση και μπούλινγκ. Άρα λοιπόν.
0: Αυτό είναι ένα δυστυχώς, είναι ένα μόνιμο, είναι ένα συνεχές φαινόμενο το οποίο υπάρχει. Γι' αυτό και έχουμε αλλάξει και έχουμε ενισχύσει το έργο των ελεκτών και προστατεύουμε και το έργο τους με την πρόσφατη νομοθετική παρέμβαση που κάναμε. Και βεβαίως δίνουμε και τη δυνατότητα με αυξήσεις των αποζημιώσεων να μπορούν να πηγαίνουν στα νησιά, να μπορούν να κάνουν ή και εκτός του κέντρου να κάνουν ελέγχους, που είναι εξαιρετικά κρίσιμο και σημαντικό.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους. Οι πελάτες εκτιμούν την καλή εξυπηρέτηση. Πρόσφερε άμεση, φιλική και αποτελεσματική υποστήριξη και δώσε αξία με προσωπικές πινελιές στις αλληλεπιδράσεις μαζί τους.
3: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά, μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά, απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά, σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
4: Τελευταία. τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
5: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 7777 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
6: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμη? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό K25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
7: Μωράκι, υπεθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
8: Απάντηση.
7: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
8: Απάντηση.
7: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
8: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
7: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
8: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
7: Ταβέρνα η απάντηση.
5: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
9: Super Sport 104. Αυτό το καλοκαίρι κάνουμε παιχνίδι διαρκείας. Συντονίσου καθημερινά στον Super Sport 104 και μπες στην κλήρωση για εισιτήρια διαρκείας από όλες τις ομάδες της πρώτης κατηγορίας του Παγκύπριου Πρωταθλήματος. Στήριξε την ομάδα σου όλη τη σεζόν από την κερκίδα με δώρο από εμάς. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
10: Ειδοποίηση! Domino's Pizza με deals έως και 40% μόνο στο Foodie. Τώρα έχεις ακόμα ένα λόγο να παραγγείλεις. Foodie. Delivery in Cyprus.
11: Σήμερα λέει, θέλω να γίνω αύριο που θα το κυνηγήσει.
12: Πάρε ανάσα. Με το πρόγραμμα σπουδών από την Γκράφε βάζεις από νωρίς τη βάση για το αύριο. Λίγο-λίγο. Σταθερά. Χωρίς άγχος. Γκράφε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
13: Φαντάσου ένα SUV που συνδυάζει στυλ, τεχνολογία και πολυτέλεια. Το Bike X55 έφτασε στην Κύπρο. Εντυπωσιακή σπορ σχεδίαση, δερμάτινο σαλόνι, πανοραμικό sunroof, τεχνολογία τελευταίας γενιάς και με προηγμένα συστήματα ασφάλειας. Νέο Bike X55. Έκδοση πολυτελείας τώρα σε ειδική τιμή ποδοσφαίρου. Αυτόματο από μόνο 25.500 ευρώ. Με 7 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης και τη σιγουριά της Lucios Group. Bike X55. Σε ειδική τιμή από 25.500 ευρώ.
14: Σου έδειχνα τα αστέρια, ρε Ζιζούλα. Και εσύ έβλεπες τη σουρωτή που κρατούσα στο χέρι.
15: Σουρωτή. Με πιο πολλές φυσαλίδες από όλους τους αστερισμούς. Κατευθείαν από την πηγή, απόλυτα φυσική και 100% ελληνική.
16: Σουρωτή. Πηγή σου για πάντα.
17: Μπαγιάτικο ψωμί. Περσινό τζιν. Ξεχασμένο ρολόι, παλιό πλυντήριο, κάν το να αξίζει. Βάλτο σε κύκλο. Κύκλο. Δώσε ζωή στα παλιά αντικείμενα και δες τα να μετατρέπονται σε νέα, ακόμα πιο χρήσιμα προϊόντα. Προστάτευσε τον πλανήτη. Εξοικονόμησε χρήματα, πόρους και πρώτες ύλες. Γίνε σήμερα μέρος της κυκλικής οικονομίας. Μάθε περισσότερα στο messi.gov.cy. Το έργο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
18: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
19: Τα ζόμπι σε κυνηγούν. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου. Και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου. Επιστημονική φαντασία? Όχι. Πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη ΣΥΤΑ Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το ΣΥΤΑ Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. ΣΥΤΑ Vision. Ένα με σένα.
20: Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, το Cassetta Retro Event γράφει ιστορία στο βουνό. 15 Αυγούστου, στον Γραφικό Κάτοδρι, θα ζήσεις το πιο φαντασμαγορικό καλοκαιρινό ρετρό πάρτι με Κωνσταντίνο Χριστοφόρου και One. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Πληροφορίες και κρατήσεις 97 420 720.
21: Χορηγός επικοινωνίας Omega Channel και Δρόμος 100,5.
22: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
23: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
24: Φαντάζομαι το κοκτέιλ σου είναι virgin. Δεν πιστεύω να είσαι από αυτές που πίνουν αλκοόλ. Ξέρεις πόσο κακό μπορεί να σου κάνει το αλκοόλ. Ακόμη και ένα ποτηράκι, βέβαια. Καταρχάς το σηκώτη σου είναι μαθηματικά βέβαιο ότι θα σου παρουσιάσει καρκίνο.
25: Δεν είναι να παίζουμε αυτά τα πράγματα. Μπλα μπλα μπλα μπλα. Αυτό που σου λέω έχει τεράστια σημασία.
26: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Ισχύει πως όταν μετριάζεις το αλκοόλ, κόβεις το τσιγάρο και κάνεις κάθε χρόνο προληπτικές εξετάσεις, μειώνεις σημαντικά τις πιθανότητες να παρουσιάσεις κάποιο είδος καρκίνου. Θυμήσου, 50% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
27: ΕΟΠΕ ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
28: Το FIFA World Cup 2026 είναι εδώ.
29: Και η Hyundai ως επίσημος χορηγός γιορτάζει με προσφορές πρωταθλητή.
28: Τώρα το εντυπωσιακό Hyundai Tucson είναι διαθέσιμο με ειδική τιμή από 27.900 ευρώ.
29: Παίξε μπάλα με τη Hyundai και βγες κερδισμένος με το νέο Tucson.
28: Οδήγησε το νέο Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
29: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις με τη σφραγίδα ποιότητας τη CTC Automotive.
30: Δεν είναι μυστικό. Στα αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπο ζωή, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Era Summer Sale είναι ήδη εδώ. Γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Era Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Era Department Stores. Shaping the new era.
31: Στην πίτσα και ακόμα παραπέρα.
32: Ανακάλυψε τη νέα συνεργασία της Papa John's με το Toy Story 5. Απόλαυσε τρεις ατομικές πίτσες, η κάθε μία με το δικό της συλλεκτικό δώρο από τον κόσμο του Toy Story.
31: Τρεις πίτσες, τρία collectibles, μια επική εμπειρία.
32: Μόνο μέσω των Papa Pairings και για απεριορισμένο χρόνο.
33: Κάνε τώρα check-in στο Insta ή Facebook account Pizza Hut και ταξίδεψε με το παιχνίδι Slice Hunter. Τρεις υπερτυχεροί θα κληρωθούν για φανταστικά travel vouchers, ενώ κάθε Παρασκευή τρεις τυχεροί κληρώνονται για δωρεάν extra large pizza. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
34: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
35: Η ώρα είναι 10:30.
1: Τι για Γιάννα Παπαδάκου, τη γνωρίζουμε ως την κορυφαία δημοσιογράφο στο ρεπορτάζ του Υπουργείου Δικαιοσύνης και των Ελληνικών Δικαστηρίων. Τα τελευταία χρόνια βέβαια άφησε τη μεγάλη αγάπη της για να στηρίξει την επικοινωνία της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά επέστρεψε στην Ελλάδα και άρχισε τις εκπομπές στο ραδιόφωνο. Εμείς λοιπόν θα συζητήσουμε με την κυρία Παπαδάκου για τα θέματα του δικαστικού ρεπορτάζ αλλά και της πολιτικής σκηνής. Καλή σας ημέρα, κυρία Παπαδάκου.
0: Καλημέρα, κυρία Πολύτσου, καλημέρα.
1: Κυρία...
0: Τα πρώτα σας.
1: Κυρία Παπαδάκου, αρχικά να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για την αποδοχή της πρόσκλησης και να ρωτήσω το εξής. Το σκάνδαλο των υποκλοπών παραμένει, κυρία Παπαδάκου, θα πω, στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Με βάση βέβαια τα στοιχεία που έχετε στη διάθεσή σας, αλλά και με την εμπειρία σας, θα θέλαμε να μας πείτε, εκτιμάτε ότι θα προκύψει νομικό αποτέλεσμα? Και γιατί το ρωτώ αυτό? Διότι έως τώρα βλέπουμε ότι οι προσπάθειες των παρακολουθούμενων και της αντιπολίτευσης πέφτουν σε τείχους.
0: Κοιτάξτε, σήμερα δημοσιεύουμε στην Αυγή όλη την αγωγή την οποία κατέθεσαν οι οκτώ μάλλον από τους στόχους του Predator και η οποία ουσιαστικά αποτελεί την ανατομία όλου του εγκλήματος των υποκλοπών, γιατί έχουν κάνει καταπληκτική δουλειά, μάλλον έχει κάνει καταπληκτική δουλειά ο νομικός παραστάτης αυτών των οκτώ, που είναι ο κύριος Ζαχαρίας Κεσές. Λοιπόν, σε αυτή την αγωγή όπου καταγράφονται ένα πλέγμα εταιριών οι οποίες υπήρξαν και υποστήριζαν την κυκλοφορία αυτού του παράνομου λογισμικού με έδρα την Κύπρο, την Ελλάδα, την Ιρλανδία, τα Βαλκάνια γενικότερα, και μέσω των εταιριών αυτών κυκλοφορούσε, γίνονταν και οι συναλλαγές, και μέσω των εταιριών αυτών ουσιαστικά προσπαθούσαν οι δικαιούχοι των εταιριών να εξαφανίσουν και τους ιδιοκτήτες, γιατί υπήρχε θέμα για το λογισμικό αυτό, ήταν παράνομο, δεν υπάρχει λογισμικό που να επιτρέπεται από την Ευρωπαϊκή νομοθεσία και να μπορεί να παρακολουθεί τους πολίτες ή τους υπουργούς κλπ. Επίσης προσπαθούσαν να κρύψουν τα ίχνη των προσώπων οι οποίοι κρύβονταν πίσω από τις υποκλοπές. Λοιπόν, πιστεύω λοιπόν ότι είναι τέτοιο το υλικό που υπάρχει πια και με βάση την απόφαση του μονομελούς πρωτοεπιμελείου δικείου της Αθήνας που καταδίκασε τους τέσσερις, που δεν νομίζω ότι υπάρχει τρόπος να κρύψει κανείς ή υπάρχει τρόπος η δικαιοσύνη σε οποιοδήποτε βαθμό να μην ερευνήσει αυτό το σκάνδαλο. Δείτε τι προκύπτει τώρα από την αγωγή που αποκαλύπτουμε σήμερα, το περιεχόμενό της δηλαδή, γιατί η αγωγή βέβαια έχει αποκαλυφθεί. Λοιπόν, προσέξτε να δείτε, από το περιεχόμενο της αγωγής δείχνει, αποκαλύπτεται ότι μεταξύ των στόχων οι οποίοι είναι και προσφεύγοντες, οι δύο ήταν από την ελληνική αστυνομία, οι τρεις μάλλον, και την ΕΥΠ. Δηλαδή η στόχευση της ΕΥΠ τουλάχιστον, η οποία αφορούσε τρία πρόσωπα τα οποία είχαν σχέση με έρευνες ακόμα και θεμάτων εθνικής ασφάλειας, ας πούμε για την κυρία Μινιάτη, λέω το όνομά της γιατί η ίδια το έχει αποκαλύψει με την προσφυγή της, με την αγωγή της, λέει η ίδια μέσα στην αγωγή της ότι η ίδια ασχολιόταν και διερευνούσε υποθέσεις εθνικής ασφάλειας. Επομένως, είναι αδύνατον να μην διερευνηθεί το έγκλημα της κατασκοπίας, το οποίο είναι και, αν θέλετε, το ζητούμενο πια, γιατί αφορά την εθνική ασφάλεια της χώρας. Έτσι, ήδη πήγαν στη Βουλή, δηλαδή οι κυβερνητικοί παράγοντες, η κυβερνητική πλειοψηφία, και είπαν ότι το θέμα των υποκλοπών είναι θέμα εθνικής ασφάλειας. Έτσι δεν είναι, και γι' αυτό δεν πρέπει να γίνει εξαστική επιτροπή. Λοιπόν, τώρα εδώ αυτό αποδεικνύεται περίτρανα μέσω αυτών που λέει η κυρία Μινιάτη, η οποία ήταν στέλεχος της ΕΥΠ, ήταν σε έναν ευαίσθητο τομέα που είχε στα χέρια της όλες τις μεγάλες υποθέσεις και τις ποινικές, αλλά όπως είπε είχε και θέματα εθνικής ασφάλειας και τρεις υποθέσεις που αφορούσαν την εθνική ασφάλεια. Επομένως το έγκλημα της κατασκοπίας θα πρέπει οπωσδήποτε να διερευνηθεί. Δεν βλέπω δηλαδή τον τρόπο πώς η δικαιοσύνη πόσο άριος πάγος όπου είναι ανοιχτή η υπόθεση να μην μπορέσει να διερευνήσει αυτό το έγκλημα.
1: Πόσο μάλλον, κυρία Παπαδάκου, όταν η επίσκεψη του Αντώνη Σαμαρά στον Άριο Πάγο και οι αγωγές που κατατέθηκαν από άλλα θύματα του Predator, όπως είπατε και εσείς, θα αυξήσουν την πίεση στην κυβέρνηση, υποθέτω, και το θεωρείτε δεδομένο και εσείς μετά από αυτή την κίνηση του κυρίου Σαμαρά και πρώην Πρωθυπουργού.
0: Βεβαίως, και στην κυβέρνηση και στη δικαιοσύνη βέβαια, γιατί εδώ τώρα η υπόθεση πρέπει να καταλάβουμε ότι πέρα από όσα λέγονται στα πολιτικά τραπέζια και στα πάνελ κάθε βράδυ κλπ, η υπόθεση είναι ανοιχτή και στη δικαιοσύνη, δηλαδή εκεί στον Άριο Πάγο. Πρέπει να ενημερώσουμε τον κόσμο, γιατί πολλές φορές λέμε το σχόλιο πριν από την είδηση, ξέρετε. Και εμείς οι δημοσιογράφοι καμιά φορά. Λοιπόν, εκεί στον Άριο Πάγο λοιπόν υπάρχει ανοιχτή υπόθεση και με την προσφυγή, όπως σωστά λέτε, του πρώην Πρωθυπουργού, του κ. Σαμαρά, αλλά και με την προσφυγή, με την μηνυτήρια αναφορά που έχει καταθέσει για ανάσυρση της υπόθεσης και ο κ. Σπίρτζης, αλλά και ο κ. Κουκάκης, δεν είναι, ο κ. Ανάση Κουκάκης, συνάδελφός μας. Λοιπόν, επομένως την υπόθεση έχει ο Άριος Πάγος, την έχει προσωπικά ο εισαγγελέας του Αρίου Πάγου, ο κ. Βαγγέλης Μπακέλας, και πρέπει να κρίνουν αν ουσιαστικά ο Άριος Πάγος τι θα κρίνει, αν πρέπει να ανασυρθεί ή όχι. Ο Άριος Πάγος βέβαια έχει ένα προηγούμενο, δύο μάλλον προηγούμενα, και ο κ. Τζαβέλας και ο κ. Ζήσης αρχιοθέτησαν την υπόθεση ως προς την κατασκοπία. Έτσι, ο κ. Ζήσης άνοιξε την υπόθεση ως προς τους τέσσερις, τους οποίους χαρακτηρίζουν ιδιώτες περισσότεροι. Λοιπόν, όμως η απόφαση του Μουρομελούς Πλημμυριοδικείου αποδεικνύει ότι κάθε άλλο παρά ιδιώτες ήταν αυτοί οι τέσσερις που καταδικαστήκαν σε 126 χρόνια φυλάκιση, από τα οποία πρέπει να εκτίσουν τα 8 βέβαια μόνο. Λοιπόν, και θα δούμε βέβαια και τώρα εν ώψη και της εκκρεμότητας της υπόθεσης στο εφετείο, το Δεκέμβριο του 2026. Εκκρεμεί το εφετείο αυτών των ανθρώπων, οι οποίοι είναι ελεύθεροι μένα, αλλά είναι ελεύθεροι με αναστολίες, δεν είναι.
1: Μάλιστα.
0: Διότι κρίθηκε ότι πρέπει να είναι ελεύθεροι ως ό,τι εκδικαστεί.
1: Εδώ το ερώτημα επίσης που προκύπτει, κυρία Παπαδάκου, είναι, και με βάση την εμπειρία σας φυσικά, πώς μπορεί να αποφύγει τις επιπτώσεις ο κύριος Ντίλιαν. Το πρωτοδικείο τον καταδίκασε, να πούμε, σε πολυετή κάθερξη και η Ιωνία δεν είναι καλή γι' αυτόν.
0: Κοιτάξτε, ο κύριος Ντίλιαν, όπως διαφαίνεται και μέσα από την αγωγή που δημοσιεύουμε σήμερα στην αρχή, είχε ένα πολύ κομβικό ρόλο στις υποκλοπές. Καταρχήν, να πούμε ότι αποδεικνύεται ότι αυτή η εταιρεία η οποία ξεκίνησε την διακίνηση του Predator είχε έδρα καταρχήν τα Σκόπια. Έτσι, στη συνέχεια αγοράστηκε από μία εταιρεία του κυρίου Ντίλιαν, δηλαδή ο κύριος Ντίλιαν άρχισε να πρώτο εμπορεύεται το Predator. Και επίσης, ο κύριος Ντίλιαν 24 χρόνια υπηρετώντας τον Ισραηλινό στρατό και μάλιστα σε μια ευαίσθητη υπηρεσία του Ισραηλινού στρατού που είχε ως αντικείμενο αυτό ακριβώς τις επικοινωνίες και την ασφάλεια των επικοινωνιών του στρατού τότε, είχε θεσμική θέση, έχει πραγματικά κομβικό ρόλο στην υπόθεση. Εγώ δεν βλέπω πώς μπορεί ο κύριος Ντίλιαν να απαλλαγεί πλήρως, γιατί ξέρετε, τους κατηγορούμενους, τους εμπλεκόμενους σε μεγάλες υποθέσεις, τους απαλλάσσει τα δικαστήρια, τους απαλλάσσει η κυβέρνηση. Και επίσης υπάρχει πια, νομίζω, οριστική ρήξη μεταξύ όσων μιλούσαν από την κυβερνητική πλειοψηφία με τον κύριο Ντίλιαν, γιατί η διάταξη αυτή ακόμα που επιχείρησαν να προωθήσουν και η οποία θα τον απάλασε, ουσιαστικά συναντάει τις αντιδράσεις ακόμα και με την κυβέρνηση και του αρμόδιου υπουργού, του κ. Φλωρίδη, από ό,τι υπάρχει το ρεπορτάζ, αλλά και του, όπως μαθαίνουμε, και του Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Γεραπετρίτη. Δείτε κάτι τώρα, η θέση του κ. Γεραπετρίτη είναι ιδιαίτερα λεπτή, ας το πω έτσι, σε μια τέτοια εξέλιξη. Γιατί, πρώτον, ο κ. Γεραπετρίτης είναι συνταγματολόγος. Μια τέτοια διάταξη θα είχε συνταγματικά ζητήματα. Είναι δηλαδή εμφανώς φωτογραφική. Αν είναι μόνο για τον κ. Ντίλιαν, καταλαβαίνετε ότι απαγορεύεται το Σύνταγμα. Δεν υπάρχει διάταξη του ελληνικού νόμου που να επιτρέπει το να ρίξει τα μαλακά έναν κατηγορούμενο συγκεκριμένο. ή εν πάση περιπτώσει ένα ζευγάρι κατηγορουμένο, γιατί είναι και σύζυγό του. Λοιπόν, το ένα είναι αυτό. Είναι συνταγματολόγο και ο κ. Γεραπετρίτη δεν θα συνενούσε, νομίζω, σε μια τέτοια εξέλιξη. Και το δεύτερο είναι ότι εδώ αποδεικνύεται ότι υπάρχουν σε άγνωστα χέρια, σε άγνωστες χώρες, σε άγνωστους παράγοντες, σε άγνωστες αρχές, πληθώρα στοιχείων που αφορούν και την εθνική μας ασφάλεια. Αφού παρακολουθούσαν τον Υπουργό Εξωτερικών, τον αρχηγό του ΓΕΘΑ, τον αρχηγό της αστυνομίας, τα τρία αυτά πρόσωπα που σας ανέφερα, που είναι από την ΕΕΠ και την ελληνική αστυνομία και που διερευνούσαν ακόμα και υποθέσεις της εθνικής ασφάλειας, εκτός από τις μεγάλες ποινικές υποθέσεις. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, δεν ξέρω πώς θα συνεννούσε ένας άνθρωπος, ένας υπουργός ο οποίος είναι συνταγματολόγος και ο οποίος καταρχήν πρέπει να, να μάθει ο ελληνικός λαός και πρέπει να μάθουν νομίζω ότι οι πολιτικοί πρέπει να το συζητήσουν αυτό, η αντιπολίτευση. Πού βρίσκονται αυτά τα υλικά? Προκύπτει ένα τέτοιο κρίσιμο θέμα. Ποιος έχει τα υλικά των παρακολουθήσεων?
1: Σωστό το ερώτημα, κυρία Παπαδάκου.
0: Βέβαια, αυτό είναι πολύ κρίσιμο ερώτημα. Και ασφαλώς αφορά την εθνική ασφάλεια και αφορά και το διερεύνηση του εγκλήματος κατασκοπίας.
1: Κυρία Παπαδάκου, κλείνοντας λοιπόν, διότι αντιλαμβάνεστε και εσείς ως δημοσιογράφος, μας πιέζει πολύ. Κλείνοντας όμως, δεν μπορώ να σας έχω στην γραμμή και να μην σας ρωτήσω. Γίνεται πολλή συζήτηση για την απώλεια της εμπιστοσύνης που έχει ο Έλληνας πολίτης στους θεσμούς, άρα και στη δικαιοσύνη. Ρωτώ λοιπόν ευθέως, ευθύνεται γι' αυτό μόνο η σημερινή κυβέρνηση ή πρόκειται για διαχρονικό πρόβλημα πολύ σύντομα?
0: Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι πρέπει να δούμε τα νούμερα. Οι αριθμοί είναι αμήλικτοι. Και μιλάω για τις έρευνες και την, που έχουν γίνει. Η απώλεια της εμπιστοσύνης στην ελληνική δικαιοσύνη, και όχι σε όλη, έτσι. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν μεγάλες πολλές. Ας πούμε, το θέμα των υποκλοπών αφορά συγκεκριμένα πρόσωπα στην εισαγγελία του Αρειοπάγου. Δεν μπορούμε να μιλάμε γενικά για τη δικαιοσύνη. Εγώ δηλαδή, λοιπόν, αυτό το φαινόμενο παρατηρήθηκε κυρίως τα τελευταία χρόνια. Στο 80% των πολιτών να μην πιστεύουν στην ελληνική δικαιοσύνη, υπάρχουν καταγραφές μόνο την τελευταία πενταετία.
1: Μάλιστα.
0: Επομένως είναι σαφές. Τώρα, από την άλλη, κυβέρνηση προσπαθεί πυροσβεστικά να καλύψει αυτό το κενό με αυτές τις αυξήσεις που δίνει στους δικαστικούς λειτουργούς, οι οποίες φτάνουν από 50% έως 90%, ξέρετε. Υπάρχει ένα τέτοιο θέμα. Μαζί με τους Μητροπολίτες αυξάνονται και οι μισθοί των δικαστικών λειτουργών, των Προέδρων των Αρχών, των Ανεξάρτητων Αρχών, αλλά και της Προεδρίας Δημοκρατίας των Στελεχών. Λοιπόν, εγώ δεν νομίζω ότι η εμπιστοσύνη των πολιτών αποκαθίσταται με μέτρα οικονομικά. Αντίθετα, αποκαθίσταται με θεσμικά μέτρα. Με ενίσχυση του φρονήματος, με ενίσχυση της ανεξαρτησίας του. Έτσι δεν είναι? Με τέτοια θεσμικά
1: Μάλιστα.
0: μέτρα.
1: Θα πρέπει να ολοκληρώσουμε, κυρία Παπαδάκου. Όπως είπα και στην εισαγωγή μου, σας θεωρώ και σας θεωρούμε όλοι οι δημοσιογράφοι, υποθέτω, κορυφαία στο ρεπορτάζ του Υπουργείου Δικαιοσύνης και των ελληνικών δικαστηρίων. Είναι πολλά τα θέματα που θα ήθελα να συζητήσουμε και για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και για την κυρία Κοβέση, όμως με πιέζει ο χρόνος. Δεσμεύομαι λοιπόν να τα πούμε πολύ πολύ σύντομα.
0: Ωραία.
1: Ξανά. Να είστε καλά.
0: Να είστε
1: Ευχαριστώ
0: καλά,
1: θερμά.
0: Καλυμμένα.
1: Γεια σας. Καλυμμένα.

0: από το 2012 που εξελέγει για πρώτη φορά ως βουλευτής Λάρισας με το ΚΚΕ, ο Γιώργος Λαμπρούλης έχει δώσει πολλές μάχες εντός κοινοβουλίου. Αν και παραμένει πιστός στις αρχές του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, ο πνευμονολόγος από τον Θεσσαλικό Κάμπο απολαμβάνει την εκτίμηση από όλες τις παρατάξεις του κοινοβουλίου. Κάτι που αποτυπώνεται και στην εκλογή του ως 7ος και πλέον ως 6ος αντιπρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων. Καλή σας ημέρα, κύριε Πρόεδρε, κύριε Λαμπρούλη.
1: Καλημέρα, κύριε Αβουλίζου. Καλημέρα και στους ακροατές του σταθμού.
0: Κύριε Λαμπρούλη, θα αρχίσω με τις εκλογές και θέλω να μου πείτε, πάμε σε εκλογές, κύριε Λαμπρούλη. Όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης προεξοφλούν τις κάλπες της 27 Σεπτεμβρίου. Ξέρετε κάτι εσείς?
1: Κάτι συγκεκριμένο δεν ξέρω κι εγώ, αλλά κρίνοντας και βλέποντας από τις εξελίξεις και τις διαδικασίες σε ό,τι αφορά το κοινοβουλευτικό έργο, αλλά στο σύνολό του δηλαδή, αλλά και στη βάση των γενικότερων εξελίξεων στην οικονομία, στην εξωτερική πολιτική και κάτω από την λαϊκή δυσαρέσκεια η οποία διωγγώνεται συνεχώς, πιθανόν, άσχετα βέβαια ότι ο Πρωθυπουργός έχει πει επανειλημμένως ότι θα εξαχθούν οι εκλογές το Μάρτιο του 27, πολύ πιθανό είναι το σενάριο να γίνουν εκλογές το επόμενο διάστημα, δηλαδή το επόμενο δίμηνο.
0: Πάντως την
1: μάλιστα. Πολλά ακούγονται για τέλη Σεπτέμβρη και Οκτώβρη. Το ζήτημα όμως, κυρία Πουλίζου, δεν είναι το πότε θα γίνουν. Εκλογές θα γίνουν. Το θέμα είναι με τι κριτήριο θα πάει ο λαός μας, η πλειοψηφία του λαού μας που στενάζει, στην κάλπη.
0: Πάντως, την ώρα του Πρωθυπουργού, την Παρασκευή, που ήμασταν όλοι εμείς οι κοινοβουλευτικοί συντάκτες στη Βουλή, που ήρθε ο Πρωθυπουργός, θέσαμε και εμείς το ερώτημα και μας είπε ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Άρα, πάμε κανονικά τον Μάρτιο του 27. Αλλά επειδή σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης έχουν γραφτεί και θεωρείται πια δεδομένο, όφιλα να ρωτήσω και στον πρόεδρο της Βουλής για να μας απαντήσει. Λοιπόν.
1: Εντάξει, δεν ξέρω κάτι περισσότερο από ότι εσείς ως έγκριτη δημοσιογράφος αναφέρατε μόλις τώρα. Αυτό ούτως ή άλλως, όπως συμβαίνει πάντοτε εξάλλου, είναι στη διακριτική ευχαίρεια της κυβέρνησης, του Πρωθυπουργού, του εκάστοτε Πρωθυπουργού, να προκηρύξει εκλογές είτε σε μια κανονική, στο τέλος μιας θητείας, είτε προφασιζόμενος κάποιους λόγους.
0: Μάλιστα. Κύριε Λαμπρούλη, το ερώτημα που προκύπτει είναι... Είναι έτοιμο το ΚΚΕ για μια αναμέτρηση στην οποία βέβαια εμφανίστηκε και νέος αντίπαλος? Και αναφέρομαι στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, που θα επιχειρήσει προφανώς να αλλιεύσει ψηφοφόρους και από το κόμμα σας.
1: Το Κομμουνιστικό Κόμμα πάντα είναι έτοιμο, είναι με το όπλο παραπόδο θα έλεγα, χαριτολογώντας, για την όποια εκλογική αναμέτρηση. Είναι καθημερινά στους δρόμους του αγώνα εξάλλου. Προφανώς και για τις εκλογές το κόμμα είναι έτοιμο, το έχουμε πει και εξάλλου επανειλημμένως ως τώρα. Όμως αυτό που θα ήθελα να πω, κυρία Πολύζου, είναι ακριβώς μπροστά και στις εκλογές αλλά και στις εξελίξεις γενικότερα που συμβαίνουν και στη χώρα μας στα πλαίσια και των εξωτερικών ανταγωνισμών που εξελίσσονται με βάση τις πολεμικές συγκρούσεις, δηλαδή, που πολλαπλασιάζονται. Ο λαός μας και οι άλλοι λαοί δηλαδή πληρώνουν με αίμα και με χρήμα τους ανταγωνισμούς αυτούς, που δεν έχουν σχέση και με τα δικά τους συμφέροντα. Παράλληλα μεγαλώνει η λαϊκή δυσαρέσκεια απέναντι σε μια ακριβώς αυτή την πολιτική που θυσιάζει τις ανάγκες των πολλών για να αυξάνουν τα κέρδη των λίγων, και αυτό είναι το κριτήριο, ο βασικό κριτήριο κατά τη γνώμη μας, που θα πρέπει ο λαός μπροστά στην κάλπη να πάρει τις αποφάσεις του. Και παράλληλα το σύστημα ακριβώς αξιοποιεί μια σειρά από κόμματα δίθεν σωτήρες, εμφανιζόμενοι, πρωτοεμφανιζόμενοι αλλά με παλιά υλικά όπως λέμε.
2: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ. Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα? Με το 5G Unlimited Max της CableNet έχεις απεριόριστα data, λεπτά, SMS και HBO Max για ατελείωτο streaming και 200 λεπτά ομιλίας προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι 3 πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Summer Mode On. Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινά στην ΕΚΟ. Ανακάλυψε τη συλλογή BG Berlin με 50% έκπτωση. Εξαργύρωσε τα smile σου σε βαλίτσες, σακίδια, παγωνιέρες και καρέκλες θαλάσσης. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. ΕΚΟ Smile. Εδώ χαμογελάς. ΕΚΟ.
3: Κύριε καθηγητά, μία ερώτηση να κάνω.
4: Όχι! Και θα σου εξηγήσω ευθύς αμέσως γιατί. Η στιγμή είναι σχετική. Ένα τέχνασμα, μια αυταπάτη. Το καθρέφτισμα της υποδόριας ανάγκης για έλεγχο.
3: Πω.
4: Όμως, σε αυτό το υπαρξιακό κοινό υπάρχει κάτι απείρως μεγαλύτερο.
3: Όπως?
4: Όπως το παγκόσμιο!
5: Δεν είναι η στιγμή για κάτι άλλο, μόνο παγκόσμιο στη Στοίχημαν. Με προσφορά γνωριμίας που επιβραβεύει κάθε σου βήμα με free bet έως 70 ευρώ και 100% bonus πρώτης κατάθεσης έως 300 ευρώ με το promo code παγκόσμιο 2026. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια. Θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
6: Σε σένα όλα τα έχω βρει, έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
7: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster, κινητή και τηλεόραση, όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
8: Jackpot στο Joker. 5 εκατομμύρια ευρώ στην κλήρωση της Κυριακής και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
9: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwyn.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
8: Joker. Άκου την τύχη. Να σου τύχει.
10: Το Μουντιάλ φέρνει μεγάλες συγκινήσεις και η Kia μεγάλες ευκαιρίες. Μπες σήμερα σε ένα showroom της Kia και ανακάλυψε τις ειδικές τιμές Μουντιάλ στα δημοφιλή και έτοιμο παράδοτα μοντέλα Stonic, Exeed και Sportage. Μοντέρνος σχεδιασμός, κορυφαία τεχνολογία και τώρα σε τιμές που δεν χάνονται. Οι τιμές ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Kia Stonic, Kia Exeed και Kia Sportage. Σκόραρε τη δική σου μεγάλη ευκαιρία σήμερα από τη Lutzios Group.
11: Είσαι έτοιμος να ανεμίσεις το αγαπημένο σου μαυροπράσινο κασκόλ στο στάδιο Γασιπή? Με τις γιαχές, το χειροκρότημά σου, με ένα δυνατό και καθαρό «Χτύπα Ολυμπιακέ μου, ανέβα ψηλά». Φίλοι του Ολυμπιακού, στα 95 χρόνια ιστορίας μας, η ανάγκη να είμαστε μαζί σε κάθε ευκαιρία μεγαλώνει. Προμηθεύσου τα εισιτήρια διαρκείας του Ολυμπιακού Λευκωσίας για την περίοδο 2026-27 από τα γραφεία της ομάδας και online από το olympiakos.com.cy. Η ιστορία μας, η δύναμή μας.
12: Ώρα για Nissan SUV. Ώρα για Pop Deals. Nissan Juke 20.900 ευρώ. Nissan Qashqai 26.900 ευρώ. Και Nissan X-Trail 32.900 ευρώ. Τρία Nissan SUV, τρία Pop Deals. Αυτόματα, ετοιμοπαράδοτα και με 7 χρόνια εγγύηση. Η ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της.
13: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
14: Το Μουντιάλ έρχεται και το Super Sport μαζί με τη Foodie σου χαρίζουν 5 φανέλες του Μουντιάλ. Πες τώρα στα social του Super Sport. Κάνε follow, like και tag την παρέα σου. 5 νικητές, 5 φανέλες, ατελείωτο football mood. Super Sport και Foodie παίζουν μπάλα μαζί.
15: Στην πόλη θα πας, παιδί μου, έχεις τρελαθεί. Μέσα στον έθος. Εκεί δεν αναπνέουν αέρα, παιδί μου, δηλητήριο αναπνέουν. Κάτσε εδώ που είσαι, δεν σε αφήνω εγώ να πας εκεί να μου βγάλεις τα πνευμόνια στον καρκίνο. Να γίνεις από μέσα μαύρος, μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα, να μου πεθάνεις.
16: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Έχει αποδειχθεί πως η ατμοσφαιρική ρήπανση σχετίζεται άμεσα με τον καρκίνο του πνεύμονα. Άρα, συμμετέχοντας στη μείωσή της, ο καθένας με τον τρόπο του, κρατάμε τον καρκίνο όσο γίνεται μακριά από μας. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
17: ΕΟΠΕΠΑ ΣΥΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
18: Κοίτα εδώ το μήνυμα.
19: Τι μήνυμα?
18: Έχω, λέει, ραντεβού για τεστ ΠΑΠ την άλλη Δευτέρα.
19: Ναι, έχεις, εγώ στο έκλεισα.
18: Ρε μαμά, έχω κανονίσει να...
19: Όλο δικαιολογίες. Πρώτα υγεία και ύστερα όλα τα άλλα. Η πρόληψη είναι το παν. Όταν προλαβαίνουμε κάτι, μπορούμε και να το αντιμετωπίσουμε.
18: Τέλος πάντων, θα πάω. Εσύ για τις δικές σου πήγες?
19: Δίκη μου, δεν προλαβαίνω τώρα για αυτή τη συζήτηση. Έχω ένα σωρό δουλειές να κάνω.
20: Μια χαρά ξέρεις να τα λες στους άλλους. Εσύ, γιατί τα αναβάλεις? Η πρόληψη για τον καρκίνο αφορά όλους. Κάνε σήμερα τεστ ΠΑΠ, μαστογραφία, αξονική θώρακος, κολονοσκόπηση και PSA.
17: ΠΑΣΥΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
21: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
22: Δεν είναι μυστικό. Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπος ζωής, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Αέρα Summer Sale είναι ήδη εδώ. Γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Αέρα Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Αέρα Department Stores. Shaping the new era.
23: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα.
24: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πιλακούτα.
25: Super Sport 104.
26: Η ώρα είναι 11.
27: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
28: Είναι αυτή που σε βγάζει από τη δύσκολη θέση, που σε πηγαίνει βόλτα, που διαφέρει από τις άλλες, που προσπερνάει κάθε εμπόδιο. Είναι αυτή που δεν κολλάει πουθενά αλλού παρά μόνο στη ζωή σου. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχα CF Moto. Δυναμικός σχεδιασμός, καινοτομία, πλούσιος εξοπλισμός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40, στον Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232-8788. CF Moto. Experience more together.
29: Είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
30: 94,3 Interveten. Ελλάδα Sports.
0: Είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε στον Ελλάδα FM 94,3. Επιστρέψαμε και πάμε να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας με τον βουλευτή Λάρισας, με τον ΚΚΕ Γιώργο Λαμπρούλη και αντιπρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Λαμπρούλη, αφήσαμε μία συζήτηση στη μέση και θέλω να συνεχίσω και να πω το εξής. Είναι μία πραγματικότητα ότι το ΚΚΕ είναι εκεί για τους πολλούς και όχι για τους λίγους. Και το έχετε αποδείξει αυτό, εμπράκτως με το να δίνετε το παρόν σε όλες τις διαδηλώσεις, με το να αναδεικνύετε όλα τα προβλήματα της κοινωνίας. Με την καρδιά όμως, με το χέρι στην καρδιά, θέλω να μου πείτε, κύριε Λαμπρούλη, πώς εξηγείτε ότι το ΚΚΕ παραμένει, ενώ κάνει τόσα πολλά για την κοινωνία, σε μονοψήφια νούμερα παρά αυτή τη δυσαρέσκεια της κοινωνίας εδώ και 16 χρόνια από την οικονομική κρίση?
1: Κοιτάξτε, κυρία Πουλίζο, αυτό το ακριβώς το ερώτημα που θέλετε τίθεται πολλά χρόνια τώρα, βάσει τα ποσοστά και τα λοιπά. Πέρα λοιπόν από τα όποια ποσοστά τα εκλογικά, για μας το μεγαλύτερο αποτύπωμα, αν θέλετε, δημοσκόπησης ή αποδοχής εντός εκτός εισαγωγικών είναι ποιο. Η καθημερινή επαφή, το δρόμο, στα εργοστάσια, στα γιατιά, με τον εργαζόμενο λαό. Στα σχολεία, στους πληστηριασμούς που είπαμε πριν, σε όλα αυτά τα ζητήματα που αναδεικνύονται από τις ανάγκες του ίδιου του λαού και εξαιτίας βεβαίως των πολιτικών που εφαρμόζονται. Δείτε, για μας και αν θέλετε μπροστά σε εκλογές και στη βάση του ερωτήματός σας τώρα πιο συγκεκριμένα, το ερώτημα που μπαίνει στο λαό με βάση όλα αυτά που είπαμε προηγουμένως, εξελίξεις, ακόμα και μπροστά στις εκλογές, είναι ένα το ερώτημα. Υπάρχει άλλο σχέδιο? Και γιατί με το ΚΚΕ σήμερα? Αυτό, σε αυτό το ερώτημα, κατά τη γνώμη μας, θα πρέπει να αυτό το ερώτημα θα πρέπει να απασχολήσει ευρύτερα τμήματα του λαού μας, της εργατικής τάξης, του λαού, της νεολαίας. Και ακριβώς αυτή την απάντηση τη δίνει το πρόγραμμα του κόμματος, η πολιτική του πρόταση, που ακριβώς φωτίζει την πραγματική διέξοδο από τη σημερινή βαρβαρότητα που ζει ο λαός μας, από τις θυσίες που καταβάλει δίχως τέλος, για τα κέρδη και τον πόλεμο και τους πολέμους. Συνεπώς, η πολιτική πρόταση του ΚΚΕ με την προοπτική της εργατικής εξουσίας και του σοσιαλισμού δεν αποτελεί μόνο μια αναλλακτική διέξοδο, αλλά καθορίζει και το σήμερα, που μπορεί να κάνει το λαό πιο αξιόμαχο, να αποκτήσει εμπιστοσύνη στη δύναμή του ότι μπορεί να νικήσει. Γιατί, κυρία Πολύζο, δεν είμαστε μόνοι μας, απέναντι έχουμε όλους τους άλλους, όλα τα άλλα κόμματα. Και εμείς είμαστε από τη μεριά, από την όχθη, να το πω έτσι, που είναι η πλειοψηφία του λαού. Οι άλλοι είναι από την αντίπερη όχθη. Αυτή την κήτη, να το πω έτσι, εμείς δεν πρόκειται να τη διαβούμε προς τα εκεί. Εμείς καλούμε λοιπόν το λαό με την πείρα που έχει, προφανώς, όλα αυτά τα χρόνια, να το επόμενο διάστημα να ετείνει τον αγώνα του, να συμπορευτεί με το ΚΚΕ που μπορεί πιο δυνατό να βαδίσει μαζί με το λαό στο δρόμο της ανατροπής.
0: Και να αλλάξει το μέλλον των Ελλήνων και των Ελληνίδων. Κύριε Λαμπρούλη, θα κυριαρχήσει η τοξικότητα και στην επόμενη Βουλή? Θέλω να μου πείτε, ζήσαμε και ζήσατε τρομερές καταστάσεις αυτήν την τριετία.
1: Κοιτάξτε, η τοξικότητα και όλο αυτό το αρνητικό κλίμα που διαμορφώνεται μέσα ή διαμορφώθηκε το προηγούμενο διάστημα, βάσει την εμπειρία τέλος πάντων που έχουμε, αντανακλά ακριβώς τα πολιτικά διέξοδο όλων των άλλων κομμάτων και τη γραμμή αντιπαράθεσής τους, αν θέλετε. Γιατί στα βασικά, όπως φαίνεται και από τις πληροφορίες, σε βασικά νομοσχέδια, σε νομοσχέδια στρατηγικού χαρακτήρα, συμφωνούν όλοι τους. Όλοι τους, μα όλοι τους. Ανεξάρτητα το αν ψηφίζουν ακόμα και ανεξάρτητα αν ψηφίζουν κατά επί της αρχής, όπως είναι η διαδικασία, η πλειοψηφία τους ψηφίζει τα βασικά άρθρα των πυρήνων των νομοσχεδίων. Άρα συμφωνούν στη βασική στρατηγική κατεύθυνση. Και φυσικά, μη έχοντας πολιτικά να αντιπαρατεθούν, αναλώνονται στα προσωπικά, στις προσωπικές επιθέσεις, σε αυτό που λέτε, όπως το χαρακτηρίζετε, τοξικότητα του κλίματος, για να αποπροσανατολίζουν το λαό από την ουσιαστική συζήτηση που πρέπει να διεξάγεται κατά τη γνώμη και μέσα στο Κοινοβούλιο, αλλά όχι μόνο μέσα στο Κοινοβούλιο, στη βάση των πραγματικών πολιτικών θέσεων των κομμάτων απέναντι στα προβλήματα που ταλανίζουν το λαό και κυρίως τις αιτίες.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό προσπαθούν να αποπροσανατολίσουν τον κόσμο από το και με εντυπώσεις και εντυπωσιασμούς προσπαθούν να εφαρπάξουν, να το πω έτσι, την εύνοια και ενδεχομένως και την ψήφο αύριο μεθαύριο. Νομίζω ο λαός μας έχει πείρα, μπορεί να κρίνει, δεν είμαστε χρόνια πίσω, έχει τεράστια εμπειρία από
0: δεν
1: όλα
0: αυτά. Δεν τρώμε κουτόχορτο, λέτε.
1: Τι είπατε?
0: Δεν τρώμε κουτόχορτο, λέτε.
1: Δεν τρώει κουτόχορτο, σωστά, όπως το λέτε, να το πούμε λαϊκά.
0: Κύριε...
1: Και να γίνει και πιο κατανοητό.
0: Κύριε Λαμπρούλη, πρέπει να κλείσω, αλλά θα κλείσω φυσικά με τη Λάρισα που εκλέγεστε. Τι γίνεται με τα περίφημα αντιπλημμυρικά έργα? Έχουν αρχίσει και αν ναι, σε ποιο στάδιο βρίσκονται?
1: Ναι, κυρία Πολύζο, και εξάλλου τι αντιπλημμυρικά έργα? Ακούγονται διάφορα, γίνονται κάποιες, γίνανε για να μην αδικούμε κιόλας, γίνανε κάποιοι καθαρισμοί ή κάποια άλλα. Στην ουσία, τα βασικά έργα ή αν θέλετε η βασική στρατηγική κατεύθυνση οργάνωσης του σχεδίου, να το πω έτσι, πλημμυρικών έργων, δεν έχει ξεκινήσει ακόμα και περάσαν 3 και πλέον χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Από την τραγωδία που ζήσαμε με τον Ντάνιελ και όχι μόνο. Και εδώ υπάρχουν τεράστιες πολιτικές ευθύνες και φυσικά αναδεικνύεται αυτό που λέμε η πολιτική, η αντιλαϊκή σε ό,τι αφορά δηλαδή την ικανοποίηση των αναγκών του λαού και στα ζητήματα της αντιπλημμυρικής προστασίας, που έχει να κάνει με το κόστος, γιατί κόστος είναι για το κράτος, για το κεφάλαιο, το να κάνεις έργα που θα βοηθούν τον κόσμο, θα τον σώζουν από πλημμύρες, να το πω έτσι, ή από πυρκαγιές ή από σεισμούς και πάει λέγοντας.
0: Και να μην κάνουμε μπαλώματα, κύριε Λαμπρούλη, και να κλείσουμε.
1: Οι όποιες κατευθύνσεις στα ζητήματα του όποιου σχεδιασμού είναι πάνω στα απαράδεκτα πορίσματα της Ολλανδικής Τεχνικής Εταιρείας και των λύσεων που πρότεινε, που στην ουσία τι πρότεινε, έργα μπαλώματα που θα τα πληρώσει ο λαός και θα τα ξαναπληρώνει συνεχώς, και βέβαια δεν πρόκειται να λύσουν τα προβλήματα της αντιπλημμυρικής θωράκισης της περιοχής μας, της Θεσσαλίας. Και να υπενθυμίσω ότι στο βασικό πυρήνα του πορίσματος αυτού υπήρχε το εξής: είναι καλύτερα να πληρώνουμε και να αποζημιώνουμε παρά να φτιάξουμε έργα.
0: Μάλιστα, να σας ευχαριστήσω.
1: Νοήτο, λοιπόν.
0: Να σας ευχαριστήσω θερμά, Πρόεδρε, κύριε Λαμπρούλη.
1: Ευχαριστώ και εγώ για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.

καλημέρα σε όσους μπήκατε τώρα στην παρέα μας. Εδώ είμαστε στον Ελλάδα FM 94,3. Αρχικά είναι πολλά τα ερωτήματα που μου έχετε στείλει, δεν προλαβαίνω να τα θέσω τώρα, θα όμως δεσμεύομαι ότι θα τα θέσω τα ερωτήματά σας στην επόμενη εκπομπή. Θα ήθελα φυσικά, πέρα από τον αριθμό που βλέπω, να μου γράψετε και τα ονόματά σας, ποιοι είστε και με τι ασχολείστε. Πάμε λοιπόν να φιλοξενήσουμε τον επόμενο καλεσμένο μας.

0: Ο Γιάννης Κεφαλογιάννης μπήκε στην πολιτική με ένα πολύ βαρύ επίθετο. Με καταγωγή από τα Ανόγια, το 2012 έγινε ο νεότερος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Από το 2019 ο Κυριάκος Μητσοτάκης τον εμπιστεύτηκε σε αρκετές κυβερνητικές θέσεις. Με συνέπεια βέβαια να στερείται πολλές φορές τον έρωτα της ζωής του που είναι η μπάλα του μπάσκετ. Εμείς όμως θα επικεντρωθούμε στις πολιτικές εξελίξεις και στο Ρέθυμνο. Καλή σας ημέρα, κύριε Κεφαλογιάννη.
1: Καλή σας ημέρα. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Κύριε Κεφαλογιάννη, εκφράσατε τις διαφωνίες σας με το ασυμβίβαστο μεταξύ βουλευτή και υπουργού. Γιατί θέλω να μου πείτε διαφωνείτε και για ποιο λόγο επικαλείστε το βρετανικό μοντέλο?
1: Κοιτάξτε, από την πρώτη στιγμή που τέθηκε στον δημόσιο διάλογο η πρόταση για ασυμβίβαστο εκτελεστικής και νομοθετικής εξουσίας και με βάση βεβαίως και το ιστορικό στην Ελλάδα, θεωρώ ότι είναι προς μια λάθος κατεύθυνση και εξήγησα και στη Βουλή αλλά και δημοσίως σε κάποιες άλλες παρεμβάσεις μου, καθώς θεωρώ ότι σε κοινοβουλευτικά συστήματα, άμα θα δείτε παγκοσμίως, όχι μόνο στην Ευρώπη, δεν υπάρχει πουθενά αυτό το ασυμβίβαστο. Αντιθέτως το βλέπουμε σε προεδρικά ή μη προεδρικά συστήματα, βλέπετε το γαλλικό ή το αμερικάνικο, και υπάρχουν προφανώς λόγοι και ιστορικοί αλλά και πολιτικοί. Επικαλέστηκα το βρετανικό μοντέλο για να δείξω ότι υπάρχουν ακόμα και συγκεκριμένα πολιτεύματα όπου είναι υποχρεωτική ιδιότητα του βουλευτή προκειμένου να είσαι και υπουργός. Συνεπώς νομίζω ότι στη χώρα μας, από τη στιγμή που είμαστε μια κοινοβουλευτική υποχρεωτική ιδιότητα του βουλευτή προκειμένου να είσαι και υπουργός. Συνεπώς νομίζω ότι στη χώρα μας, από τη στιγμή που είμαστε μια

0: κόσμο χάνει την επαφή με την πραγματικότητα και δεν μπορούμε να πάμε σε μια κυβέρνηση η οποία θα είναι καθαρά τεχνοκρατική χωρίς να έχει και μια πολιτικότητα.
1: Και προς τιμή σας που το λέτε και δημόσια. Κύριε Κεφαλογιάννη, γενικά όμως ακούω πολλούς βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να αντιτάσσονται στη συγκεκριμένη πρόβλεψη της συνταγματικής αναθεώρησης και ρωτώ, γιατί άραγε όταν καταγράφηκε η επιθυμητή αυτή αλλαγή δεν ρωτήθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα?
0: Να θυμίσω το εξής. Όταν ξεκινάει η διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης, η οποία είναι, αν θέλετε, η κορυφαία διαδικασία στο Κοινοβούλιο, δεδομένου ότι αλλάζουμε τον καταστατικό χάρτη της χώρας, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει συχνά και μάλιστα πολλές φορές όταν συμβαίνει επηρεάζει και την εξέλιξη συνολικά των πολιτικών πραγμάτων, αντιλαμβάνεστε ότι ελαμβάνουν και προτάσεις οι οποίες μπορεί να μην συγκεντρώνουν την πλειοψηφία των θετικών γνωμών εντός κοινοβουλευτικής ομάδας, αλλά τίθενται στο δημόσιο διάλογο για να ακουστούν τα επιχειρήματα και της μίας και της άλλης πλευράς, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι μπορεί να πάει και στην επόμενη, την αναθεωρητική βουλή. Δεν είναι δηλαδή προαπαιτούμενο ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση θα υπερψηφιστεί και από την παρούσα βουλή. Βεβαίως, στην τοποθέτησή μου στη βουλή, αυτό το οποίο είπα είναι ότι ενώ είμαι κάθε αντίθετος όσον αφορά το ασυμβίβαστο υπουργού και βουλευτή, παρόλα αυτά η συγκεκριμένη διάταξη θα μπορούσαμε να τη δούμε υπό ένα συγκεκριμένο πλαίσιο για να δούμε τελικώς ποια είναι γενικότερα τα ασυμβίβαστα της υπουργικής ιδιότητας. Και αυτό μπορεί βεβαίως να τεθεί και στον δημόσιο διάλογο.
1: Μάλιστα. Εσείς θέλω να μου πείτε τώρα, κυρία Κεφαλογιάννη, αν ξεμπερδέψατε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και αν ναι, πιστεύετε ότι αυτό το σκάνδαλο, δεν λέω πολιτικό, κάνω και την επισήμαση, θα επηρεάσει τη Νέα Δημοκρατία στην Κρήτη? Σας ρωτώ, διότι έγιναν και στο νησί πολλές συλλήψεις.
0: Καταρχάς, να σας απαντήσω για την ευθέως την ερώτηση ότι αναμένουμε την εισαγγελική κρίση και οι 11 οι οποίοι φερόμαστε ως εμπλεκόμενοι στη συγκεκριμένη υπόθεση. Είτε θα υπάρχει εισαγγελική κρίση για θέση στο αρχείο της υπόθεσης ή βεβαίως κλητήριο θέσμα παραπομπή. Αυτό είναι κάτι το οποίο το αναμένουμε λογικά μία από τις επόμενες ημέρες, ίσως και εβδομάδες, πάντως εντός του μήνα Ιουλίου. Και το λέω αυτό διότι μετά τίθεται θέματα παραγραφής. Από εκεί και πέρα εγώ είμαι βέβαιος ότι η συγκεκριμένη υπόθεση η οποία εξελίσσεται και βλέπετε ότι υπάρχουν συλλήψεις πολλών συγκεκριμένων ιδιωτών ανά την Ελλάδα, διάφορα κυκλώματα, και ορθά γίνονται αυτές οι συλλήψεις, γιατί να σας το πω ευθέως, σκάνδαλο προφανώς υπάρχει. Και όταν υπάρχει κατασπατάληση από κάποιους επιτίδιους κοινοτικών πόρων, οι αρχές, είτε οι εισαγγελικές είτε οι αστυνομικές, θα πρέπει να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες. Νομίζω λοιπόν ότι επειδή υπάρχει αυτή η κάθαρση, μπορεί και με μια καθυστέρηση να τολμήσω να πω, αλλά σε κάθε περίπτωση η έντιμη παραγωγή, οι έντιμοι αγρότες και κτηνοτρόφοι και οι αλείς, αυτό το οποίο βλέπουν είναι ότι μπαίνει μια άνω τελεία σε αυτό το οποίο γινόταν δυστυχώς επί χρόνια. Είχε ξεκινήσει, θυμίζω, επί διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ δυστυχώς και γιγαντώθηκε. Και μάλιστα θα μπορούσαμε να αφιερώσουμε πολλές εκπομπές για να αναλύσουμε αυτό το φαινόμενο. Αλλά αυτή τη στιγμή λοιπόν, με το που έχει ξεκινήσει η κάθαρση και πάμε σε αποτελέσματα τα οποία στο τέλος της ημέρας ο πραγματικός παραγωγός θα πάρει και παραπάνω χρήματα σε σχέση με αυτά που έπαιρνε, με την έννοια ότι έχουν φύγει από τη μέση οι διάφοροι, ας μου επιτραπεί όρος, αεριτζίδες, νομίζω ότι θα μας επιβραβεύσει και όχι θα δημιουργήσει οποιοδήποτε εκλογικό πρόβλημα. Το λέω διότι και στην τελευταία πληρωμή που έγινε πριν από μία εβδομάδα, πραγματική παραγωγή, κτηνοτρόφοι, αλληλείς, γεωργοί, ήταν στο λογαριασμό τους χρήματα πολύ περισσότερα από αυτό που περιμένανε.
1: Μάλιστα. Για σκάνδαλα της κυβέρνησης έχει μιλήσει η κυρία Κεφαλογιάννη και ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Θέλω λοιπόν να μου πείτε πόσο βαθιά θα πληγώσει αυτό τη Νέα Δημοκρατία με τη ρητορική του και τη δημιουργία νέου κόμματος.
0: Κοιτάξτε, είναι λογικό ότι όταν κάποιο μέλος παράταξης φαίνεται ότι είναι εκτός, αυτό σε κάθε περίπτωση δεν είναι ευχάριστο από τη μία και από την άλλη θα δημιουργήσει και κάποιες αναταράξεις. Παρ' όλα αυτά όμως,
1: δεν είναι, ότι να πούμε το εξής, είναι εκτός όχι από επιλογή του.
0: Δεν λέμε αυτό. Εγώ βλέπω μια πραγματικότητα. Είναι εκτός αυτή τη στιγμή και από ό,τι φαίνεται είναι και σε μια πορεία δημιουργίας κόμματος. Αυτό σίγουρα δημιουργεί αναταράξεις, σίγουρα δεν είναι ευχάριστο για κανένα μας. Μην ξεχνάτε ότι εξάλλου, όπως είπατε και στην εισαγωγή της εκπομπής σας, εγώ πρώτο εισήλθα στην Βουλή το 2012,

0: η Αντώνη Σαμαρά. Έχω δώσει ψήφο εμπιστοσύνης. Ήταν ένας πολύ καλός πρωθυπουργός και μάλιστα σε μια πολύ ταραγμένη περίοδο. Αλλά αυτή τη στιγμή πράγματι δεν είναι ευχάριστο για κανέναν να δημιουργείται αυτή η κατάσταση. Στο τέλος όμως της ημέρας θεωρώ ότι αυτό το οποίο θα μετρήσει στην κρίση του ελληνικού λαού είναι από τη μία τα πεπραγμένα της κυβέρνησης, θα αξιολογηθούν κατά τη γνώμη μου θετικά, γιατί ναι μεν μετά από 7 ή 8 χρόνια διακυβέρνησης προφανώς έχουν γίνει και λάθη, προφανώς έχουμε πληγώσει κόσμο, προφανώς έχουν γίνει και πράγματα τα οποία δεν θα έπρεπε να είναι αυτή τη στιγμή στην ατζέντα και μπορεί να έχουν πληγώσει και το μέσο ψηφοφόρο. Όλα αυτά όμως από τη μία θα μετρηθούν και από την άλλη θα δούμε και την προοπτική που προσφέρει ο καθένας. Αν δει κανείς το πολιτικό σκηνικό και τη μεγάλη εικόνα, θα δει ότι από τη μία υπάρχει μια κυβερνητική πρόταση από τη Νέα Δημοκρατία με ένα πολύ συγκεκριμένο πλάνο, με μια πολύ συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων που έχουν δείξει τις δυνατότητές τους, και από την άλλη υπάρχει μια αντιπολίτευση η οποία είναι κατακαιρματισμένη, ακόμα και αν από ό,τι φαίνεται δημιουργείται και ένας δεύτερος πόλος από τον πρώην πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα, που σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις είναι δεύτερος. Βλέπετε ότι μεταβίας πλησιάζει το 15, 16, 17%, ακόμα και το 20% να πιάσει, που κάποιοι λένε ότι ενδεχομένως μπορεί να το φτάσει. Αντιλαμβάνεστε ότι μέχρι το 37%, 37,5% το οποίο απαιτείται για μια αυτοδύναμη κυβέρνηση είναι κάτι το οποίο είναι απίθανο. Σε αντίθεση με την Νέα Δημοκρατία, που σε μια περίοδο που δεν είναι προεκλογική, το τονίζω, διότι το έχει πει και ο Πρωθυπουργός πολλές φορές, θα πάμε στο τέλος του 27, στο τέλος της τετραετίας, άρα με εντός του 27, σε μια μη προεκλογική περίοδο. Και παρά το γεγονός της 7χρονης διακυβέρνησης της χώρας, η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή δημοσκόπηση.
1: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Φαντάσου ένα SUV που συνδυάζει στυλ, τεχνολογία και πολυτέλεια. Το Bike X55 έφτασε στην Κύπρο. Εντυπωσιακή sport σχεδίαση, δερμάτινο σαλόνι, πανοραμικό sunroof, τεχνολογία τελευταίας γενιάς και με προηγμένα συστήματα ασφάλειας. Νέο Bike X55. Έκδοση πολυτελείας τώρα σε ειδική τιμή ποδοσφαίρου. Αυτόματο από μόνο 25.500 ευρώ. Με 7 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης και τη σιγουριά της Lutzios Group. Bike X55. Σε ειδική τιμή από 25.500 ευρώ.
2: Ειδοποίηση! Domino's Pizza με deals έως και 40% μόνο στο Foodie. Τώρα έχεις ακόμα ένα λόγο να παραγγείλεις. Foodie. Delivery in Cyprus.
3: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min και ο Grimmies. Απόκτησε τα με κάθε FIFA World Cup Meal για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
4: Renault Deal. Δύο υβριδικά SUV. Μία ευκαιρία που δεν χάνεται. Renault Captur με 22.900 ευρώ. Renault Symbios με 24.900 ευρώ. Full Hybrid E-Tech αυτόματα με 7 χρόνια εγγύηση. Έτοιμο παράδοτα και με πλούσιο εξοπλισμό. Renault Captur και Renault Symbios. Ανακάλυψε τα σήμερα με ένα test drive.
5: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
6: Στην ΕΚΟ ανάβουμε το πράσινο φως στην ηλεκτροκίνηση. Χρησιμοποίησε τη νέα υπηρεσία ECO Charge & Go μέσω του ECO Smile ως εγγεγραμμένος χρήστης ή ως επισκέπτης και φόρτισε το ηλεκτρικό σου όχημα άμεσα, εύκολα και αξιόπιστα. Κάνε εγγραφή σήμερα και επωφελήσου από όλα τα προνόμια. ECO, το μεγαλύτερο δίκτυο ταχυφόρτισης στην Κύπρο, είναι εδώ. ECO.
7: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια για τη συνολική του απόδοση. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
8: Το καλοκαίρι παίζει μπάλα και η Walt φέρνει τις καλύτερες προσφορές έως και μείον 50% στα αγαπημένα σου εστιατόρια και καταστήματα. Ετοιμάσου για την απόλυτη βραδιά ποδοσφαίρου με την παρέα χωρίς να σου λείψει τίποτα. Πίτσα, burgers, παγωμένες μπύρες και όλα όσα χρειάζεσαι από snacks μέχρι last minute gadgets έρχονται στην πόρτα σου. Μπες τώρα στη Walt και ζήσε το Summer of Football με προσφορές έως και 19 Ιουλίου. Walt, παράγγειλε τώρα.
9: Στις 12 Ιουλίου, στις 10.30 το πρωί, δίνουμε όλοι ραντεβού στο The Warehouse τη Λεμεσό για τον ετήσιο φιλανθρωπικό διαγωνισμό ψαρέματος τόνου με σκοπό την ενίσχυση του αντικαρκινικού συνδέσμου Κύπρου. Ελάτε να απολαύσετε δημοπρασία φρέσκων ψαριών, παρασκευή και πώληση σούσι, κλήρωση πλούσιων δώρων και μια μοναδική γιορτή προσφοράς και αλληλεγγύης. Για πληροφορίες και συμμετοχές καλέστε στο 2557-7750. Διοργάνωση Dacor Advertising. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport FM 104.
10: Έχουμε γιορτή!
11: Εμείς
10: Τζουλί Κύπρος. Έχει πέρτεη το Leroy Merlin.
12: Το Leroy Merlin γιορτάζει 16 χρόνια στην Κύπρο. Μέχρι 23 Ιουλίου, μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμός με 3 δωρεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα. Μόνο για τα μέλη του κλαμπ.
10: Σαστείτε! Περιμένει μας το Leroy Merlin να γιορτάσουμε μαζί.
12: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Το καλοκαίρι έφτασε. Η ζέστη ήρθε για τα καλά. Η εταιρεία Ανδρέας Καραλάμπους ετοίμασε για εσάς τις καλύτερες επιλογές σε επώνυμα κλιματιστικά inverter, Midea, Hyundai και Omnix. Αθόρυβα, οικονομικά, με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου κι αν βρίσκεστε, κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 329 ευρώ, 12.000 από 349, 18.000 από 569, 24.000 BTU από 699 ευρώ. Όλα με 5 ολόκληρα χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά και ασφάλεια για την επιλογή σας. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως του αξίζει.
14: Πόσο αξίζει να ξυπνάς κάθε μέρα με θέα τη θάλασσα του Ακάμα? Η Altamira Real Estate παρουσιάζει το La Chi Panorama στη Δρούσα. 26 ανακαινισμένα διαμερίσματα με πανοραμική θέα σε ζωντανό διαγωνισμό προσφορών από μόλις 65.000 ευρώ. Επισκεφτείτε το έργο από 20 έως 23 Ιουλίου και επιλέξτε το ακίνητο που θέλετε να διεκδικήσετε. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας για το ζωντανό διαγωνισμό προσφορών στις 24 Ιουλίου. La Chi Panorama στη Δρούσα. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της Altamira Real Estate.
15: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.
16: Η ώρα είναι 11:30.
17: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
18: Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο, σαραντάρια και βάλε. Αλλά εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Οι ειδήσεις σε τίτλους.
19: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Στυλιάνα Λουκάκη, ακούτε το δελτίο ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Επίθεση από Ιρανικά πυρά δέχτηκε πλοίο υπό Κυπριακή σημαία και σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ, ένα μέλος του πληρώματος αγνοείται και το πλοίο δεν είναι σε θέση να συνεχίσει το ταξίδι του λόγω της πυρκαγιάς που ξέσπασε και της σημαντικής ζημιάς στο μηχανοστάσιο. Το πλοίο, το οποίο μετέφερε εμπόρευμα το Κιβώτια, έπλε περίπου 9 ναυτικά μίλια ανατολικά της Χερσονήσου Μουσαντάμ, σημείο διέλευσης δηλαδή προς τα στενά του Ορμούς, σύμφωνα με πληροφορίες της Υπηρεσίας Ασφάλειας Ναυσιπλοείας, η οποία υπάγεται στο Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας. Νωρίτερα, οι φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν πως τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν κλειστά μέχρι νεωτέρας και ως ότου σταματήσει η αμερικανική παρέμβαση στην περιοχή. Νέα έργα ύψους 61,7 εκατομμυρίων ευρώ για τα δημόσια νοσηλευτήρια ανακοίνωσε το πρωί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης. Τα έργα αυτά αφορούν τη δεύτερη και τρίτη φάση του Κέντρου Ψυχικής Υγείας στα Θαλάσσα, στη δημιουργία νέας μονάδας λοιμωδών νοσημάτων στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, την αναβάθμιση της μονάδας εντατικής θεραπείας και του παθολογικού τμήματος στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, νέους χώρους για την καρδιολογική και πνευμονολογική κλινική, καθώς και σημαντικές εργασίες αναβάθμισης και συντήρησης στο νοσοκομείο Τρόοδους. Έρευνες για εντοπισμό οδηγού αυτοκινήτου που παρέσυρε πεζό και εγκατέλειψε τη σκηνή διεξάγουν τα μέλη της τροχιάς στη Λεμεσό. Ο πεζός δεν τραυματίστηκε σοβαρά. Σε ισχύ βρίσκεται από τις 11 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα κίτρινη προειδοποίηση από από το Τμήμα Μετεωρολογίας για ακραία μέγιστη θερμοκρασία σε περιοχές του εσωτερικού. Η πυροσβεστική υπηρεσία ανταποκρίθηκε το τελευταίο 24ωρο σε 34 περιστατικά, εκ των οποίων 15 πυρκαγιές. Λόγω και των υψηλών θερμοκρασιών και των ανέμων που προβλέπονται τις επόμενες ημέρες, η υπηρεσία τίθεται σε αυξημένη ετοιμότητα. Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ενώ κατά το μεσημέρι και μετά θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 32 στα νοτιοδυτικά και στα δυτικά παράλια, γύρω στους 35 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 29 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
20: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
21: Ακολουθεί σύνδεση με τον 943 Intervete Sports στην Αθήνα.
22: Κύριε Χνάρη, θέλω να μου πείτε αν συνεχίζονται οι διαμαρτυρίες για το νέο ΒΟΑΚ στο Ανατολικό Ρέθυμνο και ποιες είναι οι ενστάσεις και τι θα γίνει φυσικά με τα τροχαία. Μόλις χθες μάθαμε ότι ακροτηριάστηκε ο 6χρονος που είχε τραυματιστεί την προηγούμενη εβδομάδα.
23: Κοιτάξτε, η κατασκευή του βόρειου οδικού άξονα είναι ένα έργο πολύ μεγάλο για την ανάπτυξη της Κρήτης. Είναι ένα έργο το οποίο το οφείλει η πολιτεία όλα αυτά τα χρόνια στους κρητικούς και το οποίο έχει καθυστερήσει με ευθύνη όλων των κυβερνήσεων οι οποίες πέρασαν. Αυτό είναι το πλέον ξεκάθαρο. Από εκεί πέρα έχουν δρομολογιστεί διαδικασίες. Όντως υπάρχουν στάσεις από τους κατοίκους του Ανατολικού Ρεθύμνου για τη χάραξη, η οποία έγινε χωρίς διαβούλευση, η οποία έγινε χωρίς επισημάνσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και των πολιτών, και τώρα βλέπουμε ότι υπάρχουν αντιδράσεις. Από εκεί πέρα ο βόρειος οδικός άξονας πρέπει να γίνει, γιατί η Κρήτη έχει θρυνήσει πολλά θύματα και συνεχίζει. Έχει πλέον κορεστεί ο υπάρχον δρόμος, δεν είναι ένας, εμείς το λέμε βόρειο οδικό άξονα, απλά είναι ένας, δεν έχει καμία σχέση με διευρωπαϊκά δίκτυα και δεν μπορεί, ειδικά το καλοκαίρι που υπάρχει τόσος τουρισμός, να αντιμετωπιστεί αυτό το κύμα της κυκλοφορίας το οποίο υπάρχει και προς τα Χανιά και προς το Ηράκλειο, γιατί είναι γνωστό ειδικά για το Ρέθυμνο ότι δεν έχουμε πύλες εισόδου και εξόδου, δηλαδή ούτε αεροδρόμιο ούτε λιμάνι. Άρα αναγκαζόμαστε να πηγαίνει ο Ρεθυμνός πολίτης είτε στα Χανιά είτε στο Ηράκλειο, διότι αυτό συνεπάγεται. Έχουν αυξηθεί, υπάρχει και κίνδυνος για τη ζωή των πολιτών, το οποίο βλέπουμε καθημερινά, ανεξάρτητα το τελευταίο χρονικό διάστημα ίσως υπάρχουν λιγότερα θανατηφόρα
22: τροχαία δυστυχήματα.
23: Αλλά όλα αυτά τα χρόνια όμως έχουμε θρυνήσει πολλά θύματα, ειδικά νέους ανθρώπους, δηλαδή σαν να γίνεται ένας πόλεμος. Άρα η αναγκαιότητα, η κατασκευή του ΒΟΑΚ είναι μια αναγκαιότητα και δεν είναι μόνο, και όσον αφορά ένα μεγάλο θέμα που έχει το Ρέθυμνο, είναι η κατασκευή του δρόμου από τη Σούδα στο αεροδρόμιο του Χανίου, γιατί ξέρουμε τώρα ότι το αεροδρόμιο του Ηρακλείου μετά την κατασκευή του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι θα κλείσει. Άρα το Ρέθυμνο πύλη εισόδου και εξόδου θα έχει το αεροδρόμιο των Χανίων, και μέχρι στιγμής βλέπαμε πλευράς της κυβέρνησης να μην έχει πάρει καμιά πρωτοβουλία.
22: Μάλιστα.
23: Για το δρόμο από τη Σούδα να πάει στα Χανιά, στο αεροδρόμιο το οποίο αφορά πολύ περισσότερο από το Ρέθυμνο αλλά και πολύ περισσότερο από τους ίδιους τους Χανιώτες.
22: Μάλιστα. Κύριε Χνάρη, εσείς επισκεφτήκατε τον Δήμο Αγίου Βασιλείου. Συζητήσατε και με τους πυρόπληκτους. Θέλω λοιπόν να μου πείτε σε ποια συνθήκη ζουν σήμερα αυτοί οι άνθρωποι.
23: Κοιτάξτε, εδώ στα πλαίσια των καθηκόντων μου και της επικοινωνίας που έχω και πρέπει να έχει πάντα ο εκάστοτε βουλευτής, επισκέφτηκα τον Δήμο του Αγίου Βασιλείου. Εκεί κουβέντιασα με τον Δήμαρχο. Υπάρχουν πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζει γενικά η Ήπεθρος, εκτός τα θέματα της αγροτικής πολιτικής, το κόστος το οποίο για την παραγωγή των προϊόντων το οποίο υπάρχει. Είχαμε και θέματα στον Άγιο Βασίλη την Πυρκαγιά πριν μερικά χρόνια. Οι πολίτες, οι άνθρωποι οι οποίοι υπέστησαν ζημιές δεν έχουν αποζημιωθεί. Υπάρχουν προβλήματα με τις αποζημιώσεις τους και είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει, είναι μια αδικία πιστεύω η οποία πρέπει να αρθεί. Το σίγουρο είναι αυτό, Από εκεί πέρα υπάρχουν πολλά θέματα και με τους οικισμούς, με τα όρια των οικισμών, τα οποία πρέπει η πολιτεία να λύσει. Είναι το χρηματολόγιο το οποίο απασχολεί πολύ το σύνολο του νομού Ρεθύμης, αλλά και το σύνολο της Κρήτης, γιατί πρέπει αυτό να το αναδείξουμε, γιατί το έχω αναδείξει και στη Βουλή. Με την ανάπτυξη των χαρτών στο Ρέθυμνο, είδαμε ότι όλες οι δασικές εκτάσεις του νομού Ρεθύμνης, βλέπουμε ότι ο ισχυρός ιδιοκτήτης είναι το δημόσιο.
22: Μάλιστα.
23: Ξέρουμε ότι στην Κρήτη υπάρχει το τεκμήριο, το κράτος δεν έχει βάση του νόμου 99-98, δεν έχει τεκμήριο κυριότητος στην Κρήτη, και βλέπουμε ότι όλοι οι πολίτες της περιοχής του τη διεκδικεί το κράτος. Αυτό έχει επιφέρει μια μεγάλη αναστάτωση το σύνολο του νομού. Υπάρχουν διαμαρτυρίες και από τους πολίτες, από τους φορείς, από το Δικηγορικό Σύλλογο, από το ΤΕΕ, το οποίο τώρα έχει μπει οι πολίτες και διεκδικούν τα αυτονόητα. Δηλαδή πάνε δικαστικώς τώρα, αναγκάζουν τους πολίτες, έχουν λήξει προθεσμίες, να διεκδικήσουν τις ίδιες τους περιουσίες. Εδώ υπήρχε η δέσμευση από τη σημερινή κυβέρνηση ότι το κράτος δεν θα διεκδικήσει δασικές εκτάσεις στην Κρήτη, γιατί υπάρχει ο συγκεκριμένος νόμος, εκτός μόνο εκεί που έχει ισχυρά τεκμήρια κυριότητας.
22: Μάλιστα.
23: Όπως στην Κρήτη είναι συγκεκριμένες οι περιπτώσεις αυτές.
22: Άρα υπάρχει και να ολοκληρώσουμε, κύριε Χνάρη.
23: Υπάρχει ένα σοβαρό θέμα στο Ρέθυμνο το οποίο αντιμετωπίζουν οι πολίτες.
22: Από ό,τι αντιλαμβανόμαστε από όσα λέτε, είναι πολλά τα προβλήματα. Εδώ θα είμαστε να τα συζητήσουμε και τις επόμενες ημέρες, διότι είναι και η ακρίβεια με τα ενίκια που υπάρχει στην Κρήτη, είναι η εγκληματικότητα, είναι πολλά. Να σας ευχαριστήσω θερμότατα, κύριε Χνάρη.
23: Και εγώ σας ευχαριστώ.
22: Γεια σας.
23: Καλημέρα σας.

0: Ο Σπύρος Τσιρόνης μπήκε στην πολιτική σκηνή της χώρας εντελώς αθόρυβα, όπως συνέβη και με την Νίκη. Από τον Ιούλιο του 2023 όμως, ο πολιτικός από την Αχαΐα συνηθίζει να προκαλεί θόρυβο με τις παρεμβάσεις του, με τις επίκαιρες ερωτήσεις του και τα σχόλιά του. Οι δράσεις του δεν επικεντρώνονται στην εκλογική του περιφέρεια, αλλά είναι ευρύτερες. Καλή σας ημέρα, κύριε Τσιρόνη.
1: Καλημέρα, κυρία Πολύζου, σε εσάς και στους ακροατές σας. Σας ευχαριστώ για τα καλά λόγια που είπατε. Εκ των πραγμάτων, ένα κόμμα μικρό με 8 βουλευτές θα πρέπει να καλύπτει όλη την Ελλάδα και τα ενδιαφέροντα αλλά και τα προβλήματα που παρουσιάζονται κατά τόπους. Οπότε είμαστε όλοι επιβαρημένοι ακριβώς με αυτό.
0: Οπότε ενισχύεται, κύριε Τσιρόνη, αυτό που λέω. Δεν είναι καλά λόγια, αλλά μια πραγματικότητα που επιβεβαιώνετε και εσείς. Θέλω λοιπόν τώρα να μου πείτε τι έχετε εκεί στη Νίκη, κύριε Τσιρόνη, και σφυροκοπάτε, θα πω, τον Κώστα Βλάση. Του έκανε ερώτηση ο πρόεδρος σας, ο κύριος Νατσιός, για τα σχολικά βιβλία, ενώ πριν από λίγες ημέρες ασχοληθήκατε και εσείς προσωπικά μαζί του για τις άδειες των εκπαιδευτικών που θέλουν να αναθρέψουν τα παιδιά.
1: Ως υπεύθυνος του τομέα παιδείας, είναι συχνές οι σε εισαγωγικά κόντρες που έχουμε με τον εκάστοτε υπουργό είτε υφυπουργό παιδείας, γιατί τα προβλήματα και στο χώρο της παιδείας δυστυχώς είναι πάρα πολλά. Στο θέμα των αναπληρωτών τώρα είναι μια δικαίωση και δεν είναι μόνο δική μας δικαίωση, γιατί με επίκαιρες ερωτήσεις έχουμε αναδείξει την ανισότητα που υπάρχει. Καταλαβαίνετε ότι ένας αναπληρωτής, αν είναι δυνατόν το 2026, δεν μπορεί ένα ατύχημα πηγαίνοντας προς τη δουλειά του να θεωρηθεί, όπως για οποιοδήποτε εργαζόμενο εργατικό ατύχημα, μία μάνα δεν μπορεί να πάρει όποτε θέλει την άδεια αλοχίας, άρα αυτό είναι ενάντια και στον οικογενειακό προγραμματισμό, σε μια χώρα που το δημογραφικό είναι το νούμερο ένα πρόβλημα στην κοινωνία. Όλα αυτά τα είχαμε αναδείξει από την είσοδο μας στη Βουλή με πολλές επίκαιρες ερωτήσεις. Και τελικά, δεν θα πω ευτυχώς με αυτόν τον τρόπο, γιατί το να παραπέμπεται η χώρα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για ένα θέμα κράτος δικαίου, για τα αυτονόητα, δεν είναι περιποιητή τιμή για τη χώρα.
0: Μάλιστα.
1: Όμως είναι μια δικαίωση για τον αγώνα όλων αυτών των δεκάδων χιλιάδων αναπληρωτών που όλα αυτά τα χρόνια στηρίζουν το εκπαιδευτικό σύστημα. Και ξέρετε ότι η Νίκη μπήκε εξ αρχής με το σύνθημα παιδιά και παιδεία. Είναι και για το δημογραφικό αλλά και για την ευρύτερη παιδεία που έχουμε ανάγκη ως χώρα για να λειτουργήσουμε.
0: Μιλήσατε.
1: Ως προς το θέμα του Προέδρου, πάρα πολλές φορές έχουμε δει και το ρόλο του ΙΕΠ αλλά και θα το πω πολλές φορές ακόμα, δόθηκαν πάρα πολλά δισεκατομμύρια για να αλλάξει, να αλλάξουν οι αξίες, να αλλάξουν τα πρότυπα, να αλλάξουν τα ταυτοτικά μας χαρακτηριστικά, και αυτά όλα πέρασαν μέσα από τα βιβλία και στις ευαίσθητες ηλικίες των παιδιών του Δημοτικού. Και αυτό ανέδειξε και ο πρόεδρός μας για μια ακόμη φορά, όταν σε βιβλίο του Δημοτικού φαίνεται η Κύπρος να ανήκει στην Ασία, δηλαδή να αναγνωρίζει η χώρα μας σε επίσημο βιβλίο του κράτους, στο Υπουργείο Παιδείας, να αναγνωρίζει ότι το ψευδοκράτος ανήκει στην Ασία, δηλαδή το καταχωρούμε εμείς οι ίδιοι στην Τουρκία, όταν από την απέναντι πλευρά διεκδικούν το μισό Αιγαίο πάλι στα σχολικά τους βιβλία. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό για μια γενιά που μεγαλώνει.
0: Μάλιστα, νομίζω ότι ήσασταν κατανοητός και είπατε πολύ σωστά ότι είναι άδικο και την αδικία δεν τη θέλει ούτε ο Θεός, κύριε Τσιρόνη. Ακουστεί όλα όσα λέτε για να λύσετε και το πρόβλημα. Λοιπόν, θέλω τώρα να μου πείτε, υπάρχει κύκλωμα που διαθέτει και να γνωρίζει, κύριε Τσιρόνη, τίτλους σπουδών από πανεπιστήμια του εξωτερικού μέσα από ιδιωτικούς φορείς?
1: Είστε έγκριτη δημοσιογράφος, μια απλή αναζήτηση να κάνετε στο διαδίκτυο θα δείτε ότι με ποσά των 4-5.000 ευρώ μέσα σε ένα χρόνο αποκτά κάποιος και μεταπτυχιακό χωρίς να πάει καν στη χώρα από την οποία ζητά αυτό το πτυχίο, και δώρο η γλωσσομάθεια. Δηλαδή, να πω στην τύχη την Ιταλία, μπορεί κάποιος να πάρει ένα μεταπτυχιακό και ταυτόχρονα με το μεταπτυχιακό να πάρει και το πτυχίο, το πιστοποιητικό γλωσσομάθειας. Καταλαβαίνετε ότι αυτή είναι η εμπορευματοποίηση της παιδείας και αυτό είναι ένα από τα θέματα που είχα πολύ σύντομα, πολύ έγκαιρα αναδείξει, βλέποντας το παντού και στον κύκλο μου γύρω-γύρω να συμβαίνει αυτό. Αλλά σας ξαναλέω, με μία απλή αναζήτηση θα δείτε τιμοκατάλογο, λες και παραγγέλνεις σε ταβέρνα, όπου σου δίνουν και δώρο κάτι. Αυτό δεν λέγεται παιδεία.
0: Άρα λοιπόν, πιστεύετε εσείς ότι θα βελτιωθούν τα δημόσια πανεπιστήμια μετά την αδειοδότηση των ιδιωτικών, ή θα απαξιωθούν εντελώς και όλες οι σπουδές θα γίνονται επιπληρωμή, όπως λέτε κι εσείς?
1: Σε όλα τα επίπεδα ετούτη τη στιγμή αυτού του κράτους υπάρχει η ίδια τακτική, υπάρχει η μέθοδος του όριμου φρούτου. Πρώτα αφήνουν και με την υποχρηματοδότηση και με την υποστελέχωση να σαπίζει οτιδήποτε υπάρχει δημόσιο, ώστε να παρουσιαστεί ως ανάγκη η ίδρυση κάποιου ιδιωτικού. Αυτό γίνεται σε όλα τα επίπεδα του στιγμή του κράτους. Είναι η ίδια τακτική και εφαρμόζεται πιστά. Εάν δεν στηρίξουμε το δημόσιο πανεπιστήμιο, δεν μπορούμε να στηρίξουμε τα παιδιά μας. Αν δεν μπορούμε να στηρίξουμε τα παιδιά μας θα φεύγουν. Πρέπει όλοι να έχουν τις ευκαιρίες τους και όλοι να έχουν τις ευκαιρίες τους που πρέπει να τους παρέχει το κράτος στη χώρα τους.
0: Και το μέλλον αυτής της χώρας είναι τα παιδιά μας. Κλείνοντας λοιπόν, κύριε Τσιρόνη, θέλω να μου πείτε τι έχει συμβεί πολύ σύντομα, παρακαλώ, με την Κιβωτό της Αγάπης και τα 17 παιδιά που απομακρύνθηκαν παρά τα σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετωπίζουν.
1: Θα σας συμβούλευα να κάνετε και επιτόπιο ρεπορτάζ. Είναι μια αξιόλογη προσπάθεια ανθρώπων στην Πάτρα να στηρίξουν όλα αυτά τα παιδιά με τεράστια προβλήματα και κινητικά και υγείας, και βρήκαν δεκάδες παιδιά, εκατοντάδες παιδιά μέχρι τώρα ένα σπίτι να μπορούν με αξιοπρέπεια να μεγαλώσουν και να επιβιώσουν πολλές φορές. Αυτό που έγινε δείχνει την αναλγησία του κράτους σε μια τόσο ευαίσθητη και ευάλωτη κοινωνική ομάδα. Δεν μετρούνται όλα με το κόστος, δεν μετρούνται όλα με το χρήμα. Υπάρχουν αξίες, υπάρχει αξιοπρέπεια, η ανθρώπινη αξιοπρέπεια, και ειδικά σε αυτά τα παιδιά που έχουν τόσο πολύ ανάγκη. Και το επίπεδο πολιτισμού μιας χώρας φαίνεται ακριβώς με τον τρόπο που αντιμετωπίζει αυτές τις ομάδες.
0: Μάλιστα, να ολοκληρώσουμε και να κλείσουμε με αυτό το πολύ πολύ σοφό που είπατε, ότι η αξιοπρέπεια του ανθρώπου δεν έχει τιμή. Εδώ θα είμαστε να τα ξαναπούμε, κύριε Τσιρόνη. Γεια σας.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Γεια σας.

0: κάπτεν Γιώργος Βάλης εμφανίστηκε στην καθημερινότητα των Ελλήνων ναυτικών και έδωσε φωνή στα αιτήματά τους. Πρωτίστως στον κλάδο του, δηλαδή σε όσους δραστηριοποιούνται στο ελληνικό γιότινγκ. Η ίδρυση της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων Ιδιωτικών και Επαγγελματικών Θαλαμικών κάλυψε ένα κενό που υπήρχε για τους εργαζόμενους στις ελληνικές θάλασσες. Έδωσε μάχες για τις συναδέλφους του που κυοφορούσαν και κινδύνευαν να μείνουν χωρίς δουλειά. Διεκδίκησε επίσης τη φορολογική εξομοίωση με τους συναδέλφους στην ακτοπλοεία. Εμείς λοιπόν θα συζητήσουμε μαζί του για τα προβλήματα του κλάδου και όλα όσα συμβαίνουν στο Πέλαγος. Καλή σας ημέρα, κύριε Βάλη, κύριε Πρόεδρε.
1: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, να είστε καλά.
0: Εμείς ευχαριστούμε θερμά. Θέλω λοιπόν να μου πείτε, κύριε Βάλη, ποιοι φορολογικοί και νομικοί βέβαια κίνδυνοι ελοχεύουν για τους πλοιάρχους των θαλαμιγών από το Ναυλοσύμφωνο.
1: Βλέπουμε ότι έγινε μια μεταρρύθμιση πολύ σύντομα και άφησαν πολύ μικρό περιθώριο του κόσμου να μπορεί να μάθει να το χειρίζεται, να υπάρχει ανάλογη στελέχωση και ενημέρωση των στελεχών του λιμενικού σώματος για να μπορούν να ανταποκριθούν, και έχει φέρει κάποια προβλήματα και ερωτήματα που έχουν αναστατώσει τον κόσμο που έχουμε κάνει παρέμβαση. Ποια είναι αυτά? Ότι δεν μπορεί ο εκάστοτε καπετάνιος με τους προσωπικούς φορολογικούς του τάξης, net κωδικούς, να μπαίνει, να κάνει διάφορες κινήσεις για ένα συμβόλαιο όπου απλά αυτός είναι ένας εργαζόμενος. Δεν έχει καμία συμβολή μέσα σε αυτό. Δεν συμπεριλαμβάνεται πουθενά, δεν έχει κάποια οικονομική συναλλαγή. Άρα ένας πελάτης με μια εταιρεία που κλείνουν ένα σκάφος, όπου άλλος είναι εργαζόμενος, δεν μπορούμε να συμπεριλέγεται μέσα για να κάνει οποιαδήποτε ενέργεια πλην ό,τι προβλέπεται για το απόπλου κατάπλου, που είναι το λογικό. Άρα εδώ βλέπουμε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα σε αυτό το κομμάτι που πρέπει άμεσα να λυθεί. Και το άλλο ζητούμενο είναι ότι μέσα σε 2 μήνες αλλάζουμε τα πάντα μέσα στο καλοκαίρι, χωρίς να έχουμε στελέχωση στα λιμενικά τμήματα επαρκή, χωρίς να γνωρίζουν οι ίδιοι τι πρέπει να κάνουν. Οι υπηρεσίες του Υπουργείου δεν γνωρίζουν να τους ενημερώσουν. Οι ναυτικοί που μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία δεν έχουν προλάβει να ενημερωθούν, να μάθουν τη διαδικασία μέσα στην τουριστική περίοδο. Και εμείς αυτό που λέγαμε ήταν ότι αφήστε 6 μήνες παράλληλα με τη διαδικασία την παλιά και την καινούργια να μπορέσουν όλοι να εξοικειωθούν, και μετά φέρτε το να είναι υποχρεωτικό. Εδώ βλέπουμε ότι βιαστήκαμε, μέσα σε 2 μήνες θέλουμε να αλλάξουμε τα πάντα, χωρίς να έχουμε τις ανάλογες υποδομές και εκπαίδευση είτε στους εργαζόμενους είτε στις υπηρεσίες της λιμενικής υπηρεσίας.
0: Μάλιστα, τώρα θέλω να μου πείτε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Βάλη, αν έχετε έρθει σε επαφή τελικώς για να αναδείξετε όλα αυτά τα προβλήματα με στελέχη της κυβέρνησης, και αν ναι, ποια θέση έχουν πάρει μέχρι τώρα?
1: Εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι όλοι συμφωνούμε σε όλα, και μέχρι τώρα, αν εξαιρέσετε το φορολογικό που σαν πέρυσι τέτοια εποχή καταφέραμε να λύσουμε με ένα δημοσιονομικό κόστος για όλους τους συναδέλφους μας, και αυτό τι σημαίνει να καταλαβαίνουν και οι ακροατές, ότι πέρυσι τέτοια εποχή όλοι οι ναυτικοί στα ιδιωτικά σκάφη πλήρωναν 30-40%, και μετά την παρέμβασή μας μέσα στη Βουλή πέρυσι τον Ιούλιο, φέτος θα πληρώσουν 10-15% και όλα τα υπόλοιπα χρήματα θα μείνουν στην τσέπη του και στην οικογένειά τους. Ήταν μία από τις μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις που καταφέραμε να κάνουμε, και δεν μπορώ να μην ευχαριστήσω το Υπουργείο Οικονομικών και τα στελέχη του για αυτή την γενναία βοήθεια και αμεσότητα. Αλλά απ' την άλλη να πούμε ότι το Υπουργείο Ναυτιλίας έχει κλείσει τα αυτιά του. Υπάρχουν 15 αιτήματα, δεν έχει δώσει λύση σε κανένα. Έχει δεσμευτεί εδώ και 1,5 χρόνο να λυθούν τα περισσότερα και δεν έχει λυθεί κανένα ζήτημα. Και εγώ δεν σας κρύβω ότι δεν μπορώ να συζητάμε για υπογεννητικότητα στην Ελλάδα και κάθε καλοκαίρι και τώρα να με έχουν πάρει 3 κοπέλες έγκυοι και να κλαίνε επειδή τις απολύουν από την πρώτη μέρα που έμειναν έγκυοι, γιατί δεν έχουν την προστασία που θα έπρεπε να έχουν. Δεν μπορούμε να μιλάμε για τόσα ατυχήματα και δυστυχήματα από ναυτικές φωτοβολίδες και ακόμα να μην έχει προχωρήσει το προστασίας του πολίτη, στις ανάλογες κινήσεις που του έχουμε πει για τις λιγμένες, για καταστροφή, ανακύκλωση και για τις άλλες προτάσεις που έχουμε κάνει. Δεν μπορούμε να βλέπουμε μια ανομία στη θάλασσα με μεγάλες ταχύτητες, να μην τηρούνται αποστάσεις, να μην τηρείται γενικός κανονισμός λιμένα, απαρχαιωμένα συστήματα του 1950-1970 νόμοι που αφορούν το κομμάτι στην αυσιπλοεία, στη στεριά να παίρνονται μέτρα και στη θάλασσα να μην τηρείται τίποτα. Να βλέπουμε βαρκάκια χωρίς δίπλωμα ταχυπλό, να μην έχει αλλάξει κάτι. Γενικά, να μην υπάρχει ακόμα το κομμάτι της τηλεϊατρικής και απεινιδωτές σε όλα τα σκάφη που φωνάζουμε. Γενικώς έχουμε πολλά ζητήματα που δεν έχουν δημοσιονομικό κόστος και δεν βλέπω ανταπόκριση και αντανακλαστικά και λυπάμαι πολύ γιατί βλέπουμε ένα Υπουργείο Οικονομικών να ανταποκρίνεται με δημοσιονομικό κόστος και βλέπουμε και ένα Υπουργείο Ναυτιλίας χωρίς κανένα δημοσιονομικό κόστος να μην ανταποκρίνεται για τους Έλληνες ναυτικούς και να μην κάνει απολύτως τίποτα σε κανένα από τα αιτήματα.
2: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Η καθαριότητα μόλις έγινε έξυπνη. Στην Electroline θα βρεις τις άπαιχτες ρομποτικές σκούπες Dreamy L40 Ultra AE, L40S Pro Ultra και D20 Pro Plus. Με ισχυρή απορρόφηση, έξυπνη πλοήγηση, σφουγγάρισμα και αυτόματη συντήρηση φροντίζουν το σπίτι σου χωρίς κόπο. Οι σειρές L40 προσφέρουν προηγμένες λειτουργίες όπως αυτόματο άδειασμα και πλύσιμο σφουγγαρίστρας, ενώ η D20 Pro Plus αποτελεί μια εξαιρετική επιλογή για καθημερινό αυτόματο καθάρισμα. Ανακάλυψε τη σήμερα στα καταστήματα Electroline και στο Electroline.cy.
3: Electroline. Έλα στο αύριο. Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Κι αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Ψάχνεις για ένα περιβάλλον εργασίας που σε στηρίζει και σου προσφέρει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Lidl. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να γνωριστούμε από κοντά στα Lidl Days που διοργανώνουμε. Είμαστε top employer για ένα τη συνεχόμενη χρονιά και το γιορτάζουμε προσφέροντας σε όλους τους ανθρώπους μας 14 μισθούς το χρόνο. Ναι, καλά άκουσες. Σε περιμένουμε 5η 16 Ιουλίου 11 με 4 στο Radisson Blue Hotel στη Λάρνακα. Γνώρισε το Team Lidl και μάθε τα πάντα για τις ανοιχτές μόνιμες θέσεις εργασίας. Lidl. More to value.
4: Κοίτα εδώ το μήνυμα.
5: Τι μήνυμα?
4: Έχω, λέει, ραντεβού για τεστ ΠΑΠ την άλλη Δευτέρα.
5: Ναι, έχεις, εγώ στο έκλεισα.
4: Ρε μαμά, έχω κανονίσει να...
5: Όλο δικαιολογίες. Πρώτα υγεία και ύστερα όλα τα άλλα. Η πρόληψη είναι το παν. Όταν προλαβαίνουμε κάτι, μπορούμε και να το αντιμετωπίσουμε.
4: Τέλος πάντων, θα πάω. Εσύ για τις δικές σου πήγες?
5: Δίκη μου, δεν προλαβαίνω τώρα για αυτή τη συζήτηση. Έχω ένα σωρό δουλειές να κάνω.
6: Μια χαρά ξέρεις να τα λες στους άλλους. Εσύ, γιατί τα αναβάλεις? Η πρόληψη για τον καρκίνο αφορά όλους. Κάνε σήμερα τεστ ΠΑΠ, μαστογραφία, αξονική θώρακος, κολονοσκόπηση και PSA.
7: Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
8: Μπαγιάτικο ψωμί. Περσινό τζιν. Ξεχασμένο ρολόι. Παλιό πλυντήριο. Κάν το να αξίζει. Βάλτο σε κύκλο. Δώσε ζωή στα παλιά αντικείμενα και δες τα να μετατρέπονται σε νέα, ακόμα πιο χρήσιμα προϊόντα. Προστάτευσε τον πλανήτη. Εξοικονόμησε χρήματα, πόρους και πρώτες ύλες. Γίνε σήμερα μέρος της κυκλικής οικονομίας. Μάθε περισσότερα στο messi.gov.cy. Το έργο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Σήμερα έχουμε γιορτή! Η Σκάνδια και η Whirlpool γιορτάζουν 30 χρόνια συνεργασίας και εμπιστοσύνης και αυτό το οφείλουμε σε εσάς. Για να σας ευχαριστήσουμε, σας προσφέρουμε 30 επιλεγμένα προϊόντα Whirlpool με 30% έκπτωση για 30 ημέρες μόνο. Γιορτάστε μαζί μας και αποκτήστε τις αγαπημένες σας συσκευές από τα καταστήματα Σκάνδια ή από το scandia.cy. Ισχύουν όροι προϋποθέσεις. Σκάνδια. Σχέση που ηλεκτρίζει.
2: Summer Mode On. Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινά στην ECO. Ανακάλυψε τη συλλογή BG Berlin με 50% έκπτωση. Εξαργύρωσε τα smiles σου σε βαλίτσες, σακίδια, παγωνιέρες και καρέκλες θαλάσσης. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. ECO Smile. Εδώ χαμογελάς. ECO.
10: Φαντάζομαι το κοκτέιλ σου είναι virgin.
11: Δεν πιστεύω να είσαι από αυτές που πίνουν αλκοόλ.
10: Ξέρεις πόσο κακό μπορεί να σου κάνει το αλκοόλ? Ακόμη και ένα ποτηράκι, βέβαια. Καταρχάς το σηκώτη σου είναι μαθηματικά βέβαια ότι θα σου παρουσιάσει καρκίνο.
12: Δεν είναι να παίζουμε με αυτά τα πράγματα. Μπλα μπλα μπλα μπλα. Αυτό που σου λέω έχει τεράστια σημασία.
13: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Ισχύει πως όταν μετριάζεις το αλκοόλ, κόβεις το τσιγάρο και κάνεις κάθε χρόνο προληπτικές εξετάσεις, μειώνεις σημαντικά τις πιθανότητες να παρουσιάσεις κάποιο είδος καρκίνου. Θυμήσου, 50% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
7: ΕΟΠΕ Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
14: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό
15: που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max, το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
16: Στο κλίμα για εκπληκτικές καλοκαιρινές προσφορές. Φορητό air cooler μόνο στα 178 ευρώ και 226 ευρώ. Καναπές κρεβάτι μόνο 199. Στουλ στα 24 ευρώ μόνο. Και σετ σαλόνι κήπου στα 199 ευρώ. Από 5η 9 έως Δευτέρα 13 Ιουλίου. Στα καταστήματα κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
17: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
18: Η ώρα είναι 12.
19: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
20: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
21: Ακολουθεί σύνδεση με τον 943 Intervete Sports στην Αθήνα.
22: Στο 71 και τα μπόρδα στο 88. Σημασία έχει πως βελτιωνόμαστε. Γενικά όλα κύλησαν καλά. Είδα πάσεις και ρυθμό, δήλωσε ο προπονητής του Τριφυλλίου Γιάκοπ Νίστρουπ. Ολυμπιακός και Λέουβαν αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 στο δεύτερο φιλικό προετοιμασίας των Πυρεωτών επί Ολλανδικού εδάφους. Το γκολ για τους Ερυθρόλευκους σημείωσε ο Αντρέ Λουίς στο 68. Με τον Μουρού να ισοφαρίσει στο 87 για τους Βέλγους. Αποχώρησαν με τραυματισμό οι Κλέιτον και Ντάνι Γκαρθία. Ο Άρης βρίσκεται σε πολύ προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τον Στέφαν Γιώβιτς. Ο 35χρονος Σέρβος Γκάρντ αναμένεται σύντομα στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους κίτρινους. Αποφασισμένος να ντύσει στα ασπρόμαυρα και τον Βασίλη Τολιόπουλο είναι ο ΠΑΟΚ. Ο δικέφαλος του Βορρά προσφέρει στον Έλληνα Γκάρντ τριετές συμβόλαιο με συνολικές απολαβές στα 5 εκατομμύρια ευρώ. Με πρωταγωνιστή τον Μπέλιγχαμ, η Αγγλία πέρασε το εμπόδιο της Νορβηγίας νικώντας 2-1 στην παράταση και πήρε την πρόκριση για τα ημιτελικά. Οι Vikings άνοιξαν το σκορ με τον Σιέλντερουπ στο 36, με τον Μπέλιγχαμ να ισοφαρίζει στο 45-2. Ο ίδιος ποδοσφαιριστής έδωσε την πρόκριση στα 3 λιοντάρια, σκοράζοντας το 3ο λεπτό του έξτρα χρόνου. Στο δεύτερο μάτσο, η Αργεντινή νίξε 3-1 την Ελβετία και πήρε το τελευταίο εισιτήριο για τους 4. Η Αλμπισελέστε άνοιξε το σκορ με τον Μακάλιστερ στο 10, με τον Εντόι να ισοφαρίσει στο 67 και να στέλνει το μάτσο στην παράταση. Εκεί το σύνολο του Σκαλόνι πήρε προβάδισμα με τον Άλβαρη στο 112 και σφράγισε την πρόκριση στις καθυστερήσεις του εξτραχρόνου με τον Μαρτίνεθ. Στο στόχαστρο της Μπορούσια Ντόρτμουντ βρίσκεται ο Κωνσταντίνος Καρέτσας. Στα 35 εκατομμύρια ευρώ οι απαιτήσεις της Γκένκ για την παραχώρηση του Έλληνα μεσοεπιθετικού. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι.
19: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

Φίλες και φίλοι ακροατές, το 943 Ελλάδα Sports, καλησπέρα σας. Ώρα να μιλήσουμε αθλητικά. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Ιωάννου. Η ώρα είναι 12 και 5 πρώτα λεπτά. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 2, μάλλον μέχρι και τις 4. Απλώς μέχρι και τις 2 θα τα λέμε δια του τηλεφώνου. και 2-15-2-15-59-43 οι δύο τηλεφωνικές γραμμές στις οποίες μπορείτε να καλείτε και να βγείτε στον αέρα να τα πούμε. Παράλληλα μπορείτε να στέλνετε μηνύματα, περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού 6939-943-943. Επαναλαμβάνω 6939-943-943.

Ερχόμαστε λοιπόν μετά από μία μέρα η οποία ήταν γεμάτη, θα λέγαμε. Γεμάτη από την άποψη, ένα βράδυ μάλλον που ήταν γεμάτο. Όσοι έχετε ξενυχτήσει, εντάξει, λίγο δύσκολο να είστε ξύπνοι τέτοια ώρα, αλλά εντάξει, θα τα πούμε. Είδαμε δύο ημιτελικούς οι οποίοι ήταν συναρπαστικοί, πήγαν και οι δύο στην παράταση. Η Αγγλία επικράτησε 2-1 στην Νορβηγία στον εξτραχρόνο, 1-1 σκορ κανονικής διάρκειας. Οι Vikings πήραν το προβάδισμα με τον Σιέλντερουπ με μια σέντρα η οποία όμως κατέληξε στα δίχτυα στο 36ο λεπτό, με τον Μπέλιγχαμ να κάνει ένα υπέροχο σόλο στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου και να ισοφαρίζει το παιχνίδι. Οι Άγγλοι οι οποίοι πάλι έπαιξαν με τη φωτιά, πάλι ζήσανε την αγωνία του αν θα περάσουν ή όχι. Η αλήθεια είναι, το έχουμε ξαναπεί, δεν έχουν πείσει με την εικόνα τους μέχρι τώρα. Παρόλα αυτά, και στο προηγούμενο Euro το ίδιο συνέβαινε, δεν έπειθαν ιδιαίτερα και φτάσαν μέχρι το τελικό και χάσανε μάλιστα με γκολ στο 90 από τους Ισπανούς το Euro. Κάτι που σημαίνει πως η αλήθεια είναι πως δεν μετράει τόσο πολύ η αγωνιστική εικόνα απαραίτητα, μετράει κυρίως το να ξέρεις να νικάς. Και οι Άγγλοι δείχνουν ότι ξέρουν πώς να πάρουν τα παιχνίδια. Πρωταγωνιστής αυτή τη φορά, όπως είπαμε, δεν ήταν ο Χάρι Κέιν που ήταν στα προηγούμενα παιχνίδια, ήταν ο Μπέλιγχαμ. Ο Τζουντ Μπέλιγχαμ, ο οποίος κατάφερε να σκοράρει στο 3ο λεπτό της παράτασης, στο 93 επί της ουσίας, και να δώσει την πρόκριση στα 3 λιοντάρια. Δείχνουν ότι μπορούν να παίξουν, μπορούν να πάρουν παιχνίδια. Δεν είναι ότι πείθουν με την αποδοσή τους, ωστόσο δείχνουν ότι μπορούν να πάρουν τα παιχνίδια. Ξέρουν να νικάνε. Είναι μια ομάδα που αναμφίβολα ξέρει να κερδίζει, ξέρει να νικάει και ελπίζει να φέρει στην Αγγλία το δεύτερο παγκόσμιο κύπελο. Στο δεύτερο παιχνίδι, προσωπική μου αδυναμία, η αλήθεια είναι, δεν μπορώ να κρύψω την λατρεία μου για την Αργεντινή. Η Αλμπισελέστε, η οποία επικράτησε 3-1 της Ελβετίας στην παράταση και αυτή, 1-1 πάλι σκορ κανονικής διάρκειας, δύο ημιτελική ίδια σκορ, ίδιο σκορ, 1-1, μόνο που η Αγγλία ανοίξε 2-1 στην παράταση, η Αργεντινή έβαλε και ένα τρίτο γκολ. Η Αλμπισελέστε άνοιξε νωρίς το σκορ και έδειξε άγριες διαθέσεις στο παιχνίδι, με τον Μακάλιστερ με μια πολύ ωραία κεφαλιά έστειλε την μπάλα στο πλαϊνό δίχτυ και έκανε το 1-0 στο 10ο λεπτό για τους Αργεντίνους. Ο Εντόι ισοφάρισε στο 67. Οι ισορροπίες βέβαια αλλάξανε με την αποβολή του Εμπολό με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Στο 112 είδαμε ίσως ένα από τα καλύτερα γκολ της διοργάνωσης, αν όχι και το καλύτερο. Ο Τζούλιαν Άλβαρες πήρε την μπάλα και με ένα σουτ από αριστερά, με το δεξί πόδι, την έστειλε στο απέναντι γάμα του goalkeeper της Ελβετίας. Έβαλε πραγματικά το ωραιότερο γκολ της αναμέτρησης με διαφορά, δεν τίθεται θέμα, εντάξει. Είναι ένα από τα ωραιότερα γκολ του Μουντιάλ σίγουρα. Ένα γκολ το οποίο όταν το είδα, γιατί δεν το είδα το παιχνίδι δυστυχώς, καταλαβαίνετε, ήμουν στο πέμπτο όνειρο εκείνη την ώρα, αλλά όταν είδα μετά το γκολ του Τζούλιαν Άλβαρες, μιλάμε για... Εντάξει, έμεινα... Έπαθα κοκομπλόκο. Την πρόκριση για την Αργεντινή, το κερασάκι στην τούρτα έβαλε ο Μαρτίνες. Ο Λαουτάρο Μαρτίνες, ο οποίος στις καθυστερήσεις του εξτραχρόνου έβγαλε αντεπίθεση η Αργεντινή και εκτέλεσε εύστοχα ο Μαρτίνες για τον γκολ, για το 3-1, για να σφραγίσει την πρόκριση της Αλμπισελέστε. Και τώρα ημιτελικός, Αργεντινή-Αγγλία.
Τι ματσάρα, τι ματσάρες μάλλον θα δούμε στους ημιτελικούς. Τι ματσάρες πραγματικά. Δηλαδή, απ' τη μία Ισπανία-Γαλλία, Εμπαπέ εναντίον Γιαμάλ, και από την άλλη Αργεντινή-Αγγλία. Ένα παρόμοιο παιχνίδι, πώς να το πω, υπόθεση λίγο νησιά Φόκλαντς θα ζήσουμε. Σε αυτό το μάτς η ατμόσφαιρα θα είναι σίγουρα τεταμένη. Εντάξει, μιλάμε για ημιτελικό μουντιάλ, δεν τίθεται θέμα.

Και όταν λέω υπόθεση νησιών Falklands, εννοούμε πως κάποτε το παιχνίδι, ένα μάτς το οποίο έχει μείνει στην ιστορία, ήταν της Αγγλίας με την Αργεντινή. Λίγο καιρό μετά την προσπάθεια της Αργεντινής να πάρει τα νησιά Falklands από τους Άγγλους, δεν τα κατάφερε. Και σε εκείνο το παιχνίδι, Αργεντινή-Αγγλία, στο στάδιο Αζτέκας του Μεξικού, συνέβη το... είδαμε δύο γκολ τα οποία έχουν μείνει στην ιστορία. Είδαμε το χέρι του Θεού από τον Diego Maradona, που όλοι εκείνη τη στιγμή φωνάζουν να ανοίξετε τις τηλεοράσεις. Ο Maradona έχει προηγηθεί Αργεντινή με γκολ από χέρι, έχει σκοράρει γκολ με χέρι η Αργεντινή. Και όταν ανοίξει την τηλεόραση, βλέπει τον Diego Maradona να παίρνει την μπάλα στο κέντρο του γηπέδου, να περνάει όλη την Αγγλία, όλη την εθνική Αγγλία, περνάει και τον τερματοφύλακα. Αν υπήρχε και ο Big Ben εκείνη την ώρα μπροστά του, θα τον παίρναγε και αυτόν. Πέρασε τους πάντες, πέρασε τον Ντάμεση, πέρασε ό,τι υπάρχει στην Αγγλία, το Hyde Park. Πέρασε το Emirates, το Highbury, το Old Trafford. Το Emirates που δεν είχε χτιστεί καν εκείνη την εποχή. Και έβαλε την μπάλα στα δίχτυα. Πέτυχε τον γκολ του αιώνα, μάλιστα τότε. Έτσι έχει χαρακτηριστεί εκείνο το σόλο του Diego Maradona, του Diego Armando Maradona.

Και νομίζω, εντάξει, έχουν πετύχει κι άλλοι τέτοια γκολ. Το πιο κοντινό ίσως σε σόλο, εντάξει, ίσως και λόγω αγάπης μου για τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή θα το πω αυτό, το πιο κοντινό σε αυτό το γκολ σε σόλο που κατέληξε μπάλα στα δίχτυα ήταν του Λιονέλ Μέση με την Μπαρτσελώνα. Αν καραμέση. Απίστευτο και εκείνο το σόλο του. Πώς να το χαρακτηρίσω με την αδυναμία που του έχω. Του Θεού του ποδοσφαίρου. Τι να κάνουμε. Όχι ότι οι υπόλοιποι είναι πάνε πίσω, έτσι. Αλλά, εντάξει, αδυναμίες είναι αυτές.

Ο φίλος μας εδώ, ο Λάμπης Καραμεσίνης, έχει στείλει ένα μήνυμα. Για να το διαβάσουμε. Σήμερα το πρωί, βλέποντας τα δύο μάτς, έβγαλα το συμπέρασμα ότι η διαιτησία κάνει κουμάντο. Στο πρώτο ακυρώθηκε κανονικό γκολ της Νορβηγίας. Στο δεύτερο άφησε τους Ελβετούς με 10 παίχτες με αμφισβητούμενη δεύτερη κίτρινη. Αν και είμαι οπαδός της Αργεντινής, χθες η ομάδα σερνόταν και λυπήθηκε τον Μέση, που ενώ είναι ο μακράν καλύτερος παίκτης του κόσμου, χθες ήταν για λύπηση. Καλή μέρα από Κύθνο. Φίλε Λάμπη, θα σου πω το εξής. Ο Μέση, εντάξει, ζορίστηκε χθες. Παρ' όλα αυτά, ευτυχώς για τους Αργεντίνους, βρέθηκαν άλλοι να κάνουν τη δουλειά. Κάποια στιγμή θα πρέπει να εμφανιστούν άλλοι παίκτες. Να εμφανιστούν μάλλον και άλλοι παίκτες. Και το λέω αυτό γιατί ένας Μέση μόνος του δεν πρόκειται να πάρει το Μουντιάλ, το ξέρουμε όλοι. Και όση αδυναμία και να του έχω, παιδιά, το ποδόσφαιρο είναι ομαδικό άθλημα. Τα ομαδικά αθλήματα κερδίζονται με το σύνολο. Οι τίτλοι στα ομαδικά αθλήματα κατακτώνται με τη δύναμη της ομάδας, όχι με την ατομική ποιότητα ενός παίκτη και ειδικά ενός παίκτη.

Θυμίζω ότι, το 2022 στο Κατάρ η Αργεντινή το κατέκτησε το Μουντιάλ με τον Μέση να κάνει, εξαιρετικές εμφανίσεις. Ωστόσο εκεί υπήρχαν και άλλοι παίχτες που βοήθησαν. This is revolt, this is rage. Anti-systemic, we break the mold. Και όταν λέω εμφανίσεις καλές, εννοώ τον Άλβαρες να κάνει ένα απίστευτο step up και να ανεβάζει την απόδοσή του στο Θεό, προκειμένου να βοηθήσει την Αργεντινή να κατακτήσει το παγκόσμιο κύπελο, που το έκανε. Όπως και ο Μακάλιστερ και ο Ντεπόλ τότε είχαν κάνει εξαιρετικές εμφανίσεις, κόβανε και ράβανε, με τον Μαρτίνεθ ειδικά στο τελικό να κάνει την απόκρουση του αιώνα στο σουτ του Κολομουανί στη λήξη της παράτασης. Μια φάση που έσωσε την Αργεντινή κυριολεκτικά, γιατί αν έμπαινε αυτό το γκολ η Γαλλία θα ήταν παγκόσμια πρωταθλήτρια.

Στο μεταξύ έχουν παραχωρηθεί κάποιες δηλώσεις από τον Γιάννη Φαντίνο, τον πρόεδρο της FIFA. Στο Blue Sport έκανε συνέντευξη και αναφέρθηκε στον Donald Trump. Θα το αναφέρουμε αυτό γιατί το έκανε ο πρόεδρος της FIFA ως δήλωση. Ελπίζω να απονείμουμε μαζί το τρόπο στον τελικό. Αυτό ήταν πάντα το σχέδιο και έτσι γινόταν και στο παρελθόν, με τον πρόεδρο της χώρας που φιλοξενεί τον τελικό να πραγματοποιεί την απονομή μαζί με τον πρόεδρο της FIFA. Αυτό είχε αναφέρει. Παράλληλα, παρότι δεν εμφανίζεται στο γήπεδο, αναφέρει ο Ιφαντίνο ότι παρακολουθεί όλους τους αγώνες στην τηλεόραση, υποθέτω πως ότι έχει και μερικά άλλα πράγματα να κάνει. Αν βρισκόταν στο γήπεδο, κάποιοι θα ρωτούσαν τι κάνει εκεί, ενώ συμβαίνουν τόσο πολλά στον κόσμο. Είμαι διαρκώς σε επαφή μαζί του και με την κυβέρνησή του, η οποία κάνει εξαιρετική δουλειά για το Μουντιάλ, πρόσθεσε.

στην ερώτηση για αύξηση των ομάδων στο Μουντιάλ, για την αύξηση των ομάδων, ο Τζιάννη Φαντίνο ανέφερε πως όταν διοργανώνεις ένα παγκόσμιο κύπελλο είναι σημαντικό να το διοργανώνεις για ολόκληρο τον κόσμο, όχι μόνο για την Ευρώπη και την Νότια Αμερική. Κάθε χώρα πρέπει να έχει το δικαίωμα να ονειρεύεται τη συμμετοχή της, αυτό ανέφερε, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για 64 ομάδες, λέγοντας

0: είναι ένα ζήτημα που θα εξεταστεί και θα συζητηθεί στις σχετικές επιτροπές μετά το Μουντιάλ. Η ποιότητα των ομάδων είναι εξαιρετικά υψηλή και συνεχίζει να βελτιώνεται σε ολόκληρο τον κόσμο. Αυτό ανέφερε. Στην ερώτηση, επειδή ρωτήθηκε αρκετά πράγματα, ρωτήθηκε και για τη συμμετοχή της Ελβετίας, γιατί ο Τζιάννη Φαντίνο είναι Ελβετός. Τι να κάνουμε, είναι από την Ελβετία ο άνθρωπος. Είπε, φυσικά και υποστηρίζω την Ελβετία, απλώς πρέπει να προσέξεις πώς συμπεριφέρεσαι. Είναι αυτονόητο ότι κάτι κινείται μέσα μου όταν αγωνίζεται. Εντάξει, αυτό νομίζω είναι και το, είναι και το πιο δικαιολογημένο, δηλαδή... Εντάξει, δεν χρειάζεται να λέμε τα αυτονόητα. Έτσι, ο άνθρωπος είναι Ελβετός, είναι δεδομένο να θέλει να νικήσει η χώρα του. Και εμείς, οποιοδήποτε Έλληνας, αν ήταν πρόεδρος στη FIFA και έπαιζε η Εθνική Ελλάδος, θα ήθελε να νικήσει η Εθνική Ελλάδος, παιδιά. Δεν είναι κάτι περίεργο αυτό.
1: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την OnWinBet. Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την OnWinBet. Στο πρακτορείο, στο κινητό, με OnWinBet όλα τα σώ. OnWinBet, το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές.
2: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
3: Κυριακή σήμερα στο Σουηδικό Πρωτάθλημα στις 3 Χάμαρπι Κάλμαρ και Μάλμον Γκέντεμπορκ στις 5:30 πρώμα από Γκάρνα Σύριους.
4: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
5: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
6: 15? Από πού θα πάμε?
5: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
6: Τι?
5: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
6: Τώρα μιλάς σωστά.
1: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10.99. Pizza Hut take away. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Ποιος θα ζήσει αυτό που περιμένουν όλοι? Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Διεκδίκησε και εσύ την επόμενη Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ. Διαγωνισμός Eco Smile and Win. Κατέβασε την εφαρμογή Eco Smile. Εδώ χαμογελάς. Eco.
8: Jackpot στο Joker. 5 εκατομμύρια ευρώ στην κλήρωση της Κυριακής και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
9: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwyn.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
8: Joker. Άκου την τύχη. Να σου τύχει. Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min και ο Grimes. Απόκτησε τα με κάθε FIFA World Cup Meal για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
1: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν, εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους. Εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί. Εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείστε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
10: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό K15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
11: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις που θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ε, τούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Εώ, μετά είναι να τρώω μακαρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
12: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλς Cyprus.
11: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύω το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
12: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλς Cyprus.
13: Ψάχνετε για καινούργιο πλυντήριο ρούχων? Αφού θα αγοράσετε που θα αγοράσετε, γιατί να μην πάρετε και το δώρο σας? Αγοράστε σήμερα πλυντήριο ρούχων Midea ή Omnis με 5 χρόνια εγγύηση από 279 ευρώ και σας χαρίζουμε μια πλώστρα ρούχων Lamart αξίας 55 ευρώ. Περισσότερη ευκολία, περισσότερη οικονομία και δώρο που θα χρησιμοποιείτε κάθε μέρα. Γιατί οι καλές αγορές από τα δώρα φαίνονται. Διαθέσιμα 500 τεμάχια μόνο από 6 έως 12 κιλά.
14: Μπαγιάτικο ψωμί, περσινό τζιν, ξεχασμένο ρολόι, παλιό πλυντήριο. Κάντο να αξίζει. Βάλτο σε κύκλο. Δώσε ζωή στα παλιά αντικείμενα και δες τα να μετατρέπονται σε νέα, ακόμα πιο χρήσιμα προϊόντα. Προστάτευσε τον πλανήτη. Εξοικονόμησε χρήματα, πόρους και πρώτες ύλες. Γίνε σήμερα μέρος της κυκλικής οικονομίας. Μάθε περισσότερα στο messi.gov.cy. Το έργο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
15: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
16: Η ώρα είναι 12:30.
17: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
18: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Στυλιάνα Λουκάκη, ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Επίθεση από Ιρανικά πυρά δέχτηκε πλοίο υπό Κυπριακή σημαία και σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ, ένα μέλος του πληρώματος αγνοείται και το πλοίο δεν είναι σε θέση να συνεχίσει το ταξίδι του λόγω της πυρκαγιάς που ξέσπασε και της σημαντικής ζημιάς στο μηχανοστάσιο. Το πλοίο το οποίο μετέφερε εμπορευματοκιβώτια έπλε περίπου 9 ναυτικά μίλια ανατολικά της Χερσονήσου Μουσαντάμ, σημείο διέλευσης δηλαδή προς τα στενά του Ορμούς, σύμφωνα με πληροφορίες της Υπηρεσίας Ασφάλειας Ναυσιπλοείας η οποία υπάγεται στο Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας. Νωρίτερα, οι φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν πως τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν κλειστά μέχρι νεωτέρας και ως ότου σταματήσει η αμερικανική παρέμβαση στην περιοχή. Νέα έργα ύψους 61,7 εκατομμυρίων ευρώ για τα δημόσια νοσηλευτήρια ανακοίνωσε το πρωί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης. Τα έργα αυτά αφορούν τη δεύτερη και τρίτη φάση του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Αθαλάσσα, στη δημιουργία νέας μονάδας λοιμωδών νοσημάτων στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκοσίας, την αναβάθμιση της μονάδας εντατικής θεραπείας και του παθολογικού τμήματος στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, νέους χώρους για την καρδιολογική και πνευμονολογική κλινική, καθώς και σημαντικές εργασίες αναβάθμισης και συντήρησης στο νοσοκομείο Τρόοδους. Έρευνες για εντοπισμό οδηγού αυτοκινήτου που παρέσυρε πεζό και εγκατέλειψε τη σκηνή διεξάγουν τα μέλη της τροχιάς στη Λεμεσό. Ο πεζός δεν τραυματίστηκε σοβαρά. Σε ισχύ βρίσκεται από τις 11 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα κίτρινη προειδοποίηση από το Τμήμα Μετεωρολογίας για ακραία μέγιστη θερμοκρασία σε περιοχές του εσωτερικού. Η πυροσβεστική υπηρεσία ανταποκρίθηκε το τελευταίο 24ωρο σε 34 περιστατικά, εκ των οποίων 15 πυρκαγιές. Λόγω και των υψηλών θερμοκρασιών και των ανέμων που προβλέπονται τις επόμενες ημέρες, η υπηρεσία τίθεται σε αυξημένη ετοιμότητα. Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, ενώ κατά το μεσημέρι και μετά θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 32 στα νοτιοδυτικά και στα δυτικά παράλια, γύρω στους 35 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 29 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
15: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
12: Ακολουθεί σύνδεση με τον 943 Intervete Sports στην Αθήνα.

Αν νομίζετε ότι σας ξεχάσαμε, κάνετε λάθος. Δεν σας έχουμε ξεχάσει. Δεύτερο μισάωρο της εκπομπής και είχαμε άφηξη εδώ στο σταθμό. Μεγάλος Γιώργος Βογιατζής στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή. Προφανώς το μικρόφωνο. Αυτή η αφεντομουτσουνάρα, όσοι έχετε το Ελλάδα TV και το βλέπετε, όσοι είστε μέσα στο Ελλάδα TV, βλέπετε και την αφεντομουτσουνάρα μου. Γιώργος Ιωάννου στο...

0: πρώτο λοιπόν φιλικό για την ΑΕΚ, για να ξεκινήσουμε λίγο με τα εγχώρια. Πρώτο φιλικό για την Ένωση, η οποία αντιμετωπίζει την The Graft Cup στις 5 η ώρα. Ωστόσο θα πάμε πρώτα στην πρώτη τηλεφωνική μας γραμμή και θα τα πούμε όλα αναλυτικά. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Βασίλης από Μέγαρα.
0: Καλησπέρα Βασίλη.
1: Να ρωτήσω τώρα, μια και σήμερα δεν θα έχει τίποτα άλλο. Έχει την ΑΕΚ, το δείχνει το φιλικό αυτό?
0: Ναι, η Κοσμοτέ TV. Στην Κοσμοτέ TV θα το δείξει.
1: Να ρωτήσω και κάτι άλλο τώρα, αν το γνωρίζετε. Φόρμουλα 1 έχει σήμερα?
0: Αυτό η αλήθεια είναι δεν το έχω δει, θα το ερευνήσω όμως.
1: Εντάξει, δέσα το και μας βρείτε και την ώρα. Συνήθως νομίζω είναι στον Αντένα. Λοιπόν, πάμε στα παιχνίδια. Είδα χθες στην Αγγλία την Αργεντινή, δεν την είδα. Εντάξει, ξημερώματα ήταν.
0: Τώρα 4 η ώρα, λίγοι θα ξενυχτήσουν.
1: Εντάξει. Και εδώ που τα λέμε, το γκολ της στην παράταση με είχε πάρει ο ύπνος, έτσι. Δεν το είδα. Σήμερα το πρωί άκουσα το σκορ και ότι το έβαλε ο Τζίλιχαμ. Λοιπόν, πάνω σε αυτό, τώρα όπως είπατε και εσύ και εγώ την ίδια άποψη είχα, ότι θα έχουμε τη μάχη των Φόκλαντ και ίσως να δούμε και στο τελικό τον εκατονταετή πόλεμο. Νομίζω έτσι δεν λεγόταν ο πόλεμος μεταξύ Γαλλίας-Αγγλίας.
0: Νομίζω, πρέπει να το ψάξω, η αλήθεια είναι αυτό.
1: Μιλάμε τώρα κάπου το 1500-1600, τώρα κάπου, ξέρεις, 15ο, 16ο αιώνα, 17ο, κάτι τέτοιο.
0: Το θέμα είναι η Αγγλία θα μπορέσει να περάσει
1: την Αργεντινή
0: και το αναφέρω επειδή, ναι, καταρχάς, ναι, θα δούμε τον εκατονταετή πόλεμο τώρα που το τσεκάρω. Θα αναφέρω όμως η Αγγλία. Δεν ξέρω αν θα περάσει την Αργεντινή με την εικόνα που δείχνει. Δεν πείθει.
1: Ούτε η Αργεντινή πείθει όμως. Άμα ο Μέση δεν κουνηθεί, δεν. Τα υπόλοιπα πάλι καρδιά, έτσι.
0: Εντάξει, συνήθως τα Μουντιάλ τα κερδίζουν οι ομάδες, δεν κερδίζουν οι παίχτες. Ενώ η ατομική ποιότητα ενός παίκτη.
1: Κι όμως εδώ που τα λέμε, εγώ δεν είμαι με το. Εγώ περισσότερο μου αρέσει ο Ρονάλντο. Έτσι διαχρονικά τώρα. Αλλά εδώ που τα λέμε, αν δεν κουνηθεί ο Μέση, κακά τα ψέματα, η Αργεντινή δεν σκοράρει. Ενώ παράδειγμα η Αγγλία έχει Κέιν, έχει Τζίλιχαν, έχει κάποιους άλλους παίχτες που έτσι βοηθάνε πάρα πολύ. Και καλύτερο πάγκο πιστεύω από τον. Η πιο ποιοτική ομάδα κατά τη γνώμη μου είναι η Γαλλία, έτσι.
0: Εντάξει, το πρώτο φαβορί είναι η Γαλλία που έχει μια επίθεση που είναι σε άλλο επίπεδο και έχει και πάγκο εξαιρετικό. Δηλαδή,
1: δηλαδή και ο Μπαπέ να βγει. Αυτοί που μπαίνουν και τον αντικαθιστούν, είναι το, δηλαδή δεν βλέπεις διαφορά. Είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Βέβαια όλες οι ομάδες έχουν πρόβλημα πίσω στην άμυνα, έτσι. Δηλαδή σε αυτό το Μουντιάλ βλέπουμε ότι περισσότερο κερδίζουν οι επιθέσεις παρά οι άμυνες.
0: Ισχύει αυτό, γιατί μπαίνουν αρκετά γκολ.
1: Ναι. Λοιπόν, και επειδή είπατε τώρα και για τον Μαραντόνα, νομίζω το χέρι του Θεού και το σλάλομ αυτό που έκανε είναι σε διαφορετικά παιχνίδια.
0: Όχι, είναι στο ίδιο. Είναι με 5 λεπτά διαφορά. Πρώτα βάζει το χέρι του Θεού και αμέσως μετά βάζει το γκολ που περνάει όλη την Αργεντινή. Λοιπόν, την Αγγλία, και λέω Αργεντινή.
1: Την Αγγλία, λοιπόν. 10 χρόνια πριν, 1976, τελικός κυπέλλου Ελλάδος, Ολυμπιακός Ηρακλής. Τότε βγήκε και το άστρο του Χατζηπαναγή. Αυτό το έχει κάνει ο Χατζηπαναγής. Έχει εκτελέσει από δεξιά, κατά τον ίδιο τρόπο, στην κλειστή γωνία τον Κερεσίδη. Κατά τον ίδιο τρόπο. Έχει πάρει την μπάλα μάλιστα και κάτω από το κέντρο, κάνει σλάλομ παρόμοιο σαν του Μαραντόνα. Ο Χατζηπαναγής. Υπάρχουν τα στιγμιότυπα, μπορεί στο YouTube κάποιος να τα δει. Και μπαίνει και από την γωνία περίπου έτσι της μεγάλης περιοχής από δεξιά. Εκτελεί το Κελεσίδη στην κλειστή γωνία.
0: Μιλάμε τώρα, εντάξει, ο Χατζηπαναγής ήταν ένας από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.
1: Δεν ήταν βαρύς όπως τον βλέπαμε έτσι τη δεκαετία του 80. Μιλάμε, πέταγε έτσι, μιλάμε για κατοστάρης τώρα, έτσι, με την μπάλα στα πόδια. Στην κυριολεξία κατοστάρης. Δεν τον προλαμβάναν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Έτσι ήταν τότε, όπως λέω, 25 χρονών το 76. Μετά είχε βαρύνει, είχε περισσότερο την παλιά, το σουτ, τα φάλτσα, την τρίπλα, που, αυτή την περιβόητη τρίπλα που είχε κάνει στο Στυλιανόπουλο, ποιος, νομίζω ήταν τη ΣΑΕΚ, το αριστερό μπακ, εκεί στο κόρνερ. Εντάξει, κάποια τέτοια έκανε πράγματα. Αλλά όταν ήταν 25 μέχρι περίπου τα 28, έτσι, μιλάμε, ήταν αέρας με την μπάλα. Δεν τον προλάβαιναν. Περισσότερο γι' αυτό πήρα να πω ότι έχουμε και τον Έλληνα Μαραντόνα, δηλαδή το Βασίλη Χατζηπαναγκή, το Βάσια.
0: Τον έχουμε και εντάξει, νομίζω είμαστε τυχεροί. Εντάξει, εγώ δεν πρόλαβα ποτέ να τον δω εν ενεργεία. Αλλά να είναι καλά το ίντερνετ, μπορούμε και βλέπουμε τέτοιους παίχτες. Το ότι έχουν περάσει, μπορούμε να λέμε ότι έχουν περάσει τέτοιοι παίχτες από το ελληνικό ποδόσφαιρο.
1: Και παίχτης αντίστοιχος, κατά τη γνώμη μου, του Ροναλντίνιο, ήταν ο Θέμης Βάκης. Τον έχεις ακούσει αυτόν?
0: Όχι, όχι, αλήθεια είναι.
1: Αυτός ήταν στο Εγάλεο. Έπαιξε στο παιχνίδι με τον Άρη τότε που κέρδισε την Περούζια. Και μετά εγώ είχα την τύχη να τον εδώ το 82-83, κάπου εκεί πέρα, να τον εδώ στο, μάλλον 81-82, να τον εδώ στα Μέγαρα, στο Βίζα. Τότε που ο Βίζας χτύπαγε Α' Εθνική, στη Β' Εθνική. Λοιπόν, αυτά που βλέπουμε από τον Ροναλντίνιο να κάνει σπαγκάτο όρθιος, να κατεβάζει την μπάλα με το κουτουπιέ, δηλαδή να γραπώνει την μπάλα, δεν ξέρω αν το έχεις δει ποτέ, να σηκώνει σαν πυρουέτα το πόδι του ψηλά, να μαγκώνει την μπάλα με το κουτουπιέ και να την κατεβάζει κάτω. Στην κυριολεξία να την μαγκώνει.
0: Εντάξει, ο Ροναλντίνιο της μίλαγε, δεν είναι θέμα.
1: Αυτά σου, δεν κάνω πλάκα, αυτά που έβλεπα από το Θέμη Βάκη, τα έβλεπα μετά από 20 χρόνια, 30 πόσο ήτανε, από το Ροναλντίνιο. Απλά τον αναφέρω το Θέμη Βάκη, άμα υπάρχουν παλιοί, ήτανε Εγάλεο, Άρης και μετά Βίζας. Βέβαια είχε το κακό ότι ήτανε στυλ Κωνσταντέλια και ήθελε και να πίνει και λιγάκι ούζο. Αυτό δεν έφαγε. Ήταν οι εποχές βέβαια τότε, έτσι διαφορετικό το ποδόσφαιρο, έτσι, τότε η Β' Εθνική ήταν ακόμα αεριστεχνικό, ας ήταν επαγγελματίες, ήταν μόνο από το 79 η Α' Εθνική. Τέλος πάντων, πάντως πιστεύω ότι στο τελικό θα δούμε τον εκατοταετή πόλεμο, δηλαδή πιστεύω και, γιατί και η Ισπανία δεν με πείθει, έτσι, ναι μεν, καλή ομάδα, όλα αυτά έτσι, αλλά πιστεύω είναι ένα κλικ παραπάνω η Γαλλία. Και θα πω και κάτι, κάτι άλλο κλείνοντας. Εγώ κανένα δύο φορές έτσι το είχα πει ότι θέλω να δω τελικό Γαλλία-Αγγλία και όλοι μου έλεγαν αποκλείεται, θα συναντηθούν στους 8, θα συναντηθούν στους 4. Τελικά υπάρχει περίπτωση να συναντηθούν στο τελικό. Έτσι.
0: Εντάξει, αυτό παίζει ρόλο. Η αλήθεια είναι και τον τρόπο με τον οποίο θα διαμορφωθούν οι δύο πτέρυγες εντός εισαγωγικών σε μια κλήρωση.
1: Όχι, όταν το έλεγα, όταν ήταν ακόμα στους 32, μετά τους ομίλους στους 32 που έλεγα θέλω τελικό Γαλλία-Αγγλία, μου έλεγαν αποκλείεται, μου λέει το μονοπάτι της Αγγλίας και της Γαλλίας είναι να συναντηθούν ή ημιτελικά ή τελικά.
0: Νομίζω στους 32 αυτό είχε κριθεί. Νομίζω είχε κριθεί όταν έγινε η κλήρωση για τους 32. Όταν φτιάχτηκε ο πίνακας. Δηλαδή, όταν από τους ομίλους μπορεί και να το σκεφτεί κάποιος αυτό. Ότι ας πούμε στους ομίλους δεν ξέρουμε ποιος θα πέσει με ποιον. Οπότε θα μπορούσαμε να προβλέψουμε ότι θα παίξει η Γαλλία-Αγγλία, ξέρω εγώ, στους 8 ή στους 4. Το ότι από την ώρα που ήρθαν στους 32 ξέραμε ότι θα συναντηθούν μόνο στο τελικό. Αυτό εννοώ.
1: Ναι. Τέλος πάντων. Τότε έτσι έλεγαν οι δημοσιογράφοι, ξέρω αυτοί που οι αναλυτές. Τέλος πάντων. Και να πω και μια κουβέντα. Ολυμπιακός είμαι. Άκουγα τη μετάδοση του παιχνιδιού, έτσι για να το γελάσουμε λίγο. Του παιχνιδιού Γαλλία-Μαρόκο. Αυτός ο Ουναή του Παναθηναϊκού, να το πω έτσι. Ρε παιδί μου, δηλαδή είχα σκάσει τα γέλια. Όταν έκανε επίθεση, το Μαρόκο ήταν Ουνάση. Όταν έκανε άμυνα ήταν Ουνάχη. Και ο Αλέξης τον είπε Ουνάζη. Δηλαδή επιτέλους έλεος. Δεν ξέρω αν το παρατηρήσατε.
0: Η αλήθεια είναι πως εντάξει, είναι ανάλογα. Αυτά τα ονόματα προφέρονται με 100 διαφορετικούς τρόπους.
1: Μόνο Ουνάζη δεν τον είπαν.
0: Βέβαια, βέβαια, εντάξει, σε μια μετάδοση πρέπει να τον πεις με ένα όνομα. Δεν μπορεί να τον πεις, δεν μπορεί να προφέρεις με 100 διαφορετικούς τρόπους τα ονόματα.
1: Ναι, δηλαδή το παρατηρούσα και λέω τι γίνεται ρε παιδιά. Είναι Ουνάζη στην επίθεση, Ουνάχη στην άμυνα και ο Αλέξης τον λέει και Ουνάζη. Πέσα τον Ουνάζη να τελειώνουμε, ξέρω εγώ. Έτσι απλά το λέω έτσι για
0: να, ναι, για να το ελαφρύνουμε.
1: Λοιπόν, αυτά τώρα σε γενικές γραμμές. Τώρα περιμένουμε, τώρα τα επόμενα παιχνίδια είναι Τρίτη και Τετάρτη.
0: Νομίζω ναι, Τετάρτη πρέπει να είναι το Αργεντινή-Αγγλία.
1: Πάλι βράδυ, βράδυ και τα δύο δηλαδή.
0: Ναι, αυτό θέλω να τώρα θα το επιβεβαιώσω. Ναι, νομίζω κατά τις 10 μου κάνει νόημα ο Γιώργος Αβογιατζής απ' έξω από το στούντιο ότι είναι στις 10, εντάξει, σε κάθε περίπτωση το επιβεβαιώνουμε πάντα όλα αυτά.
1: Ναι, ναι.
0: Σε κάθε περίπτωση να δούμε ματσάρες, έτσι.
1: Είναι Τετάρτη στις 10 και μετά πάμε Κυριακή, ξέρω εγώ 10 η ώρα, ξέρω πότε θα είναι ο τελικός, έτσι.
0: Ναι, εντάξει, θα περιμένουμε βέβαια το οριστικό για να είμαστε απόλυτα σίγουροι.
1: Ναι, ναι, εννοείται.
0: Ωστόσο, εντάξει, νομίζω είναι, θα δούμε τρομερά παιχνίδια, φανταστικά παιχνίδια, ειδικά στο τέλος. Τώρα στον ημιτελή. Τώρα οι δύο ημιτελή. Είναι η πρώτη φορά, νομίζω, ή μία από τις ελάχιστες φορές, αν όχι η μοναδική, που έχουμε στην τετράδα τις τρεις κορυφαίες ομάδες στην κατάταξη της FIFA.
1: Θα πω το εξής. Παιχνίδια με την έννοια να δούμε ποδόσφαιρο, όπως είχαμε δει παράδειγμα το Αγγλία-Κροατία. Έτσι, εγώ πιστεύω ήταν από τα καλύτερα παιχνίδια και δεν αναφέρονται. Το Αγγλία-Κροατία ήταν από τα καλύτερα παιχνίδια για μένα. Δεν θα δούμε δηλαδή παιχνίδια με μεγάλη ένταση. Θα δούμε τις ομάδες να είναι επιφυλακτικές. Απλά να ευχόμαστε όλοι, επειδή και οι τέσσερις ομάδες είναι ισάξιες, κάποια ομάδα στο πρώτο πεντάλεπτο να βάλει γκολ. Πρώτο πεντάλεπτο, δεκάλεπτο. Ώστε να ανοίξει το παιχνίδι κατά κάποιο τρόπο. Μόνο έτσι θα δούμε καλό παιχνίδι. Αλλιώς θα είναι επιφυλακτικές οι ομάδες, θα κοιτάνε στη μισή φάση να βάλουν τον γκολ. Δηλαδή, έτσι πιστεύω θα γίνει. Δηλαδή, βλέποντας και το παιχνίδι χτες, παράδειγμα και την Γαλλία, όπου τρομερό το γκολ του Εμπαπέ, έτσι, δηλαδή είναι γκολ μεγάλης κλάσης αυτό που έβαλε. Αλλά και το παιχνίδι με την Αγγλία εχθές, πάλι δεν ήταν, δηλαδή σε θέση άμυνας οι Νορβηγοί και να βγούμε στην κόντρα και αν μπορέσουμε.
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι δεν περιμένει κάποιος να δει το τρομακτικό θέαμα, το απίστευτο θέαμα σε έναν ημιτελικό ή σε έναν τελικό που όλοι θα σκέφτονται το τρόπαιο. Έτσι, θα σκέφτονται ποιος είναι ο πιο εύκολος τρόπος να διασφαλίσουμε την κατάκτηση.
1: Γι' αυτό λέω λοιπόν, θέλω να μπει ένα γκολ γρήγορα, ώστε να ανοίξει το παιχνίδι κατευθείαν. Και να δούμε ένταση, δηλαδή την μπάλα πάνω κάτω.
2: Super Sport 104.
3: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
4: Να είσαι ενεργός στα social media όπου βρίσκεται το κοινό σου. Εστίασε στη δημιουργία περιεχομένου που τους προσφέρει αξία και αλληλεπιδράσεις που χτίζουν εμπιστοσύνη.
5: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Ξέρεις την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
6: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα
7: με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
8: Το Μουντιάλ έρχεται και το Super Sport μαζί με τη Foodie σου χαρίζουν 5 φανέλες του Μουντιάλ. Μπες τώρα στα social του Super Sport, κάνε follow, like και tag την παρέα σου. 5 νικητές, 5 φανέλες, ατελείωτο football mood. Super Sport και Foodie παίζουν μπάλα μαζί.
9: Renault Deal. Δύο υβριδικά SUV. Μία ευκαιρία που δεν χάνεται. Renault Captur με 22.900 ευρώ. Renault Symbios με 24.900 ευρώ. Full Hybrid E-Tech αυτόματα με 7 χρόνια εγγύηση. Ετοιμοπαράδοτα και με πλούσιο εξοπλισμό. Renault Captur και Renault Symbios. Ανακάλυψε τα σήμερα με ένα test drive.
7: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
10: Συγγνώμη, αυτό το παρέγγειλες. Αυτό θα φας.
11: Αυτό ρε φίλε είναι θάνατος. Λοιπόν, λείπει ζάχαρη, ποτέ δεν ακούμε. Βασικά δεν τα κοιτάμε. Αυτά αγοράκια μου είναι γεμάτα καρκίνο.
12: Έχει καταλάβει. Αυτές οι τροφές είναι ο σύντομος δρόμος.
13: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Ισχύει πως όταν φροντίζεις τη διατροφή σου και κάνεις κάθε χρόνο προληπτικές εξετάσεις, μειώνεις σημαντικά τις πιθανότητες να παρουσιάσεις κάποιο είδος καρκίνου. Θυμήσου, 50% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
14: ΕΟΠΕ ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
15: Jackpot στο Joker. 5 εκατομμύρια ευρώ στην κλήρωση της Κυριακής και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwin.
16: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
15: Joker. Άκου την τύχη. Να σου τύχει.
17: Στην ΕΚΟ ανάβουμε το πράσινο φως στην ηλεκτροκίνηση. Χρησιμοποίησε τη νέα υπηρεσία ECO Charge & Go μέσω του ECO Smile ως εγγεγραμμένος χρήστης ή ως επισκέπτης και φόρτισε το ηλεκτρικό σου όχημα άμεσα, εύκολα και αξιόπιστα. Κάνε εγγραφή σήμερα και υποφελήσου από όλα τα προνόμια. ECO, το μεγαλύτερο δίκτυο ταχυφόρτισης στην Κύπρο, είναι εδώ. ECO.
18: Αν είναι δυνατόν να μην θες να πας για μαστογραφία, γιατί φοβάσαι?
19: Αν μου βρουν κάτι.
18: Έλα ρε μαμά, όλο δικαιολογίες. Και αν σου βρουν, δεν πρέπει να το ξέρεις για να το προλάβεις.
19: Καλά, καλά. Εσύ έκλεισες για PSA?
18: Εγώ έχω, ξέρεις. Μια χαρά ξέρεις να τα λες στους άλλους. Εσύ, γιατί τα αναβάλεις? Η πρόληψη για τον καρκίνο αφορά όλους. Κάνε σήμερα τεστ PAP, μαστογραφία, αξονική θώρακος, κολονοσκόπηση και PSA.
14: Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη, μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής Allwin.
20: Ώρα για Nissan SUV. Ώρα για Pop Deals. Nissan Juke 20.900 ευρώ. Nissan Qashqai 26.900 ευρώ. Και Nissan X-Trail 32.900 ευρώ. Τρία Nissan SUV, τρία Pop Deals. Αυτόματα, ετοιμοπαράδοτα και με 7 χρόνια εγγύηση. Η ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της.
7: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
21: Έχουμε γιορτή!
22: Εμείς
21: Τσουλή Κύπρος. Έχει πέρτεη το Leroy Merlin.
22: Το Leroy Merlin γιορτάζει 16 χρόνια στην Κύπρο. Μέχρι 23 Ιουλίου, μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμός με 3 δωρεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα. Μόνο για τα μέλη του κλαμπ.
21: Σαστείτε! Περιμένει μας το Leroy Merlin να γιορτάσουμε μαζί!
22: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλέφτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
1: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster, για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
2: Έχεις δάνειο με εξασφάλιση το σπίτι σου? Είσαι οικονομικά ευάλωτος? Δεν μπορείς να καλύψεις τις δόσεις σου? Κι όμως υπάρχει διέξοδος. Σχέδιο ενίκιο έναντι δόσεις από το Υπουργείο Οικονομικών με φορέα ελοποίησης την ΚΕΔΙΠΕΣ. Υποβολή νέων αιτήσεων από 4 Μαΐου μέχρι και 31 Ιουλίου. Πληροφορίες στα επαρχιακά κέντρα της ΚΕΔΙΠΕΣ μέσω της ιστοσελίδας της ή τηλεφωνικώς στο 22 74 34 00. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
23: Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο κόμπο. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
24: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
25: Η ώρα είναι μία.
26: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
27: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι Sim. Sim. Το σκούτερ σήμερα. Sim και η μέρα σου αλλάζει.
28: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
29: Ακούτε Super Sport 104.
30: Ακολουθεί σύνδεση με τον 943 Intervete Sports στην Αθήνα.
31: 36, Χέσελεγκ στο 57 και κλείνουν στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης. Ο Παναθηναϊκός νίκησε 3-0 την Grasshopper στο τρίτο φιλικό προετοιμασία σύναψη στον προκριματικό με την μπάσκετ για το Conference League. Για τους πράσινους σκόραραν οι Γιάνγκουτσι στο 48, Ζαρορί στο 71 και τα Μπόρδα στο 88. Σημασία έχει πως βελτιωνόμαστε. Γενικά όλα κύλησαν καλά. Είδα πάσες και ρυθμό, δήλωσε ο προπονητής του Τριφυλλιού, Γιάκοπ Νίστρουπ. Ο Ολυμπιακός και Λέβεν ανέδειξαν ισοπάλη 1-1 στο τρίτο φιλικό προετοιμασία στον πυρετών επί Ολλανδικού εδάφους. Το γκολ για τους Ερυθρόλευκους σημείωσε ο Αντρέ Λουίς στο 68, με το Μουρούνε σοφαρί στο 87 για τους Βέλγους. Αποχώρησαν με τραυματισμό οι Κλέιτον και Ντάνι Γκαρθία. Ο Άρης βρίσκεται σε πολύ προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τον Στεφάν Γιώβιτς. Ο 35χρονος Σέρβος Γκάρντ αναμένεται σύντομα στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους Κίτρινους. Αποφασισμένος ότι στα Ασπρόμαυρα και τον Βασίλη το Λιόπουλο είναι ο ΠΑΟΚ. Ο δικέβαλος του Βορρά προσφέρει στον Έλληνα Γκάρντ 3 συμβόλαιο με συνολικές απολαυές στα 5 εκατομμύρια ευρώ. Με πρωταγωνιστή τον Μπέλιχαμ, η Αγγλία πέρασε το εμπόδιο της Νορβηγίας νικώντας 2-1 στην παράταση και πήρε την πρόκριση για τα ημιτελικά. Οι Βίκινγκς άνοιξαν το σκορ με τον Σίλβερπουλ στο 36, με τον Μπέλιχαμ να ισοφαρίσει στο 45-2. Ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής έδωσε την πρόκριση στα 3 λεπτάρια, σκοράροντας το τρίτο λεπτό του έξτρα χρόνου. Στο δεύτερο μάτσο η Αργεντινή νίκησε 3-1 την Ελβετία και πήρε το τελευταίο εισιτήριο για του 4. Η Αλμπή Σελέστε άνοιξε το σκορ με το Μακάλιστερ στο 10, με την Εντόι να ισοφαρίσει στο 67 και να στέλνει το μάτσο στην παράταση. Εκεί το συνόλο του Σκαλόνι πήρε υπερβάδισμα με τον Άλβαρη στο 112 και σφράγισε στι καθυστερήσει του 6 χρόνου με τον Μαρτίνε. Ήταν αθλητικές ειδήσεις στο 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Γιώργος Ιωάννου.
3: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Εδώ είμαστε, δεν σας ξεχάσαμε. Δεύτερο ημίχρονο, δεύτερη ώρα της εκπομπής. Θυμίζω θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2 όσον αφορά στις τηλεφωνικές γραμμές. Μετά θα είμαστε, θα ακούσετε και το μαγκαζίνο. Θα τα πούμε όλα εκεί για κάθε ομάδα ξεχωριστά. Λοιπόν, να πάμε λίγο στα μηνύματά σας. Ο φίλος μας ο Λευτέρης: καλημέρα Αργεντινή, άνετα Αργεντινή θα το πάρει και τελικώς Ισπανία Αργεντινή. Λευτέρη, λες τώρα την επιθυμία μου, να σου είμαι ειλικρινής. Δηλαδή εγώ θέλω Αργεντινή και να το πάρει στο τελικό με τους Ισπανούς. Γιατί θέλω έναν τελικό Αργεντινή Ισπανία, για κάποιο λόγο μου αρέσει πάρα πολύ.

Ο φίλος μας ο Βασίλης Καπέλης έχει στείλει κάτι. Δεν είναι μεγάλο. Καλημέρα, παρακαλώ, ενημερώστε. Ναι, δεν μπορώ βέβαια να μιλήσω τώρα για ένα δημοσιογράφο που δεν είναι στο σταθμό. Το καταλαβαίνεις αυτό. Και δεν είναι και μπροστά για να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Οπότε δεν μπορώ να τα αναφέρω αυτά στον αέρα, φίλε Βασίλη. Το αντιλαμβάνεσαι αυτό.

0: Λοιπόν, για πάμε στην επόμενη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα.
1: Ναι, καλημέρα, ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Με τον κύριο μιλάω, το μικρό του.
0: Γιώργος.
1: Γεια σου Γιώργο. Γιώργος από Λονδίνο.
0: Ωπ, καλώς τον, καλώς τον φίλο μας τον Γιώργο.
1: Είσαι ο και λέγεσαι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τι ήθελα να σου πω, θα το πάρει λες η Αργεντινή. Μπορείς να μου πεις με ποιον παίζει τον ημιτελικό η Αργεντινή?
0: Με την Αγγλία.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, έχω μια δυναμία στην Αλμπισελέστε.
1: Καλά κάνεις, και εγώ έχω στη Βραζιλία. Το είναι δικαίωμά σου, δεν το λέει. Μπορείς να μου πεις με ποια τεχνικά χαρακτηριστικά, ποδοσφαιρικά είναι καλύτερη η Αργεντινή από την Αγγλία? Σε ποιους τομείς είναι, σαν ομάδα?
0: Δεν είναι θέμα αν είναι καλύτερη, απλώς δεν έχει να κάνει νομίζω με το ποια ομάδα είναι καλύτερη, ειδικά στη φάση που έχουμε βρεθεί. Δηλαδή στον ημιτελικό δεν θα φανεί ποιος είναι καλύτερος, θα φανεί
1: ποιος το θέλει περισσότερο.
0: Ναι, και μέχρι τώρα δείχνει...
1: Πιστεύω λοιπόν ότι η Αγγλία το θέλει περισσότερο. Αυτό πιστεύω εγώ.
0: Πολύ πιθανό, πολύ πιθανό, γιατί η Αργεντινή έχει κατακτήσει το αμέσως προηγούμενο Μουντιάλ. Παρ' όλα αυτά να πούμε έτσι ότι η Αγγλία μέχρι τώρα με την εικόνα της δεν έχει δείξει αυτό που περιμένουν όλοι να δουν από τα τρία λιοντάρια. Έτσι.
1: Έχει δείξει, έχει δείξει. Το μάτς που έδειξε η Αγγλία ότι θα το πάρει είναι με το Μεξικό. Που λέει ένα ημίχρονο έπαιξε με 10 παίκτες και όμως το απόκλεισε. Μια ομάδα στο Μεξικό η οποία δεν είχε φάει γκολ και φάγε 3 από την Αγγλία. Μέχρι εκείνο το παιχνίδι το Μεξικό δεν είχε δεχτεί τέρμα.
0: Αυτό που εγώ προσωπικά λέω είναι ότι η Αγγλία στην πλειοψηφία τουλάχιστον των παιχνιδιών δεν έχει δείξει την απίστευτη εικόνα. Παρ' όλα αυτά δείχνει ότι ξέρει να κερδίζει. Μπράβο. Είναι μια ομάδα που ξέρει να νικάει. Θέλω να πω ότι μπράβο, και κακή εικόνα να έχει, βρίσκει ξέρει τον τρόπο να νικήσει. Βρίσκει τον τρόπο να πάρει το αποτέλεσμα που θέλει. Γι' αυτό της το δίνω. Δηλαδή είναι αυτό που μέχρι και κούπα μπορεί να δώσει σε μια ομάδα.
1: Άκουσε με. Είναι η προσωπική μου γνώμη. Μπορεί να κάνω λάθος. Θεός δεν είμαι ούτε προφήτης. Τι γνώμη μου λέω, όπως και εσύ τη δική σου.
0: Ναι, προφανώς, εντάξει.
1: Έτσι, άκουσε με λοιπόν. Δεν υπάρχει περίπτωση η Αργεντινή να κερδίσει την Αγγλία σε αυτό το παιχνίδι να παίζουν 28 μέρες. Οι Άγγλοι, επειδή είναι ο χαρακτήρας, τους γνωρίζω πάνω από 25-30 χρόνια και τον πούμε στον Λονδίνο και τον ξέρω το χαρακτήρα του. Σου λέω λοιπόν ότι ζουν για αυτό το παιχνίδι, όχι τώρα, 30 χρόνια. Περιμένουν να βρουν σε φάση ημιτελικό ή τελικό την Αργεντινή να διασταυρωθούμε. Mm-hmm. Για εκείνο το γκολ που είχε πετύχει ο Μαράντονα, για να σε βοηθήσω.
0: Ναι, ναι, λέω, από λοιπόν, εκείνο το παιχνίδι, από εκείνο το παιχνίδι στο Μεξικό, στο Αζτέκας.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση. Σαν ομάδα, πρόσεξε τι λέω, και σαν προπονητή, γιατί εγώ στην ομάδα βάζω και τον προπονητή. Η Αγγλία έχει πολύ καλύτερο προπονητή από ό,τι έχουν οι Αλμπίσος Αλεστέλε, δηλαδή οι Αργεντινοί. Πάρα πολύ καλύτερο προπονητή. Το είχε γίνει πολύ καλύτερο. Του έχει κάνει ομάδα. Ο Μπέλγιαμ, το είχα πει χτες σε κάποιον, ότι έχει τεχνίτες. Στο νομίζω Κολοκοντρώνη το είχα πει. Το είχε τεχνίτες ποδοσφαιριστές και εννοείται και στον Μπέλγιαμ τι είχαν. Εντάξει. Η Αργεντινή έχει δύο ποδοσφαιριστές. Έχει τον Μέση και άλλον έναν. Mm-hmm. Και πρόσεξε και στα τελευταία παιχνίδια όλο το παρακάτι περνάει η Αργεντινή. Και χτες έμειναν με 10 παίκτες οι άλλοι για να πάρει την πρόκληση. Και στο προηγούμενο παιχνίδι, στο τελευταίο λεπτό πήρε την πρόκληση. Καταλάβεις, σου λέω μου Γιώργο, επειδή σε αγαπάω πολύ και το ξέρεις, σου λέω λοιπόν ότι είναι προσωπική μου γνώμη, αλλά θα μου κάνει μεγάλη έκπληξη. Γιατί η Γαλλία παίζει φοβερό ποδόσφαιρο, αλλά θα σου πω ότι σε ένα τελικό μεταξύ Γαλλίας και Αγγλίας είναι ένας τελικός μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Για να το βάλω σε αντιστοιχεία. Δηλαδή, μπορεί η Γαλλία να το πάρει. Είναι η καλύτερη ομάδα. Έχει δείξει το καλύτερο ποδόσφαιρο, όχι σαν ομάδα, αλλά από αυτό που έχουμε δει από τις υπόλοιπες. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, έχει πάρα πολλούς παίχτες, ειδικά μέσω επιθετικά, που μπορούν όλοι να κάνουν ζημιά.
1: Το ότι πήρε όμως η Paris Saint-Germain, πρόσεξε τι θα σου πω, τον τελικό του Champions League, οι Άγγλοι δεν το ξεχνάνε. Το πήρε γαλλική ομάδα απέναντι σε αγγλική. Έχουν μια άλλη κουλτούρα που εμείς δεν την έχουμε στην Ελλάδα. Αυτοί δεν βλέπουνε, αυτοί στον τελικό Paris Saint-Germain Arsenal, δεν βλέπανε Paris Saint-Germain Arsenal, ξέρεις τι βλέπανε?
0: Γαλλία-Αγγλία.
1: Μπράβο. Γαλλία-Αγγλία. Το ίδιο βλέπουν και τώρα. Χάσανε ένα τελικό, έτσι το βλέπαν. Και πρόσεξε, μιλάω για, και για φιλάθλους οι οποίοι είναι αντι-Arsenal, δηλαδή τις Tottenham, οι οποίοι ακούνε Arsenal και βγάζουν καντήλες. Όπως και τις Arsenal που είμαι εγώ, ακούω Tottenham και βγάζω σπηριά. Λοιπόν, αυτοί λοιπόν δεν βλέπανε εκείνη την ημέρα την Arsenal. Βλέπανε Γαλλία, Αγγλία. Αυτή είναι η λογική των Άγγλων. Όταν παίζει, αυτό δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Ποτέ σε καμιά ομάδα. Όταν παίζει μια αγγλική ομάδα, ακόμα και αν την μισούνε, με μια ομάδα η οποία μισούν τη χώρα τους, όπως τη Γαλλία, θα υποστηρίξουν 100% την αγγλική ομάδα και σου λέω ακόμα και στο προσωπικό τους τότε να μάθουν να έχουν τεράστιες διαφορές. Αυτό στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει περίπτωση να ακούσει στην Ελλάδα, παρέσει η Αγγλία, να βγει κάποιο και να φωνάξει Paris Saint-Germain. Στην Ελλάδα υπάρχει περίπτωση να βγει κάποιο και να φωνάξει Φιωρεντίνα, να φορέσει μια μπλούζα με τη Φιωρεντίνα. Υπάρχει περίπτωση να πάει Ολυμπιακό στην τελικό με τη Φενέμπαξε για να φωνάζει Φενέμπαξε ή να φωνάζει Ρεάλ. Στην Αγγλία, όταν μισούν μια χώρα, δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει, δεν υφίσταται. Είναι, πάντα μιλάω για το μεγαλύτερο ποσοστό γύρω όπως αντιλαμβάνεσαι. Μιλάω για το
0: ποσοστό. Ναι, εντάξει, υπάρχουν οι εξαιρέσεις, υπάρχουν.
1: Υπάρχουν εξαιρέσεις στον κανόνα.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η λογική τους και γι' αυτό πάει και μπροστά και σαν χώρα και, και στα αθλήματά τους. Και γι' αυτό σταμάτησε και ο χουλικανισμός. Ο εξωτερικός βλέπει ότι υποστηρίζουν τη χώρα τους. Είναι φανατικοί με τη χώρα τους. Καλά κάνουν. Από μια άποψη, καλά κάνουν. Θα το θεωρήσω έκπληξη αν περάσει η Αργεντίνα. Προσωπική μου γνώμη. Θα το θεωρήσω μεγάλη έκπληξη, γιατί σαν ομάδα, σαν σύνολο, η Αγγλία είναι πολύ καλύτερη και ιδίως σε θέμα πάγκου. Η Αγγλία έχει προπονηταρά, η Αργεντινή δεν έχει προπονηταρά. Έχει παιχταρά, το Μέση ο οποίος είναι και προπονητής μες στην ομάδα. Και έχει και τύχη.
0: Εντάξει, νομίζω για να προχωρήσεις θέλεις τύχη, δεν γίνεται.
1: Ναι, ακριβώς. Και σου λέω ένα χαρακτηριστικό το χτεσινό. Ποια Ελβετία, όταν ξεκίναγε το παγκόσμιο κύπελο, πίστευες εσύ ποτέ ότι η Ελβετία θα φτάσει εκεί που έφτασε? Ποτέ. Πίστευες ότι το Βέλγιο, ποιο το Βέλγιο, σου λέω το Βέλγιο, ότι θα φτάσει εκεί που έφτασε? Και όμως έφτασε. Εάν δεις όμως πώς κέρδισε η Αργεντινή παιχνίδια, θα πεις καλά πήρα αυτά τα παιχνίδια. Δηλαδή σου λέω εχθές, μια Αργεντινή η οποία κέρδισε 3-1 στην παράταση, σωστά. Το τρίτο γκολ μπήκε στο 120. Mm-hmm. Ήταν 2-1.
0: Στη λήξη, έτσι, περίπου. Ίσως δεν έχω δει αν σφύριξε τη λήξη αμέσως μετά τον γκολ. Αλλά ήταν λίγο πριν το σφύριγμα.
1: Ακριβώς, Γιώργο μου. Αν δεν είχε μείνει με 10 μέρες, με 10 παίκτες, δεν θα πέρναγε, φίλε. Έφαγε τη δεύτερη κίτρινη ο άλλος.
0: Πριν το σφύριγμα.
1: Ακριβώς, Γιώργο μου. Αν δεν είχε μείνει με 10 μέρες, με 10 παίκτες, δεν θα πέρναγε, φίλε. Έφαγε τη δεύτερη κίτρινη ο άλλος.

0: όπως είπα ότι ο Χάλα δεν πρόκειται να βάλει γκολ στην Αγγλία και δεν έβαλε γκολ στην Αγγλία, γιατί τον ξέρουν τον παίκτη. Βάλανε γκολ οι Νορβηγοί, ο Χάλα δεν έβαλε. Έτσι δεν είναι? Όπως δεν έβαλε και ο Κέιν. Ποιος έβαλε? Ο Μπέλιγκαμ. Γιατί? Γιατί δεν είναι στην Αγγλία, δεν το ξέρανε. Καταλαβες? Δεν το ξέρανε να το παίξουν. Οι μισοί Νορβηγοί παίζουν στην Αγγλία. Οι μισοί Νορβηγοί είναι την εθνική ομάδα. Μα δεις, παίζουν στην Αγγλία.
1: Ναι, Χάλαντ, Έντεγκαρντ, όλοι αυτοί.
0: Έτσι, έτσι. Έπαιζε λοιπόν. Έχει τεχνίτες ποδοσφαιριστές. Έχει Σακά. Και πρόσεξε και δεν τη βρήκε. Έχει τον Ντέκλαν Ράις. Έχει Έζε. Έχει Κέιν. Έχει Μπέλιγκαμ. Έχει Άντερσον. Δεν είναι η Αγγλία, έχει παιχταράδες, παιδιά. Παιχταράδες. Και έχει ένα προπονητή που το βασικότερο που έκανε στην Αγγλία, θα σου το πω όπως το λένε οι Άγγλοι σήμερα, σταμάτησε το πώς. Ξέρεις τι σημαίνει το πώς? Στα αγγλικά, γνωρίζεις?
1: Σταμάτησε το
0: πώς. Το ξέρεις τι είναι αυτό το πώς που λένε ή όχι?
1: Όχι, όχι,
0: πιθανότητα. Πώς λένε κάποιον ο οποίος είναι ψηλωμένος, είναι αφιψηλού. Οι Άγγλοι γίνανε τα παιδιά του Νοτανικού Λονδίνου. Γίνανε τα αλάνια, να σου το πω έτσι, του Εγάλε, του Περιστερίου και των Ταμπουρίων. Δεν είναι, ενώ είναι δισεκατομμυρίου, γιατί έχουν εκατομμύρια όλοι οι παίχτες, παίζουνε, λες και παίζουνε σε ομάδες Championship. Αυτό τους το πέρασε ο Τούχελ. Μες στην ομάδα. Δεν υπάρχουν φίρμες. Φίρμες είναι χωρίς να είναι φίρμες πριν. Ενώ η Αγγλία πριν είχε τους ίδιους παίκτες, αλλά είχε πολλούς φιρμάτους. Εγώ είμαι ο Σακά. Τον έβαλε αλλαγή εχθές στο Σακά. Μόλις τον έβαλε, τον είδε στο Σακά να ήταν ψιλομουτρωμένος. Μπήκε μέσα και εδώ στην ψυχή. Θα το πω και άμα έμπαινε και εκείνη η φάση που έκανε, που μπήκε στα πλάγια. Αν θυμάσαι τη φάση, Γιώργο, που μπήκε εκεί, τους πέρασε 3-4. Λοιπόν, δεν είναι ψιλωμένοι, πώς θα το πω. Είναι χαμηλό προφάιλ.
1: Τώρα απλά είναι σκυμμένα τα κεφάλια και δουλεύουνε. Αυτό εννοώ.
0: Αυτό όμως είναι θέμα προπονητή, φίλε.
1: Εντάξει, ναι, τώρα ναι. Ειδικά πρέπει να είσαι τρομερά, νομίζω, ηγετικός για να μπορείς να το πετύχεις αυτό.
0: Μα ο Τούχελ είναι ηγετικός. Και να ξέρεις κάτι, ότι αν αποκλειστεί η Αγγλία, όλοι, και το ξέρουν και οι παίκτες, όλοι θα ρίξουν τις ευθύνες στους παίκτες, κανένα στον Τούχελ. Μιλάω για τους φιλάθλους των Άγγλων, έτσι. Δηλαδή τον έχουν σε μεγάλη εκτίμηση. Καταλάβες? Αυτό πιστεύω, Γιώργο, που θα το δούμε. Εδώ θα είμαστε.
1: Υγεία να έχουμε, να τα βλέπουμε τα παιχνίδια, να δούμε μπάλα.
0: Σήμερα είναι στους 4 και όταν είναι κάποιος στους 4-4 δεν είναι καλό λάθος.
1: Είναι η τετράδα, ημιτελικά.
0: Έχει 25% να το πάρει, φίλε.
1: Ναι, τώρα όλα παίζονται, τώρα όλα παίζονται.
0: Έτσι.
1: Είναι, καταρχάς είναι νομίζω η πρώτη φορά που παίζουν οι τέσσερις κορυφές ομάδες, στη βαθμολογία της FIFA στους ημιτελικούς.
0: Μία περίπτωση υπάρχει η Αγγλία να το χάσει. Ξέρεις ποια? Θες να τη μάθεις?
1: Βεβαίως.
0: Να πει ο κύριος Τσαπαγιάρης και ο κύριος Γερασίμου ότι θα το πάρει η Αγγλία. Καταστραφήκαμε. Πάει, το χάσαμε. Αν αυτοί οι δύο πούνε ότι το πήρε η Αγγλία, τελειώσαμε και οι δύο. Σας το λέω από τώρα, το ξέρετε. Θα αποκλειστούμε. Οπότε σας παρακαλώ, κύριε Τσομπαϊάρη και κύριε Γερασίμου, να μην κάνετε καμία πρόληψη για την Αγγλία, κάντε για τα άλλα υπόλοιπα μας. Αφήστε την Αγγλία έτσι, γιατί άμα την πιάσετε, Μάικ, τελειώσαμε. Εδώ βάραγε μπέναλι και λέει θα χάσει τον μπέναλι Τσομπαϊάς και το χάσει τον μπέναλι. Στον αέρα. Τι μου λες τώρα, αυτό δεν μου έχει ξανασύμει. Κατάλαβε, έπαιζε τη Βραζιλία. Ο Βασίλης πήγε και έπαιξε τη Βραζιλία, ρε Αρχόντα, πήγε και έπαιξε τη Βραζιλία. Τι την ακούμπησε, ρε? Έπιασε το Κουρασάο, έφαγε 7 γκολ από τη Γερμανία, έπιασε τη Βραζιλία, την κατέστρεψε. Άστο, μην πιάσει την Αγγλία. Πιάσε την Αργεντινή, πιάσε την Γαλλία.
1: Καλά, η Βραζιλία δεν περίμενε νομίζω κάποιον για να καταστραφεί. Φαινόταν ότι δεν θα αντέξει για πάρα πολύ. Δηλαδή, εντάξει, την επέτυχε ο Χάλαντ, τη έβαλε 2 γκολ, πέρασε η Νορβηγία.
0: Εντάξει. Γιατί έχουν κάνει και εκεί τα λάθη τους. Έχουν κάνει και εκεί τα λάθη τους.
1: Ναι.
0: Φίλε Γιώργο, σου έχω μεγάλη εκπομπή, μια και ανοίξει γραμμές και χαίρομαι που σε άκουσα. Είσαι ο και λέγεσαι και είμαι ο και λέγομαι. Χαίρομαι πολύ που σε άκουσα, να το ξέρεις.
1: Και εγώ πολύ, και εγώ Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Για χαρά. Λοιπόν, έχουμε άλλη μια γραμμή, ωστόσο θα πάμε πρώτα σε διαφημίσια, δεν έχουμε πολύ χρόνο. Έτσι, και θα επιστρέψουμε

να τα πούμε όλα. Ωστόσο, πριν να πούμε πως η Maccabi ανακοίνωσε την απόκτηση του Γιάν Μαντάρ για τα επόμενα 3 χρόνια, οι ετήσιες αποδοχές του 25χρονου γκάρντ θα φτάνουν τα 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Πολύ δυνατό συμβόλαιο. Και μάλιστα αυτό το συμβόλαιο που θα έχει είναι ο πιο ακριβοπληρωμένος παίκτης από το Ισραήλ όλων των εποχών. Και μάλιστα με διαφορά, έτσι. Το λέμε αυτό. Και τώρα θα πάμε σε ένα διάλειμμα και επιστρέφουμε, γιατί έχουμε 2 γραμμές. Για πάμε. Break και επανερχόμαστε για το τελευταίο μισάωρο.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Πόσο αξίζει να ξυπνάς κάθε μέρα με θέα τη θάλασσα του Ακάμα? Η Altamira Real Estate παρουσιάζει το La Chi Panorama στη Δρούσα. 26 ανακαινισμένα διαμερίσματα με πανοραμική θέα σε ζωντανό διαγωνισμό προσφορών από μόλις 65.000 ευρώ. Επισκεφτείτε το έργο από 20 έως 23 Ιουλίου και επιλέξτε το ακίνητο που θέλετε να διεκδικήσετε. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας για το ζωντανό διαγωνισμό προσφορών στις 24 Ιουλίου. La Chi Panorama στη Δρούσα. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της Altamira Real Estate.
2: Το FIFA World Cup 2026 είναι εδώ.
3: Και η Hyundai ως επίσημος χορηγός γιορτάζει με προσφορές πρωταθλητή.
2: Τώρα το εντυπωσιακό Hyundai Tucson είναι διαθέσιμο με ειδική τιμή από 27.900 ευρώ.
3: Παίξε μπάλα με τη Hyundai και βγες κερδισμένος με το νέο Tucson.
2: Οδήγησε το νέο Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
3: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις με τη σφραγίδα ποιότητας τη CTC Automotive.
4: Κύριε καθηγητά, μία ερώτηση να κάνω.
5: Όχι! Και θα σου εξηγήσω ευθύς αμέσως γιατί. Η στιγμή είναι σχετική. Ένα τέχνασμα, μια αυταπάτη. Το καθρέφτισμα της υποδόρειας ανάγκης για έλεγχο.
4: Πω.
5: Όμως σε αυτό το υπαρξιακό κοινό υπάρχει κάτι απείρως μεγαλύτερο.
4: Όπως?
5: Όπως το παγκόσμιο!
6: Δεν είναι η στιγμή για κάτι άλλο, μόνο παγκόσμιο στη Στοίχημαν. Με προσφορά γνωριμίας που επιβραβεύει κάθε σου βήμα με free bet έως 70 ευρώ και 100% bonus πρώτης κατάθεσης έως 300 ευρώ με το promo code παγκόσμιο 2026. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια. Θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
7: Open Day Πανεπιστημίου Youklan Cyprus. Τετάρτη 22 Ιουλίου από τις 3 έως τις 7 στη Λάρνακα. Έλα και μάθε τα πάντα για τα προγράμματα και τις υποτροφίες των εγγραφών Σεπτεμβρίου 2026. Γνώρισε από κοντά την ακαδημαϊκή μας ομάδα, τους φοιτητές και τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας. Σπούδασε σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια παγκοσμίως και ζήσε μια μοναδική φοιτητική εμπειρία. Το ταξίδι σου προς την επιτυχία ξεκινά εδώ. Youklan Cyprus. Κάτι περισσότερο από πανεπιστήμιο.
8: Ψάχνεις για ένα περιβάλλον εργασίας που σε στηρίζει και σου προσφέρει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Lidl. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να γνωριστούμε από κοντά στα Lidl Days που διοργανώνουμε. Είμαστε top employer για ένα τη συνεχόμενη χρονιά και το γιορτάζουμε προσφέροντας σε όλους τους ανθρώπους μας 14 μισθούς το χρόνο. Ναι, καλά άκουσες. Σε περιμένουμε 5η 16 Ιουλίου 11 με 4 στο Radisson Blue Hotel στη Λάρνακα. Γνώρισε το Team Lidl και μάθε τα πάντα για τις ανοιχτές μόνιμες θέσεις εργασίας. Lidl. More to value.
9: Στην πόλη θα πας, παιδί μου, έχεις τρελαθεί. Μέσα στον έθος. Εκεί δεν αναπνέουν αέρα, παιδί μου, δηλητήριο αναπνέουν. Κάτσε εδώ που είσαι, δεν σε αφήνω εγώ να πας εκεί να μου βγάλεις τα πνευμόνια στον καρκίνο. Να γίνεις από μέσα μαύρος, μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα, να μου πεθάνεις.
10: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Έχει αποδειχθεί πως η ατμοσφαιρική ρήπανση σχετίζεται άμεσα με τον καρκίνο του πνεύμονα. Άρα, συμμετέχοντας στη μείωσή της, ο καθένας με τον τρόπο του, κρατάμε τον καρκίνο όσο γίνεται μακριά από μας. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
11: ΕΟΠΕ ΠΑΣΥΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. All Win.
12: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
13: Super Sport 104.
14: Η ώρα είναι 1:30.
15: Την ώρα σας προσφέρει η Daikin. Γιατί εγώ έχω εσένα και εσύ έχεις Daikin.
16: Καλοκαίρι Daikin. Καλοκαιράκι. Έχεις δίκιο. Σαραντάρια και βάλε. Αλλά... εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα και δυο μαζί μας στο Daikin. Εγώ έχω εσένα και εσύ εμένα. Daikin, αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Εντάξει, είναι και η θάλασσα καλή, αλλά σαν τη δροσιά του σπιτιού. Daikin. Αθόρυβα, οικονομικά και έξυπνα. Οι ειδήσεις σε τίτλους.
17: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Στυλιάνα Λουκάκη, ακούτε δελτίο ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Επίθεση από Ιρανικά πυρά δέχτηκε πλοίο υπό Κυπριακή σημαία και σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ, ένα μέλος του πληρώματος αγνοείται και το πλοίο δεν είναι σε θέση να συνεχίσει το ταξίδι του λόγω της πυρκαγιάς που ξέσπασε και της σημαντικής ζημιάς στο μηχανοστάσιο. Το πλοίο, το οποίο μετέφερε εμπόρευμα το Κιβώτια, έπλεε περίπου 9 ναυτικά μίλια ανατολικά της Χερσονήσου Μουσαντάμ, σημείο διέλευσης δηλαδή προς τα στενά του Ορμούς, σύμφωνα με πληροφορίες της Υπηρεσίας Ασφάλειας Ναυσιπλοείας, η οποία υπάγεται στο Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας. Νωρίτερα, οι φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν πως τα στενά του ορμού θα παραμείνουν κλειστά μέχρι νεωτέρας και ως ότου σταματήσει η αμερικανική παρέμβαση στην περιοχή. Νέα έργα ύψους 61,7 εκατομμυρίων ευρώ για τα δημόσια νοσηλευτήρια ανακοίνωσε το πρωί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης. Τα έργα αυτά αφορούν τη δεύτερη και τρίτη φάση του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Αθαλάσσα, στη δημιουργία νέας μονάδας λοιμωδών νοσημάτων στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκοσίας, την αναβάθμιση της μονάδας εντατικής θεραπείας και του παθολογικού τμήματος στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, νέους χώρους για την καρδιολογική και πνευμονολογική κλινική, καθώς και σημαντικές εργασίες αναβάθμισης και συντήρησης στο νοσοκομείο Τρόοδους. Έρευνες για εντοπισμό οδηγού αυτοκινήτου που παρέσυρε πεζό και εγκατέλειψε τη σκηνή διεξάγουν τα μέλη της τροχιάς στη Λεμεσό. Ο πεζός δεν τραυματίστηκε σοβαρά. Σε ισχύ βρίσκεται από τις 11 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα κίτρινη προειδοποίηση από το Τμήμα Μετεωρολογίας για ακραία μέγιστη θερμοκρασία σε περιοχές του εσωτερικού. Η πυροσβεστική υπηρεσία ανταποκρίθηκε το τελευταίο 24ωρο σε 34 περιστατικά, εκ των οποίων 15 πυρκαγιές. Λόγω και των υψηλών θερμοκρασιών και των ανέμων που προβλέπονται τις επόμενες ημέρες, η υπηρεσία τίθεται σε αυξημένη ετοιμότητα. Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ενώ κατά το μεσημέρι και μετά θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις, κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 32 στα νοτιοδυτικά και στα δυτικά παράλια, γύρω στους 35 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 29 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalive.com.cy.
0: Μένεις εδώ, στην καρδιά του αθλητισμού. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ακολουθεί σύνδεση με τον 943 Intervete Sports στην Αθήνα.
18: Πώς έβαζε γκολ, έτσι. Μιλάμε για σύλληπτα πράγματα. Αυτοματισμός. Δηλαδή τέλειο ποδόσφαιρο. Όταν λέμε τέλειο, τέλειο.
19: Ναι, εντάξει, τι συγκρίνουμε τώρα. Έχουμε δει τη Βραζιλία να κάνει θαύματα, πραγματικά.
18: Ναι.
19: Σε Μουντιάλ, σε Κόπα Αμέρικα, σε οτιδήποτε.
18: Όπως φυσικά και η Αργεντινή δεν είναι αυτή που ήταν κάποτε. Ούτε αυτή είναι. Όπως ήταν κάποτε η Αργεντινή. Και δεν μιλάω μόνο με τον Μαραντόνα, βάλε τον Κέμπες, βάλε το. Είχε πολλούς παιχταράδες η Αργεντινή.
19: Κοίτα, μια από τις αγαπημένες μου, η αλήθεια είναι εκδόσεις, να το πω. Της Εθνικής Αργεντινής ήταν αυτή που συμμετείχε στο Μουντιάλ του 2006.
18: Ναι.
19: Που είχε τον Μέση στα 19 του, τον Τέβες, τον Κρέσπο, καλά, τον Αγιάλα.
18: Εκεί καλά, εκεί ήταν άλλο πράγμα.
19: Ήταν άλλο πράγμα. Είχε τον Μάξι Ροντρίγκες μέσα, είχε τον Καμπιάσο, είχε τον Ρικέλμε. Δηλαδή, μιλάμε για ομάδα που ήταν άλλο πράγμα. Ήταν άλλο επίπεδο.
18: Παρόλο που εγώ, σε σχέση με την Αργεντινή, είναι αντίπαλος της. Αργεντινής Βραζιλία, δεν μπορούσε όμως να μην αναρωτήσει ότι η άλλη ομάδα είναι πολύ καλή, έτσι.
19: Εντάξει, βλέπαμε κάποτε Βραζιλία-Αργεντινή και παθαίναμε κουκουμπλόκο με αυτά που.
18: Ναι, γινόταν μάχη, φοβερή μάχη. Αλλά έβλεπε μπάλα, Γιώργο. Έβλεπε μπάλα, αγόρι μου όμως.
19: Ναι, μπαλάρα παίζανε. Απλά εντάξει, περνάνε δυστυχώς τα χρόνια. Δυστυχώς, ευτυχώς έχουν περάσει τα χρόνια και γίνεται. Και έχουν έρθει άλλοι
18: παίκτες. Έχει φύγει η τεχνική κατάρτιση και έχει πει. Η ταχυδύναμη που λένε τώρα αυτό που περνάει. Αυτό όμως δεν είναι κάτι που εντυπωσιάζει τον κόσμο, πιστεύω εγώ. Είναι δηλαδή μια απλή ταχύτητα. Δεν βλέπει μπάλα ο κόσμος στην κερκίδα που πάει να δει ένα παιχνίδι. Να δει ένα συνδυασμό, να δει μια τρίπλα, να δει ένα πέταγμα. Με μια παλιά που μπορεί να του κάνει ένα σκάφο και να πεταχθεί στο κενό χώρο όπως τα βλέπουμε τότε αυτά. Να δει δηλαδή παλιές που να χάνει, που να χτυπήσει από πού έρχεται η μπάλα και βέβαια παίρνει μπροστά. Τέλος πάντων, αυτό είναι ένα παρελθόν. Τώρα, τα σημερινά παιχνίδια που έχουν βγει. Γαλλία-Ισπανία. Είναι φαβορή νομίζω η Γαλλία. Αν και η Ισπανία είναι καλή και αυτή η ομάδα τους. Αλλά νομίζω η Γαλλία έχει τον πρώτο λόγο γενικά σε όλο το Μουντιάλ ήταν καλύτερη ομάδα από τους άλλους. Και Αργεντινή Αγγλία. Εκεί θα συμφωνήσω με τον κύριο Γιώργο από το Λονδίνο. Όχι γιατί δεν είμαι Αργεντινός και υποστηρίζω τη Βραζιλία προφανώς, αλλά γιατί βλέπω ότι επειδή ο κύριος Γιώργος από το Λονδίνο έχει ζήσει και στην Αγγλία και ξέρει πώς είναι η κουλτούρα του εκεί, πώς σκέφτεται γενικά ο λαός του εκεί, βλέπει τα πράγματα τελείως διαφορετικά από τα βλέπουμε εμείς που είμαστε ουδέτεροι από εδώ στην Ελλάδα. Πιστεύω ότι και οι Άγγλοι έχουν και αυτή καλή ομάδα και θα είναι σκληρό σακάρι για την Αργεντινή. Γιατί η Αργεντινή πήρε κάποια παιχνίδια που μπορούσε και να τα έχει χάσει. Από απροσυφία της θέλης, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί, ενώ είναι καλή ομάδα. Η Αγγλία νομίζω ότι έχει τον πρώτο λόγο, επειδή είναι πιο διψασμένη νομίζω εγώ να φτάσει εκεί στο τελικό. Και καταλαβαίνω ότι αν πάει η Γαλλία, η Αγγλία στο τελικό, εκεί θα έχουμε άλλα πράγματα. Καταλαβαίνεις τώρα.
19: Ναι, εντάξει, δεν θα δούμε. Γενικά δεν περιμένω όμως να δούμε μπάλα τρομερή σε αυτά τα ζευγάρια τώρα πλέον.
18: Όχι.
19: Οι περισσότερες ομάδες νομίζω θα πάνε στη λογική να μην χάσω.
18: Ναι.
19: Θα πάνε με αυτό το σκεπτικό. Τώρα το πώς θα εξελιχθεί μετά θα το δούμε.
18: Γιώργη μου, δεν είναι αυτό που έλεπες παλιά που ξεκινάει από την άμυνα και κατέβαινε η ομάδα και έλεπες συνδυασμούς, έλεπες πετάγματα. Τέλος πάντων, λέμε τα ίδια και κουράζουμε τον κόσμο. Αλλά αυτό είναι το ποδόσφαιρο όμως. Αυτό που βλέπουμε σήμερα εμείς δεν είναι ποδόσφαιρο.
19: Είναι εντάξει, έχει αλλάξει πλέον. Πλέον βγαίνουν περισσότερο υπεραθλητές.
18: Ακριβώς.
19: Παίχτες που θα τρέχουν πάνω κάτω, θα πρέπει να έχεις αντοχή πολύ μεγάλη για να αντέξεις. Είναι αλλιώς, δεν είναι όπως παίζονταν κάποτε το ποδόσφαιρο. Βέβαια έχει εξελιχθεί, έτσι. Έχει εξελιχθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Έχει αλλάξει τελείως.
18: Ναι. Αλλά λείπει αυτό το θέαμα, αυτή η ουσία που λέω εγώ, η μπάλα. Δηλαδή μιλάς με την μπάλα που λέει και η εκπομπή του Θέμη που κάνει. Αυτοί μιλάγανε με την μπάλα τους πραγματικά. Τότε μιλάγανε πραγματικά με την μπάλα. Δηλαδή τους που έβαλε στην εκπομπή του Θέμη ταιριάζει απόλυτα σε αυτούς. Τους παίχτες τότε. Τέλος πάντων. Έχουμε τίποτα μεταγραφικού για Ολυμπιακού ποδοσφαίρου?
19: Η αλήθεια είναι περιμένουμε να μάθουμε. Περιμένουμε να δούμε τι κινήσεις θα κάνει ο Ολυμπιακός. Γιατί δεν έχει προκύψει κάτι. Περιμένω, σίγουρα θα έχουμε πολύ σύντομα, προβλέπω, οριστικές εξελίξεις στην υπόθεση του Στάνιτς. Είτε θα έρθει, ναι, είτε δεν θα έρθει στον Ολυμπιακό. Θα το δούμε αυτό.
18: Ναι.
19: Μετά θα περιμένουμε και τον Ζόελ Ρόκα, σίγουρα. Θα μάθουμε όλοι, νομίζω.
18: Ναι.
19: Θα τα ξέρει, δεν θα μείνουν για πολύ στο σκοτάδι αυτές οι υποθέσεις.
18: Καλά, οπωσδήποτε, γιατί πρέπει να έχει κάποιο πέσει ο Ολυμπιακός για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας και δεν μπορεί να περιμένει και πολύ ακόμα.
19: Ναι, με αυτό είναι και η επιθυμία του με τη Λίμπαρ, να προλάβει να έχει τους παίχτες που θέλει στην προετοιμασία, στο δεύτερο στάδιο τουλάχιστον. Που θα παίξουν και τα περισσότερα φιλικά, γιατί τώρα στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας θα παίξουν 4 φιλικά σε 8 μέρες.
18: Ναι, πρέπει να έχει παίχτες, δεν μπορεί να με τους έχει αυτούς. Καταρχήν πώς θα τους ετοιμάσει για να τους βάλει και στο ποτάρι, να τους βάλει η Ευρώπη μετά, πρέπει να τους έχει.
19: Ναι, θα πρέπει σιγά σιγά θα ενσωματωθούν και οι υπόλοιποι.
18: Ναι. Και κλείνοντας, γιατί ξέρω ότι θα κάνεις το μαγκαζίνο μετά του σταθμού.
19: Ναι.
18: Εάν μιλήσεις με τον Κώστα Σαμοθράκη, δεν ξέρω αν τον βγάλεις στον αέρα.
19: Θα βγει, εννοείται θα βγει.
18: Λοιπόν, άμα βγει ο Κώστας Σαμοθράκης, θα του δώσει πολλούς χαιρετισμούς από μένα. Με ξέρει ο Κώστας. Αλλά όχι από τον Πειραιά, του πει θα καταλάβει ποιος είμαι. Ξέρει, έχουμε συναντηθεί και όλο με τον Κώστα. Είναι ένας άνθρωπος εξαιρετικός, με χιούμορ. Σοβαρότατος, δηλαδή διαθέτει όλα τα καλά στοιχεία που το να του κάνει μια παρέα καλή.
19: Εννοείται, θα του τα δώσουμε τα χαιρετίσματα, δεν τίθεται θέμα.
18: Και φυσικά είναι και πολύ καλό στη δουλειά του, έτσι, πέρα από αυτά.
19: Ναι.
18: Είναι πάρα πολύ καλό στη δουλειά, τρέχει όλη μέρα δηλαδή για να ενημερώσει τον κόρο του Ολυμπιακού. Και αυτό είναι υπέρ του. Αυτά, φίλε μου Γιώργο.
19: Καλή συνέχεια θα ευχηθώ, εννοείται. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια, θα τα ξαναπούμε, πιστεύω.
18: Και εσύ, αγόρι μου, καλό απόγευμα και εσύ, καλή συνέχεια και καλή δύναμη.
19: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια.
18: Εγώ αγόρι μου, να είσαι καλά Γιώργη μου.
19: Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή, καλησπέρα. Καλησπέρα.
20: Καλησπέρα σου.
19: Καλησπέρα.
20: Από το Πλαδαμόνα, Βασίλη με λένε.
19: Καλησπέρα Βασίλη.
20: Τις περισσότερες φορές είμαι Ολυμπιακός.
19: Τώρα το θέμα είναι αν μπορείς να χαμηλώσεις λίγο το ραδιόφωνο. Αν μπορείς να χαμηλώσεις λίγο το ραδιόφωνο γιατί μικροφωνίζει.
20: Δεν έχω ραδιόφωνο, εγώ δεν σας πιάνω εδώ πάνω στον Πλαδαμόνα, μέσω ίντερνετ σας ακούω.
19: Α, εντάξει.
20: Ακούγομαι.
19: Ακούγεσαι πολύ καλά, μάλιστα.
20: Ακούγομαι.
19: Βεβαίως.
20: Θέλω να σου πω ότι στις εκπομπές πρέπει να αποφεύγετε τα χιλιοϊπόμενα, γιατί δεν θα χαρακτηρίζονται κάποια στιγμή εκπομπές, αλλά φωτοτυπίες. Πάμε λοιπόν. Απλώς για όσους υπερβάλλουν σχετικά με την πορεία του Μέση στα παγκόσμια κύπελλα. Όσα υποκειμενικά σχόλια, συναισθήματα ή δικαιολογίες και αν γίνουνε, η πραγματικότητα, φίλε, και τα αποδεδειγμένα στοιχεία δεν αλλάζουν. Άκου ρε φίλε, ο αγαπημένος της FIFA, ο Μέση δηλαδή, έπαιξε σε 6 παγκόσμια κύπελλα, ακούγομαι.
19: Ακούγεσαι.
20: Ακούγομαι.
19: Βεβαίως.
20: Ο αγαπημένος λοιπόν της FIFA Μέση έπαιξε σε 6 παγκόσμια κύπελλα. Αλλά δεν αντιμετώπισε ποτέ τις εξής ομάδες. Τη Βραζιλία, την Ισπανία, την Αγγλία, την Ουρουγουάη, την Πορτογαλία, την Ιταλία. Και από τις μεγάλες εθνικές ομάδες έπαιξε μόνο εναντίον της Γερμανίας 3 φορές, της Ολλανδίας 2 φορές και της Γαλλίας άλλες 2 φορές. Έχασε όλους τους αγώνες εκτός από έναν που έληξε ισόπαλος. Τώρα σε ό,τι αφορά τα γκολ που έβαλε στο παγκόσμιο κύπελο, ας πούμε του 10 δεν σκοράρε, 0 γκολ. Στο παγκόσμιο κύπελο του 14 έβαλε 4 γκολ, όλα στη φάση των ομίλων εναντίον της Βοσνίας, της Νιγηρίας και του Ιράν. Στο παγκόσμιο κύπελο του 18 σκοράρε μόνο εναντίον της Νιγηρίας. Στο Μουντιάλ του 22 έβαλε 7 γκολ, 4 όμως ήταν με πέναλτι. Παρ' όλα αυτά, ο Μέση δημιούργησε την πιο εντυπωσιακή πορεία στην ιστορία των Μουντιάλ σε ό,τι αφορά τις ασίστ, τα πέναλτι και τα γκολ εναντίον όμως εθνικών ομάδων χωρίς δυναμικό ιστορικό, ρε φίλε. Παρ' όλα αυτά, η βρωμιά του συστήματος που διοικεί το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, που ο Μαραντόνα δεν τους προσκύνησε ποτέ και πιστοποιήθηκε για άλλη μια φορά πριν από λίγες μέρες από τον μεγάλο Μάρκο Ταρντέλη, θέλει σώνει και καλά, επειδή ο Μαραντόνα τους αγνόησε προκλητικά χαρακτηρίζοντάς τους μαφία, προσπαθούν να φτιάξουν σώνει και καλά ένα καινούργιο πρότυπο για να το παρουσιάζουν σαν το μεγαλύτερο ποδοσφαιριστή όλων των εποχών, χρησιμοποιώντας τον Μέση που είναι yes man απέναντι σε αυτή τη διοικητική βρωμιά, φορώντας αν χρειαστεί, ρε φίλε, και κηλεμπίες αναντίθετα. Το θυμάσαι στο προηγούμενο Μουντιάλ, το οποίο το κέρδισε, που τον ντύσανε σαν τον Γιώργο Μάγκα με τον Κλαρίνο, που του δώσανε μια χρυσή κηλεμπία και έβαλε.
19: Αυτό το θυμάμαι μόνο που ο Μέση δεν νομίζω να περιμένει. Βεβαίως και το θυμάμαι μόνο που ο Μέση δεν νομίζω να περιμένει να τον παρουσιάσει η FIFA ως καλύτερο όλων των εποχών. Μπορεί να θεωρηθεί και μόνος του, νομίζω. Βασίλη,
20: από πώς να θεωρηθεί μόνος του, φίλε, σαν ο καλύτερος όλων των εποχών, ενώ έχει να ξεπεράσει μπροστά του, να πούμε, το θηρίο που λέγεται Μαραντόνα? Πώς μπορεί να το κάνει αυτό, δηλαδή? Μπορείς να μου πεις? Γιατί το ποδόσφαιρο, φίλε μου, στα κορυφαία επίπεδα δεν είναι απλώς μια μάχη αποτελεσμάτων και τίτλων, αλλά πρωτίστως μια σύγκρουση χαρακτήρων. Και ο τεράστιος Μαραντόνα ήταν ο μοναδικός που έγραψε, να μην πω που, ας πούμε στα παλιά του τα παπούτσα στεγνά όλη τη μαφία που διοικούσε και διοικεί το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Ο Μέση μπορεί να το κάνει αυτό? Ο Μέση αγωνίζεται σαν πρωτοκλασσάδος ποδοσφαιριστής στο Μουντιάλ, το οποίο διοργανώνει η Αμερική, η οποία βομβαρδίζει ταυτόχρονα το Ιράν. Ενώ η Ρωσία έχει αποκλειστεί, γιατί πολεμάει την Ουκρανία. Καταλαβαίνεις γιατί πράγματα μιλάμε?
19: Βεβαίως και καταλαβαίνω. Το θέμα είναι ότι ο Μέση και πριν κατακτήσει το παγκόσμιο κύπελλο στο Κατάρ.
20: Φίλε, αν καταλάβαινες, δεν το καταλαβαίνεις. Γιατί αν το καταλάβαινες, αυτά που λέω εγώ θα τα έχεις πει εσύ πριν από μένα. Αυτά τα στατιστικά που σα ανέφερα παραπάνω δεν αμφισβητούνται. Ο Μαραντόνα ξέρεις με ποιες ομάδες σκόραρε. Ξέρεις με ποιες ομάδες έπαιξε και πήρε όλη την Αργεντινή απάνω του και πήρε ένα μουντιάλ και τους και μόνος του με κάτι καφενιακούς φίλους και τους θερήσαν άλλο ένα στην Ιταλία το 90. Mm-hmm. Τα ξέρεις, γιατί είσαι και μικρός από ό,τι φαίνεται.
19: Εντάξει, 26 είμαι, ό,τι
20: όλοι
19: έχω
20: προλάβει. Όλοι το κυνηγάγανε. Ακριβώς, όλοι το κυνηγάγανε. Γιατί, γιατί ο Μαραντόνα τους χαρακτήρισε μαφιόζους. Δηλαδή τους φώναζε με το πραγματικό τους όνομα. Παρότι τον παρακαλούσανε και του λέγανε «Διέγκο, έλα μαζί μας, εσύ είσαι όλο το ποδόσφαιρο, έλα να πάρεις δισεκατομμύρια». Όχι ρε, πάρτε τους πλατινίδες ρε, εγώ δεν είμαι λαμπόγιο, ούτε σαν και εσάς, ούτε σαν και αυτούς που χρησιμοποιείτε. Και θα χρησιμοποιείτε στο μέλλον, γιατί και το Μέση το χρησιμοποιούνε. Άσχετα αν δεν θέλουμε να το παραδειχτούμε, γιατί όντως είναι παιχταράς. Αλλά μην μου το συγκρίνετε τώρα με τον άνθρωπο που... Που ήταν όλο το ποδόσφαιρο.
19: Δεν νομίζω να μπορεί
20: γιατί
19: να συγκριθούν. Γιατί είναι
20: το ποδόσφαιρο.
19: Καταρχάς δεν μπορούν να συγκριθούν γιατί είναι διαφορετικές εποχές, Βασιλή. Είναι διαφορετικό το ποδόσφαιρο τότε που παίζει ο Μαραντόνα, διαφορετικό
20: δεν
19: τώρα.
20: Παίζει, δεν παίζουν ρόλο οι εποχές. Άκουσε με φίλε. Οι εποχές αλλάζουν. Αλλά και στην εποχή του Μαραντόνα έβρεχε και στην εποχή του Μαραντόνα χιόνιζε. Και στην εποχή του Μαραντόνα πεζόταν ποδόσφαιρο. Οι εποχές είναι όλες ίδιες. Απλά οι νοοτροπίες και τα λαμόγια αλλάζουν. Ο Μαραντόνα δεν υπήρξε λαμόγιο ποτέ. Η ζωή του Μαραντόνα ήταν κομμένη στα δύο. 50% ήταν παράδειγμα προς αποφυγή και το έλεγε ο άνθρωπος έξω από το γήπεδο. Δεν θέλω κανένας νέος να με μιμηθεί. Ενώ το άλλο του 50% ήταν παράδειγμα προς μίμηση και το έλεγε. Ό,τι βλέπετε μέσα στο γήπεδο από μένα, αν θέλετε μιμηθείτε το. Εκτός γήπεδο αγνοήστε με. Ποιος μπορεί να τα πει αυτά ρε παιδιά. Και ποιος μπορεί να τα κάνει.
19: Καλά, ο Μαραντόνα νομίζω ήταν το απόλυτο πρότυπο ανθρώπου. Φίλε Βασίλη, με ακούς? Έπεσε η γραμμή. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Ακούγομαι.
19: Ακούγες.
1: Λοιπόν, είμαι ο αποκαλούμενος του Ολυμπιακάρα ο Γιάννης από τον Πειραιά. Δεν μπορείτε να ασχοληθώ με ρεπόρτερ και τέτοια. Εγώ θα σου δώσω 5 στοιχεία απλά. Πώς αναμένεται να πάρει ο Ολυμπιακός από τον Άντρε Λουίς?
19: 19,2 νομίζω. Αυτή είναι η προσφορά που έχει φτάσει στα γραφεία.
1: Λοιπόν, ο Μαρινάκης θέλει να πάρει 21 από τον Άντρε Λουίς. Έτσι. Η Λουντογκόρετς γιατί να μην πάρει 8 για τον Στάνιτς που είναι παίκτης που τον χρειάζεται το προπονητής και τον θέλει? Είναι λογική η ερώτηση που κάνω ή παράλληλη?
19: Λογική από μια άποψη, ναι. Ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να ξοδέψει λεφτά είναι δεδομένο.
1: Δηλαδή από τη μία θα πάρει 20 για τον Αντρέ Λουίς που έχει παίξει ελάχιστα. Ο άλλος που ήταν στο Europa League από τους κορυφαίους της ομάδας του, γιατί να μην πάρει 8? Επομένως, εάν δεν τον πάρεις, είναι ότι δεν θέλεις να ενισχύσεις την ομάδα, καθαρά πράγματα. Και επίσης, το Ροκατή, ο προπονητής, δύο παίχτες σου ζήτησε ο προπονητής, πρέπει να τους πάρεις, γιατί πώς θα τον κρίνεις αν δεν του κάνεις τα ελάχιστα από αυτά που θέλει. Έχω άδικο?
19: Δεν είπα ότι έχεις άδικο, απλώς να ξέρουμε τι λέμε. Καταρχάς, ο Κώστας δεν χαρακτήρισε εσένα ως Ολυμπιακάρα.
1: Να το πούμε. Όχι, εμένα χαρακτηρίσαν. Κάποιες ρεπόρτες μας χαρακτήρισε ένα από τους Ολυμπιακάρες. Ολυμπιακάρας λέω, όχι εσύ. Mm-hmm. Προς Θεού.
19: Δεν λοιπόν, χαρακτήρισε
1: εσένα. Εγώ κάνω απλά ερωτήματα.
19: Χαρακτήρισε...
1: Το ερώτημα που κάνω είναι λογικό ή παράλογο?
19: Καταλαβαίνω το ερώτημά σου. Απλώς αυτό που θέλω να πω είναι
1: λοιπόν,
19: ότι...
1: Αν θέλεις να ενισχύσεις την ομάδα και μην μου αρχίσουν να ξέρεις, ξόδεψε για τον Κάρμο αυτά τα λεφτά του Κάρμο και του Αλουνού που τον πήραμε.
19: Μα δεν θα κάτσω να ασχοληθώ τώρα με το πώς ξόδεψε ο Ολυμπιακός για τον Κάρμο.
1: Μπήκαν από τη μία τσέπη και μπήκαν στην άλλη. Από τη δεξιά τσέπη στην αριστερή, να μην λέμε ιστορίες τώρα, ξέρουμε τι μας γίνεται.
19: Το θέμα είναι άλλο. Το θέμα δεν είναι πώς θα ξοδεύει για τον Κάρμο Ολυμπιακός. Το θέμα είναι πώς θα ξοδέψει για τον εκάστοτε παίχτη. Ξεχωριστά κάθε περίπτωση διαφέρει από την άλλη.
1: Η μόνη μεταγραφή που ξόδεψε πραγματικά, που πήγε σε ομάδα, ας πούμε, διαφορετική από τον Όμιλο, είναι του Σμαϊλόβιτς με 5 εκατομμύρια ευρώ. Αλλά αν θέλεις να αντέξεις τον ανταγωνισμό και να έχεις ελπίδες να πας στη League Face του Champions League θα πρέπει να ξοδέψεις, γιατί έχει ομάδες εκεί που δίνουν λεφτά. Αλλιώς δεν θέλω να με κοροϊδεύουν, να πει παιδιά λόγω του γηπέδου δεν μπορώ να δώσω, δεν θα δώσω πολλά φέτος. Θέλω να μου πει ο άλλος την αλήθεια, να με σέβεται.
19: Καταλαβαίνω το σκεπτικό, απλώς η διαφορά ποια είναι, ότι άλλα λεφτά θα δώσει ο Ολυμπιακός για τον Γκάρμο προφανώς, και άλλα λεφτά θα πρέπει να δώσει και για τους υπόλοιπους. Καταλαβαίνεις τι εννοώ.
1: Εντάξει.
19: Έτσι, δηλαδή, αν δεν προχωρήσει η περίπτωση του Στάνιτς, μπορεί να προχωρήσει μια άλλη.
1: Και θέλεις παίκτη που να είναι αντικοστούλας και που είναι πραγματικά καλός παίκτης και μικρός σε ηλικία. Γιατί.
19: Κα, προφανώς. Νομίζω αυτό αναφέραμε. Αυτό ανέφερε και ο Κώστας.
1: Και 19 και 20 για τον Αντρέ Λουίς.
19: Ο Ολυμπιακός χρειάζεται σίγουρα ένα παίχτη. Αυτό είχε πει και ο Κώστας ο Σαμοθράκης, ότι χρειάζεται ένα παίχτη με τα χαρακτηριστικά του Κωστούλα.
1: Ένα παίχτη που του ζήτησε ο προπονητής. Ένα παίχτη και να γυρίσουμε να τονίσουμε κανένα στρεφέτσα. Και μετά να ψάχνουμε να τον εδώσουμε γιατί δεν κάνει τη δουλειά μας. Αυτό δεν είναι. Ένα παίχτη είναι για αυτό.
19: Εγώ έχω πει, κάθε περίπτωση παίχτη διαφέρει από την άλλη, μπορεί να προκύψει μια άλλη περίπτωση αντί για το Στάνιτς.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση. Ο προπονητής είπε, κάναμε σκάουτινγκ, επιλέξαμε αυτούς. Όταν παίρνεις 20, δίνεις τα 8 και τον παίρνεις. Τώρα το να ψάχνεις μετά, μήπως βρεις κανένα φτηνότερο και να πάρεις κανένα στρεφέτσα και να μην κάνεις τη δουλειά σου, αυτά δεν είναι. Είναι λάθη επαναλαμβανόμενα και λάθη επαναλαμβανόμενα δεν είναι επιτρεπτά. Και ψάχνει να τον πουλήσει τώρα τον άλλον. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση.
19: Εγώ σε ευχαριστώ πολύ, φίλε Γιάννη. Λοιπόν, έχουμε 5 λεπτά νομίζω. Ναι. Κάτι λιγότερο, κάτι παραπάνω από 5 λεπτά. Προσωπικά θα αναφέρω πως εντάξει, είναι ανάλογα του πόσο θα μπω, του πόσα θα δώσει ο Ολυμπιακός για τον εκάστοτε παίχτη, παιδιά. Είναι λίγο διαφέρει το κάθε ποσό. Νομίζω δεν χρειάζεται να λέμε τα αυτονόητα. Το τι θα γίνει είναι προφανώς ευθύνη της διοίκησης. Απλά δεν μπορεί να κρίνει κανείς αυτή τη στιγμή. Πρέπει να οι φίλοι του Ολυμπιακού δεν νομίζω να μπορεί κανείς να κρίνει τις κινήσεις της ομάδας του στη δεδομένη χρονική στιγμή. Η προετοιμασία φανταστείτε είναι στη μέση. Κυριολεκτικά στη μέση. Οι παίκτες του Ολυμπιακού θυμίζω ότι αναμένονται στις 15 Ιουλίου στην Ελλάδα, αν δεν κάνω κάποιο λάθος. Και πιο μετά θα επιστρέψουν στην Ολλανδία, όπου θα δώσουν 4 παιχνίδια σε 8 ημέρες. Επί της ουσίας αυτό που θέλω να πω είναι ότι θα μπορεί ο κόσμος του Ολυμπιακού και του κάθε Ολυμπιακού, έτσι, όχι μόνο ο κόσμος του Ολυμπιακού, ο κόσμος της ΑΕΚ, του Παναθηναϊκού, του ΠΑΟΚ, να κρίνει τις κινήσεις της ομάδας του ανάλογα με το τι κίνηση έχει κάνει στο τέλος της μεταγραφικής περίοδου, γιατί τότε ολοκληρώνεται η μεταγραφική περίοδος.

0: Ο Ολυμπιακός στο μεταξύ θέλει να φορτσάρει για αρκετές περιπτώσεις ποδοσφαιριστών. Υπάρχει στα ραντάρ προφανώς ο Σοφιάν Άμραμπατ που το έχουμε αναφέρει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Στο κόλπο ο Ολυμπιακός είναι και για τον Μπρόζοβιτς. Ενώ αναμένεται σίγουρα θα μπει στο προσκήνιο και η απόκτηση δεξιού μπακ για τους Πειραιώτες, γιατί ο Ροντινέ υπολογίζεται ως εξτρέμ, ο Κωστίνια πουλήθηκε, έχει φορέσει τα ερυθρόλευκα ο Μαφέο. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει να φέρει άλλον έναν ο Ολυμπιακός, και σίγουρα περιμένουμε για τις τελικές εξελίξεις για τον Ρόκα.
1: Super Sport 104. Το FIFA World Cup 2026 είναι εδώ.
2: Και η Hyundai ως επίσημος χορηγός γιορτάζει με προσφορές πρωταθλητή.
1: Τώρα το εντυπωσιακό Hyundai Tucson είναι διαθέσιμο με ειδική τιμή από 27.900 ευρώ.
2: Παίξε μπάλα με τη Hyundai και βγες κερδισμένος με το νέο Tucson.
1: Οδήγησε το νέο Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
2: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις με τη σφραγίδα ποιότητας τη CTC Automotive.
3: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group. Φαντάσου ένα SUV που συνδυάζει στυλ, τεχνολογία και πολυτέλεια. Το Bike X55 έφτασε στην Κύπρο. Εντυπωσιακή σπορ σχεδίαση, δερμάτινο σαλόνι, πανοραμικό sunroof, τεχνολογία τελευταίας γενιάς και με προηγμένα συστήματα ασφάλειας. Νέο Bike X55, έκδοση πολυτελείας, τώρα σε ειδική τιμή ποδοσφαίρου. Αυτόματο από μόνο 25.500 ευρώ. Με 7 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης και τη σιγουριά της Lucios Group. Bike X55, σε ειδική τιμή από 25.500 ευρώ.
4: Το Μουντιάλ φέρνει μεγάλες συγκινήσεις και η Kia μεγάλες ευκαιρίες. Μπες σήμερα σε ένα showroom της Kia και ανακάλυψε τις ειδικές τιμές Μουντιάλ στα δημοφιλή και έτοιμο παράδοτα μοντέλα Stonic, Exeed και Sportage. Μοντέρνος σχεδιασμός, κορυφαία τεχνολογία και τώρα σε τιμές που δεν χάνονται. Οι τιμές ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Kia Stonic, Kia Exeed και Kia Sportage. Σκόραρε τη δική σου μεγάλη ευκαιρία σήμερα από τη Lucios Group.
5: Αγάπη! Έμαθες τα νέα για το The Central στην Κοφίνου?
6: Τα νέα, μωρό μου!
5: Ανακαινίζουν το!
6: Έτσι!
5: Αγάπη! Βγάλουν όλες τις συσκευές βιτρίνας σε τιμές κάτω του κόστους και βγάλουν το στόκ των αποθηκών τους σε τιμές χοντρικής για όλο τον κόσμο!
6: Ευκαιρία να πιάμε καμιά τηλεόραση για το Μουντιάλ!
5: Μα μόνο τηλεόραση!
6: Εντάξει! Να αλλάξουμε και λίγο το σπίτι μας!
5: Λίγο! Εγώ άλλο να τα πιάμε όλα από την αρχή! Ξέρεις πόσο σας αγαπώ, ναι!
6: Ξέρω, ξέρω!
5: Είναι που καθόμαστε καλό! Εφίαμε! Έτσι ευκαιρίες, έμπρεπε να τις χάνουμε!
7: Το The Central ανακαινίζεται και ανανεώνεται. Η μεγαλύτερη ευκαιρία είναι τώρα. The Central στην Κοφίνου. Η μεγαλύτερη ηλεκτραγορά της Κύπρου, ανοιχτή καθημερινά και τις Κυριακές σε συνεχόμενο ωράριο. Γιατί εμείς μοιαζόμαστε για σας. Ανδρέας
8: Χαραλάμους. Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
9: Open Day Πανεπιστημίου Jocland Cyprus. Τετάρτη 22 Ιουλίου από τις 3 έως τις 7 στη Λάρνακα. Έλα και μάθε τα πάντα για τα προγράμματα και τις υποτροφίες των εγγραφών Σεπτεμβρίου 2026. Γνώρισε από κοντά την ακαδημαϊκή μας ομάδα, τους φοιτητές και τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας. Σπούδασε σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια παγκοσμίως και ζήσε μια μοναδική φοιτητική εμπειρία. Το ταξίδι σου προς την επιτυχία ξεκινά εδώ. Jocland Cyprus. Κάτι περισσότερο από πανεπιστήμιο.
10: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
11: Η ώρα είναι 2.
12: Ώρα να διώξετε τον μυϊκό πόνο με την κρέμα Counter Pain Classic.
13: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Σε κάθε γκολ, κάθε αγώνα, κάθε νίκη. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
14: Ακολουθεί σύνδεση με τον 943 Intervete Sports στην Αθήνα.
15: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις στον 943 Ελλάδα Sports. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Βογιατζής. Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει την Κρεφάπα στο πρώτο φιλικό προετοιμασία συνόψη τη νέα σεζόν. Πιθανή χρήση δύο εντεκάδων από τον Μάρκο Νίκολη. Ντεμπούτο με την ένωση νομέντη να κάνουν οι Καέριναν και Ζούμποφ. Σέντρα στι 5 τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτέ Σπορτ 1. Αύριο να μένουν την ποδοσφαίριση στο ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη μετά την ολοκλήρωση του βασικού στάδιου τη προετοιμασία. Ο Δικέφαλο βρίσκεται μια ανάσα από την απόκριση του Τάχα Άλλη, με τι παβέ να έχουν προχωρήσει σημαντικά και το Σουηδό Εξτρέμ να αναμένεται στη Θεσσαλονίκη μέχρι την Τρίτη για τι υπογραφέ. Η αποσία του από το σημερινό παιχνίδι τη Μάλμε με την Γκέτεμπορκ ενισχύει το σενάριο ότι η μεταγραφή βρίσκεται στην τελική τη ευθεία. Αντίθετα, δεν υπάρχει ουσιαστική εξέλιξη στι υποθέσει των Παντελή Κατζηδιάκου και Δημήτρη Γιαννούλη. Ικανοποίηση επικράτησε στον Παναθηναϊκό με την νέα αγωνιστική εικόνα της ομάδας στο χθεσινό φιλικό με την Grasshoppers. Κάνουμε καλή προετοιμασία, είμαι ικανοποιημένος και από όσους έρχονται από τον πάγκο, το μήνυμα του Γιάκουπ Νίστρουπ. Ανησυχία επικράτησε στη τάξη του Ολυμπιακού μετά τον τραυματισμό του Κλέιτον στο ισόπαλο φιλικό εχθές με την Λέοβεν, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για έπια θλάσσης ο Πίσος Μυριαίος που ενδέχεται να τον κρατήσει εκτός για περίπου 10 ημέρες. Προληπτικά αποχώρησε και ο Ντάνι Γκαρθία λόγω ενοχλήσεων, ενώ εκτός αγώνα έμεινε και ο Χρήστος Μουζακίτης εξαιτίας ενοχλήσεων στους προσαγωγούς. Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε το πρώτο μέρος της προετοιμασίας στην Ολλανδία και η αποστολή θα επιστρέψει στις 15 Ιουλίου. Ο Άρης βρίσκεται σε πολύ προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τον Στέφαν Γιώβιτς. Ο 35χρονος Σέβερος Κράντ αναμένεται σύντομα στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους Κίτρινους. Αποφασισμένος ότι είσαι στα σμόρφα και τον Βασίλη Τολιόπουλο είναι ο ΠΑΟΚ. Ο Δικέβαλος του Βορρά προσφέρει στον Έλληνα Γκράντ 3 συμβόλαιο με συνολικές απολαύες στα 5 εκατομμύρια ευρώ. Ήταν αθλητικές ειδήσεις στο 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το μαγκαζίν του σταθμού με τον Γιώργο Ιωάννου.
16: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.

Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε. Στο 943 Ελλάδα Sports. Δεύτερη ώρα. Δεύτερο δύο ώρο μάλλον. Ήμασταν μαζί από τις 12. Ωστόσο τώρα ξεκινάει το μαγκαζίνο του 943 Ελλάδα Sports. Θα τα πούμε όλα. Για ποδόσφαιρο, για μπάσκετ, τα πάντα. Είχαμε τρία φιλικά χθες. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος παρουσιάστηκε, είχε κάποια προβλήματα, εντάξει. Ισόπαλος με την Λέουβεν. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, τα φιλικά είναι, όπως έχουμε ξαναπεί, για τους προπονητές και μόνο. Δεν μπορεί να βγει συμπέρασμα ασφαλές στην προετοιμασία, το αντιλαμβανόμαστε αυτό, γιατί και πέρσι στην προετοιμασία ο Ολυμπιακός πέταγε φωτιές. Δεν είχε ανάλογη συνέχεια εντός σεζόν.

Να πούμε πως ο Clayton θα μείνει εκτός για 10 με 15 ημέρες. Ο Ντάνι Γκαρθία για μικρότερο διάστημα. Οι δύο παίκτες αποχώρησαν τραυματίες με ενοχλήσεις από το παιχνίδι χθες. Παράλληλα είχαμε άλλα δύο φιλικά. Ο ΠΑΟΚ ήρθε ισόπαλος, έχασε από την Τβέντε 3-2. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος είδε τον Ελουστόντο να αποχωρεί με τραυματισμό, παρόλα αυτά είναι ένα μυϊκό πρόβλημα, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο, δεν είναι κάτι σοβαρό. Ευτυχώς δηλαδή για τον παίχτη.

Πρόκειται για μυϊκό τραυματισμό, τουλάχιστον αυτό βλέπουμε, που εντοπίζεται στον δικέφαλο. Βέβαια, πιο ξεκάθαρη εικόνα θα υπάρχει εντός της επόμενης εβδομάδας, που ο πρώην αμυντικός της Real Sociedad και νυν του δικεφάλου του Βορρά θα βρεθεί στην, θα είναι έτοιμος, θα υποβληθεί σε εξετάσεις.

Στο τρίτο φιλικό, ο Παναθηναϊκός επικράτησε 3-0 τις Grasshoppers. Κατά διαστήματα παρουσίασε πολύ καλή εικόνα. Ζαρουρί, Ταμπόρδα και Γιάγκουσιτς τα τρία γκολ του Παναθηναϊκού, τα τρία γκολ των Πρασίνων. Ο κόσμος του Τριφυλλιού σίγουρα έφυγε ευχαριστημένος από το γήπεδο. Και φαίνεται να είναι ευχαριστημένος και ο Γιάκομπ.

0: Λοιπόν, για να αρχίσουμε, για πάμε. Κάνουμε σεφτέ και αρχίζουμε όπως πάντα από ψηλά. Από πάνω προς τα κάτω. Θεσσαλονίκη. Είχαμε το φιλικό του ΠΑΟΚ. Είχαμε και εξελίξεις στο μπάσκετ. Για πάμε, Παναγιώτης Στεφάνου. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Παναγιώτη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καταρχάς, πώς είσαι? Να ξεκινήσουμε
1: όλα καλά,
0: με αυτό.
1: Όλα καλά, μια χαρά.
0: Πάντα καλά ευχόμαστε νομίζω όλοι και πάμε να πιάσουμε τον ΠΑΟΚ ή τον Άρη και το ποδόσφαιρο ή τον μπάσκετ, δεν ξέρω. Με τι θες να ξεκινήσουμε?
1: Να πιάσουμε λίγο το μπάσκετ, γιατί υπάρχει ακόμα αυτή η ευχάριστη οσμή της μεταγραφής του Οσμάν. Έτσι που ακόμα ο θόρυβος δεν έχει καταλαγιάσει και πώς να καταλαγιάσει από τη στιγμή που μιλάμε για μια τεράστια μεταγραφή για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Όλοι αυτό συζητάνε στη Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή, πώς έφτασε ο ΠΑΟΚ να κάνει αυτή την εξωπραγματική πρόταση των 9 εκατομμυρίων ευρώ, συν 2 στον Παναθηναϊκό, ανεβαίνει στα 11 αυτή η μεταγραφή, που αλλάζει επίπεδο ουσιαστικά και πρακτικά την ομάδα και που αναμένεται με εξαιρετικό ενδιαφέρον η άφιξή του αρχές Αυγούστου στη Θεσσαλονίκη για να ενταχθεί στο προπονητικό πρόγραμμα του ΠΑΟΚ. Πέραν του Οσμάν, υπάρχει και αυτή η πρόταση που φημολογείται για τον Τολιόπουλο, επίσης από τον Παναθηναϊκό. Κάποιοι λένε ότι φτάνει ακόμα και τα 5 εκατομμύρια ευρώ αυτή η πρόταση.
0: Για τρία χρόνια νομίζω, έτσι. Τριετές δίνει ο ΠΑΟΚ στον Τολιόπουλο.
1: Και είναι πραγματικά μία ακόμα πρόταση, η οποία αναμένεται να ήδη κάνει αίσθηση. Δεν ξέρω αν θα μπορέσει να αντισταθεί και σε αυτή την πρόταση του Παναθηναϊκού. Δεν αποκλείεται λοιπόν να δούμε και τον Τολιόπουλο με τα χρώματα του ΠΑΟΚ. Είναι ωραίες στιγμές αυτές. Μεταγραφές υψηλού επίπεδου για το δικέφαλο, με τον Τέλη Μιστακίδη, ο οποίος στέλνει μηνύματα παντού για το τι ετοιμάζει τη νέα χρονιά. Και φυσικά στέλνει μηνύματα και στην ποδοσφαιρική ομάδα, η οποία κινείται σε πιο ηχά νερά μεταγραφικά. Δεν μπορεί να συναγωνιστεί αυτά που κάνει ο Μιστακίδης αυτή τη στιγμή στην ομάδα μπάσκετ.
0: Στο μεταξύ, αμέσως μετά υπάρχει και ένας Άρης, ο οποίος κάνει μεταγραφές από ό,τι φαίνεται στο μπάσκετ. Και αναφέρομαι στο Στέφαν Γιώβιτς.
1: Ναι, και αυτός και ο Άρης κινείται πάρα πολύ δυναμικά, πολύ σωστά λες, κινείται για τον Γιώβιτς. Γενικά και οι δύο ομάδες κινούνται σε πολύ υψηλό επίπεδο, είναι αλήθεια αυτό. Συναγωνίζονται μία την άλλη και δεν αποκλείεται να δούμε ανταγωνισμό ακόμα και σε επίπεδο πρωταθλητισμού πλέον τη νέα χρονιά. Πολλοί λέγανε ότι θα αργήσει αυτό να συμβεί, διότι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός είναι πολύ μακριά ακόμα, αλλά αν συνεχίσουν έτσι με αυτές τις κινήσεις, δεν αποκλείεται να δούμε ντέρμπι και σε αυτό το επίπεδο τη νέα χρονιά, με τέσσερις ομάδες τελικά να διεκδικούν το πρωτάθλημα. Και αυτό θα είναι ό,τι καλύτερο για το πρωτάθλημά μας, έτσι δεν είναι?
0: Έτσι είναι, και όχι μόνο, δεν θα είναι μόνο η τετράδα αυτή, γιατί και η ΑΕΚ σίγουρα δεν θα μείνει με σταυρωμένα τα χέρια περιμένοντας να βγει πέμπτη. Έτσι, ο Μάικς Αγγελόπουλος νομίζω ήδη προσπαθεί να βρει, έχει βρει νομίζω συμπαίκτη στην ΚΑΕ ΑΕΚ για να ανεβεί το budget και εκεί. Σιγά σιγά. Yeah. Όσο μπορεί βέβαια και η ΑΕΚ τώρα να μπορέσει να ανταγωνιστεί, γιατί προφανώς δεν θέλει να χάνει παράδειγμα τα παιχνίδια πριν ξεκινήσουν. Αυτό θέλω να πω.
1: Ναι. Καταλαβαίνεις πώς θέλω. Να δούμε πεντάδα στην κορυφή και ένα άκρος ανταγωνιστικό πρωτάθλημα.
0: Και περισσότερες ομάδες νομίζω δεν θα χαλάσει κανέναν να τις δούμε σε υψηλό επίπεδο. Πάντως γενικά και ο ΠΑΟΚ, εντάξει, δείχνει ξεκάθαρα τις διαθέσεις του στο κομμάτι των μεταγραφών. Θέλει καταρχάς να πάρει το EuroCup. Φαίνεται αυτό. Προκειμένου να εξασφαλίσει με σιγουριά τη συμμετοχή του στη EuroLeague την επόμενη σεζόν. Τη σεζόν 27-28. Το θέμα είναι ότι, εντάξει, αυτό που είπες, καταλαβαίνω ότι ο Ολυμπιακός είναι πολύ μακριά και ο Παναθηναϊκός σε επίπεδο, λόγω και της εμπειρίας που έχουν εδώ για τόσα χρόνια. Το θέμα είναι ότι ο ΠΑΟΚ και ο Άρης κάνουν πολύ μεγάλα βήματα. Δηλαδή, να το πω με τη λαϊκή έκφραση, ταρζανιές, κάπως έτσι. Παρ' όλα αυτά θα το δούμε. Θα δούμε πώς θα πάει η σεζόν, γιατί νομίζω όλα θα κριθούν στο παρκέ. Να σε πάω τώρα λίγο στο ποδόσφαιρο, γιατί είμαστε λίγο και στον απόϊχο.
1: Πάμε λίγο στο ποδόσφαιρο, να μιλήσουμε λίγο για τον ΠΑΟΚ, διότι έχουμε σήμερα άφιξη ποδοσφαιριστή στο αεροδρόμιο. Στις 6 και 4 φτάνει ο Σάντα Μαρία, ο οποίος έλυσε και τυπικά το συμβόλαιό του με τη Βαλένθια και έρχεται για να περάσει από ιατρικά και να υπογράψει στον ΠΑΟΚ για ένα συν ένα χρόνο. 6 και 4 το παραλαμβάνω, άφηξε στο αεροδρόμιο. Ήδη το δρόμο της επιστροφής στη Θεσσαλονίκη έχει πάρει και η ποδοσφαιρική ομάδα, η αποστολή της ομάδας δηλαδή, η οποία ολοκλήρωσε την προετοιμασία της στην Ολλανδία. Δεν θα γυρίσουν όλοι. Κάποιοι θα φύγουν κατευθείαν για τις πατρίδες τους, διότι έχει δώσει τριήμερη άδεια ο Λύση, από Τετάρτη πάλι προπονήσεις. Άρα λοιπόν δεν θα έρθουν όλοι πίσω. Το βασικό στάδιο το οποίο ολοκληρώθηκε λοιπόν εκεί με 4 φιλικά παιχνίδια, 3 νίκες και 1 ήττα. Η τελευταία από την Τβέντε χθες με 3-2. Βγήκαν τα συμπεράσματα του Ιταλού τεχνικού, ο οποίος και αυτός θα πάει στην πατρίδα του για να δει την οικογένειά του. Και από Τετάρτη μπαίνει η ομάδα στην τελική ευθεία για το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι, 23 του μηνός, απέναντι είτε στην Κλουζ είτε στην Δυναμό Κιέβου. Θα το δούμε αυτό μέσα την εβδομάδα, ποια από τις δύο θα προχωρήσει, για να ξέρει και ο ΠΑΟΚ τον αντίπαλό του. Λοιπόν, αύριο έρχεται ο Τάχα Αλή, έχει κλείσει και αυτή η μεταγραφή και αυτός θα έρθει για να περάσει ιατρικά και θα ακολουθήσει μέσα στην εβδομάδα ο Παντελής Χατζηδιάκος, με τον οποίο επίσης υπάρχει συμφωνία. Άρα σιγά σιγά ο ΠΑΟΚ συμπληρώνει τα κομμάτια του παζλ.
0: Ανεβάζει λίγο ρυθμούς, έτσι, ανεβάζει
1: δηλαδή ρυθμούς. Η ομάδα βασικά στο κέντρο της άμυνας, αλλά και αριστερά, όπως ήθελε ο Λύση μετά την απόκτηση του Τάχα Αλή. Και νομίζω ότι κλείνουν σιγά σιγά τα κενά. Θα ακολουθήσουν και άλλες μεταγραφές. Θέλει και σέντερ φόρο ΠΑΟΚ. Δεν το συζητάμε αυτό. Άρα θα έχουμε να λέμε και την επόμενη εβδομάδα αρκετά όσον αφορά το μεταγραφικό επίπεδο του ΠΑΟΚ.
0: Που δείχνει να ανεβάζει ρυθμούς τώρα στο μεταγραφικό κομμάτι.
1: Ναι, ανεβάζει ρυθμούς. Σιγά σιγά ήθελε να αποκτήσει παίκτες. Δεν γινόταν διαφορετικά. Είχε μείνει η ομάδα χωρίς ποδοσφαιριστές ουσιαστικά σε κάποιες συγκεκριμένες θέσεις. Αποκτώνται τώρα παίκτες και σιγά σιγά θα μπορέσει ο ΠΑΟΚ να σχηματοποιηθεί για να δούμε και τι θα μπορεί να κάνει τη νέα χρονιά.
0: Κάποιο όνομα, κάποιος παίκτης για τη θέση του Βόρου.
1: Απλά να πω ναι, ότι ο Ελουστόντο, επειδή τραυματίστηκε χθες, δεν είναι κάτι το ανησυχητικό. Ο ποδοσφαιριστής δεν έχει κάτι το φοβερό. Θα επιστρέψει δηλαδή με την επανέναρξη των προπονήσεων την Τετάρτη. Θα μπει και αυτό στο πρόγραμμα. Άρα δεν υπάρχει θέμα ανησυχίας, όπως λέγανε κάποιοι, ότι έχει υποστεί θλάση και τα λοιπά. Δεν υπάρχει και θέμα. Ο Λουστόντο θα είναι κανονικά από Τετάρτη και μετά στις προπονήσεις του ΠΑΟΚ.
0: Και αυτό είναι και το πιο σημαντικό. Ευτυχώς δεν είναι κάτι σοβαρό. Γιατί εντάξει, τον χρειάζεται ο ΠΑΟΚ σίγουρα και στα ερχόμενα παιχνίδια με τα οποία θα ξεκινήσει τη σεζόν και γενικότερα μέσα στη χρονιά. Στον Άρη έχουμε κάποια εξέλιξη?
1: Στον Άρη υπάρχει νέα απογοήτευση με τον Μάγνουσον. Μετά τον Μαντσίνη και ο Μάγνουσον έκλεισε στον Αποέλ. Δεν υπάρχει λοιπόν θέμα πλέον απόκτησης του Μάγνουσον από τον Άρη. Γι' αυτό υπήρχε και αυτή η καθυστέρηση όλο αυτό το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Γι' αυτό και ο Ισλανδός δεν απαντούσε. Του είχαν δώσει ένα τελεσίγραφο οι άνθρωποι του Άρη για να μπορέσουν να προχωρήσουν παρακάτω. Τώρα αναγκαστικά θα προχωρήσουν παρακάτω, γιατί ο παίκτης πίστηκε από τον Νίκο Παπαδόπουλο, τον οποίο τον είχαν οι άνθρωποι του Άρη για να μπορέσουν να προχωρήσουν παρακάτω. Τώρα αναγκαστικά θα προχωρήσουν παρακάτω, γιατί ο παίκτης πίστηκε από τον Νίκο Παπαδόπουλο,

0: έχει παίκτες παραπάνω σε αυτό το προπονητικό στάδιο. Ελπίζω ότι τις επόμενες μέρες θα μπορέσει ο Άρης, ο Καρυπίδης, να του δώσει κάποιους ποδοσφαιριστές για να δουλέψει καλύτερα τις προπονήσεις και να αχλιματοποιήσει το πλάνο για τη νέα χρονιά.
1: Υπάρχει κάποιος υποψήφιος αυτή τη στιγμή σαν εναλλακτική εντός αγωγικών, αν χάλαγε του Μάγνουσον που χάλασε?
0: Όχι, δεν έχει ακουστεί κάποιο όνομα. Ο Ρέγγες πάντως λέει ότι έχει υπόψη του 2-3 ποδοσφαιριστές για αυτή τη θέση και περιμένουμε να δούμε ποιοι είναι αυτοί και πώς θα κινηθεί ο Άρης για να μπορέσει να ενισχυθεί. Θέλει οπωσδήποτε ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας. Αυτό που κάνει δηλαδή ο Ηρακλής αυτή τη στιγμή, για να πάμε λίγο και εκεί. Διότι φαίνεται να βρίσκεται πάρα πολύ κοντά στην απόκτηση ενός Αμερικανού με αλβανικές ρίζες, του Αμέτ Κόρτσα, ο οποίος φαίνεται να κλείνει. Είναι ένας 26χρονος στόπερ, ύψους 1,90. Παίζει μέχρι τώρα στο MLS με τη φανέλα του Ντάλλας. Φαίνεται όμως ότι θα μπορέσει να φύγει από εκεί. Έχει την πρόταση από τον Ηρακλή. Και είναι ένας ολοκληρωμένος κεντρικός αμυντικός, ο οποίος έχει επιλεγεί από τον Ηρακλή και αναμένεται να αποκτηθεί από την ομάδα. Είναι πάρα πολύ κοντά αυτός ο ποδοσφαιριστής, ο Αμέτ Κόρτσα, επαναλαμβάνω, Αμερικανός με αλβανικές ρίζες, ουσιαστικά Αλβανός που έχει μεγαλώσει στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα αφηχθεί στη Θεσσαλονίκη και θα ενταχθεί στην ομάδα του Ηρακλή, ο οποίος σιγά σιγά και αυτός προχωρά κανονικά το μεταγραφικό του πλάνο.
1: Εντάξει, ο Ηρακλής η αλήθεια είναι έχει και περισσότερα νομίζω κενά να καλύψει. Από την άποψη, είχε προαναγγελθεί ένα rebuild εντός εισαγωγικών. Έτσι. Μια ολική αλλαγή του ρόστερ.
0: Δεν γινόταν.
1: Από την άνοδο δεν γινόταν. Και αλλιώς ήταν από άνοδο.
0: Η Super League 2 η οποία δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στα νέα δεδομένα. Ακόμα και κάποιοι παίκτες που έχουν απομείνει από την περσινή ομάδα θα περάσουν από το μικροσκόπιο του Βάλτερ Ματσάρη. Δεν είναι δεδομένο, παρά το γεγονός ότι έχουν συμβόλαιο, ότι θα παραμείνουν στην ομάδα. Θα τους δει, θα τους αξιολογήσει ο κύριος Ματσάρη από τη νέα εβδομάδα, οπότε θα ξεκινήσει την προετοιμασία του Ηρακλή και θα κρίνει αν μπορούν κάποιοι από το περσινό ρόστερ να μείνουν ή αν θα φύγουν τελικά όλοι. Άρα μιλάμε για μια εντελώς καινούργια ομάδα που πρέπει να δεθεί, πρέπει να μονταριστεί που λέμε. Έχει βέβαια χρόνο ο Ηρακλής μέχρι την έναρξη του πρωταθλήματος και θα είναι μια προετοιμασία εξαιρετικά ενδιαφέρουσα υπό τις οδηγίες του Βάλτερ Ματσάρη σε αυτόν τον καινούργιο Ηρακλή.
1: Στο μεταξύ με ενημερώνουν από την παραγωγή ότι υπάρχει μια ενημέρωση για τα θέματα του Ολυμπιακού, ότι έχει υπάρξει πλήρη συμφωνία των Πειραιωτών με τον Ρόκα στα 5 εκατομμύρια ευρώ η μεταγραφή του. Άμεσα φαντάζομαι στην Αθήνα θα βρίσκεται ο παίχτης για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους Ερυθρόλευκους. Το αναφέρω αυτό γιατί υπήρξε τώρα η ενημέρωση από την ομάδα παραγωγής. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχουμε να προσθέσουμε κάτι άλλο, Παναγιώτη.
0: Αυτά φίλε μου Γιώργο.
1: Καλύψαμε νομίζω και τις τρεις ομάδες της Θεσσαλονίκης.
0: Ναι.
1: Της πανέμορφης Θεσσαλονίκης.
0: Οπότε από αύριο που ξεκινά και η καινούργια εβδομάδα θα έχουμε να πούμε και περισσότερα.
1: Θα έχουμε πολλά. Ναι. Καλή συνέχεια να ευχηθώ. Καλή συνέχεια και στην υπέροχη Θεσσαλονίκη. Εντάξει, ας μας έχει ζωρίσει λίγο. Εντάξει, χαλάλη. Okay.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια. Ήταν ο Παναγιώτης Στεφάνου. Τα πάμε για την Θεσσαλονίκη. Πάω, Κάρι, Ηρακλή, ποδόσφαιρο, μπάσκετ. Βλέπετε τι γίνεται. Ο Χαμούλης στην πρωτεύουσα. Η ομάδα παραγωγής βέβαια με ενημέρωσε πως ο Ολυμπιακός έκλεισε τον Ζόελ Ρόκα. Μεγάλη κίνηση παιδιά, μεγάλη κίνηση για τον Ολυμπιακό. Τον είχε ζητήσει ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και ο Ολυμπιακός τον φέρνει στα 5 εκατομμύρια ευρώ τον deal του Ολυμπιακού. Περισσότερα θα μάθουμε πιο μετά που θα έχουμε Κώστα Σαμοθράκη στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πιο μετά όμως.

0: Λοιπόν, στο μεταξύ, οι τελευταίες ενημερώσεις που έρχονται για την υπόθεση του Τολιόπουλου, παιδιά, είναι πως ο ίδιος θα αποφασίσει το αν θέλει να πάει, λέει, στον ΠΑΟΚ. Οι πληροφορίες που έχουμε είναι πως ο ίδιος έχει δελεαστεί πάρα πολύ από την πρόταση του Δικεφάλου του Βορρά. Θυμίζω ότι ο Τέλης Μιστακίδης κατάφερε να πάρει τον Τσέντι Όσμαν, τον οποίο τον ήθελαν και οι τουρκικές ομάδες, έτσι. Και είχαν και πολύ μεγαλύτερο κίνητρο οι Τούρκοι να τον εντάξουν στο ρόστερ τους.
1: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Να σου πω, ομπρέλα φέραμε.
3: Γιατί, θα βρέξει. Κάτσε να πάρουμε λίγο χρωματάκι ακόμα, μωρέ.
4: Προστατευόμαστε από τον ήλιο ολόχρονα. Βάζουμε αντιλιακό. Φοράμε ελαφρά, ανοιχτόχρωμα ρούχα, καπέλο και γυαλιά. Καθόμαστε στη σκιά. Έως και 50% των πιο συχνών καρκίνων μπορεί να προληφθεί αλλάζοντας απλές καθημερινές μας συνήθειες. ΕΟΠΕ ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη, μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής ALLWIN.
5: Δεν είναι μυστικό. Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπος ζωής, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Aera Summer Sale είναι ήδη εδώ. Γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Aera Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Aera Department Stores. Shaping the new era.
6: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα.
7: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
8: Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται και στο Τορόντο του Καναδά, αλλά η καλύτερη προσφορά για πίτσα είναι εδώ. Στην Τορόντο Πίτσα, 2 extra large pizzas και 1,5 λίτρο Coca-Cola, 28 ευρώ μόνο. Κάθε κομμάτι πίτσα και ένα γκολ στη γεύση. Τορόντο Πίτσα, η πίτσα μας. Η προσφορά ισχύει μόνο για τηλεφωνικές παραγγελίες.
9: Renault Deal. Δύο υβριδικά SUV. Μία ευκαιρία που δεν χάνεται. Renault Captur με 22.900 ευρώ. Renault Symbios με 24.900 ευρώ. Full Hybrid E-Tech αυτόματα με 7 χρόνια εγγύηση. Έτοιμο παράδοτα και με πλούσιο εξοπλισμό. Renault Captur και Renault Symbios. Ανακάλυψε τα σήμερα με ένα test drive.
7: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
10: Open Day Πανεπιστημίου Youkland Cyprus. Τετάρτη 22 Ιουλίου από τις 3 έως τις 7 στη Λάρνακα. Έλα και μάθε τα πάντα για τα προγράμματα και τις υποτροφίες των εγγραφών Σεπτεμβρίου 2026. Γνώρισε από κοντά την ακαδημαϊκή μας ομάδα, τους φοιτητές και τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας. Σπούδασε σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια παγκοσμίως και ζήσε μια μοναδική φοιτητική εμπειρία. Το ταξίδι σου προς την επιτυχία ξεκινά εδώ. Youkland Cyprus. Κάτι περισσότερο από πανεπιστήμιο.
11: Εμείς δεν είμαστε οι οδηγοί της Φόρμουλα 1. Είμαστε οι οδηγοί της καθημερινότητας. Πάμε στη δουλειά, στο σχολείο, στα ψώνια και στις εκδρομές. Και θέλουμε το diesel μας να δουλεύει για μας. Γι' αυτό βάζουμε Power Star Double Filter Diesel από τη Star Oil. Με διπλό φιλτράρισμα υψηλής ακρίβειας, το καύσιμο περνά καθαρό εκεί που πρέπει. Στον κινητήρα σου. Και όλα αυτά χωρίς καμία επιβάρυνση στην τιμή. Καθαρότητα, απόδοση, οικονομία με Power Star Diesel της Star Oil. Δοκίμασέ το σήμερα.
12: Κοίτα εδώ το μήνυμα.
13: Τι μήνυμα?
12: Έχω, λέει, ραντεβού για τεστ ΠΑΠ την άλλη Δευτέρα.
13: Ναι, έχεις, εγώ στο έκλεισα.
12: Ρε μαμά, έχω κανονίσει να...
13: Όλο δικαιολογίες. Πρώτα υγεία και ύστερα όλα τα άλλα. Η πρόληψη είναι το παν. Όταν προλαβαίνουμε κάτι μπορούμε και να το αντιμετωπίσουμε.
12: Τέλος πάντων, θα πάω. Εσύ για τις δικές σου πήγες?
13: Δίκη μου, δεν προλαβαίνω τώρα για αυτή τη συζήτηση. Έχω ένα σωρό δουλειές να κάνω.
14: Μια χαρά ξέρεις να τα λες στους άλλους. Εσύ γιατί τα αναβάλεις? Η πρόληψη για τον καρκίνο αφορά όλους. Κάνε σήμερα τεστ ΠΑΠ, μαστογραφία, αξονική θώρακος, κολονοσκόπηση και PSA.
4: ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη, μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής
5: Allwin.
15: Super Sport 104.
16: Η ώρα είναι 2:30.
17: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
18: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, με είστε η Λιάννα Λουκά και ακούτε δελτίο ειδήσεων, το οποίο ετοίμασε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Επίθεση από Ιρανικά πυρά δέχτηκε πλοίο υποκυπριακή σημαία. Ινδός υπήκο ως μέλος του πληρώματος αγνοείται, ενώ τα υπόλοιπα 10 άτομα του πληρώματος διασώθηκαν από την πυρκαγιά που ξέσπασε στο πλοίο, μιας και σημειώθηκε σημαντική ζημιά στο μηχανοστάσιο. Το πλοίο, το οποίο μετέφερε εμπορευματοκιβώτια, έπλεε περίπου 9 ναυτικά μιλιά ανατολικά της Χερσονήσου Μουσαντά, σημείο διέλευσης δηλαδή προς τα στενά του Ορμούς. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης δήλωσε στο ΚΙΠΕ πως το Υφυπουργείο Ναυτιλίας διερευνά το περιστατικό. Νωρίτερα, οι φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν πως τα στενά του ορμού θα παραμείνουν κλειστά μέχρι νεωτέρας και όσο του σταματήσει η αμερικανική παρέμβαση στην περιοχή. Οι ένοπλες δυνάμεις της Ιορδανίας ανακοίνωσαν ότι τρεις Ιρανικοί πύραυλοι έπεσαν στο έδαφος του βασιλείου τα ξημερώματα, χωρίς όμως να προκληθούν θύματα, εν μέσω της επανάληψης των εχθροπραξιών ανάμεσα στο Ιράν και στη ΣΥΠΑ. Νέα έργα ύψους 61,7 εκατομμυρίων ευρώ για τα δημόσια νοσηλευτήρια ανακοίνωσε το πρωί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης. Τα έργα αυτά αφορούν τη δεύτερη και τρίτη φάση του Κέντρου Ψυχικής Υγείας Αθαλάσσας, τη δημιουργία νέας μονάδας λοιμωδών νοσημάτων στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, την αναβάθμιση της μονάδας εντατικής θεραπείας και του παθολογικού τμήματος στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, νέους χώρους για την καρδιολογική και την πνευμονολογική κλινική, καθώς και σημαντικές εργασίες αναβάθμισης και συντήρησης στο νοσοκομείο Τρόοδους. Σε ισχύ βρίσκεται από τις 11 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα κίτρινη προειδοποίηση από το Τμήμα Μετεωρολογίας για ακραία μέγιστη θερμοκρασία σε περιοχές του εσωτερικού. Η πυροσβεστική υπηρεσία ανταποκρίθηκε το τελευταίο 24ωρο σε 34 περιστατικά, εκ των οποίων 15 πυρκαγιές. Λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και των ανέμων που προβλέπονται τις επόμενες ημέρες, η υπηρεσία τίθεται σε αυξημένη ετοιμότητα. Το απόγευμα ο καιρός είναι κυρίως αίθριος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις στα ορεινά. Η θερμοκρασία στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 32 στα νοτιοδυτικά και στα δυτικά παράλια, στους 35 στα υπόλοιπα παράλια και στους 29 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το omegalife.com.cy.
15: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
19: Ακολουθεί σύνδεση με τον 943 Intervete Sports στην Αθήνα.

Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε, δεύτερο μισάωρο του μαγκαζίνο. Για πάμε λίγο στα μηνύματά σας, παιδιά, γιατί βλέπω αρκετά μηνύματα. Ο φίλος μας εδώ, ο Τριαντάφυλλος, έχετε ξεγράψει τη Γαλλία και την Ισπανία. Πόσο μπάλα ξέρετε, όλο προσωπικές απόψεις είστε. Φίλε Τριαντάφυλλε, θα σου πω το εξής. Δεν έχω ξεγράψει καμία Ισπανία και καμία Γαλλία, έτσι. Είναι στα ημιτελικά οι τέσσερις καλύτερες ομάδες στην βαθμολογία της FIFA. Οι τέσσερις πρώτες. Άρα δεν ξεγράφουμε καμία. Το αν θέλω, παράδειγμα, εγώ την Αργεντινή, ο εκάστοτε Κροατής και ο εκάστοτε δημοσιογράφος, γενικά την τη Γαλλία, την Αγγλία, είναι θέμα προσωπικό. Ο φίλος μας ο Γιάννης λέει, γιατί λέει δεν λες ρε Ιωάννου, ότι κατατρόπωσε τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και πλήρωσε τη ρήτρα του Όσμαν. Παίζουν και οι άλλοι μπάλα εκτός του Γιαννακόπουλου, γιατί δεν το λες αυτό? Προφανώς και παίζουν οι άλλοι μπάλα, φίλε Γιάννη, και ο Μιστακίδης έχει δείξει ξεκάθαρα διαθέσεις του πόσο καλή μπάλα μπορεί να παίξει στις μεταγραφές. Έτσι, δεν λέμε κάτι περίεργο. Πλήρωσε τη ρήτρα του, ό,τι ρήτρα υπήρχε. Έπεισε τον Όσμαν που λέγαμε πως αν φύγει ο Όσμαν θα πάει, έχουν πιθανότητες και οι τουρκικές είχαν παραπάνω πιθανότητες και λόγω κινήτρου. Ο Όσμαν είναι Τούρκος, θέλησαν να τον πάρουνε, δεν τα καταφέρανε. Θα βοηθούσε με το διαβατήριο στο τουρκικό πρωτάθλημα, αυτό θέλω να πω. Είναι που είναι παιχταράς, γιατί μιλάμε για παιχταρά. Έχει και τουρκικό διαβατήριο. Για το τουρκικό πρωτάθλημα λοιπόν θα βοηθούσε. Ωστόσο, ο ΠΑΟΚ τον έπεισε περισσότερο. Του έκανε καλύτερη πρόταση, του παρουσίασε προφανώς ένα πιο ελκυστικό project και ο ίδιος πίστηκε να πάει στη Θεσσαλονίκη. Φέτος δεν θα είναι πλέον δύο οι ομάδες που θα πρωταγωνιστούν στο πρωτάθλημα.

Και θα το υπενθυμίσω γιατί το έχουμε ξαναπεί. Του χρόνου πάλι η σειρά των τελικών μπορεί να είναι πάλι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Αλλά πλέον δεν θα είναι τόσο εύκολο να περάσει μια ομάδα από τη Θεσσαλονίκη. Αντιθέτως, θα ζορίζονται πάρα πολύ και προβλέπω ότι και οι δύο ομάδες θα στραβοπατήσουν. Η μία σίγουρα, αν όχι και οι δύο. Από πέρσι έχει κυκλοφορήσει, από την περσινή σεζόν κατά διάρκεια, κυκλοφόρησε ότι γενικά υπάρχει διάθεση να επιστρέψει στο μπάσκετ στη Θεσσαλονίκη. Και δείχνουν ξεκάθαρη διάθεση όντως να το κάνουν αυτό. Από πέρσι έχει κυκλοφορήσει σαν φήμη, σαν πληροφορία, φέτος αποδεικνύεται. Μένει να το δούμε και στην πράξη.

0: Γιάννης συμπληρώνει και μία παραπάνω νίκη του ΠΑΟΚ, ότι ο ΠΑΟΚ δεν παίζει Ευρωλίγκα.
1: Συγγνώμη. Και μία παραπάνω νίκη, λέει ο φίλος μας ο Γιάννης του ΠΑΟΚ, ότι ο ΠΑΟΚ δεν παίζει Ευρωλίγκα. Αυτό έχει σημασία μεγάλη, αλλάζει ο οικονομικός χάρτης στην Ελλάδα. Προφανώς. Προφανώς. Μία εγγύηση που πιθανότητα θα έδωσε ο Μιστακίδης στον Όσμαν είναι ότι από του χρόνου ο ΠΑΟΚ θα πάρει το EuroCup και θα παίξει Ευρωλίγκα. Υποθέτω, έτσι. Θα του παρουσίασε, είπαμε, ένα project πολύ καλό και θα πίστηκε. Λέγαμε για Εφές, για Φενέρ. Είχαν το κίνητρο, θυμίζω, λόγω διαβατηρίου. Είχαν και το Δέλεαρ της Ευρωλίγκας. Ωστόσο, ο ΠΑΟΚ του EuroCup τις κατατρόπωσε και τις δύο. Και κατάφερε να πάρει τον Όσμαν. Μεγάλο μπράβο στον ΠΑΟΚ το ότι κάνει τέτοια κίνηση. Και έχει πολύ ενδιαφέρον, το ξαναλέω, έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε και το ρόστερ του ΠΑΟΚ και το ρόστερ του Άρη να παίζουν στο παρκέ. Προσωπικά δηλαδή, ως Γιώργος δεν βλέπω την ώρα να το δω με τα μάτια μου αυτό. Λοιπόν, για πάμε τώρα όμως να επιστρέψουμε στην μπάλα. Να πάμε στον Παναθηναϊκό το ποδοσφαιρικό, που χθες νίκησε την Grasshoppers 3-0. Και πάμε να τα πούμε καλύτερα με τον Σάκη Μπουσδούνη, που τον έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Σάκη, καλησπέρα.
2: Γεια σου, Τζόρτζι Ιωάννου.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Επίσης, σε εσένα και στους φίλους ακροατές του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Λοιπόν,
2: με τι να ξεκινήσουμε με την τηλεθέαση. Σάρωσε. Λοιπόν, πήγε πάρα πολύ καλά, έφτασε στο 12,1, ξέρεις, το αντρικό κοινό επέλεξε να δει το μάτς αυτό, πήγε πάρα πολύ καλά αυτός ο αγώνας. Γιατί το λέω τώρα για την τηλεθέαση, γιατί θα πει κάποιος τώρα σιγά και τι έγινε. Απλά, βλέποντας το νέο Παναθηναϊκό του Νίστρουπ, ανοίγει η όρεξη στον κόσμο του Παναθηναϊκού, γιατί σχεδόν γέμισε χθες το γήπεδο, είχε πολύ κόσμο, εντάξει, πέρα από την ιστορικότητα του παιχνιδιού. Η δουλειά που κάνει αυτός ο προπονητής, το ποδόσφαιρο που έχει, μικρά τα δείγματα βέβαια και λίγα τα δείγματα που έχουμε δει μέχρι τώρα, αλλά τουλάχιστον υπάρχει μια ελπίδα. Λοιπόν, αρέσει και στον προπονητή αυτό, αρέσει στους ποδοσφαιριστές από ό,τι είδαμε, και φυσικά υπάρχει ενθουσιασμός, γιατί φαίνεται ότι αλλάζει, έχει αλλάξει μια σελίδα σε αυτά που βλέπαμε με τον Παναθηναϊκό πέρυσι, και υπάρχει ενθουσιασμός στον κόσμο που έλεγα, λοιπόν, και από ό,τι φαίνεται στηρίζει το νέο εγχείρημα, με αυτή την έννοια το λέω. Γι' αυτό είπα και για την τηλεθέαση. Βλέπουν οι φίλοι του Παναθηναϊκού μια ομάδα που προσπαθεί, μια ομάδα που προσπαθεί να παίξει ποδόσφαιρο με φιλοσοφία που ταιριάζει στον Παναθηναϊκό από τον νέο προπονητή. Δείχνει μια φρεσκάδα, μια ανανέωση, θα μπορώ να πω. Θα μου πεις τώρα, εντάξει μωρέ, τι είδες, τρία φιλικά. Εγώ μιλάω για αυτά που έχουμε δει μέχρι τώρα. Το τι θα γίνει στο μέλλον δεν μπορώ να το ξέρω. Είναι νωρίς, η αλήθεια είναι αυτή. Απλά, όταν χτίζεις ένα σπίτι, φίλε, βάζεις τα θεμέλια. Έτσι δεν είναι. Αν έχεις γερά θεμέλια και αντισεισμικά, θα το γλιτώσεις σε περίπτωση χαλαρού σεισμού. Εντάξει, δεν είναι να γίνει 10 ρίχτερ. Λοιπόν, τώρα, το τι θα κάνει φέτος, μάλλον πριν πάω εκεί, τα θεμέλια είναι γερά. Κάποιες άλλες χρονιές τυχαίναμε και χτίζαμε από το πρώτο και πάνω, χωρίς να βάλουμε θεμέλια. Οπότε γκρεμιζότανε. Φέτος δεν γίνεται έτσι. Υπάρχει μια ποδοσφαιρική λογική. Από όλες τις αλλαγές που ξεκίνησε ο άσχετα που δεν έκατσε του προηγούμενου προπονητή, του Μπενίτεθ, από τον Οκτώβρη με ποδοσφαιρική λογική, ο Γιάννης Αλαφούζος, και συνεχίζεται και φέτος, έστω με την πρόσληψη του επόμενου προπονητή, του Νίστρουπ. Και φυσικά με έναν τεχνικό διευθυντή που προασπίζει τα συμφέροντα της ομάδας του Παναθηναϊκού, και βλέπουμε ότι ό,τι κάνει έχει μια λογική, ρε παιδί μου. Λοιπόν, μέσα σε όλα αυτά έρχεται και κουμπώνει αυτό που σου είπα, ότι ο κόσμος στήριξε όλο αυτό και στηρίζει αυτό το εγχείρημα. Ναι, είναι νωρίς. Αυτό θα το δούμε με την έναρξη των επίσημων παιχνιδιών. Και όπως είπα και χθες το βράδυ, στο φίλο μου τον Παναγιώτη το Βολάνιο, χρειάζεται στήριξη από όλο τον κόσμο, από τη διοίκηση, γιατί και στραβές θα έρθουν. Και οι μέρες που δεν θα παίξει καλά ο Παναθηναϊκός, εκεί πρέπει να στηριχθεί όλο αυτό το εγχείρημα, να μην έχουμε συνεχόμενες αλλαγές προπονητών. Γι' αυτό το λέω.
1: Ναι, εντάξει, οι στραβές θα έρθουν σε μια χρονιά.
2: Έτσι είναι η μπάλα.
1: Πολλές φορές δεν γίνεται να υπάρξει χρονιά χωρίς κακή εμφάνιση, χωρίς μια κακή βραδιά, χωρίς ήττες.
2: Ακριβώς.
1: Γενικότερα.
2: Έτσι είναι. Λοιπόν, είδαμε και παιδιά, ας πούμε, που ήταν και πέρυσι, στο, δεν λέω, εντάξει, κοίτα, θα μου πεις τώρα, έχουν έρθει νέοι, ή στο Τεφράι, ξέρω εγώ. Η ποιότητά του, δεν θα πω ποιος είναι ο Τεφράι, μια χαρά είναι, δεν το συζητάμε. Και οι παραστάσεις που έχει μάλλον. Τα νέα παιδιά που έχουν έρθει, είναι λογικό να έχουν ενθουσιασμό, ρε παιδί μου, και να δείξουν τι μπορούν να κάνουν. Οι παλιοί που ήταν στο Παναθηναϊκό, τους βλέπεις, νομίζω, αρκετά ανανεωμένους, με όρεξη για δουλειά, και εντελώς διαφορετικοί παίκτες σε σχέση με αυτό που βλέπαμε πέρυσι. Δυστυχώς, καλώς ή κακώς, μας αναγκάζει να κάνουμε, να συγκρίνουμε τα περσινά με τα φετινά, με αυτή την έννοια. Και αν το πάμε ατομικά, δηλαδή, να σου πω ότι ο Γιάνγκουσιτς ξεχώρισε πάρα πολύ, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, εντάξει, μετά έγινε αλλαγή. Και φαίνεται ότι είναι ένα παιδί για το μέλλον του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, δεν λέω ότι είναι ο Μέση, ξέρω εγώ, αλλά είναι ένας ποιοτικός παίκτης, έχει στοιχεία που πάνω σε αυτά τα στοιχεία να στηρίξει πάρα πολλά η ομάδα του Παναθηναϊκού, και όταν έχει δίπλα του φυσικά συμπαίκτες με ποιοτικά χαρακτηριστικά και με τη φιλοσοφία που κουμπώνει στον Παναθηναϊκό, αλλά και κουμπώνει πάνω στο παιδί αυτό. Λοιπόν, και εδώ τώρα έρχεται να δούμε γιατί πήρε μια σκληρή, θα έλεγα, απόφαση ο Παναθηναϊκός για τη μη συνέχιση συνεργασίας με τον αρχηγό της Εθνικής, τον Μπακασέτα. Βλέπεις ότι είναι εντελώς διαφορετικά τα χαρακτηριστικά του παιδιού αυτού με τα χαρακτηριστικά που έχει ο Μπακασέτας. Δεν μειώνω σε καμία περίπτωση, ούτε ο Παναθηναϊκός το έκανε αυτό, τον Έλληνα διεθνή, δεν το κάνω, ούτε θα το έκανα σε καμία περίπτωση. Και για μένα με ευχαρίστησε να έμενε στην ομάδα, φυσικά σαν δεύτερος ή τρίτος, γιατί εκεί στο 10 πλέον θα είναι ο Γιάνγκουσης, θα είναι ο Ταμπόρδα, και αν έμενε δεν θα έχει πρώτο ρόλο μάλλον. Λοιπόν, όλα αυτά που είδαμε χθες ανοίγουν την όρεξη στους φιλάθλους του Παναθηναϊκού. Τώρα, το τι θα γίνει δεν το ξέρουμε από τώρα. Γι' αυτό είπα, σε χρειάζεται στήριξη. Το θέμα είναι ότι χθες ο Παναθηναϊκός έχει ψήσει τον κόσμο ότι κάτι καλό πάει να γίνει. Γι' αυτό και οι φίλοι του Παναθηναϊκού ακολούθησαν την ομάδα και πιστεύω ότι και φέτος θα είναι δίπλα στην ομάδα. Αυτό που έγινε χθες μου θύμισε λίγο, κατά ένα μικρό ποσοστό, μετά την έλευση του Γιοβάνοβιτς, που υπήρξε μια συσπήρωση. Γιατί και στη συνέντευξη που είχε δώσει ο Νίστρουπ, αλλά και ο Κοτσόλης, μίλησαν για συσπήρωση του κόσμου του Παναθηναϊκού και γενικότερα στον οργανισμό Παναθηναϊκός. Φαίνεται ότι ψήνεται με αυτό που βλέπει ο κόσμος. Και εγώ μέχρι τώρα πιστεύω ότι είναι σε πολύ καλό δρόμο. Υπάρχει προσμονή και από τους φιλάθλους να δουν την ομάδα τους ακόμα καλύτερη, και όλα αυτά. Και ο ενθουσιασμός που έλεγα χθες, γιατί ήταν φιλικό παιχνίδι. Οι 3-0 κερδίσεις, ή χάσεις 1-0. Το φιλικό παιχνίδι αυτό είναι να δει πράγματα ο προπονητής. Ούτε ο Σάκης, ούτε ο Τζόρτζης. Λοιπόν, εμείς θα είμαστε προπονητές της κερκίδας. Λοιπόν, αυτός ο ενθουσιασμός λοιπόν να βγει και στο χορτάρι με την έναρξη των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων, θα πω εγώ, του Παναθηναϊκού.
1: Μακάρι και να δούμε ένα ωραίο πρόσωπο, νομίζω, και του Παναθηναϊκού, να δούμε ένα ωραίο πρωτάθλημα. Αυτό είναι το σημαντικό.
2: Και ανταγωνιστικό, θα έλεγα.
1: Και ανταγωνιστικό,
2: εγώ, έτσι.
1: Γιατί ο Παναθηναϊκός είναι ένα όνομα που χρειάζεται στο ελληνικό πρωτάθλημα να είναι καλό.
2: Χρειάζεται να είναι, μάλλον να προσπαθεί να πάρει το πρωτάθλημα. Καταλαβαίνεις.
1: Ακριβώς.
2: Λοιπόν, γενικά τώρα η απόδοση χθες των παικτών, έτσι αν θες να πούμε δύο κουβέντες, θεωρώ ότι ήταν σε γενικές γραμμές πάρα πολύ καλά. Καλή. Είδαμε, ας πούμε, τον Μπένια, ο οποίος, ας πούμε πέντε πράγματα για τους παίκτες, ήταν πολύ σταθερός. Είδαμε να μπορεί να παίξει την μπάλα με τα πόδια, εντάξει, το ξέραμε αυτό. Κάτι που χρειάζεται, που θέλει ο προπονητής να χτίζει από πίσω. Και μια φορά που χρειάστηκε να επέμβει, γιατί στην ουσία μια ευκαιρία είχε η αντίπολος του Παναθηναϊκού, έκανε μια σπουδαία επέμβαση. Ο Κυριακόπουλος ήταν πάρα πολύ καλός όσο έπαιξε. Φτιάχνει και μια φάση με μια πολύ έξυπνη παλιά στην πλάτη άμυνας. Και ένα σουτ που είχε υποπέκρουσε που έβγαλε ο τερματοφύλακας. Ο Ντεφράι, ένα ημίχρονο έπαιξε, ήταν θετικό το τεμπούτο, ανεπίσημο μεν για τον Ολλανδό στόπερ, που έδειξε κάποια δείγματα τις τεράστιες κλάσεις που έχει, έτσι. Και φαίνεται ότι μπορεί να προσφέρει στην ομάδα. Ο αρχηγός, ο Ίγκασον, σταθερός, τον γνωρίζουμε, δεν χρειάζεται να πω περισσότερα πράγματα. Και έκανε καλό δίδυμο με τον Ντεφράι, και δεν αντιμετώπισαν ιδιαίτερο πρόβλημα με τους αντιπάλους. Ο Καλάμπρια έπαιξε και δεξιά, αλλά και στο αριστερό άκρο της άμυνας, όταν βγήκε ο Κυριακόπουλος, θετική ήταν η παρουσία του, και επιθετικά και ανασταλτικά. Ο Τσιριβέγια έκανε ένα πολύ καλό μάτς, έχει κάνει και καλή προετοιμασία. Προσπάθησε να βγάλει μπαλιές και ωραίες μπαλιές. Απείλησε και με σουτ που δεν το βλέπαμε αυτό. Και καλώς στα αμυντικά του καθήκοντα. Ο Κοντούρης ήταν θετικός. έδειξε για άλλη μια φορά το ταλέντο του, γιατί προσπάθησε να φτιάξει φάσεις ή γενικά είχε συμμετοχή στο παιχνίδι της ομάδας του Παναθηναϊκού. Για τον Γιάνγκουτσιτς, εντάξει, θεωρώ ότι ήταν ο καλύτερος παίκτης του Παναθηναϊκού, πιο δραστήριος, έβγαλε την ποιότητά του, έκανε, προσπάθησε να κάνει ατομικές ενέργειες, είχε και ένα δοκάρι, πέτυχε ένα γκολ. Γενικά ήταν από τους πρωταγωνιστές του Παναθηναϊκού στο χθεσινό μάτς. Πολύ καλός ήταν και ο Μαροκινός, ο Ζαρουρί, που είχε και ευκαιρία στο πρώτο μέρος. Γενικά ταλαιπώρησε την άμυνα της αντιπάλου ομάδας και πετυχαίνει και ένα ωραίο γκολ με το δεξί στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Αντίνο και αυτός δραστήριος και ορεξάτος, προσπαθούσε να πάει ο ένας στο ένας εναντίον ενός, προσπαθούσε να κάνει κάποιες τρίπλες, να πατήσει περιοχή, να φτιάξει φάσεις. Απλά εκεί στα τελειώματα, στην τελική τοπόφαση, θέλει λίγο να διορθώσει κάποια πράγματα. Για τον Τετέι κλασικά δίνει πολλές μάχες με τους αντιπάλους. Έκανε και μια φάση για τον εαυτό του. Θετικός θεωρώ ότι ήταν. Για τον Τζάπρα να πω ότι ήταν καλός, που αγωνίστηκε στο δεύτερο ημίχρονο όσο αγωνίστηκε. Είχε συμμετοχή στα δύο γκολ του Παναθηναϊκού. Πήρε χειροκρότημα από τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Ο Τουμπά διαφορετικός και αυτός σε σχέση με πέρυσι. Δεν είδαμε λάθη από την αμυντική λειτουργία του Παναθηναϊκού χθες. Δεν αντιμετώπισε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Ο Κάτρης, ο οποίος χειροκροτήθηκε και αυτός, μία από τα ίδια όπως είπα και με τον Τουμπά. Πολύ καλές αμυντικές ενέργειες, ειδικά στα τελευταία λεπτά. Για τον Πινιάρη να πούμε ότι για άλλο ένα μάτς έπαιξε στη θέση του αριστερού μπακ. Μπορεί να αποτελέσει μια έτσι εναλλακτική λύση. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και το κύπελο, παρά ότι είναι πιτσιρικάς. Ο Καμαρά, ένας κλασικός στο 6, με την μπάλα στα πόδια, πολύ ψυχραιμία στο παιχνίδι του, με καλές και σωστές αποφάσεις. Ήταν γενικά ο Ρεξάτος και αυτός. Ο Σιώπης για λίγο έπαιξε, πρόλαβε όμως, έγραψε την ασίστοντα μπόρδα και έκανε και κάποιες κινήσεις ως εξτρέμ και έκανε και ένα σουτ που δεν το πολύ είχε ο Μανώλης. Για τον Τζέρι να πούμε και αυτός θετικός, καλή προετοιμασία για αυτός φέτος. Για τον Ταμπόρδα, σε όλα τα φιλικά έχει πετύχει ένα γκολ, έτσι έγινε και χθες. Γιατί μυρίζεται τον γκολ, δεν ξέρω. Βρίσκεται πάντως στο κατάλληλο σημείο. Πάντως έρχεται από τη δεύτερη γραμμή επίθεσης, όπως λέμε, από πίσω, και το έχει κάνει και άλλες φορές. Το απέδειξε για ακόμη φορά χθες και αποθεώθηκε βέβαια από τον κόσμο. Για τον Παντελίδη, κλασικός και αυτός ορεξάτος και δραστήριος όσο έπαιξε, με αρκετά τρεξίματα. Για τον Ραστόντερ να πούμε ότι δεν φάνηκε, γιατί δεν πήρε μπάλες από τους συμπαίκτες του. Θετικό θα πω εγώ το πρόσημο, αλλά δεν τροφοδοτήθηκε όσο θα θέλαμε. Συγγνώμη για το μονόλογο, αλλά έτσι ήθελα να κάνω μια...
1: Τι συγγνώμη, καλή, εντάξει. Ξέρεις όμως τι, φάνηκε ο Παναθηναϊκός να έχει όρεξη πάντως μέσα στο παιχνίδι. Φάνηκε όρεξη, να έχει διάθεση να παίξει.
2: Μπράβο. Αυτό είπα και στην αρχή, όρεξη, μεγάλη διάθεση. Είδαμε να βγαίνουν κάποιοι αυτοματισμοί. Καλή αμυντική λειτουργία. Θα μου πεις, δεν είχε στο θηρίο απέναντί σου. Οκ, okay, αλλά η Γκλασκόπρες είναι λίγο πιο μπροστά από τον Παναθηναϊκό στην προετοιμασία. Δεν κινδύνευσε καθόλου. Φαίνεται ότι έχουν δουλευτεί αρκετά πράγματα. Έχουν δουλευτεί φάσεις όταν ξεκινάνε από πλάγιο out. Έχει δουλευτεί το πώς θα βγαίνει η ομάδα από πίσω με την συμμετοχή του τερματοφύλακα, του Πένια. Όλη την ώρα φώναζε και δίνει κατευθύνσεις ο προπονητής του Παναθηναϊκού για να έχουν σωστές τοποθετήσεις οι παίκτες. Σε όλα αυτά που λέω, δεν σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός άγγιξε το τέλειο και πάμε και είναι πρωταθλητής. Καμία σχέση. Είναι πολύ πίσω ακόμα, θέλει αρκετή δουλειά ακόμα, αλλά όμως τι, είδαμε κάποια δείγματα, φίλε. Λοιπόν, και ο ίδιος ο Νίστοπ στο τέλος δήλωσε ότι κάνουμε καλή προετοιμασία και είμαι απόλυτα ικανοποιημένος. Αλλά χρειάζεται ακόμα δουλειά. Και αυτό φαίνεται, ρε παιδί μου. Οκ. Okay. Δεν είναι κάτι. Απλά δίνει ελπίδα αυτή η εμφάνιση του Παναθηναϊκού. Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Δεν έγινε ότι σκότωσε το θηρίο και πήρε ένα πρωτάθλημα. Δεν το συζητάω. Λοιπόν, τώρα, στην ουσία, για το μέλλον, όπως είπα, άφησε καλές υποσχέσεις. Τίποτα άλλο. Και να κλείσουμε για το χθεσινό παιχνίδι. Να πάμε και λίγο στα μεταγραφικά.
1: Για πάμε όσο προλαβαίνουμε, βέβαια, γιατί έχουμε περίπου 5 λεπτά από τη...
2: Εντάξει, για τον Κρίσκεσε να πούμε πως αναμένεται να έρθει στην Αθήνα να περάσει τις ιατρικές εξετάσεις. Το καλό ήταν ότι άλλαξε στάση η Λέστερ και με την επιμονή του Κοτσόλη, από ό,τι φαίνεται, θα γίνει η κίνηση που ήθελε πάρα πολύ ο προπονητής του Παναθηναϊκού, γιατί τον ήθελε τον παίκτη. Λοιπόν, οι πληροφορίες λένε ότι έχει περάσει από την... πήγε με άνθρωπο του Παναθηναϊκού στην Ιταλία και πέρασε εξειδικευμένες, αν μπορώ να το πω έτσι, εξετάσεις. Οπότε, αφού πέρασε τα πρώτα τεστ αυτά στην Ιταλία, θα είναι εδώ Αθήνα να περάσει εξ ολοκλήρωση τις υπόλοιπες εξετάσεις και αν όλα πάνε καλά να ανακοινωθεί. Τα έχουμε ξαναπεί με τον τρόπο που ήθελε ο Παναθηναϊκός, δηλαδή με τη μορφή δανεισμού, με ένα χαμηλό ενίκιο και αν πιάσει, αν φτάσει το όριο του 50% των συμμετοχών και με λεπτά άνω του ημιχρόνου, δηλαδή άνω των 45 λεπτών, θα υπάρχει οψιόν, υποχρεωτική οψιόν αγοράς για τον παίκτη, τον Κρίστιανσεν, που θα έρθει να βάλει δύσκολα στον Κυριακόπουλο, έτσι, αν μπορώ να το πω έτσι. Λοιπόν, τώρα, από εκεί και πέρα, ο Παναθηναϊκός, αυτό είναι το πρωτεύον. Σε δεύτερο χρόνο, δηλαδή το αριστερό μπακ, ο Παναθηναϊκός κοιτάει και το θέμα του στόπερ, αλλά και του οχταριού, που εκεί σίγουρα θα δώσουν κάποια καλά χρήματα οι πράσινοι για να πάρουν έναν πολύ καλό παίκτη. Απλά εκεί στο 8 πιστεύω ότι θα πρέπει να περιμένω λίγο και να υπάρχει υπομονή από τους φίλους του Παναθηναϊκού. Δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη για τον Φαντρόκελε, να πω. Κύκλη τώρα του Παναθηναϊκού διαψεύει τα δημοσιεύματα, αυτά που λέγαμε και χθες για το ότι έκανε κάποια τελική προσφορά ο Παναθηναϊκός και όλα αυτά. Λέμε όμως ότι θεωρώ ότι αν δεν γίνει τίποτα, είχαμε πει μέχρι το Σαββατοκύριακο, να πω μέχρι και Δευτέρα, θα κινηθεί για επόμενο και κάποιον άλλον παίκτη ο Παναθηναϊκός. Γιατί δεν μπορούσε να βγάλει άκρη με τον πρόεδρο εκεί στην Τουρκία. Πάντως θα ενισχυθεί στα μετώπιστα εκεί στο κέντρο της άμυνας με ακόμη έναν παίκτη. Αν θα είναι ο στόπερ Φαντρόκελεν ή όχι, θα το δούμε τις επόμενες ημέρες. Πάντως στην Τουρκία λένε ότι κατέθεσε μια τελική προσφορά χθες ο Παναθηναϊκός της Σάμσουσπορ. Μια προσφορά γύρω στα 5 εκατομμύρια. Και εγώ θεωρώ ότι είναι λίγο υπερβολικό. Θα δούμε το τι μέλη γενέστε και με αυτό το παιδί, γιατί επιμένει στην ουσία ο Νίστρουπ, που το γνωρίζει πολύ καλά και τον θέλει να τον πάρει στην ομάδα. Γι' αυτό προσπαθεί και ο Παναθηναϊκός και ο ίδιος ο παίκτης θέλει να έρθει, έτσι. Λοιπόν,
1: ακριβώς. Να κλείσουμε με αυτό, εκτός αν έχουμε να προσθέσουμε κάτι άλλο.
2: Όχι, δεν έχουμε κάτι. Νομίζω τα έχουμε πει όλα.
1: Τα έχουμε πει όλα.
2: Μπράβο. Τώρα απλά να πούμε ότι την επόμενη εβδομάδα, την Τετάρτη είναι το... Τετάρτη, αν δεν κάνω λάθος, ναι. Το επόμενο φιλικό στην Αυστρία, το είναι η Prova Generale, που θα δούμε περισσότερα πράγματα εκεί και πιο βασική ενδεκάδα, όχι ότι δεν είδαμε χθες. Με περισσότερο χρόνο συμμετοχής πιστεύω για τον Τεφράι. Γιατί μετά, την παραπάνω Πέμπτη, υπάρχουν επίσημες υποχρεώσεις του Παναθηναϊκού, έτσι. Το πρώτο μάτς, το πρώτο ευρωπαϊκό μάτς. Εδώ θα είμαστε να τα συζητάμε όλα αυτά, φίλε Τζόρτζι.
1: Τέλεια. Νομίζω το έχουμε καλύψει όλο. Όπως είπες, όλα αυτά θα τα συζητάμε. Έχουμε καιρό.
2: Βέβαια. Πάντως δεν καταλάβαμε πότε πέρασε ο καιρός και ορίστε σε...
3: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Ώρα για Nissan SUV. Ώρα για Pop Deals. Nissan Juke 20.900 ευρώ. Nissan Qashqai 26.900 ευρώ. Και Nissan X-Trail 32.900 ευρώ. Τρία Nissan SUV, τρία Pop Deals. Αυτόματα, ετοιμοπαράδοτα και με 7 χρόνια εγγύηση. Η ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της. Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα. Ξέρεις, όταν οδηγώ το SUV μου, θέλω να νιώθω σίγουρος. Γι' αυτό διάλεξα το Link Long Grip Master CS. Άνετο, αθόρυβο, με εξαιρετική συμπεριφορά στον δρόμο και ευρωπαϊκής κατασκευής, με ποιότητα που καταλαβαίνεις από την πρώτη διαδρομή. Link Long Grip Master CS. Για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Η δύναμη είναι στο δρόμο. Ψάχνεις για ένα περιβάλλον εργασίας που σε στηρίζει και σου προσφέρει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Lidl. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να γνωριστούμε από κοντά στα Lidl Days που διοργανώνουμε. Είμαστε top employer για ένα τη συνεχόμενη χρονιά και το γιορτάζουμε προσφέροντας σε όλους τους ανθρώπους μας 14 μισθούς το χρόνο. Ναι, καλά άκουσες. Σε περιμένουμε 5η 16 Ιουλίου 11 με 4 στο Radisson Blue Hotel στη Λάρνακα. Γνώρισε το Team Lidl και μάθε τα πάντα για τις ανοιχτές μόνιμες θέσεις εργασίας. Lidl. More to value.
4: Το καλοκαίρι παίζει μπάλα και η Walt φέρνει τις καλύτερες προσφορές έως και μείον 50% στα αγαπημένα σου εστιατόρια και καταστήματα. Ετοιμάσου για την απόλυτη βραδιά ποδοσφαίρου με την παρέα χωρίς να σου λείψει τίποτα. Πίτσα, burgers, παγωμένες μπύρες και όλα όσα χρειάζεσαι από snacks μέχρι last minute gadgets έρχονται στην πόρτα σου. Μπες τώρα στη Walt και ζήσε το Summer of Football με προσφορές έως και 19 Ιουλίου. Walt, παράγγειλε τώρα.
5: Μωράκι, υπεθύμισα ταβερνούλα με την παρέα.
6: Απάντηση.
5: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
6: Απάντηση.
5: Όλο απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
6: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
5: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
6: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
5: Ταβέρνα η απάντηση.
7: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
8: Το Μουντιάλ φέρνει μεγάλες συγκινήσεις και η Kia μεγάλες ευκαιρίες. Μπες σήμερα σε ένα showroom της Kia και ανακάλυψε τις ειδικές τιμές Μουντιάλ στα δημοφιλή και έτοιμο παράδοτα μοντέλα Stonic, Exeed και Sportage. Μοντέρνος σχεδιασμός, κορυφαία τεχνολογία και τώρα σε τιμές που δεν χάνονται. Οι τιμές ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Kia Stonic, Kia Exeed και Kia Sportage. Σκόραρε τη δική σου μεγάλη ευκαιρία σήμερα από τη Lutzios Group.
9: Έχουμε γιορτή!
10: Εμείς
9: Τσουλή Κύπρος. Έχει πέρτεη το Leroy Merlin.
10: Το Leroy Merlin γιορτάζει 16 χρόνια στην Κύπρο. Μέχρι 23 Ιουλίου, μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμός με 3 δωροεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα. Μόνο για τα μέλη του κλαμπ.
9: Σας στείτε! Περιμένει μας το Leroy Merlin να γιορτάσουμε μαζί!
10: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lutzios Group.
12: Open Day Πανεπιστημίου Youkland Cyprus. Τετάρτη 22 Ιουλίου από τις 3 έως τις 7 στη Λάρνακα. Έλα και μάθε τα πάντα για τα προγράμματα και τις υποτροφίες των εγγραφών Σεπτεμβρίου 2026. Γνώρισε από κοντά την ακαδημαϊκή μας ομάδα, τους φοιτητές και τις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας. Σπούδασε σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια παγκοσμίως και ζήσε μια μοναδική φοιτητική εμπειρία. Το ταξίδι σου προς την επιτυχία ξεκινά εδώ. Youkland Cyprus. Κάτι περισσότερο από πανεπιστήμιο.
13: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις του 943 Ελλάδα Sports, στο μικροφωνό Γιώργος Βογιατζής. Ο Ολυμπιακός ήρθε σε πλήρη συμφωνία με την Τζιρονά για την απόκτηση του 29χρονου διεθνή Ισπανού εξτρέμ της K21 Ζωέλ Ρόκα στα 5 εκατομμύρια ευρώ των τελικών Ερυθρόλευκων με τους Ισπανούς. Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει την Ντεγκράφαπ στο πρωτοφιλικό προετοιμασία συνόψη τη νέα σεζόν. Πιθανή χρήση δύο εντεκάδων από τον Μάρκο Νίκολιτς. Ντεμπούτο με την ένωση να μένει να κάνουν οι Κάιρεν και Ζουμπκόφ. Σέντερ στις 5, τηλεοπτική κάλυψη από Κοσμοτέ Sport 1. Η Ένωση θέλει να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο στη γραμμή της άμυνας και επιχειρεί να κλείσει άμεσα έναν στόπερ που έχει ξεχωρίσει, με την υπόθεση να βρίσκεται σε πολύ καλό στάδιο. Αύριο αναμένεται η ποδοσφαιρίση του ΠΑΟΚ τη Θεσσαλονίκη να την ολοκλήρωση του βασικού σετ της προετοιμασίας. Ο δικέφαλος του Βορρά βρίσκεται μια ανάσα από την απόκτηση του Τάχα Άλλη, με τις επαφές να έχουν προχωρήσει σημαντικά και το Σουηδό εξτρέμ να αναμένεται στη Θεσσαλονίκη μέχρι την Τρίτη για τις υπογραφές. Η απουσία του από το σημερινό παιχνίδι της Μάλμε με την Γκέτεμπορκ ενισχύει το σενάριο ότι η μεταγραφή βρίσκεται στην τελική της ευθεία. Αντίθετα, δεν υπάρχει ουσιαστική εξέλιξη στις υποθέσεις των Παντελή Κατζηδιάκου και Δημήτρη Γιαννούλη. Ικανοποίηση επικράτη στον Παναθηναϊκό με την αγωνιστική εικόνα της ομάδας στο χθεσινό φιλικό με την Grasshoppers. Κάνουμε καλή προετοιμασία, έμεινα ικανοποιημένος και από όσους έρχονται από τον πάγκο. Το μήνυμα του Γιάκοπ Νίστρουπ. Ναυάγησε την τελευταία στιγμή με τη μεταγραφή του Έντερσον στη Manchester United από την Αταλάντα Πάρτ, συμφωνία των δύο συλλόγων σε 45 εκατομμύρια ευρώ. Η κόκκινη διαβόλη απέσυρε το ενδιαφέρον του μετά από τις φυλάξεις που προέκυψαν στις ιατρικές εξετάσεις για παλαιότερο τραυματισμό του Βραζιλιάνου μέσα στο γόνατο. Έτσι, 27χρονος επιστρέφει στην Ιταλία με τη United να ζητά άλλες λύσεις για τη μεσαία γραμμή σύμφωνα με τον Ρωμάνο. Ο Άρης βρίσκεται σε πολύ προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τον Στέφαν Γιόβιτς, του 35χρονου Σέρβος Γκάρντ, αναμένεται σύντομα στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους Κίτρινους. Αποφασισμένο ότι είσαι στα σπρώχνα και τον Βασίλη το Λιόπουλο είναι ο ΠΑΟΚ. Ο δικέφαλος του Βορρά προσφέρει στον Έλληνα Γκάρντ τριετές συμβόλαιο με συνολικές απολαβές στα 5 εκατομμύρια ευρώ. Ήταν αθλητικές ειδήσεις του 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει στο μαγκαζίνο του σταθμού με τον Γιώργο Ιωάννου.
1: Ιντερ Βέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερ Βέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερ Βέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 94,3 Ιντερ Βέτεν. Ελλάδα Sports.

Εδώ είμαστε. Δεν πιστεύω να νομίζα. Δεν πιστεύω να πιστέψατε ότι σας ξεχάσαμε. Επουδενή. Εδώ είμαστε λοιπόν. Στον 943 Ελλάδα Sports. Για όσους άνοιξαν τώρα τα ραδιοφωνά τους, στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Ιωάννου, δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής. Ο Γιώργος Βογιατζής. Γιώργαρος. Μεγάλε Τζόρτζ.

Δεύτερη ώρα λοιπόν. Η ώρα είναι 3 και 8 πρώτα λεπτά και 9 πρώτα λεπτά. Σε πολύ λίγο θα έχουμε τον Κώστα Σαμοθράκη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Έχουμε λοιπόν αρκετά πράγματα και από Ολυμπιακό και από Παναθηναϊκό και διάφορα. Θα πάμε λίγο σε κάποιες δηλώσεις που έκανε ο Εβάν Φουρνιέ, κυρίως στο κομμάτι του της τοξικότητας και τα πρωτοφανή επίπεδα που έφτασε στη διάρκεια των τελικών. Σε γαλλικό μέσο τα είπα αυτά, σε Vidcast. Μάστε. Λοιπόν, να πούμε λίγο μερικές δηλώσεις του. Αυτή η αντιπαλότητα είναι απίστευτη. Υπάρχει ένα τοξικό περιβάλλον ανάμεσα στις δύο ομάδες και ειλικρινά είναι εντυπωσιακό. Είναι κρίμα για το ελληνικό μπάσκετ που φέρει εξαιτίας αυτού. Η τελική είναι καταπληκτική ως διοργάνωση, αλλά κατέληξαν να γίνουν μια δικαστική διαμάχη, μια μάχη μέσα στο παρκέ, πίεση προς διαιτητές, ενώ ακόμη και σπίτια διαιτητών βανδαλίστηκαν. Αυτή η σειρά θα έπρεπε να αποτελεί τη βιτρίνα του ελληνικού μπάσκετ και τελικά μετατράπηκε σε ένα απόλυτο χάος, τόνισε ο Εβάν Φουρνιέ, προσθέτοντας επίσης το ότι δεν ξέρω από πού ξεκίνησε όλο αυτό. Μισούνται εδώ και τόσο πολύ καιρό που πλέον δεν ξέρεις καν ποιο είναι το πραγματικό πρόβλημα. Υπάρχει μια μακρά ιστορία που εγώ δεν γνωρίζω. Είναι ξεκάθαρο όμως ότι ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού δημιουργεί μια ατμόσφαιρα που δεν είναι καλή. Όλα περιστρέφονται γύρω από τις προκλήσεις και τις προσβολές. Η σειρά αρχίζει και όλοι είναι ήδη εξαγριωμένοι. Οι φίλαθλοι έρχονται και μας ζητούν να νικήσουμε, αλλά δεν πρόκειται μόνο για μπάσκετ. Θέλουν να συντρίψουν την άλλη ομάδα. Ξεπερνάει τα όρια του αθλητισμού. Αυτά λέει ο Εβάν Φουρνιέ.

0: Λοιπόν, ώρα για Ολυμπιακό. Ώρα για Κώστα Σαμοθράκη. Κώστα, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σου ρε Γιώργο, καλό μεσημέρι.
0: Με τι να σε ξεκινήσω πραγματικά, γιατί μας μετέφερες και την είδηση
1: του, ναι, της... φαίνεται να τελειώνει η υπόθεση η Ρόκα. Ο Ολυμπιακός ήρθε σε συμφωνία με τη Χιρόνα, γιατί αυτό ήταν το πρόβλημα. Ο Ρόκα έχει δώσει το OK και μάλιστα πληροφορίες από την Ισπανία λένε ότι πίεζε όλες αυτές τις μέρες ότι θέλει να πάει στον Ολυμπιακό. Έχει μιλήσει με τον Μεντιλίμπαρ και ξέφρασε την επιθυμία του να πάει στον Ολυμπιακό. Οπότε το πρόβλημα ήταν με τη Χιρόνα, η οποία πήρε τα 5 εκατομμύρια που ήθελε. Παίρνει, εν πάση περιπτώσει, για να το πω καλύτερα, να περιμένουμε να ολοκληρωθεί η μεταγραφή. Και έτσι ο παίκτης σύντομα θα έρθει στην Ελλάδα για να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του ταλαντούχου εξτρέμου από τη Χιρόνα.
0: Να υποθέσω πως θα βρεθεί από μέρα σε μέρα, έτσι. Το περιμένουμε λοιπόν
1: τώρα,
0: στην Ελλάδα.
1: Δεν μπορώ να σου πω αυτή, δεν έχω τέτοια ενημέρωση. Πάντως η πληροφόρηση που υπάρχει είναι ότι κλείνει μεταγραφή, ολοκληρώνεται η μεταγραφή του Ρόκα στον Ολυμπιακό. Αυτή την πληροφόρηση έχω, αυτή σου μεταφέρω. Τώρα θα έρθει αύριο μεθαύριο, αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σου απαντήσω, ρε Γιώργο.
0: Είναι τελείως άλλη ιστορία, βέβαια.
1: Προφανώς η εκτίμηση είναι ότι θα έρθει σύντομα να περάσει ιατρικές εξετάσεις, να υπογράψει και να αναχωρήσει την ερχόμενη Τετάρτη για την Ολλανδία, που θα ακολουθήσει το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας με τα 4 φιλικά παιχνίδια που έχουν προγραμματιστεί και να είναι στη διάθεση του Μεντιλίμπαρ.
0: Με τον Στάνιτς τι γίνεται, γιατί λέγαμε για τον...
1: Με τον Στάνιτς εισηγεί ηχθείως. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε να πούμε τίποτα για τον Στάνιτς.
0: Βέβαια, νομίζω κρατάς και εσύ και όλοι, νομίζω, μικρό καλάθι.
1: Για τον λόγο ότι... μικρό καλάθι, την ενημέρωση σου λέω ότι με το Στάνιτς υπάρχει στασιμότητα στο θέμα. Τώρα λεπτομέρειες, ξέρω κάποιες λεπτομέρειες, αλλά δεν μπορώ να τις μεταφέρω αυτή τη στιγμή. Όταν έρθει η ώρα θα το συζητήσουμε.
0: Εννοείται αυτό. Είχαμε λοιπόν και το φιλικό.
1: Θα πάρει ο Ολυμπιακός, νομίζω ότι φαίνεται ότι ο Μεντιλίμπαρ έχει πάρει τις αποφάσεις του μετά και το δεύτερο φιλικό παιχνίδι, το χθεσινό δηλαδή το 1-1. Έχει κάνει τις εκτιμήσεις του για ό,τι αφορά το ρόστερ. Ο Ολυμπιακός σύντομα θα πάρει και δεξιμπακ. Γιατί είναι προφανές ότι μόνο ο Μαθαίο είναι. Ο Σιόζος είναι ένας ταλαντούχο παιδί 17 χρόνων, δεν μπορεί να στηριχτεί αυτή τη στιγμή Ολυμπιακός στο παιδί αυτό. Οπότε ο Ολυμπιακός θα πάρει τη δεξί back-up του Μαθαίου. Δεν ξέρω αν θα είναι back-up του Μαθαίου, αλλά θα το δούμε.
0: Εντάξει, νομίζω αυτό είναι και λίγο φυσιολογική εξέλιξη για τον Ολυμπιακό στην προηγούμενη περίπτωση.
1: Και θα πρέπει να περιμένουμε τώρα τις επόμενες μέρες μέχρι και την Τετάρτη που θα αναχωρήσει. Αυτό είναι ένα θέμα πολύ σοβαρό, νομίζω. Μέχρι την Τετάρτη θα αναχωρήσει η αποστολή για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας. Αποκλείται να πάνε αυτοί οι παίκτες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Δηλαδή 29 παίκτες συν τον Ταρέμι 30. Έτσι είναι 25 παίκτες συν 4 τερματοφύλακες. Οι πιτσιρικάδες νομίζω θα κοπούνε. Εκτός από τον Σιόζο, επειδή όπως αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει δεύτερο δεξί μπακ, ίσως να παραμείνει στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας. Οι υπόλοιποι θα κοπούνε, θα ακολουθήσουν και να παίξουν στον Ολυμπιακό Β και θα είναι έτοιμοι να πάσα στιγμή άμα τους χρειαστεί ο προπονητής για τα παιχνίδια του κυπέλου, γιατί όπως είναι γνωστό από φέτος τα παιχνίδια του κυπέλου θα πρέπει να αγωνίζονται δύο κάτω των 22 χρονών και αυτή τη στιγμή υπάρχει μόνο ο Μουζακίτης. Οπότε θα πρέπει να υπολογίζει κάποια από αυτά τα παιδιά, γιατί αναγκαστικά θα τους χρησιμοποιήσει τα παιχνίδια του κυπέλου.
0: Ναι, και τώρα νομίζω...
1: Να βασιστεί μόνο στο Μουζακίτη, ξέρω εγώ, ή στον τερματοφύλακα, μπορεί να υπάρχει ένας τραυματισμός ή οτιδήποτε.
0: Και νομίζω, εντάξει, θα πρέπει να γίνει η προσθήκη σίγουρα και αυτό που είπες. Τι να κάνουμε, έτσι είναι οι κανονισμοί του κυπέλου πλέον.
1: Ναι, λοιπόν, από εκεί και πέρα, Μασούρας και Κλέιδον νομίζω δεν θα ακολουθήσουν στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας. Για τον Μασούρα υπάρχει ένα μικρό ερωτηματικό, κυρίως γιατί είναι Έλληνας. Και αυτή τη στιγμή ξέρουμε τον Ολυμπιακό υπάρχει πρόβλημα με τους Έλληνες. Έτσι το έχουμε ξαναπεί, το έχουμε συζητήσει πολλές φορές και θα πρέπει να βρεθεί λύση. Τώρα ποια λύση θα βρεθεί, είναι δύσκολο να σου απαντήσω αυτή τη στιγμή.
0: Κώστα, μιλάμε
1: για την ευρωπαϊκή λίστα, μιλάω έτσι.
0: Ναι, πόσους Έλληνες έχει ο Ολυμπιακός?
1: Τέσσερις. Το Μουζακίτη, τον Τζολάκη
0: Το Φορτούνι και το Ρέτσο.
1: Και το Ρέτσο. Και πρέπει να έχει 8 για την ευρωπαϊκή λίστα.
0: Άρα θέλει άλλους 4.
1: Ακριβώς. 8 ή 17 ξένους. Αυτό λέει η ευρωπαϊκή λίστα.
0: Τώρα το ερώτημα που θέλω να σου κάνω. Το σενάριο κάποιας μεταγραφής παίκτη του εξωτερικού, Έλληνα από το εξωτερικό, υπάρχει?
1: Θέση. Και κυρίως για το δεξιμπακ. Αλλά χωρίς κάτι συγκεκριμένο.
0: Ναι, προφανώς και εγώ δεν έχω κάποιο όνομα στο κεφάλι μου, έτσι, για να είμαστε.
1: Προφανώς δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάτι συγκεκριμένο. Ο Ολυμπιακός έχει ρίξει ματιές, ας πούμε, γενικά. Ρίχνει τώρα από εκεί και πέρα. Θα δούμε αν μπορεί να γίνει μια τέτοια μετακίνηση και να καλυφθεί τουλάχιστον η θέση του δεξιού μπακ από έναν Έλληνα του εξωτερικού, γιατί στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Όπως σου είπα, Κλέιτον και Μασούρας δύσκολα θα ακολουθήσει στο δεύτερο στάδιο, σε τους πιτσιρικάδες, οπότε καταλαβαίνεις, κατεβαίνει το ρόστερ, γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι 30 αυτή τη στιγμή, μαζί με τον Ταρέμι που θα πάει στην προετοιμασία στις 15 του μήνα, θα επιστρέψει μετά την προετοιμασία και ο Ελκαμπή. Και βέβαια στον Ολυμπιακό θα γίνουν τουλάχιστον άλλες 4 μεταγραφές. Οπότε καταλαβαίνεις, θα φτάσουμε πολύ ψηλά. Με τη Λίμπαρ είναι ξεκάθαρος ότι πάνω από 26-27 παίκτες μαζί με τους τερματοφύλακες δεν θέλει να δουλέψει. Θα έρθει στη δύσκολη θέση να αποφασίσει ποιους θα κόψει. Βέβαια όλα αυτά τώρα είναι σχετικά, γιατί ξέρουμε ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να έρθουν προτάσεις για τον Ταρέμι, για τον Ορτέγκα. Υπήρχε μια πληροφορία για τον Ορτέγκα ότι River Plate θα έρθει να κάνει πρόταση, δεν υπάρχει κάτι επίσημο. Και βέβαια την περίπτωση του Αντρέ Λουίζ, που νομίζω ότι δύσκολα θα χαλάσει μεταγραφή στο MLS ή στην Πόρτο. Γιατί Wolves δεν το βλέπω, γιατί με τα 14 εκατομμύρια, εκτός αν η αγγλική ομάδα θεωρήσει ότι μπορεί να ανεβάσει το ποσό και να φτάσει εκεί που θέλει ο Ολυμπιακός, γύρω στα 18 εκατομμύρια. Μην ακούμε τώρα τα 19 και 20 και 21 εκατομμύρια από το MLS, δεν υπάρχει αυτό το ποσό, έτσι. Προφανώς στον Ολυμπιακό ξέρουν, το έχουν αποδείξει αυτά τα χρόνια, ξέρουν να πουλάνε καλά.
0: Στο μεταξύ στον Ολυμπιακό θα υπάρξουν δηλαδή προτάσεις, έχουμε, μας έχεις αναφέρει 4 παίκτες που μπορεί να αποχωρήσουν, έτσι. Ορτέγκα, ναι, Ταρέμι, Κλέιτον.
1: Ταρέμι και ο Αντρέ Λουίς.
0: Και ο Αντρέ Λουίς, ναι.
1: Ο Κλέιτον πιθανότητα θα πάει στη Ρίο αύριο με τη μορφή δανεισμού σε κάποια άλλη ομάδα.
0: Ο Κλέιτον λοιπόν ξεκαθαρίζει.
1: Ο Μασούρας, ο οποίος ανήκει στον Ολυμπιακό, γι' αυτό είναι και στην προετοιμασία. Αλλά περιμένουμε να φέρει καμιά πρόταση, να ενδιαφερθεί κάποια ομάδα να τον αγοράσει με τη μορφή δανεισμού. Γιατί η αλήθεια είναι και ο Μασούρας δεν έδειξε τίποτα ιδιαίτερο στα δύο παιχνίδια αυτά. Τώρα, αν θελήσω με την Λίμπαρ να του δώσει και άλλες ευκαιρίες στα υπόλοιπα φιλικά, παίζει αυτό το σενάριο, αλλά θα το δούμε. Πάντως, όπως και να το κάνουμε, θα έχει ενδιαφέρον να δούμε την Τετάρτη ποιοι θα μπουν στο αεροπλάνο για να αναχωρήσουν για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας στην Ολλανδία. Και εκεί που θα γίνουν και 4 φιλικά παιχνίδια, θα είναι τα πιο δυνατά φιλικά παιχνίδια. Όχι το πρώτο με τη Φορτούνα Σιτάρτ, 2 μέρες μετά την άφηξη στην Ολλανδία, 15 είναι η άφηξη, με τη Φορτούνα Σιτάρτ στις 17, στις 18 με τον Άγιαξ, μετά την άφηξη στην Ολλανδία, 15 είναι η άφηξη, με τη Φορτούνα Σιτάρτ στις 17, στις 18

0: του Πορτογάλου Εξτρέμ είναι καλή και μπορέσει να δώσει αυτό το κάτι διαφορετικό στον Ολυμπιακό. Θέλει στα Εξτρέμ. Ήδη υπάρχουν τα Εξτρέμ αυτή τη στιγμή και ο Φορτούνης, γιατί εκεί υπολογίζεται, και ο Ζέλσον. Έτσι. Υπάρχουν αυτοί οι δύο. Για τον Αντρέ Λουίς τα έχουμε πει. Οπότε θα πρέπει ο Ολυμπιακός τουλάχιστον να πάρει δύο Εξτρέμ ακόμα. Θα πάρει δύο χαφ σίγουρα, ένα εξάρι και ένα οκτάρι και ένα δεξιμπακ. Θα μου πεις αριστερό μπακ τι θα γίνει. Αριστερό μπακ θα κρυθούν όλα με το τι θα αποφασίσει ο Ορτέγκα να κάνει, αν θα έρθει επιτέλους αυτή η πρόταση που ακούγεται και να μπορέσει ο Ολυμπιακός να ψάξει μια άλλη περίπτωση για την αριστερή πλευρά της άμυνας του.
1: Τέλεια. Δεν ξέρω αν έχουμε να συμπληρώσουμε κάτι.
0: Όχι, εγώ δεν έχω έχουμε... για να ρωτήσει κάτι. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάτι. Επέστρεψαν χθες το βράδυ η αποστολή αργά μετά τα μεσάνυχτα. Πήραν ρεπό. Να δούμε τι θα γίνει με τους τραυματίες. Σήμερα, μάλλον όχι σήμερα, αύριο και ο Κλέιτον και ο Ντάνι Γκαρθία θα υποβληθούν σε εξετάσεις. Του Ντάνι Γκαρθία η πληροφόρηση που έχω ότι δεν είναι κάτι σοβαρό. Εδώ και 4-5 μέρες είχε κάποιες ενοχλήσεις, γι' αυτό και δεν έπαιξε και στο πρώτο παιχνίδι. Και ευτυχώς πρόλαβε και βγήκε γρήγορα. Αυτό είναι το καλό λόγο της εμπειρίας σου, για να μην πάθει μεγαλύτερη ζημιά. Γι' αυτό και δεν έπαιξε και με τη Ρακό. Και χτες, όπως είδαμε, αποχώρησε γρήγορα. Αισθάνθηκε ενοχλήσεις και έφυγε. Και νομίζω ότι θα μπορούσε να πάθει μεγαλύτερη ζημιά, αν δεν λόγω της εμπειρίας του αποφάσισε να φύγει γρήγορα από το γήπεδο. Είδαμε πως έγινε η φάση. Οπότε θα περιμένουμε για τον Κλέιτον. Η πρώτη εκτίμηση είναι ότι είναι θλάση. Τώρα τη μορφή θλάση, θα το μάθουμε αύριο. Σήμερα ή αύριο θα πάνε στον Χρήστο τον Θεό να περάσουν εξετάσεις και να δούμε πόσο σοβαρό είναι. Άρα νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς ο Κλέιτον δεν θα πρέπει να υπολογίζεται για τη συνέχεια. Υπάρχουν και άλλοι 2-3 μικροπροβλήματα με το Ρέτσο, με το Μουζακίτη, τον Μπακούλα, αλλά δεν είναι κάτι σοβαρό. Γι' αυτό και δεν έπαιξα, δεν αγωνίστηκαν στο χθεσινό φιλικό. Για ξεκούραση περισσότερο. Η αλήθεια είναι ότι πιέστηκαν πολύ αυτές τις μέρες παίκτες του Ολυμπιακού. Ήταν σκληρές και διπλές οι προπονήσεις στην Ολλανδία, στο Λαρντίγκεν. Και γι' αυτό ο προπονητής προτίμησε να τους προφυλάξει περισσότερο. Αυτά, Γιώργη.
1: Τέλεια, τέλεια. Δεν έχω κατά να με ρωτήσω. Με έχεις καλύψει.
0: Να πω τώρα που θυμήθηκα ότι αν τελικά αποχωρήσει ο Ορτέγκα από την αριστερή πλευρά, ο Πεδρόσα της Σεβίλης είναι ο πρώτος υποψήφιος για να έρθει στον Ολυμπιακό. Είναι ένα όνομα που το ακούμε καιρό. Το ξέρει ο Μετιλίμπαρα από την Ισπανία, δεν έχει εκτίμηση. Αν τελικά βρεθεί λύση, αυτό που θέλει και ο προπονητής, δηλαδή θέλει να αποχωρήσει ένας από τους δύο αριστερούς μπακ, να βρεθεί κάτι καλύτερο, κάτι πιο εξαιρετικό, ο Πεδρόσα της Σεβίλης που είναι ελεύθερος, Ισπανός, θα είναι υποψήφιος για να έρθει στον Ολυμπιακό. Αυτά.
1: Τέλεια. Τέλεια. Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια. Ήταν ο Κώστας Αμοθράκης με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Βλέπετε, τα πάμε όλα. Λοιπόν, θα πάω τώρα σε ένα μήνυμα και με αυτό θα κλείσω το μισάωρο. Ο φίλος εδώ, ο Ιαν, έχει στείλει ένα μήνυμα. Και ποιος σου είπε, ρε θείο, να επιλέγεις εσύ παίχτες. Εσύ κράτησες την ανεμογεννήτρια, τον περπατητή Παύλα Καμένο, και πέρυσι όταν σου πρότειναν τον Ναΐ είπες όχι και πήγε στον Παναθηναϊκό. Πήγε ο Παναθηναϊκός να πάρει πρωτάθλημα με αυτή την παιχτάρα. Έδιωξε τον Όρτα το Γιάρεμτσου και δεν συμμαζεύεται. Άστο, Ιαν. Κοίτα, Ιαν.
2: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Το σύμπαν μπορεί να σου στέλνει σημάδια, αλλά το ψυγείο σου τα λέει ξεκάθαρα. Σου ρωτεί ξεκάθαρη απόλαυση. Κλασική και με αρώματα λεμόνι lime, pink grapefruit, τριαντάφυλλο και μαστίχα.

0: σου ρωτή, πηγή σου για πάντα.
1: Συγγνώμη, αυτό το παρέγγειλες. Αυτό θα φας.
2: Αυτό ρε φίλε είναι θάνατος. Λοιπόν, λείπει ζάχαρη, ποτέ δεν ακούμε. Βασικά δεν τα κοιτάμε. Αυτά αγοράκια μου είναι γεμάτα καρκίνο.
3: Έχει καταλάβει. Αυτές οι τροφές είναι ο σύντομος δρόμος.
4: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Ισχύει πως όταν φροντίζεις τη διατροφή σου και κάνεις κάθε χρόνο προληπτικές εξετάσεις, μειώνεις σημαντικά τις πιθανότητες να παρουσιάσεις κάποιο είδος καρκίνου. Θυμήσου, 50% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
5: ΕΟΠΕ ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
6: Δεν είναι μυστικό. Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπος ζωής, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Αέρα Summer Sale είναι ήδη εδώ. Γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Αέρα Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Αέρα Department Stores. Shaping the new era.
7: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Σούπερ Σπορτ 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Σούπερ Σπορτ 104. Μένεις εδώ.
8: Jackpot στο Joker. 5 εκατομμύρια ευρώ στην κλήρωση της Κυριακής και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
9: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwyn.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
8: Joker. Άκου την τύχη. Να σου τύχει.
10: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στο πρόγραμμα της ιατρικής. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
11: Έχεις δάνειο με εξασφάλιση το σπίτι σου? Είσαι οικονομικά ευάλωτος? Δεν μπορείς να καλύψεις τις δόσεις σου? Κι όμως υπάρχει διέξοδος. Σχέδιο ενίκιο έναντι δόσεις από το Υπουργείο Οικονομικών με φορέα ελοποίησης την ΚΕΔΙΠΕΣ. Υποβολή νέων αιτήσεων από 4 Μαΐου μέχρι και 31 Ιουλίου. Πληροφορίες στα επαρχιακά κέντρα της ΚΕΔΙΠΕΣ μέσω της ιστοσελίδας της ή τηλεφωνικώς στο 22 74 34 00. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Super Sport 104. Αυτό το καλοκαίρι κάνουμε παιχνίδι διαρκείας. Συντονίσου καθημερινά στον Super Sport 104 και μπες στην κλήρωση για εισιτήρια διαρκείας από όλες τις ομάδες της πρώτης κατηγορίας του Παγκύπριου Πρωταθλήματος. Στήριξε την ομάδα σου όλη τη σεζόν από την κερκίδα με δώρο από εμάς. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
13: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
2: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Τελευταίο μισάωρο της εκπομπής. Τελευταίο μισάωρο του μαγκαζίνου. Τρία λεπτά, τέσσερα λεπτά μάλλον. Ακριβώς τώρα, τέσσερα λεπτά μετά τις 3:30.

0: Στο μεταξύ η Γκένκ κάνει χαμό. Η Γκένκ απορρίπτει προσφορές συνεχώς για τον Καρέτσα. Η Γκένκ ζητάει 35 εκατομμύρια ευρώ για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα. Η Ντόρτμουντ επιμένει, έδωσε 30. Η Γκένκ αρνήθηκε. Θα δούμε τι θα γίνει. Και εκεί θα τα πούμε σε πολύ λίγο και με τον Μάνο Σταραμόπουλο αυτό, για αυτά τα θέματα. Να επανέλθω λίγο στη δήλωση του Εβάν Φουρνιέ, γιατί μίλησε στο γαλλικό το Vidcast, στο γαλλικό μέσο στο οποίο μίλησε, έδωσε τη συνέντευξη, έχει δώσει και έχει μιλήσει και για τον Φαλ. Είχα μια ιδέα για το τι συνέβαινε, θέλω όμως να ξέρω ότι ήταν πολύ δύσκολο για εκείνον. Είχα μιλήσει μαζί του και μου είπε πως χρειάστηκε περίπου μια εβδομάδα για να συνηθίσει στην ιδέα της μεταγραφής. Ακόμα και για μένα είναι περίεργο να τον βλέπω τώρα στα πράσινα. Έπειτα από 5 χρόνια στον Ολυμπιακό, πρέπει και για τον ίδιο να μοιάζει ακόμη παράξενο. Πήρε μια απόφαση για την οικογένειά του. Προφανώς πρόκειται και για μια οικονομική επιλογή. Δεν είναι κάτι που μπορώ να κρίνω. Ο στόχος του ήταν επίσης να παίζει και επειδή δεν έχουμε πολλούς ψηλούς και επειδή έχουμε πολλούς ψηλούς, κοιτάξτε, κάποιοι άνθρωποι μπορούν να διαχειριστούν μια τέτοια αλλαγή και κάποιοι άλλοι όχι. Ελπίζω όλα καλά να πάνε για τον Μους. Αυτά δήλωσε ο Εβάν Φουρνιέ για τη μεταγραφή του Μουστάφα Φαλ από τον Ολυμπιακό στον Παναθηναϊκό. Δεν είναι ο μόνος, ούτε ο πρώτος ούτε ο τελευταίος νομίζω που έχει βγάλει τα κόκκινα και βάλει τα πράσινα ή το αντίθετο. Έχουμε δει ουκολίγες περιπτώσεις παικτών που βγάλανε την κόκκινη φανέλα, φορέσαν την πράσινη, που βγάλαν τα πράσινα, φορέσαν τα κόκκινα και θα δούμε και άλλες τόσες στο μέλλον. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Λοιπόν, πάμε όμως τώρα να τα πούμε μουντιαλικά, να κάνουμε μια ωραία συζήτηση ποδοσφαιρική με Μάνο Σταραμόπουλο που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Μάνο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα και στους ακροατές του 943 Intervent Sports. Πριν ξεκινήσουμε να μιλάμε για το Μουντιάλ, θέλω να κάνω κάποιες γενικές παρατηρήσεις. Γιατί κάπου έχουν μπερδευτεί τα πράγματα και ο κόσμος πρέπει να τα βάλουμε σε μια σειρά. Καταρχήν πρέπει να πούμε, αν ζούσε τώρα ο Αριστοτέλης ή ο Σοφοκλής, θα μπορούσαν να επιβιώσουν στην εποχή μας. Νομίζω πως ναι. Το ίδιο ισχύει λοιπόν για τον Πελέ, για τον Μαραντόνα, που κατά την προσωπική μου άποψη ο Πελέ είναι ο κορυφαίος όλων των εποχών, 3 παγκόσμια κύπελα με 3 διαφορετικές εθνικές ομάδες, καλός και χρυσός ο Μέση βέβαια, αλλά όπως και να το κάνουμε τα 3 παγκόσμια κύπελα δύσκολο να καταφέρει να τα πάρει, όσο απίθανο έτσι. Και επίσης αυτά που έχει πετύχει ο Πελέ, γιατί τώρα δεν λέω τι λένε για assist και αυτά, εγώ αυτά τα θεωρώ περισσότερο θέματα της εποχής μας και όχι πραγματικά. Όταν λέμε assist σημαίνει ότι είσαι σε προφανή θέση για γκολ και εγώ σου δίνω την μπάλα. Το αν εγώ πραγματοποιώ μια σέντρα και εσύ για διάφορους λόγους, όχι ποδοσφαιριστής, καταφέρει να πεντήσει πιο ψηλά από όλους, δεν είναι assist αυτό, άσχετα να βάλεις γκολ. Έτσι, πάει αυτό. Το κλείσαμε το θέμα για να το βλέπει και ο κόσμος να το μάθει και για να μην το μπερδεύει. Οι εποχές μπορεί να αλλάζουν, το μυαλό, η φαντασία, η ευφυΐα. Δεν αλλάζει με τίποτα. Αυτά.
0: Προσωπικά αυτό που ανέφερα, ναι, επειδή αναφέρεις και συζήτηση που έγινε πολλή ώρα πριν, ανέφερα ότι το ποδόσφαιρο έχει αλλάξει σε σχέση με παλιά. Έχει πάει πιο πολύ στην ταχυδύναμη, έτσι, εννοείται.
1: Είναι κάτι που δεν αλλάζει ποτέ. Το ποδόσφαιρο μπορεί να αλλάζει, να τρέχουν περισσότερο τώρα, να μην υπάρχει η τεχνική και η φαντασία, αλλά όποιος έχει ευφυΐα θα μπορούσε να παίξει και τώρα και αύριο και στον 23ο αιώνα. Αυτό ήθελα να πω. Τίποτα άλλο.
0: Ωραία,
1: να σε... Θα μπορούσε να παίξει τώρα άνετα. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο, παράδειγμα, δεν ξέρω αν θα μπορούσε να παίξει την εποχή του 70. Αυτό θα ήταν αυτός που είναι τώρα.
0: Αυτό βέβαια είναι και η εικασία, έτσι. Δεν μπορούμε, είναι αδύνατο δυστυχώς να τα δούμε όλα.
1: Δηλαδή πιστεύεις ότι ο Αριστοτέλης τώρα θα μπορούσε να επιβιώσει στην εποχή μας? Θα ήταν ένας απλός άνθρωπος? Να το δούμε έτσι δηλαδή, να το πάμε πολύ παλιά για να δούμε ορισμένα πράγματα. Είναι θέμα ευφυΐας μυαλού, το μυαλό.
0: Όχι, όχι, όχι, για κανένα.
1: Δεν αλλάζει. Ή το έχεις ή δεν το έχεις. Το χάρισμα εννοώ.
0: Ναι, άρα, προφανώς.
1: Μάλιστα. Πάμε
0: προφανώς,
1: τώρα. Παγκόσμιο κύπελο.
0: Λοιπόν, παγκόσμιο κύπελο.
1: Το οποίο έχει πετύχει απόλυτα όπως ξέρουμε, έτσι, και από πλευράς προσέλευσης θεατών 98-99% και από οικονομικής πλευράς που ενδιαφέρει όλες τις ομάδες, μην κοροδευόμαστε, έτσι. Κάθε ομάδα μίνιμουμ, εθνική ομάδα εννοώ, ομοσπονδία, παίρνει μίνιμουμ 10 εκατομμύρια ευρώ, ασχέτως ό,τι κάνει από εκεί και πέρα. Τώρα, έχουμε κάποιους 72 ευρωβουλευτές που βγήκαν και ζήτησαν να ελεχθεί ο Ιφαντίνο για αυτό που έγινε με τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Μπαλογκούν. Εντάξει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν νομίζω ότι τώρα θα εμπλακεί περισσότερο σε αυτό το θέμα, ασχέτως αν οι 72 βουλευτές έκαναν αυτή την ερώτηση. Έτσι. Δεν νομίζω από εκεί και πέρα θα φτάσει παραπάνω το θέμα, γιατί κανένας δεν θέλει να τα βάλει με τις ΗΠΑ. Είναι μια πραγματικότητα, έτσι, και να μιλάμε, να είμαστε ρεαλιστές. Mm-hmm. Τώρα.
0: Έτσι κι αλλιώς νομίζω δεν παίζει πλέον άλλο ρόλο, γιατί εντάξει, ωραία, έγινε αυτή η κίνηση που έγινε. Το αποτέλεσμα ποιο ήταν, πέρασε το Βέλγιο, τελείωσε το.
1: Ευτυχώς που αποδόθηκε ποδοσφαιρική δικαιοσύνη.
0: Προφανώς, προφανώς.
1: Αυτό μετράει, γιατί θα ήταν αλλιώτικα τα πράγματα αν με αυτή την κίνηση θα έλεγα ότι αδικήθηκε η Εθνική Ομάδα των ΗΠΑ, που είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα και τα προσχή χρόνια θα είναι ακόμα καλύτερη. Ασχέτως αν θα είναι προπονητής ο Αργεντινός ο Ποτσετίνο ή κάποιος άλλος, τέτερον εκάτερον. Τώρα, από εκεί και πέρα πάμε να δούμε τους προσεχείς ημιτελικούς, έτσι.
0: Πρέπει να το πούμε. Τι ματσάρες θα δούμε. Να σε ξεκινήσω, συγγνώμη, σε διακόπτω. Πρέπει να το πω.
1: Δεν είναι απόρριτο ότι θα είναι πάντα σπουδαία αυτά τα μάτια. Γιατί υπάρχει μεγάλο άγχος, υπάρχει αγωνία, υπάρχουν συμφέροντα, έτσι. Πρέπει να βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα. Οπότε κανένας δεν ξέρει αν θα είναι σπουδαία μάτια. Όταν υπάρχουν μεγάλες προσδοκίες, περισσότερες φορές το παιχνίδι δεν είναι καλό. Να αναφέρω πρόσφατο παράδειγμα, τελικό Champions League, Paris Saint-Germain Arsenal. Όλοι είχαν μεγάλες προσδοκίες. Το παιχνίδι το εκπληκτικό ήταν τα δύο παιχνίδια της Bayern με την Paris Saint-Germain. Το τελικό ήταν περισσότερο παιχνίδι τακτικής. Άρα και τώρα, επειδή φτάσαμε στο παραπέντε, νομίζω ότι η τακτική θα παίξει το ρόλο της.
0: Άρα, τώρα ναι. Τώρα ναι. Ναι.
1: Άρα οι προσδοκίες σου να είναι λιγότερες σε αυτήν την εποχή.
0: Θέλω να τώρα, πω κυρίως ότι είναι πολύ πιο αμφίροπα τα παιχνίδια.
1: Θα παίξει πρώτη φορά δύο της Εθνικής Αγγλίας. Μια Αγγλία που μπορεί να μην έχει εντυπωσιάσει με το ποδόσφαιρο που έχει παρουσιάσει μέχρι τώρα. Οι αλλαγές που έχει κάνει στον τρόπο παιχνιδιού ο Τούχελ δείχνουν ότι είναι αποτελεσματικές. Ασχέτως αν δεν αρέσει στον περισσότερο κόσμο, έτσι. Εδώ λέμε, βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα. Άρα, ο Τούχελ πιστεύω θα προσπαθήσει να επιτηρήσει τον Μέση, γιατί από αυτόν εξαρτώνται τα περισσότερα πράγματα στην Εθνική Αργεντινής. Αν δεν τραβήξει ο Μέση, αυτομάτως η απόδοση όλων των άλλων ποδοσφαιριστών σίγουρα μειώνεται. Άρα λοιπόν, θα είναι ένα παιχνίδι τακτικής για μένα.
0: Κοίτα, το ανέφερα τώρα και πιο πριν για την Αγγλία, ότι αρέσει ή δεν αρέσει το ποδόσφαιρο που παίζει, ναι, ένα πράγμα πρέπει νομίζω όλοι να παραδεχτούμε. Ξέρει να παίρνει τα παιχνίδια, ξέρει να νικάει.
1: Αυτό, γι' αυτό είπα ότι του ξέρει να νικάει. Τη φιλοσοφία του παιχνιδιού της Αγγλίας, η οποία καταφέρει να παίρνει, είναι αποτελεσματική πλέον και δεν είναι πολύ πιθανό να τη δούμε και στον τελικό, έτσι. Τώρα το παιχνίδι με την Αργεντίνη είναι 50-50. Ασχέτως αν υπάρχει μέση από τη μία πλευρά και Κέιν ή Μπέλιχαμ από την άλλη. Ο Μπέλιχαμ, για παράδειγμα, τη σεζόν που έληξε στη Ρεάλ Μαδρίτης δεν υπήρχε ουσιαστικά, έτσι. Αν εξαιρέσει ορισμένα 2-3-4 παιχνίδια, στην υπόλοιπη σεζόν δεν υπήρχε. Όμως, σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο στα γήπεδα ΗΠΑ, Καναδά, Μεξικού, ο Μπέλιχαμ είναι άλλος άνθρωπος. Είναι ουσιαστικά ο εκτελεστής της Εθνικής Αγγλίας. Γιατί βλέπουμε τον Χάρι Κέιν, που είναι ο σεντερφόρ τυπικά πάντα, βγαίνει έξω από την περιοχή, δημιουργεί, είναι ο δημιουργός, είναι. Μπορούμε να πούμε ότι είναι το δεκάρι ουσιαστικά της Αγγλίας σε ένα εντελώς διαφορετικό ρόλο που τον είχε και στην Τότεναμ και δημιουργεί και εκτελεί ο Μπέλιχαμ εκεί που δεν το περιμένει κανένας. Άρα λοιπόν η Αγγλία έχει ένα στόχο αυτή τη στιγμή να πάει στον τελικό. Βέβαια τον ίδιο στόχο έχει και η Αργεντινή. Αλλά όπως είναι τα πράγματα θα δυσκολευθούν πολύ οι φίλοι μας οι Αργεντινοί, γιατί το παιχνίδι των Αργεντινών στηρίζεται κατά βάση στην απόδοση του Μέση. Οπότε αυτό το ξέρει ο Τούχελ όπως το ξέρουμε όλοι μας και εκεί θα παιχθεί. Θα καταφέρει η Αγγλία να επιτηρήσει όσο περισσότερο μπορεί το Μέση ή ο Μέση θα ξεπεράσει τις όποιες δυσκολίες και τότε θα αντιστραφούν οι όροι. Θα δούμε. 50-50 το παιχνίδι. Τώρα, στο άλλο παιχνίδι ανάμεσα στην Ισπανία, την πρωταθλήτρια Ευρώπης και τη Γαλλία, αυτή τη στιγμή το καλύτερο ποδόσφαιρο το έχει παρουσιάσει η ομάδα του Didier Deschamps, ο οποίος μετά τον παγκόσμιο κύπελο, ανεξαρτήτως θα κάνει η εθνική ομάδα, θα αποχωρήσει. Τη θέση του ξέρουμε όλοι, θα την πάρει ο Ζινεντίν Ζιντάν. Ένας από τους κορυφαίους Γάλλους, μπορεί να είναι και ο καλύτερος όλων των εποχών. Λοιπόν, η εθνική Ισπανία στηρίζει πάρα πολλά και αυτή στον Γιαμάλ. Όταν είδαμε στο προηγούμενο παιχνίδι αρκετές φορές να επιτηρείται καλά ο Γιαμάλ, η Ισπανία δεν λειτουργεί σωστά. Ναι, μεν μπήκε ο Μερίνο και καθάρισε, δεκτό αυτό, ή ο Γιαρθάμπαλ, ο φορ που τον θέλει η Μπαρτσελόνα, αν δεν πάρει τον Άλβαρες για να καλύψει τη θέση του Φορ μετά την αποχώρηση και του Λεβαντόφσκι. Ποντάρει πολλά στον Γιαμάλ, αλλά αυτό το ξέρουν οι Γάλλοι και ο Νούνο Μέντες που τον ξέρει γιατί τον έχει αντιμετωπίσει αρκετές φορές, σε πάση περιπτώσει. Μάλλον όχι ο Νούνο Μέντες, ο Ντίν. Ο Νούνο Μέντες είναι Πορτογάλος, τον μπερδέψαμε. Λοιπόν, ο Ντίν θα πρέπει να έχει βοήθεια και από το Ραμπιό ή μπορεί να βάλει και τον Καντέ που μέχρι τώρα δεν έχει χρησιμοποιηθεί από τον Ντεσάν. Πιστεύω ότι θα είναι και εδώ παιχνίδι τακτικής και αν επιτηρηθεί ο Γιαμάλ θα δυσκολέψουν πολύ τα πράγματα για τους Ισπανούς, γιατί οι Ισπανοί από την άλλη πλευρά πρέπει να αντιμετωπίσουν ή να εξωτερώσουν τρεις αστέρες, όχι έναν όπως ο Γιαμάλ. Δηλαδή τον Ολίσε που κάνει πράγματα και θάματα, τον Εμπαπέ που σκοράρει με το παραμικρό και τον Ντεμπελέ που είναι το παιδί φάντασμα για μένα. Μπορεί να είναι στην άμυνα να βοηθάει τον Μενιάρο τροφύλακα και την άλλη στιγμή να σκοράρει. Οπότε αυτά τα τρία να τα αντιμετωπίσει, να τα επιτηρήσει η ομάδα του Ντελαφοέντε είναι πιο δύσκολο. Όχι απιθανό βέβαια, έτσι, αλλά πιο δύσκολο. Οπότε θεωρώ ότι ένα μικρό προβάδισμα, έστω και 5% περισσότερο αισθανόντες, έχει την ομάδα της Γαλλίας για να την ξαναδούμε σε τελικό Champions League για τρίτη φορά συνεχόμενη στην ιστορία της, έτσι, 18, 22, 26.
0: Και μιλάμε τώρα για μια ομάδα, έτσι, η Γαλλία που είναι από τη μέση και μπροστά είναι φωτιά και λάβρα.
1: Η Γαλλία γενικά αυτή τη στιγμή παρουσιάζεται πληρέστερη ομάδα και με πολύ θαυμάσιο πάγκο αναπληρωματικών.
0: Και με παίχτες που έχουν κάνει εξαιρετικές χρονιές, έτσι, με τις ομάδες τους.
1: Βέβαια.
0: Ο Εμπαπέ, δεν το συζητάμε το παίχτης είναι.
1: Ο Εμπαπέ με τη Ρεάλ βέβαια δεν είχε πολύ καλή σεζόν, εν πάση περιπτώσει, τουλάχιστον στην Ευρώπη, έτσι. Στην Ισπανία ήρθε δεύτερη, αλλά εν πάση περιπτώσει κάνει πολύ καλό παγκόσμιο κύπελο ο Εμπαπέ, θέλει να πάρει το χρυσό παπούτσι να ξεπεράσει, να βγει πρώτο σκόρερ, μετά είναι η χρυσή μπάλα που σίγουρα τη θέλουν όλοι να την πάρουν, γιατί το παγκόσμιο κύπελο θα παίξει το μεγαλύτερο ρόλο, ποιος θα πάρει το μεγαλύτερο έπαθλο παγκοσμίως, το θέλει και ο Ντεμπελέ ξανά για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, το θέλει και ο Μέση, δεν πρέπει να ξεχνάμε, έτσι. Γενικά ακόμα είναι ανοιχτό και πιστεύω ο νικητής του παγκοσμίου κυπέλου θα έχει και περισσότερες πιθανότητες για να πάρει αυτός τη χρυσή μπάλα φέτος, τη μεγάλη γιορτή που θα διεξαχθεί για πρώτη φορά εκτός Παρισιού, θα γίνει στο Λονδίνο, έτσι. Επειδή συμπληρώνονται τα 70 χρόνια από την πρώτη χρυσή μπάλα που είχε πάρει ο Σερ Στάνλεϊ Μάθιους, ο αποκαλούμενος μάγος της τρίπλας, ενώ σεζόν 55-56.
0: Πολύ ωραία, σίγουρα θα είναι πολύ ωραία η ατμόσφαιρα εκεί. Και αναμένουμε σίγουρα να δούμε και τι θα ψηφίσεις και εσύ, Μάνο.
1: Ναι, γι' αυτό είπα ο τελικός θα παίξει το ρόλο του.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα τώρα πρέπει να δούμε ότι είχαμε. Έφυγαν τέσσερις άνθρωποι χθες και σήμερα, έτσι.
0: Τι σήμερα είναι αυτό, τι είναι αυτό
1: που έγινε. Ο Μανού που είχε περάσει ένα φεγγάρι και από την Ελλάδα είχε αγωνιστεί με την ΑΕΚ, 43 ετών. Εχθές είχε φύγει ο Κεν Μπέιτς, ο παλαιότερος επί μία εικοσαετία πρόεδρος της Τσέλσι. Ήταν αυτός που την ανέβασε από τη δεύτερη κατηγορία στην πρώτη. Πήρε μαζί της δύο κύπελα Αγγλίας 97-2000. Πήρε ένα κυπελούχο το 98 η Τσέλσι. Πήρε ένα Super Cup Ευρώπη το 98 η Λονδρέζικη ομάδα. Και πήρε και ένα Community Shield, δηλαδή Super Κύπελο Αγγλίας το 2000. Ο οποίος έμεινε για 20 χρόνια στην προεδρία της. Μετά την ομάδα την εξαγόρασε ο Αμπραμόβιτς που πήρε Champions League και μεγαλούργησε ακόμη περισσότερο. Έπειτα είχαμε σε ηλικία 89 ετών τον Αργεντινό, έναν από τους καλύτερους μέσους όλων των εποχών, τον Αντώνιο Ρατίν, ο οποίος στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1966 κάποια στιγμή είχε κάνει κάποιο ένα πολύ πολύ σκληρό φάουλ, ήταν κόκκινη. Κόκκινη κάρτα τότε δεν υπήρχε στο ποδόσφαιρο. Έτσι λοιπόν, επειδή ο Γερμανός διαιτητής του έλεγε φύγει από το παιχνίδι, αυτός δεν αποχωρούσε και ισχυριζόταν ότι δεν καταλάβαινε τη γλώσσα του. Λοιπόν, η FIFA λοιπόν με αυτό το γεγονός ξεκίνησε να προσθέτει κανόνες και ξεκίνησε να θέτει σε εφαρμογή την κίτρινη και την κόκκινη κάρτα. Από το 66 λοιπόν ξεκίνησε και μετά είχε την εφαρμογή της στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1970. Αντώνιο Ρατίν λοιπόν που έπαιξε στην Μπόκα από το 56 έως το 70, 352 παιχνίδια, 26 γκολ, 34 φορές στη φανέλα της Αλμπισελέστε, ένα γκολ. Και μετά έγινε και πολιτικός κιόλας. Λοιπόν, μετά είχαμε είχαμε τον 25χρονο τον Νοτιοαφρικανό, τον Τζέιτον Άνταμς, ο οποίος είχε παίξει 3 παιχνίδια της τελικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου με την Εθνική Ομάδα Νοτιοαφρικής.
0: Στο φετινό Μουντιάλ.
1: Το φετινό Μουντιάλ. Αυτό το παιδί λοιπόν αυτοκτόνησε, κρεμάστηκε.
0: Αδιανόητο πραγματικά.
1: Δεν ξέρουμε τι είχε μεσολαβήσει, έτσι. Δεν ξέρουμε τι είχε μεσολαβήσει. Αυτός έπαιζε στη Μαμπελόντι Σάντους. Εν πάση περιπτώσει, ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα το σκεπάσεις. Και...
0: τι είναι αυτό, 4 θάνατοι μαζεμένοι, δηλαδή.
1: Ναι. Και επίσης, είπαμε ο Μπέιτς, είπαμε ο Άνταμς, είπαμε ο Μανού. Τέσσερις είπαμε, ναι. Με το Μανού 4. Τώρα, πάμε στην Ιουβέντους, η οποία μετά την απομάκρυση του Κομολή, του Διευθύνοντος Συμβούλου που είχε πάρει πέρυσι το καλοκαίρι μετά την αποχώρηση του Κριστιάνο Τζούντολι, απέτυχε κι αυτός με τις μεταγραφές που έκανε η ομάδα. Όπως ξέρουμε, δεν θα παίξει το κορυφαίο διασυλλογικό προϊόν, το Champions League. Μαζί του, επειδή υπάρχουν αλλαγές, η θέση του την πήρε ο Καρνεβάλη, όπως ξέρουμε, από τη Σασουόλο. Αθλητικός διευθυντής ανέλαβε ο Μασάρα και τώρα απομακρύθηκε και ο Μοντεστό, που είχε περάσει από τον Ολυμπιακό, από τη Μότσα και από άλλες ομάδες. Η Γιουβέντους εξαρτάται, ο ισχυρός της άδρας, το μεγάλο κεφάλι, ο Τζον Ελκάν, είναι από τους ανθρώπους που δεν τα πάει καλά, ειδικά με το ποδόσφαιρο. Βέβαια, ούτε στη Φεράρι τα έχει πάει πολύ καλά, αλλά μπάσε τόση. Στο ποδόσφαιρο καλό θα είναι να φροντίσουν να πείσουν να επιστρέψει στην Ιταλία, γιατί τώρα ζει στην Ολλανδία. Εργάζεται για λογαριασμό των Ηνωμένων Εθνών ο Αντρέα Ανιέλη, που η Γιουβέντους μαζί του είχε επιστρέψει στη μεγάλη κατηγορία, είχε κυριαρχήσει για μια δεκαετία στο καμπιονάτο. Οπότε ξέρει καλύτερα το έργο από όλους τους μετέπειτα από αυτόν διευθυντές ποδοσφαίρου, διευθύνοντες συμβούλους που όρισε ο Ελκάν. Επίσης, τι έχουμε τώρα, έχουμε έχουμε την Νιουκάστλ που δείχνει αποφασισμένη να κάνει κάποιες κινήσεις. Έχει χάσει τον Ντονάλι που τον πήρε με 115 εκατομμύρια η Τότεναμ, μια Τότεναμ που γλίτωσε στον υποβασμό τις 3 τελευταίες ουσιαστικά αγωνιστικές, στη θέση της έπεσε η West Ham. Πήρε λοιπόν τον Ντονάλι, επίσης πήρε με 100 εκατομμύρια από την υποβαστήσα West Ham τον Ματέους Φερνάντες, τον Πορτογάλο μέσο. Περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει τώρα στην West Ham ο Ντίνος ο Μαυροπάνος, που έχει προτάσεις από Μπορούσια Ντόρτμουντ, από Στουτγκάρδη, ίσως και από κάποιες ελληνικές ομάδες. Δεν νομίζω ότι θα ακολουθήσει την αγγλική ομάδα στην δεύτερη τάξη κατηγορία, δηλαδή την Championship. Εκείνο επίσης κάτι ανάλογο ισχύει και για τον Κουλιεράκη στη Βόλφσμπουργκ. Τελευταία είχε κάνει πρόταση η Coventry, η οποία μετά από 21 χρόνια επιστρέφει στην Premier League με προπονητή τον παλιό άσο της Chelsea, τον διεθνή χαφ, τον Frank Lampard. Δεν ξέρω αυτή τη στιγμή η οικονομική πρόταση έχει κάνει η Coventry στην Wolfsburg, αλλά δεν ξέρω αν ο Κουλιεράκης θέλει να πάει στην Coventry, στους γαλάζιους ουρανούς όπως τους αποκαλούν. Βεβαίως ο Κουλιεράκης δεν ξέρω αν έχει όρος στο συμβόλαιό του, γιατί στη Γερμανία υπάρχει ένα ειδικό καθεστώς που λέει οι ομάδες που υποβιβάζονται, αν δεν υπάρχει ειδική ρήτρα στο συμβόλαιό σου να συνεχίσει τη δεύτερη κατηγορία, να παίρνεις τα ίδια λεφτά με αυτά που έπαιρνες νωρίτερα στην πρώτη, αυτομάτως θα δεχθείς μείωση 35%. Οπότε δεν ξέρω αν ο Κουλιεράκης με τον ατζέντη του το είχε προβλέψει αυτό, το ήξερε, ή αν θελήσει να παραμείνει στη Βόλσμπουργκ, όπου θα παραμείνει ο Κρίστιαν Έριξεν, έτσι, που ξεπέρασε την κατάρρευση τη δεύτερη που είχε ο Δανός διεθνής ποδοσφαιριστής. Τώρα ακολουθεί ειδικό πρόγραμμα αποκατάστασης και σύντομα, μέχρι τις 25 του μηνός, θα πάει στη Βόλφσμπουργκ στη Γερμανία να ενταχθεί στην ομάδα εν ώψη της νέας Β' Bundesliga που θα ξεκινήσει. Θα δούμε τι θα γίνει με τον Κουλιεράκη. Τώρα έχουμε την πρόταση της Arsenal για να πάρει τον Χρήστο τον Τζόλι. Η Arsenal πρωτίστως έχει στόχο τον Μπρούνο Γκιμαράες της Newcastle. Ο ποδοσφαιριστής έχει εκδηλώσει την επιθυμία του στους διοικούντες των κανονιέριδων και πρωταλλητών και τον κανονιέριδο, ναι, ότι θέλει να πάει να συνεχίσει στην ομάδα τους, στους πρωταθλητές Αγγλίας, τη σταδιοδρομία του. Η Newcastle όμως την πρόταση των 90 εκατομμυρίων να θέλει 100, άρα πρέπει να ανεβάσει την προσφορά της η Arsenal, είναι ο πρώτος στόχος. Μετά ο Τζόλης δεν είναι πρωτοστόχος, είναι ή τρίτος ή τέταρτος, θα δούμε. Γιατί βεβαίως είναι πιο εύκολο για την Arsenal, αν δεν πάρει τους άλλους, να πάρει τον Τζόλι που θα δώσει 40 εκατομμύρια, έτσι. Άλλο το 80, τα 90%, άλλο το 40. Αλλά ο Μπρούνο Γκιμαράς, αν πάει στην Arsenal, εννοείται ότι θα είναι βασικός. Ο Τζόλης ή ο Μαυροπάνος, που παίζει το όνομά του για τους κανονιέριδες, το να πάει στην Arsenal σίγουρα θα πάρει περισσότερα λεφτά. Αλλά παρόντος είτε του Σαλιμπά, είτε του Γκάμπριελ Μαγκαλιάες. Γκάμπριελ Μαγκαλιάες ήταν ο καλύτερος στόπερ φέτος στο Champions League.
0: Αυτό μάλλον και να...
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Ita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους. Συνεργάσου με άλλες επιχειρήσεις που έχουν παρόμοιο κοινό με το δικό σου. Μπορείτε να κάνετε cross-promotion ή ακόμα και κοινές καμπάνιες.
3: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Ξέρεις την Unlimited Fix τηλέφωνη της Ita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Ita Business. Ένα με σένα.
4: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
5: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
4: 15? Από πού θα πάμε?
5: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Takeaway.
4: Τι?
5: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
4: Τώρα μιλάς σωστά.
2: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Το καλοκαίρι έφτασε. Η ζέστη ήρθε για τα καλά. Η εταιρεία Ανδρέας Καραλάμπους ετοίμασε για εσάς τις καλύτερες επιλογές σε επώνυμα κλιματιστικά inverter, Midea, Hyundai και Omnis. Αθόρυβα, οικονομικά, με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου κι αν βρίσκεστε, κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 329 ευρώ, 12.000 από 349, 18.000 από 569, 24.000 BTU από 699 ευρώ. Όλα με 5 ολόκληρα χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά και ασφάλεια για την επιλογή σας. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως του αξίζει. Ανδρέας
7: Καραλάμπους. Σέντρα, πάσα, γκολ στην πίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο combo. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
8: Στο κλίμα για εκπληκτικές καλοκαιρινές προσφορές. Φορητό Air Cooler μόνο στα 178 ευρώ και 226 ευρώ. Καναπές κρεβάτι μόνο 199. Στουλ στα 24 ευρώ μόνο. Και σετ σαλόνι κήπου στα 199 ευρώ. Από 5-9 έως Δευτέρα 13 Ιουλίου. Στα καταστήματα κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
9: Φέτος το καλοκαίρι, το ραντεβού είναι στο Seven Skies, το απόλυτο rooftop destination του Πρωταρά. Στο Seven Skies, στην κορυφή του Atlantic Aqua Blue Hotel, απολαμβάνεις μοναδική θέα, signature cocktails και ασιατική fusion κουζίνα. Κάθε Κυριακή, all you can eat sushi, ενώ live performances και δυναμικά DJ sets δίνουν ρυθμό στα καλοκαιρινά βράδια. Για κρατήσεις, στο 2384-9980. Seven Skies, εκεί που τα καλοκαιρινά βράδια ανεβαίνουν ψηλότερα.
10: Φαντάσου ένα SUV που συνδυάζει στυλ, τεχνολογία και πολυτέλεια. Το Bike X55 έφτασε στην Κύπρο. Εντυπωσιακή σπορ σχεδίαση, δερμάτινο σαλόνι, πανοραμικό sunroof, τεχνολογία τελευταίας γενιάς και με προηγμένα συστήματα ασφάλειας. Νέο Bike X55. Έκδοση πολυτελείας τώρα σε ειδική τιμή ποδοσφαίρου. Αυτόματο από μόνο 25.500 ευρώ. Με 7 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης και τη σιγουριά της Lutios Group. Bike X55. Σε ειδική τιμή από 25.500 ευρώ.
11: Σήμερα έχουμε γιορτή. Η Σκάνδια και η Whirlpool γιορτάζουν 30 χρόνια συνεργασίας και εμπιστοσύνης και αυτό το οφείλουμε σε εσάς. Για να σας ευχαριστήσουμε, σας προσφέρουμε 30 επιλεγμένα προϊόντα Whirlpool με 30% έκπτωση για 30 ημέρες μόνο. Γιορτάστε μαζί μας και αποκτήστε τις αγαπημένες σας συσκευές από τα καταστήματα Σκάνδια ή από το scandia.cy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σκάνδια. Σχέση που ηλεκτρίζει.
12: Κοίτα εδώ το μήνυμα.
13: Τι μήνυμα?
12: Έχω, λέει, ραντεβού για τεστ ΠΑΠ την άλλη Δευτέρα.
13: Ναι, έχεις, εγώ στο έκλεισα.
12: Ρε μαμά, έχω κανονίσει να...
13: Όλο δικαιολογίες. Πρώτα υγεία και ύστερα όλα τα άλλα. Η πρόληψη είναι το παν. Όταν προλαβαίνουμε κάτι, μπορούμε και να το αντιμετωπίσουμε.
12: Τέλος πάντων, θα πάω. Εσύ για τις δικές σου πήγες?
13: Δίκη μου, δεν προλαβαίνω τώρα για αυτή τη συζήτηση. Έχω ένα σωρό δουλειές να κάνω.
14: Μια χαρά ξέρεις να τα λες στους άλλους. Εσύ, γιατί τα αναβάλεις? Η πρόληψη για τον καρκίνο αφορά όλους. Κάνε σήμερα τεστ ΠΑΠ, μαστογραφία, αξονική θώρακος, κολονοσκόπηση και PSA.
15: Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
16: Ξέρω τι σκέφτεσαι. Μη μου πεις. Όχι, μη μου πεις. Άστε να το μαντέψω. Εμπειρά!
17: Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροσιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12.000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
18: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
19: Το Μουντιάλ έρχεται και το Super Sport μαζί με τη Foodie σου χαρίζουν 5 φανέλες του Μουντιάλ. Πες τώρα στα social του Super Sport. Κάνε follow, like και tag την παρέα σου. 5 νικητές, 5 φανέλες, ατελείωτο football mood. Super Sport και Foodie παίζουν μπάλα μαζί.
20: Super Sport 104.
21: Στο χθεσινό φιλικό με την Grasshoppers, κάνουμε καλή προετοιμασία. Έμεινε ικανοποιημένο και από όσου έρχονται από τον πάγκο. Το μήνυμα του Γιάκοπου Νίστρουπ. Ο Άρης βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τον Στέφαν Γιώβιτς. Ο 35χρονος Σέρβος Γκάρντ αναμένεται σύντομα στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους Κίτρινους. Αποφασισμένος αντίσταση στα Ασμόρφα και τον Φαζίλη, Βασίλη Τολιόπουλο είναι ο ΠΑΟΚ. Οι Θεσσαλονίκοι προσφέρουν στον Έμινα Γκάρντ τριετέ συμβόλαιο με συνολικές απολαυές στα 5 εκατομμύρια ευρώ. Η μεταγραφή του Έντερσον στη Manchester United δεν ολοκληρώθηκε παρά το γεγονός ότι οι κόκκινοι διάβολοι είχαν να έρθει σε συμφωνία με την Αταλάντα για ποσό που έφτανε στα 45 εκατομμύρια ευρώ. Η υπόθεση κόλλησε στο τελικό στάδιο καθώς κατά τη διάρκεια των ιατρικών εξετάσεων προέκυψαν επιφυλάξεις σχετικά με παλαιότερο τραυματισμό του Βραζιλίου μέσα στο γόνατο. Ως αποτέλεσμα, η United αποφάσισε να αποσύρει το ενδιαφέρον της, βάζοντας τέλος στη μεταγραφή και να στρέφεται στην διαφορετική περίπτωση. Η Μπορούσια Ντόρτμουντ εξακολουθεί να ενδιαφέρεται τον για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, όμως η Γκένκ απέρριψε και την τρίτη πρότασή της ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ, μαζί με ποσοστό μεταπόλησης. Οι Βέλγοι αξιώνουν μεγαλύτερο ποσό για τον 18χρονο διεθνή Έλληνα μέσω επιθετικό, δυσκολεύοντας τις διαπραγματεύσεις. Σύμφωνα με τον Σάσα Ταβολιέρη, ο Καρέτσας βλέπει θετικά πάντα στο ενδεχόμενο μεταγραφής του στη γερμανική ομάδα. Ήταν αθλητικές ειδήσεις του 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μην συντονισμένοι, ακολουθεί ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.
22: Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή «Ο Διαφωτιστής». Στον Ιντελβέντεν Ελλάδα Sports 943. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί, 4 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα. Αυτό το χρονικό διάστημα που έχουμε ήδη ξεκινήσει να διανύουμε, ο Φώτης Κατσούφης. Παραγωγή, δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, δελτία ειδήσεων, Γιώργος Ιωάννου, Γιώργος Βοιατζής.

Είναι εκπομπή λοιπόν ο Διαποτιστής σήμερα Κυριακή 12 Ιουλίου του 2026. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί ο Φώτης Κατσούφης. Μας ακούτε παντού σε Ελλάδα, Κύπρο, Ευρώπη, Αμερική, σε όλο τον πλανήτη και διαδικτυακά και ιντερνετικά. Τα δύο τελευταία περίπου το ίδιο πράγμα είναι. Σε Αττική, Αττική, Αργοσαρνικό, Εύβοια, Νότια Προάστια Αττικής από 94,3 μας ακούτε. Σε Βιωτία και Φωκίδα από Ράδιο Ένωση 97,3. Στην Αρκαδία, Τρίπολη, Μεγαλόπολη, την καλησπέρα στον Παρασκευά από 104,6. Στην Ηλία, στον Πύργο, την καλησπέρα στον Κώστα, Μαλιάδα, Ζαχάρο, Ζάκηθο από 98,6. Στη Λακωνία, σε Σπάρτη, Μονεβασιά, Αλαφόνσο 104,6. Έτωλα, Κανανία, Αγρίνιο, την καλησπέρα στον Κώστα, το Ρεντίφι, Μεσολόγγι, Ιόνιο, 100,9. Θεσπρωτεία, στην Οικουμενίτσα, Κέρκυρα και Φαλαιρονιά από 98,6. Τα Δωδεκάνησα από Ρόδο, στη Ρόδο από Prime 103,7. Στην Κύπρο από Super Sport 104, στις Βρυξέλλες από Ράδιο Άλμα. Αυστραλία από Ράδιο Σπάρτη και Ευρώπη Ελλάς Σατ. Από τις 5 και μετά θα βγάλουμε και πάλι τηλέφωνα στον αέρα μέχρι το τέλος εκπομπής, μέχρι τις 8. Ωστόσο και πιο πριν μπορείτε να βγαίνει να στέλνετε τα τηλεφωνικά σας μηνύματα στο 210-2259-43 και 215-215-59-43. Από αυτά τα δύο τηλέφωνα θα σας βγάζουμε και στον αέρα από τις 5 και μετά για όποιους φίλους και φίλες θέλουν να βγουν στον αέρα να σχολιάσουν αθλητικά πράγματα και όχι μόνο. Viber, το γνωστό, τα ξέρετε απ' έξω και ανακατοτά πλέον, αλλά οφείλω να το επαναλάβω. 6939-943-943. Όπου και εδώ στέλνετε τα μήνυματά σας για να σχολιάσετε αθλητικά γεγονότα, αθλητικά δρόμενα, για τις καλησπέρες σας και οτιδήποτε άλλο θέλετε να γουστάρετε να σχολιάσετε. Στις 5 έχουμε το φιλικό της ΑΕΚ με την De Graafschap. Όνομα σιδηρόδρομος, έτσι.

Φίλε Διονύση, το έλεγες εχθές, αλλά δεν έγινε. Είδες ότι δεν γίνονται κάποια πράγματα. Πέρασαν και η Αργεντινή και η Αγγλία. Για την Αργεντινή δεν ήταν τρίτη και φαρμακερή, κατάφερε και πάλι να περάσει. Τώρα σχετικά με την αποβολή του Εμπολό, οι απόψεις δίστανται, έτσι, αν ήταν άδικοι ή δίκαιοι. Εγώ βλέποντας στο βίντεο αρκετές φορές επανάληψη, νομίζω ότι ήταν καραθέατρο, ότι ήταν σωστή, έτσι, για να είμαι και δίκαιος. Στις περισσότερες πάντως περιπτώσεις, τα διαιτητικά σφυρίγματα ήταν υπέρ της Αργεντινής. Για μία ακόμα φορά ψιλοσπρώχτηκε από τη διαιτησία. Τώρα για τον φίλο Βασίλη τον Πλαταμόνα που έλεγε χθες για τον Μαραντόνα, ναι, τεράστιος παίκτης, έτσι. Αλλά και από την άλλη, θυμάστε εκείνο τον γκολ που έτυχε με το χέρι του Θεού, έτσι. Για φανταστείτε, ναι, ήταν ένα ντέρμπι εδώ στην Ελλάδα μεταξύ Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Άρη, για να μην αδικήσω και τις πέντε ομάδες. Θα το δεχόταν ένας οπαδός της αντίπαλης ομάδας σαν ένας παιχταράς από την άλλη ομάδα. Με έξυπνο τρόπο έβαζε γκολ με το χέρι και μετρούσε.

καλησπέρα στον Βασίλη. Την καλησπέρα στον Βασίλη, τον Καψάλη, στον Άγιο Ελευθέριο, όπως και τον Ζαχαρία στην περιοχή εκεί. Στους δύο Βαγγέλιδες στη Λαμπρινή, στον Αποστόλη στην Αρκίσου. Στον Βαγγέλη στην Ηρακλείου, εκεί στα Νοπατήσια, όπως και στην Χαρά στην ίδια περιοχή. Στην Παναγιώτα στη Δέσποινα και στην Χριστίνα στο Ήλιον. Αυτά τα μηνύματα, παιδιά, έχουν έρθει προκαταβολικά, έτσι.

καλησπέρα στον Κώστα, στο Βασιλικό της Εύβοιας. Στο φίλο από τη Σκύρο που μένει η Νέα Φιλαδέλφια. Στο Γιώργο από την Κίμη.

έχουμε και αρκετά φιλικά παιχνίδια που έχουν γίνει. Θα πω τα σημαντικότερα εκεί, τα αποτελέσματα. Και ακολουθούν επίσης πολλά ποτάμι φιλικών παιχνιδιών και σήμερα.

στη Λευκορωσία στο 17ο λεπτό. Arsenal Τζερτζίσκ με την Βιτέμπα και είναι στο 0-0.

Μπασκετικά για το Ευρωμπάσκετ Under 20, Ελλάδα, Βέλγιο, 84-69. Και 2 λεπτά πριν τελειώσει τώρα η δεύτερη περίοδος, Γερμανία, Τουρκία, 72-75. Για το Ευρωμπάσκετ Under 20 Β. Τελικό αποτέλεσμα Κύπρος Πορτογαλία 54-73, Λουξεμβούργο Γεωργία 77-61. Και προς το τελείωμα της τέταρτης περίοδου Σουηδία Ιρλανδία. I 90-58, τεράστια διαφορά, έχει κριθεί το αποτέλεσμα.

Όπως είπαμε, η Ελλάδα προηγουμένως σε επίπεδο Άντερ 20 νίκησε το Βέλγιο με 84-69. Πρωταγωνιστές της νίκης της Εθνικής Νέων Ανδρών. Στην πρώτη της νίκης στο Ευρωμπάσκετ Άντερ 20 ήταν ο Παγώνης και ο Χατζής. Ο Παναγιώτης Παγώνης λοιπόν ήταν πρώτο σκόρερ της Ελλάδας με 18 πόντους, 2 στα 3 τρίποντα, 6 ριμπάουντ και 3 λάθη σε 22 και 43 λεπτά συμμετοχής. Νταμπ-νταμπ, όπως είπαμε, σημείωσε με 10 πόντους, 10 ριμπάουντ ο Κωνσταντίνος ο Χατζής. Πολύ καλός και ο Απόστολος Νικολαίδης με 15 πόντους, 3 στα 8 τρίποντα και 5 ασίστ. Για την Ελλάδα λοιπόν ο κότς ο Παπαδόπουλος χρησιμοποίησε τους Λέφας 5 πόντους, Νικολαίδης 15, 3 στα 8 τρίποντα, 3 rebound, 5 assist, 3 λάθη, 2 κλεψίματα. Ξανθόπουλος 6 πόντους, Χατζής 10 πόντους με 1 στα 3 τρίποντα, 10 rebound, 2 assist, 3 λάθη, 3 κλεψίματα. Ροζακέας 5 πόντους, 1 στα 3 τρίποντα, ο Γεώργας 2 πόντους, Πρέκας 2 πόντους, ο Κομνιανίδης 5 πόντους με ένα τρίποντο, Ασημακόπουλος 4 πόντους, 3 rebound, Πατρίκης 10 πόντους, 0 στα 3 τρίποντα, 4 rebound, 2 assist, 2 κλεψίματα, ο Παγώνης 18 πόντους, 2 στα 3 τρίποντα, με 6 rebound και 3 λάθη. Σκόραραν δηλαδή όλοι οι παίχτες που χρησιμοποιήθηκαν στην εθνική ομάδα. Τα σχετικά με τα σκόραρα, δηλαδή όλοι οι παίχτες που χρησιμοποιήθηκαν στην εθνική ομάδα. Τα σχετικά με τα ομαδικά στατιστικά.

στην κολύβηση, η εντυπωσιακή εμφάνιση για πρωινό προκριματικό πραγματοποίησε η ελληνική ομάδα 4% μεικτή ομαδική εφήβων. Κατά την έκτη και τελευταία μέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κολύβησης εφήβων νέων είδων που διεξάγεται στο Μόναχο. Η Νίκος Παπαθεοδόρου, Βαγγέλης Δούμας, Γιώργος Κάλανδρος και Βασίλης Χάρα σημείασαν χρόνο 3:39:33, πέρασαν στον απογευματινό τελικό που θα γίνει 9:15 με την κορυφαία επίδοση και δείχνουν ικανή να ανέμουν στο βάθρο. Μάλιστα, η εθνική ομάδα είχε πάρει το ασημένιο μετάλλιο στην αντίστοιχη περσινή διοργάνωση με τους Ρούτουλα, Παθαράκη αντί των Κάλανδρο και Χάρα, κάνοντας παραπλήσιο χρόνο 3:38:96, αλλά στον τελικό.

0: συνεχίζει τις δυνατές της μεταγραφές η Νίκη Βόλου σε ένα δύσκολο προτάσμα που έχετε στη Super League 2. Αυτή φορά την απόκτηση του Μάριου Καλαϊτσίδη ανακοίνωσε η Νίκη Βόλου για την νέα αγωνιστική σεζόν, ενισχύοντας...
1: Super Sport 104. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την All Win Bet. Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την All Win Bet.
2: Στο πρακτορείο, στο κινητό, με All Win Bet όλα τα σώ.
1: All Win Bet, το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
3: Κυριακή σήμερα στο σουηδικό πρωτάθλημα στις 3 Χάμαρ Πι Κάλμαρ και Μάλμον Γκέτεμπορκ στις 5:30 πρώμα από Γκάρνα Σύριους.
4: Να σου πω, ομπρέλα φέραμε.
5: Γιατί θα βρέξει. Κάτσε να πάρουμε λίγο χρωματάκι ακόμα, μωρέ.
6: Προστατευόμαστε από τον ήλιο ολόχρονα. Βάζουμε αντιλιακό. Φοράμε ελαφρά, ανοιχτό χρώμα ρούχα, καπέλο και γυαλιά. Καθόμαστε στη σκιά. Έως και 50%

0: πιο συχνών καρκίνων μπορεί να προληφθεί αλλάζοντας απλές καθημερινές μας συνήθειες. ΕΟΠΕ ΠΑΣΥΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη, μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής Allwin.
1: Super Sport 104. Αυτό το καλοκαίρι κάνουμε παιχνίδι διαρκείας. Συντονίσου καθημερινά στον Super Sport 104 και μπες στην κλήρωση για εισιτήρια διαρκείας από όλες τις ομάδες της πρώτης κατηγορίας του Παγκύπριου Πρωταθλήματος. Στήριξε την ομάδα σου όλη τη σεζόν από την Κερκίδα με δώρο από εμάς. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Ξέρω τι σκέφτεσαι. Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άσε να το μαντέψω. Εμπειρά! Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροσιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
3: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
4: Everyone, τα πάντα εσύ.
5: Σε σένα όλα τα έχω βρει. Έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
6: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi Booster. Κινητή και τηλεόραση όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
7: Ώρα για Nissan SUV. Ώρα για Pop Deals. Nissan Juke 20.900 ευρώ. Nissan Qashqai 26.900 ευρώ. Και Nissan X-Trail 32.900 ευρώ. Τρία Nissan SUV, τρία Pop Deals. Αυτόματα, ετοιμοπαράδοτα και με 7 χρόνια εγγύηση. Η ιαπωνική αξιοπιστία στα καλύτερά της.
8: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα. Κατάκτησε κάθε στροφή με σιγουριά. Το Linklong Sportmaster με ευρωπαϊκή παραγωγή φέρνει την απόλυτη πρόσφυση. Κορυφαίο κράτημα, μέγιστο φρενάρισμα ακόμα και σε βρεγμένο δρόμο. Αθόρυβο, ανθεκτικό, σχεδιασμένο για να σε πάει πιο μακριά. Linklong Sportmaster. Η δύναμη της απόδοσης στο δρόμο σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Linklong Sportmaster.
9: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα.
8: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
10: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
11: Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
12: 94,3 Interveten. Ελλάδα Sports.
13: Επιστρέψαμε και μπήκαμε στο δεύτερο μισάριο, στο δεύτερο μέρος εκπομπής ο Διαφωτιστής. Στον Interveten Ελλάδα Sports 943, μέσα στο 8 θα είμαστε μαζί το απόγευμα. 4 το μεσημέρι ξεκινήσαμε. Στο μικρόφωνο λοιπόν Γιάννα Τετράωρο και σήμερα Κυριακή 12 Ιουλίου του 2026 ο Φώτης Κατσούφης. Παραγωγή δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, δελτία ειδήσεων Γιώργος Ιάννου, Γιώργος Βογιαντζής. Έλεγα προηγουμένως αρκετά μηνύματα που έχουν στείλει φίλες και φίλοι, φίλοι και φίλες, σχετικά με το γεγονός ότι έχουν εξαπλωθεί. Εξαπλώστε σε πολλές περιοχές της Αττικής, σε πολλές θάλασσες, έτσι. Με αποτέλεσμα ο κόσμος να μην μπορεί να έχει πρόσβαση στις θάλασσες. Σίγουρα δουλεύουν αρκετός κόσμος το καλοκαίρι με αυτό το γεγονός, αλλά και από την άλλη δεν πρέπει να το παραξηλώνουμε, παιδιά. Το είπα και χτες, έτσι. Οι παραλίες και η θάλασσα ούτε ιδιωτικοποιούνται ούτε νοικιάζονται. Είναι ελεύθερο δικαίωμα του κάθε πολίτη. Οι παραλίες, οι θάλασσες είναι φυσικό αγαθό. Και κανείς δεν μπορεί να εμποδίσει κανένα να έχει πρόσβαση σε αυτό. Γιατί έτσι όπως πάμε, σε λίγο δεν θα μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε καμία θάλασσα. Δεν ξέρω πως δίνονται τόσο εύκολα άδειες για όλα αυτά τα πράγματα. Εντάξει, να δουλεύει ο κόσμος, αλλά να μην το παραξηλώσουμε.

διαβάζω στο σημερινό προσέλιδο της εφημερίδας Αυγή, αυξήσεις 50% έως 90% στους δικαστές. Άρα λεφτά, παιδιά, υπάρχουν, έτσι. Γιατί δεν έρχονται λοιπόν γενναίες αυξήσεις και στους μισθωτούς και στους συνταξιούχους από 1.000 ευρώ και πάνω? Αφού κυρίως ο κύριος Μητσοτάκης στο προηγούμενο διάστημα έλεγε ότι ασπίδα απέναντι στις αυξήσεις και στην ακρίβεια είναι η αύξηση των μισθών. Αφού λοιπόν υπάρχουν λεφτά και δίνονται απλόχερα, για παράδειγμα στους δικαστές, αυξήσεις από 50% έως 90%, γιατί δεν δίνεται και στον υπόλοιπο κοσμάκι? Και να πληρώνονται κανονικά και οι υπερορίες και οι υπερεργασίες, όλα αυτά. Και να επιστρέψουν τα ψαλιδίσματα που είχαν γίνει στους συνταξιούχους. Και να επιστρέψουν και τα δώρα στους συνταξιούχους. Αφού υπάρχουν λοιπόν λεφτά και δίνονται απλόχερα προς ορισμένες ομάδες, γιατί να μην δοθούν σε όλες τις ομάδες τις κοινωνικές?

φίλο μας Βασίλης Καπέλης έχει στείλει κι άλλο μήνυμα. Λέει: δεν γνωρίζω, αγαπητέ μου, γιατί κάνουν κάποιες αλλαγές στους κανονισμούς. Η FIFA αυστηροποιούν τους ήδη υπάρχοντες. Αλλά εμείς και κυρίως, λέει, εσείς οι δημοσιογράφοι, να ενημερώνεστε συνεχώς για να ξέρουμε τι σφυρίζουν οι διαιτητές. Σωστά το λες. Αν τώρα με την όλη τεχνολογία στην υπηρεσία του ποδοσφαίρου γίνονται κάποια λάθη. Φανταστείτε, λέει, το 1986 που βλέπαμε το Βέλγιο στο Παγκόσμιο του Μεξικού να κερδίζει στον προεμετελικό της Σοβιετική Ένωση με 3-2. Και τα τρία γκολ καταφανέστατα πέναλτι. Έχουμε παράπονο τώρα, λέει. Αυτά τα γκολ που λες με το Βέλγιο τα έχω δει σε βίντεο, φίλε μου. Εγώ πάντα από την πλευρά μου ενημερώνουμε συνέχεια για όλους τους κανονισμούς. Κάθε καλοκαίρι παρακολουθώ και σεμινάρια διαιτησίας που γίνεται εδώ στην Αθήνα. Για να ξέρω όλους τους κανονισμούς που έχουν αλλάξει. Για να είμαι και εγώ διαβασμένος, έτσι, offside καταφανέστατα τα γκολ του Βελγίου. Σωστά το λες. Γιατί τα έχω δει σε βίντεο και έτσι είναι η πραγματικότητα. Και με πρόλαβες, ήθελα να πάω την κουβέντα εκεί.

Ο Γιώργος Γιακουμάκης είναι και επίσημα ποδοσφαιριστής της Αλ Αΐν με την ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων να ανακοινώνει την ολοκλήρωση της μεταγραφής του. Ο διεθνής Έλληνας παιδευτικός μετά το τέλος παρουσίας του στον ΠΑΟΚ ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του με την Αλ Αΐν να επισημοποιεί τη συμφωνία μαζί του που είχε ήδη επιτευχθεί με την Κρουζ Αζούλ για την απόκτησή του.

Σήμερα, μάλιστα, ο Σύλλογος των Εμμυράτων παρουσίασε επίσημα τον 30χρονο Φορ, ο οποίος υπέγραψε το νέο του συμβόλαιο και θα ενισχύσει την επιθετική γραμμή της ομάδας για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Εκεί ο Γιακουμάκης θα συναντήσει έναν γνώριμο άνθρωπο του ελληνικού ποδοσφαίρου και κυρίως του ΠΑΟΚ, τον Βλάντα Νίβιτς, ο οποίος είναι προπονητής ομάδας από την περασμένη χρονιά.

Βλάντα Νίβιτς, ο οποίος έπαιξε βέβαια και στην ΑΕΚ όταν αγωνιζόταν στην Ελλάδα και στον Άρη Θεσσαλονίκης. Στο ΠΑΟΚ έπαιξε την περίοδο 2008-2012, στην ΑΕΚ 2004-2007 και στον Άρη τη σεζόν 2007-2008.

Λέει ο Βασίλης Καπέλης ότι και το χέρι του Θεού θα βλέπανε τότε. Αν υπήρχαν αυτά τα ηλεκτρονικά μέσα, άσχετα αν ο τεράστιος Μαραντόνα θα τους έβαζε άλλα γκολ.

Διαβάζω τη σεισμική δόνηση μεγέθους 3,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε πριν από λίγο στην Καλαμάτα. Το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης εντοπίστηκε βορειοανατολικά των Αλφαρών Μεσσηνίας. Ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 10 χιλιόμετρα, τα Αλφαρά είναι μια τρομερή περιοχή, παιδιά, κατά πράσινη. Πηγαίνοντας προς την πόλη της Καλαμάτας μπορείτε να σταθμεύσετε εκεί, να γευματίσετε σε έναν ιδιαίτερα πράσινο χώρο, σε ένα φοβερό περιβάλλον. Αλλά κάλλιστα μπορείτε να μείνετε και για ένα διήμερο, τριήμερο.

10 λεπτά αργότερα από ό,τι είχε προγραμματιστεί αρχικά θα ξεκινήσει το φιλικό της ΑΕΚ. Με την De Graafs.

Και αυτό γιατί το Πούλμαν Τσάικ, όπως λέμε, κόλλησε στην κίνηση και έφτασε καθυστερημένα στο γήπεδο, οπότε το μάτσα ξεκίνησε κατά 10 λεπτά αργότερα, 5 και 10 δηλαδή. Αντί για 5 όπως αρχικά είχε οριστεί, καλά δεν χάθηκε και ο κόσμος. Φιλικό παιχνίδι.

Εμείς Αλφρέδη και μετά να βγάλουμε τηλέφωνα στον αέρα. Ποιος φίλος ή φίλη θέλει μπορεί να βγει να σχολιάσει πράγματα. Στο 210-2259-43 αυτά είναι τα τηλέφωνα. Και 215-215-59-43. Από αυτά προς το παρόν μεταφέρουμε και θα μεταφέρουμε και τα τηλεφωνικά μηνύματά σας. Ενώ συνεχίσετε, μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε στο Viber τα μηνύματά σας στο 6939-943-943. Τα διαβάζουμε όλα, παιδιά, και το έχετε διαπιστώσει.

Θεωρώ ότι μέχρι στιγμής έχει αναδειχθεί στον πιο πολύτιμο παίχτη της ομάδας της Αγγλίας. Ακούσατε και στις προηγούμενες εκπομπές αλλά και στα δελτία ειδήσεων ότι η μεταγραφή του Τάχα Αλί στον ΠΑΟΚ βρίσκεται πλέον στο τελικό της στάδιο, με τις δύο πλευρές να έχουν μπει στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωση της συμφωνίας. Ο Σουηδός εξτρέμ αναμένεται να αποτελέσει το νέο μεταγραφικό απόκτημα του δικεφάλου του Βορρά, με τις τελευταίες λεπτομέρειες να απομένουν για την επίσημη ολοκλήρωση της μετακίνησης του μεταγραφής στην ελληνική ομάδα. Η υπόθεση αυτή μεταγραφική για τον ΠΑΟΚ φαίνεται να επιβεβαιώνεται και από την πλευρά της Μάλμε, καθώς ο 28χρονος Άσος έμεινε εκτός αποστολής από την αναμέτρηση απέναντι στην Γκέντεμπορκ για το σουηδικό πρωτάθλημα. Η απουσία του δεν συνδέεται με αγωνιστικό λόγο, αλλά με την επικείμενη αποχώρησή του από τον σουηδικό σύλλογο. Το σημαντικότερο όμως στοιχείο αυτής της μεταγραφικής υπόθεσης ήρθε από τα λόγια του τεχνικού διευθυντή της Μάλμε, Φίλιπ Μπέργκλουτ, ο οποίος μίλησε στην εκπομπή TV4 και ουσιαστικά επιβεβαίωσε πως ο παίκτης βρίσκεται κοντά στο επόμενο βήμα της καριέρας, ότι είναι κοντά σε μια νέα ομάδα. Γι' αυτό αποφασίσαμε να τον αφήσουμε εκτός αποστολής, ανέφερε χαρακτηριστικά ο συγκεκριμένος παράγοντας της σουηδικής ομάδας. Μάλιστα, όταν ρωτήθηκε αν η τελευταία εμφάνιση του Αλί με την φανέλα της Μάλμε έχει ήδη πραγματοποιηθεί, ο Μπέργκλουτ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο, απαντώντας θα μπορούσε να είναι έτσι.

Θα έχουμε λοιπόν στις 5 και 10 ανεπίσημο ντεμπούτο για την 11η της ΑΕΚ. Για τους Κάιρινεν και Ζούμπκοφ τα νέα αποκτήματα της ομάδας. Ο Μάρκο Νίκολης θα ξεκινήσει με Μπρινιόλη στην εστία. Επίσης, Σπεν Ράες, Γεωργίεφ, Μουκουντή και Ρώτα, τετράδα στην άμυνα. Κάιρινεν και Μάνταλος είναι στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Με τους Κοϊτά και Ζούμπκοφ στις πλευρές και του Ζήνη Γκατσίνοβης στην επίθεση. Αυτή είναι η πρώτη δεκάδα της έξω, πρώτο φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους απέναντι στην De Graafs. Με το ανεπίσημο ντεμπούτο των Κάιρινεν και Ζούμπκοφ. Το μάτσο που όπως είπαμε και πριν ανέφερα θα ξεκίνησε με 10 λεπτά καθυστέρηση γιατί κόλλησε η αποστολή της ΑΕΚ στην κίνηση. Έφτασε με καθυστέρηση στο γήπεδο.

Μεταγραφή έχουμε για τον Πασαραϊκό που παίκτη τη ομάδα των Λιονταριών. Πρέπει να θεωρείται ο Μανώλης ο Αλιατίδης. Μανώλης Αλιατίδης λοιπόν είναι το νέο απόκτημα του Πασαραϊκού, καθώς οι δύο πλευρές σύμφωνα με πληροφορίες έχουν δώσει τα χέρια. Ο 39χρονος Αλιατίδης αναμένεται να προσφέρει εμπειρία και ποιότητα στην αμυντική γραμμή των Λιονταριών. Στην προσπάθεια που θα κάνουν για άμεση επάνωδο στην Super League. Πέρσι αγωνίστηκε στην Καβάλα και στο παρελθόν έχει περάσει από τον Παναριακό, την Νίκη Βόλου, τον Αιωλικό, την Καλαμάτα, την Αναγέννηση Καρδίτσας και τον Απόλλωνα Σμύρνης. Καταγράφοντας όλες αυτές τις ομάδες γεμάτες σεζόν, γιωμάτες όπως λένε μερικοί.

0: Διάβαζα λοιπόν προηγουμένως, το αναφέρω και πάλι, ότι η εφημερίδα Αυγή γράφει σήμερα ότι θα υπάρξουν αυξήσεις στους μισθούς των δικαστών από 50% έως 90%. Και διαβάζω στην εφημερίδα Κόντρα σήμερα για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, κλειστά χειρουργία.
1: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Καλοκαιράκι στην Ελλάδα. Από 6 Ιουλίου έως 20 Αυγούστου κέρδισε 5% επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank σε όλες τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα επιστροφή στην Ελλάδα. Και όταν επιστρέψεις, η επιστροφή συνεχίζεται σε περισσότερα από 850 σημεία πώλησης στην Κύπρο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy/επιστροφή Greece Summer. Eurobank.
3: Εμείς δεν είμαστε οι οδηγοί της Φόρμουλα 1. Είμαστε οι οδηγοί της καθημερινότητας. Πάμε στη δουλειά, στο σχολείο, στα ψώνια και στις εκδρομές. Και θέλουμε το diesel μας να δουλεύει για μας. Γι' αυτό βάζουμε Power Star Double Filter Diesel από τη Star Oil. Με διπλό φιλτράρισμα υψηλής ακρίβειας, το καύσιμο περνά καθαρό εκεί που πρέπει. Στον κινητήρα σου. Και όλα αυτά χωρίς καμία επιβάρυνση στην τιμή. Καθαρότητα, απόδοση, οικονομία με Power Star Diesel της Star Oil. Δοκίμασέ το σήμερα.
4: Ειδοποίηση! Domino's Pizza με deals έως και 40% μόνο στο Foodie. Τώρα έχεις ακόμα ένα λόγο να παραγγείλεις. Foodie. Delivery in Cyprus.
5: Το Μουντιάλ φέρνει μεγάλες συγκινήσεις και η Kia μεγάλες ευκαιρίες. Μπες σήμερα σε ένα showroom της Kia και ανακάλυψε τις ειδικές τιμές Μουντιάλ στα δημοφιλή και ετοιμοπαράδοτα μοντέλα Stonic, Exeed και Sportage. Μοντέρνος σχεδιασμός, κορυφαία τεχνολογία και τώρα σε τιμές που δεν χάνονται. Οι τιμές ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Kia Stonic, Kia Exeed και Kia Sportage. Σκόραρε τη δική σου μεγάλη ευκαιρία σήμερα από τη Lutzios Group.
6: Ξέρω τι σκέφτεσαι. Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άσε να το μαντέψω. Εμπειρά! Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροσιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12.000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
7: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
8: Συγγνώμη, αυτό το παρέγγειλες. Αυτό θα φας.
9: Αυτό ρε φίλε είναι θάνατος. Λοιπόν, λείπει ζάχαρη, ποτέ δεν ακούμε. Βασικά δεν τα κοιτάμε. Αυτά αγοράκια μου είναι γεμάτα καρκίνο.
10: Έχει καταλάβει ότι αυτές οι τροφές είναι ο σύντομος δρόμος.
11: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Ισχύει πως όταν φροντίζεις τη διατροφή σου και κάνεις κάθε χρόνο προληπτικές εξετάσεις, μειώνεις σημαντικά τις πιθανότητες να παρουσιάσεις κάποιο είδος καρκίνου. Θυμήσου, 50% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
12: ΕΟΠΕΠΑ ΣΥΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
13: Κοίτα εδώ το μήνυμα.
14: Τι μήνυμα?
13: Έχω λέει ραντεβού για τεστ ΠΑΠ την άλλη Δευτέρα.
14: Ναι, έχεις, εγώ στο έκλεισα.
13: Ρε μαμά, έχω κανονίσει να.
14: Όλο δικαιολογίες. Πρώτα υγεία και ύστερα όλα τα άλλα. Η πρόληψη είναι το παν. Όταν προλαβαίνουμε κάτι, μπορούμε και να το αντιμετωπίσουμε.
13: Τέλος πάντων, θα πάω. Εσύ για τις δικές σου πήγες?
14: Δίκη μου, δεν προλαβαίνω τώρα για αυτή τη συζήτηση. Έχω ένα σωρό δουλειές να κάνω.
15: Μια χαρά ξέρεις να τα λες στους άλλους. Εσύ, γιατί τα αναβάλεις? Η πρόληψη για τον καρκίνο αφορά όλους. Κάνε σήμερα τεστ ΠΑΠ, μαστογραφία, αξονική θώρακος, κολονοσκόπηση και PSA.
12: Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
16: Η καθαριότητα μόλις έγινε έξυπνη. Στην Electroline θα βρεις τις άπαιχτες ρομποτικές σκούπες Dreamy L40 Ultra AE, L40S Pro Ultra και D20 Pro Plus. Με ισχυρή απορρόφηση, έξυπνη πλοήγηση, σφουγγάρισμα και αυτόματη συντήρηση φροντίζουν το σπίτι σου χωρίς κόπο. Οι σειρές L40 προσφέρουν προηγμένες λειτουργίες όπως αυτόματο άδειασμα και πλύσιμο σφουγγαρίστρας, ενώ η D20 Pro Plus αποτελεί μια εξαιρετική επιλογή για καθημερινό αυτόματο καθάρισμα. Ανακάλυψε τη σήμερα στα καταστήματα Electroline και στο Electroline.
12: Electroline. Έλα στο αύριο.
17: Έχουμε γιορτή!
18: Εμείς!
17: Εμείς, Τσουλή Κύπρος. Έχει birthday το Leroy Merlin.
18: Το Leroy Merlin γιορτάζει 16 χρόνια στην Κύπρο. Μέχρι 23 Ιουλίου, μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμός με 3 δωρεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα. Μόνο για τα μέλη του κλαμπ.
19: Σαστείτε! Περιμένει μας το Leroy Merlin να γιορτάσουμε μαζί!
18: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Jackpot στο Joker. 5 εκατομμύρια ευρώ στην κλήρωση της Κυριακής και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
21: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
20: Joker. Άκου την τύχη. Να σου τύχει.
22: Renault Deal. Δύο υβριδικά SUV. Μία ευκαιρία που δεν χάνεται. Renault Captur με 22.900 ευρώ. Renault Symbios με 24.900 ευρώ. Full Hybrid E-Tech αυτόματα με 7 χρόνια εγγύηση. Έτοιμο παράδοτα και με πλούσιο εξοπλισμό. Renault Captur και Renault Symbios. Ανακάλυψε τα σήμερα με ένα test drive.
23: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
24: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
25: Γράψει το νέο του συμβόλαιο. Αντιθέτα στα υπόλοιπα μεταγραφικά μέτωπα, τον Παντελή Γατζηδιάκο και Δημήτρη Γιαννούλη, δεν έχει σημειωθεί κάποια ουσιαστική πρόοδος, με τις δύο υποθέσεις να παραμένουν στάσιμες προς το παρόν. Ικανοποίηση επικράτησε τον Παναθηναϊκό με την αγωνιστική εικόνα της ομάδας στο χθεσινό φιλικό με την Grasshoppers. Κάνουμε καλή προετοιμασία, έμεινε ικανοποιημένος και από όσο έρχονται από τον πάγκο. Το μήνυμα του Γιάκωβ Νίστρουπ. Η Μαρκό ανακοίνωσε την απόκτηση του 29χρονου Έλληνα κεντρικού αμυντικού Νίκου Νικολετόπουλου τον Παναθηναϊκό. Η μεταγραφή ολοκληρώθηκε με τη μορφή κανονικής παραχώρησης, ενώ το τριφύλι διατήρησε ποσοστό μεταπόλησης 20% σε περίπτωση μελλοντικής μεταγραφής του παίχτη. Ο Ηρακλής βρίσκεται από σήμερα το μεσημέρι της Κυριακής στην Πτολεμαίδα που ξεκίνησε το πρώτο στάδιο της καλοκαιρινής του προετοιμασίας. Η Κελανόλευκη ανακοίνωσε με το τεχνικό επιτελείο που θα πλαισιώσει τον Βάλτερ Ματσάρη, ενώ ο Ιταλός τεχνικός έχει μαζί του 27 ποδοσφαιριστές για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Στόχος είναι η καλύτερη δυνατή προετοιμασία της νεφώσης της ομάδας της Super League εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Ο 33χρονος γκάρτ του Ολυμπιακού Εβάν Φουρνιέ παραχώρησε συνέντευξη σε γαλλικό μέσο, όπου αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στη μεταγραφή του Μουσταφα Φαλ από τους Ερυθρό Λευκούς στον Παναθηναϊκό Άκτουρ, στη μεγάλη αντιπαλότητα των δύο αιώνιων και στην ένταση που επικρατεί στους τελικούς της Μπάσκετ Λίγκ καθώς και στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Αρχικά σχολιάζεται τον ισχυρό έτρα της ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Ο Γάλλος τόνισε: είναι σαφές ότι δημιουργεί μια ατμόσφαιρα που δεν είναι καλή. Στη συνέχεια αναφέρθηκε στον πρόσυμπέχτη του Μουσταφα Φαλ λέγοντας: ήταν πολύ δύσκολο για αυτόν, δεν είναι μια επιλογή που μπορώ να κρίνω. Ο διεθνής Έλληνας μέσος Κωνσταντίνος Κάριτσας είχε συμφωνήσει με την Dortmund με την Γκένκ στην οποία ανήκει μέχρι μέσα ποδοσφαιριστής να απομένει να δώσει το τελικό OK ώστε να ολοκληρωθεί μετακίνησή του στο γερμανικό σύλλογο. Η Manchester United απέστειλε το ενδιαφέρον της για τον 27χρονο διεθνή Βραζιλιάνο μέσο της Αταλάντα Έντερσον, για τον οποίο είχε συμφωνήσει με την Ιταλική ομάδα στα 45 εκατομμύρια ευρώ. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια των ιατρικών εξετάσεων του ποδοσφαιριστή, προέκυψαν επιφυλάξεις σχετικά με παλαιότερο τραυματισμό του, στο γόνατο. Έτσι, οι κόκκινοι διάβολοι στρέφουν πλέον την προσοχή τους στην απόκτηση ενός διαφορετικού χαφ. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις του 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.

0: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Περάσαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής «Ο Διαφωτιστής» στον Ίντερ Βέντερ Σπορς 94,3 ή 943, το ίδιο πράγμα παιδιά, είναι έτσι. Σε 5 λεπτά από τώρα ξεκινάει το πρώτο παιχνίδι της ΑΕΚ επί Ολλανδικού εδάφους. Και με αντίπαλο την ΤΕΚ Ράφτσαπ, και είχαμε και μια αλλαγή τελευταία στιγμή στην αρχική δεκάδα που ανέφερα στην ΑΕΚ. Ο Ζήνη λοιπόν ήταν αυτός που αισθάνθηκε κάποιες ενοχλήσεις στο πόδι, ένα σφίξιμο στο πόδι, και ο Βάργκα παίρνει τη θέση του στην εντεκάδα. Άρα λοιπόν η αρχική εντεκάδα με την παρουσία του Βάργκα αντί του Ζήνη που αισθάνθηκε κάποιες ενοχλήσεις, ένα σφίξιμο στο πόδι. Και με ανεπίσημο ντεμπούτο από τους Κάιρινεν και Ζουμ Κοφ διαμορφώνεται ως εξής: Μπρινιόλι, Πενράις, Μουκουντή, Γεωργίεφ, Ρότα, Κάιρινεν, Μάνταλος, Κοϊτά, Ζουμ Κοφ, Γκατζίνοβιτς και Βάργκα αντί του Ζήνη που ήταν αρχικά να ξεκινήσει.

Ροζίνη, ο οποίος ήταν τρομερός όσα παιχνίδια χρησιμοποιήθηκε στην Ένωση την περασμένη σεζόν, καθοριστικός σε πολλά παιχνίδια. Είχε κάνει τρομερή εμφανισάρα με τη Ράγιο Βαγεκάνο. Ήταν από τους πρωταγωνιστές της Ένωσης στην πορεία της προς την κατάκτηση του πρωταθλήματος, αλλά και της πολύ καλής ευρωπαϊκής πορείας που είχε η πρωταθλήτρια ΑΕΚ.

Όπως είπα, όποιος θέλει φίλος ή φίλη μπορεί να βγαίνει στον αέρα να σχολιάσει αθλητικά γεγονότα και όχι μόνο. Στα τηλέφωνα 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43. Από τα, τηλέφωνα μεταφέρουμε και τα τηλεφωνικά σας μηνύματα. Ενώ και στο Viber μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6939-943-943. Συνεχίζουμε με τα γραφικά όμως σε όλες τις κατηγορίες και σε όλα τα αθλήματα. Να πάμε στον Παναριακό τώρα, ότι εκ των αρχηγών του Παναριακού, ο Κώστας Παναγιώτου, όπως ανακοίνωσε ο Σύλλογος, ανανέωσε τη συνεργασία του με την ομάδα του Άργους. Αλλά και ο Παναγιώτης ο Καρέλης επέστρεψε σε αυτήν.

0: ο αρχηγός ομάδας, ο αρχηγός των Λύκων, ο Κώστας Παναγιώτου Πανανέωσε για μία ακόμα χρονιά. Πάμε πρώτα στην τηλεφωνική μας γραμμή και θα τα πούμε τα υπόλοιπα τα μεταγραφικά. Σας ακούμε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Φωτή.
0: Έλα, τι κάνεις, καλά είσαι?
1: Τι κάνεις?
0: Ωραία, μια χαρά, πώς πας?
1: Προσπαθώ να είμαι ψύχρεμος, αλλά δεν μπορώ, Φωτή.
0: Πρέπει να είσαι ψύχρεμος, τι δεν μπορείς?
1: Ευρειάσεις με την Αχμέτ.
0: Να μην ευρειάζεις, εντάξει. Να κοιτάξει κάτι άλλο παραπέρα, φίλε μου. Μην περιμένεις, μην περιμένεις μόνο την Αχμέτ, να κοιτάξει κάτι άλλο, έτσι.
1: Περιμένω να εμφανιστεί.
0: Κάποια στιγμή θα εμφανιστεί, αλλά αν και δεν εμφανιστεί, δεν τα βάψει και μαύρα. Κοιτάς και κάτι άλλο,
1: αλλά, επειδή μου λένε οι φίλοι μου, λέει ότι δεν έχει πάθει, λέει, τίποτα.
0: Εντάξει.
1: Και βασιλεύει. Θέλω να προσέχει.
0: Ωραία, στη ζωή μας πρέπει να προσπαθούμε και έτσι πρέπει να τα πράγματα, να μην πέφτει η ψυχολογία μας. Η ζωή χρειάζεται προσπάθεια, έτσι, και να μην ανησυχούμε. Κοιτάζουμε και περαιτέρω πρόσωπα, οκ. Okay?
1: Ναι, ναι.
0: Έγινε καλή.
1: Το κορίτσι μου, τη Στεφανία που είναι στην Κρήτη.
0: Ναι.
1: Να της πω ότι την αγαπώ πάρα πολύ.
0: Ωραία.
1: Και να περάσει όσο μπορεί καλά και 1η Αυγούστου παίρνω άδεια και θα πάω μαζί της.
0: Και θα ανταμώσω, ωραία, να περάσετε καλά και οι δύο. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Σας ακούω, το όνομά σας?
2: Η Αναστασία είμαι.
0: Ωραία, ωραία. Έλα, Αναστασία, πες.
2: Τι κάνετε?
0: Από ποια περιοχή παίρνεις, θυμίσαι εμάς.
2: Ο κύριος Φώτη.
0: Ναι, ναι, σκέτο Φώτη, κύριε, εντάξει.
2: Ναι, αυτό θα έλεγα. Με επιτρέπετε στον Ενικό να σας μιλάω?
0: Βεβαίως, εννοείται. Από ποια περιοχή θύμισε μου παίρνεις?
2: Από Κατεχάκη.
0: Από Κατεχάκη, ωραία.
2: Σας είχα ακούσει κάποιες μέρες έτσι λίγο, αλλά χτες σας άκουσα όλο το πρόγραμμα που είχατε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ήταν πάρα πολύ καλό και μου έκανε και εντύπωση, γιατί δεν ήταν καθαρά αθλητικό. Δεν είναι κακό αυτό.
0: Όχι, πάντα αναφέρουμε και σε θέματα
2: αθλητικά. Άλλα πράγματα που εύκολα δεν τα ακούμε από αθλητικό γράφημα.
0: Πάντα αναφέρουμε και σε θέματα της καθημερινότητας, γιατί αυτά ενδιαφέρουν τη ζωή μας, έτσι.
2: Δεν είναι. Και μου άρεσαν και πάρα πολύ.
0: Μάλιστα.
2: Και ο τρόπος που λέγατε και τα θέματα με τα οποία ασχοληθήκατε. Θέλω τώρα να πω κάτι που άκουσα σήμερα. Για τις αυξήσεις που είπατε
0: στους δικαστές από 50 έως 90%, ναι.
2: Να πω λοιπόν εγώ ότι τώρα έχετε κάνει ένα μεγάλο λάθος. Εγώ σαν συνταξιούχος πέρσι,
0: ναι.
2: Συγγνώμη, το λέω και γελάω, πήρα 2%.
0: Μάλιστα.
2: Με 2% βάσει της συντάξεως που έχω ήταν 24 ευρώ το μήνα. Δηλαδή 9 λεπτά τη μέρα.
0: 9 λεπτά
2: δεν είναι
0: τη
2: λίγα, είναι σχεδόν ένα μπουκαλάκι νερό.
0: Ολόκληρη περιουσία.
2: Ακριβώς. Ακριβώς. Και γι' αυτό να μην κάνουμε παράπονα, δεν επιτρέπεται.
0: Βέβαια, λίμον.
2: Επειδή το επώνυμό σας είναι Κατσούφης.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Είναι εντελώς αντίθετο από αυτό που ακούω από
0: εσάς. Ακριβώς, εντελώς αντίθετο. Ναι, πραγματικά έτσι είναι.
2: Έτσι δεν είναι.
0: Έχω και μια μακρινή συγγένεια με κάποιον παλιό παράγοντα του ποδοσφαίρου. Τέλος πάντων, το ανακάλυψα,
2: ναι, είναι,
0: το ανακάλυψα
2: πολλά,
0: στην πορεία. Τέλος
2: πάντων, πολλά ονόματα, ναι. Είναι και από επάγγελμα.
0: Ναι.
2: Τι επάγγελμα κάνανε και το συνεχίσανε. Θέλω να πω λίγο για τα παιχνίδια τώρα που περιμένουμε, όχι πια τα ευρωπαϊκά, για το ελληνικό ποδόσφαιρο.
0: Πρωτάθλημα, ναι.
2: Ακούω μετακινήσεις, παίρνουμε αυτόν, παίρνουμε εκείνον. Εγώ Ολυμπιακός είμαι φυσικά, εδώ καμιά 70 χρόνια ίσως και λίγο παραπάνω παρακολουθώ τον Ολυμπιακό μέχρι και τώρα που μιλάμε, και περιμένω να ακούσω κάποια πράγματα, γιατί κάθε φορά που έρχονται νέοι παίκτες τους αποθεώνουμε από πριν, αυτός είναι έτσι, είναι έτσι, να μην, γιατί ακούω πολλούς που λένε μα γιατί δεν παίρνει αυτόν ή εκείνο. Υπάρχουν αυτοί που είναι υπεύθυνοι για να παίρνουν και ποιους θα κρατήσουν και όχι, και να περιμένουμε να κάνουμε την κριτική μας αφού δούμε την ομάδα.
0: Βέβαια, σωστά, όλοι κρίνονται μέσα στο κήπεδο, όλοι μέσα στη δουλειά τους κρίνονται, έτσι όλοι μας.
2: Ναι, βέβαια.
0: Ναι, ναι.
2: Ασφαλώς, με τη δουλειά θα δούμε από την αρχή, και δεν είναι και τόσο εύκολο να πείσουμε κάποιον άντε μόλις ήρθε μας έκανε αυτό, μας έκανε εκείνο καλό ή δεν μας έκανε αυτό.
0: Βέβαια,
2: υπομονή λιγάκι.
0: Ωραία, ωραία. Ναι. Μάλιστα, λοιπόν, έγινε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Αυτά ήθελα να πω και σας ακούω και να πω και κάτι άλλο, συγγνώμη. Μου έκανε εντύπωση χτες που πήρανε πάρα πολλοί φίλοι που τους ακούω χωρίς να τους γνωρίζω, όπως ο κύριος Βασίλης από τον Πλαταμόνα, που εγώ βάζω ετικέτες,
0: ναι,
2: τον έχω πει σοφό. Νομίζω προς το τέλος και πάρει και ο κύριος Γιώργος,
0: ναι,
2: από το Λονδίνο.
0: Από το Λονδίνο, ναι, ναι, σωστά το λέτε. Ναι.
2: Εκείνος δεν έχει όνομα πια, τα έχει όλα.
0: Μάλιστα, ωραία.
2: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή συνέχεια να έχετε.
0: Επίσης, καλά να είσαστε και εσείς. Έγινε,
2: καλή συνέχεια. Να είστε καλά και ευχαριστώ.
0: Έγινε, έγινε. Εννέα λεπτά η αύξηση, η σύνταξη. Μάλιστα, ενώ σε άλλους δίνεται απλόχερα, έτσι, σε Golden Boys, σε δικαστές, και δεν έχω κάτι με τους δικαστές. Παρότι ο κόσμος δεν πιστεύει στη δικαιοσύνη, έτσι, σε δίκαιες αποφάσεις πλέον, δυστυχώς έτσι είναι πραγματικότητα. Έλεγε λοιπόν για τις μεταγραφές και ανανεώσεις στον Παναδιακό. Συνεχίζοντας, μπορεί να βγαίνετε πριν να τηλεφωνείτε στον αέρα πάντα, παιδιά, έτσι. Εγώ λέω τα δικά μου εδώ και τις ειδήσεις που πρέπει να λέω. Ανανέωσε λοιπόν με τον Παναδιακό αρχικό ο Κώστας Παναγιώτου. Είναι ταλαντούχος αμυντικός. Έκανε τα πρώτα του βήματα στον Παναδιακό. Έχει αγωνιστεί στον παρελθόν στον Αστέρα Τρίπολης, στην πρώτη εθνική, στην Καλαμάτα, με την οποία κατέκτησε πρωτάθλημα, στο Εγάλιο και στην Κηφισιά, με την οποία πήρε πρωτάθλημα στην δεύτερη εθνική κατηγορία και ανέβηκε ομάδα στην πρώτη εθνική κατηγορία. Επανήλθε στην ομάδα, όπως είπαμε, και ο Παναγιώτης ο Καρέλης, ο έμπειρος αμυντικός που αγωνίστηκε μέχρι και πέρσι το καλοκαίρι στους Λύκους και με εμπειρία σε Ιωνικό, Κερατσίνη, σε Πάο Ρουφ, Φίνικα Νέας Επιδαύρου και πέρσι στην Κόρινθο. Επέστρεψε και πάλι στο Άργος. Αυτές είναι οι ανανεώσεις και επιστροφές στην ομάδα του Παναριακού.

Εκτός της αποστολής από την ΑΕΚ είναι ο Γιώβης για το σημερινό φιλικό που ξεκινάει τώρα. Μπαίνουν οι δύο ομάδες στο γήπεδο. Η είσοδος των δύο ομάδων στο γήπεδο. Τελικά με περισσότερα από 10 λεπτά καθυστέρηση ξεκινάει το ματς. Είπαμε η αποστολή της ΑΕΚ ξεκίνησε, άργησε να φτάσει στο γήπεδο. Τώρα ξεκίνησε το παιχνίδι. 5 και 16 λοιπόν.

Για το φίλο μας τον Βασίλη που μου πήρε το πρώτο τηλέφωνο, να μην ανησυχεί αν έχει επικοινωνήσει μαζί του η Αχμέτ. Και σε τελική ανάλυση λοιπόν να παρακαλάμε τον οποιοδήποτε να μας πάρει τηλέφωνο ή να είναι κοντά μας, όποιος μας εκτιμά και μας αγαπά, το δείχνει στην πράξη. Θέλω να πιστεύω, Βασίλη, ότι υπάρχουν και άλλοι φίλοι και φίλες δίπλα σου. Και καλά να περάσεις με την αγαπημένη σου όταν πας και εσύ διακοπές τον Αύγουστο. Ήρεμα και ωραία. Να μην έχεις προβληματισμούς στο κεφάλι σου. Να περάσεις ήρεμα και ωραία. Και να ευχαριστήσεις την κάθε στιγμή στη ζωή σου.

Έχει ξεκινήσει λοιπόν το φιλικό της ΑΕΚ. Το τέταρτο λεπτό παραμένει το 0-0. Αρκετός κόσμος σχετικά στο γήπεδο παρακολουθεί αυτό το φιλικό. Είπε μια λέξη η κυρία Αστασία προηγουμένως, το υπομονή χρειάζεται για όλους μας. Αλλά και απ' την άλλη πρέπει να έχουμε απαιτήσεις από τους πολιτικούς μας, από τους πολιτικούς άρχοντες. Και όταν λένε ότι θα αποκαταστήσουν τις αδικίες, να το κάνουν πράξη, όχι μόνο στα λόγια. Και όχι να σου δίνουν 24 ευρώ και 9 λεπτά την ημέρα αύξηση και να στα παίρνουν διπλά μετά με άλλο τρόπο. Την ημέρα αύξηση και να στα παίρνουν διπλά μετά με άλλο τρόπο.

Ο Γιώργος Αλεξανδράκης, Γιώργος Ολυμπιακός από Δάφνη, έχει στείλει το μήνυμά του και λέει την καλησπέρα μου Φώτη στα παιδιά στο σταθμό και στην ραδιοφωνική παρέα μας και σε εσάς που μας κάνετε φοβερή παρέα. Μια ξεχωριστή λέει καλησπέρα στην κυρία Αναστασία και στο Γιώργο στο Λονδίνο. Καλή εκπομπή με εκτίμηση, Γιώργος Ολυμπιακός από Δάφνη. Από μένα υπάρχει εκτίμηση προς εσένα και από εμάς γενικά υπάρχει εκτίμηση προς εσένα και προς εσάς. Γενικά για το ήθος με το οποίο στέλνετε τα μηνύματά σας και με το οποίο αντιμετωπίζετε τα πράγματα. Για το Ευρωμπάσκετ Άντερ 20Β έχουμε στο ημίχρονο Ελβετία Εστονία 39-29. Και στην πρώτη περίοδο Δανία-Αλβανία 20-16. Για το Ευρωμπάσκετ Άντερ 16 έχουμε στην δεύτερη περίοδο Κόσοβο με την Μολδαβία στο 16-12. Στη δεύτερη περίοδο χαμηλό το σκορ εκεί. Στο μπάσκετ Άντερ 20 τώρα, στη δεύτερη περίοδο έχουμε Τσεχία-Ρουμανία στο 48-39 είναι. Και στη δεύτερη περίοδο Λιθουανία-Σερβία 12-24. Διπλάσια η διαφορά υπέρ των Σέρβων.

0: Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.
1: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Κλιματιστικά Hyundai Inverter. Με ενσωματωμένο Wi-Fi για απόλυτο έλεγχο της θερμοκρασίας κάθε στιγμή, από όπου και αν βρίσκεστε, με κορυφαία απόδοση και χαμηλή κατανάλωση. 9.000 BTU από 359 ευρώ. 12.000 από 389. 18.000 από 649. 24.000 BTU από 799 ευρώ. 5 χρόνια εγγύηση για απόλυτη σιγουριά, ποιότητα και άνεση που διαρκεί. Άμεσα διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα Ανδρέας Καραλάμπους ή με ένα κλικ online και ζήσε το καλοκαίρι όπως το αξίζει.
3: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
4: Ξέρω τι σκέφτεσαι. Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άσε να το μαντέψω. Εμπειρά! Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροσιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12.000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το

0: Καλοκαίρι, δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
1: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή. Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
2: Στο κλίμα για εκπληκτικές καλοκαιρινές προσφορές. Φορητό air cooler μόνο στα 178 ευρώ και 226 ευρώ. Καναπές κρεβάτι μόνο 199. Στουλ στα 24 ευρώ μόνο. Και σετ σαλόνι κήπου στα 199 ευρώ. Από 5η 9 έως Δευτέρα 13 Ιουλίου. Στα καταστήματα κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
3: Ψάχνεις για ένα περιβάλλον εργασίας που σε στηρίζει και σου προσφέρει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Lidl. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να γνωριστούμε από κοντά στα Lidl Days που διοργανώνουμε. Είμαστε top employer για ένα τη συνεχόμενη χρονιά και το γιορτάζουμε προσφέροντας σε όλους τους ανθρώπους μας 14 μισθούς το χρόνο. Ναι, καλά άκουσες. Σε περιμένουμε 5η 16 Ιουλίου 11 με 4 στο Radisson Blue Hotel στη Λάρνακα. Γνώρισε το Team Lidl και μάθε τα πάντα για τις ανοιχτές μόνιμες θέσεις εργασίας. Lidl. More to value.
4: Jackpot στο Joker. 5 εκατομμύρια ευρώ στην κλήρωση της Κυριακής και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
5: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
4: Joker. Άκου την τύχη. Να σου τύχει.
6: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min και ο Grimes. Απόκτησε τα με κάθε FIFA World Cup Meal για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
7: Σήμερα έχουμε γιορτή! Η Scandia και η Whirlpool γιορτάζουν 30 χρόνια συνεργασίας και εμπιστοσύνης και αυτό το οφείλουμε σε εσάς! Για να σας ευχαριστήσουμε, σας προσφέρουμε 30 επιλεγμένα προϊόντα Whirlpool με 30% έκπτωση για 30 ημέρες μόνο! Γιορτάστε μαζί μας και αποκτήστε τις αγαπημένες σας συσκευές από τα καταστήματα Scandia ή από το scandia.cy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Scandia. Σχέση που ηλεκτρίζει.
8: Φαντάσου ένα SUV που συνδυάζει στυλ, τεχνολογία και πολυτέλεια. Το Bike X55 έφτασε στην Κύπρο. Εντυπωσιακή σπορ σχεδίαση, δερμάτινο σαλόνι, πανοραμικό sunroof, τεχνολογία τελευταίας γενιάς και με προηγμένα συστήματα ασφάλειας. Νέο Bike X55. Έκδοση πολυτελείας τώρα σε ειδική τιμή ποδοσφαίρου. Αυτόματο από μόνο 25.500 ευρώ. Με 7 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης και τη σιγουριά της Lucios Group. Bike X55. Σε ειδική τιμή από 25.500 ευρώ.
9: Εμείς δεν είμαστε οι οδηγοί της Φόρμουλα 1. Είμαστε οι οδηγοί της καθημερινότητας. Πάμε στη δουλειά, στο σχολείο, στα ψώνια και στις εκδρομές. Και θέλουμε το diesel μας να δουλεύει για μας. Γι' αυτό βάζουμε Power Star Double Filter Diesel από τη Star Oil. Με διπλό φιλτράρισμα υψηλής ακρίβειας, το καύσιμο περνά καθαρό εκεί που πρέπει. Στον κινητήρα σου. Και όλα αυτά χωρίς καμία επιβάρυνση στην τιμή. Καθαρότητα, απόδοση, οικονομία με Power Star Diesel της Star Oil. Δοκίμασέ το σήμερα.
10: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
11: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό KEY15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
12: Να σου πω, ομπρέλα φέραμε.
13: Γιατί θα βρέξει. Κάτσε να πάρουμε λίγο χρωματάκι ακόμα, μωρέ.
14: Προστατευόμαστε από τον ήλιο ολόχρονα. Βάζουμε αντιλιακό. Φοράμε ελαφρά, ανοιχτό χρώμα ρούχα, καπέλο και γυαλιά. Καθόμαστε στη σκιά. Έως και 50% των πιο συχνών καρκίνων μπορεί να προληφθεί αλλάζοντας απλές καθημερινές μας συνήθειες. ΕΟΠΕ ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη, μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής Allwin.
15: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
16: Και πάλι σε επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Και όλα για αυτή τη μικροένταση ξεκίνησε από μια κλωτσιά που έριξε ο Έσγεν στο Μάνταλο. Ο Έσγεν είδε την κάρτα όπως και ο Κοϊτά. Φίλος ή φίλοι που είναι προηγουμένως να πούμε ότι έπεσε τηλεφωνική γραμμή, οπότε μπορεί να πρέπει να επιχειρήσει να ξαναπάρει. Η ΑΕΚ ασκεί η πίεση μπροστά, αλλά όχι ιδιαίτερα ασφιχτική πίεση όπως λέμε, σε χαλαρό τρόπο.

0: Πάμε τώρα στη τηλεφωνική γραμμή. Σας ακούμε. Καλησπέρα.
1: Τι λέει Κατσούφι, καλησπέρα.
0: Τι γίνεται, πώς πάει?
1: Είμαι καλά, λέω παιδί μου, εσύ τι κάνεις?
0: Μια χαρά, δόξα τω Θεώ.
1: Ήθελα να δώσω, να στείλω την αγάπη μου στην κυρία Αναστασία που άκουσα προηγουμένως.
0: Ωραία.
1: Στο φίλο μου τον Γιώργο από το Λονδίνο, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι στο Μαϊάμι σε σκάφος μέσα και κάνει το γύρο των πράσινων νερών.
0: Μάλιστα.
1: Στο φίλο τον Χάρη τον Ολυμπιακό και σε όλους τους ακροατές Ολυμπιακούς και μη. Φίλε Κατσουφί, στην Ελλάδα για να αυξηθούν οι συντάξεις των ηλικιωμένων, ένας τρόπος μόνο υπάρχει. Να μειωθούν οι μέρες του μήνα. Σε κάθε άλλη περίπτωση οι συνταξιούχοι θα ψάχνονται και δεν θα βρίσκονται πουθενά. Ακούγομαι, φίλε?
0: Μια χαρά ακούγεσαι, βέβαια.
1: Λοιπόν, και όλα αυτά γιατί ο Έλληνας είναι δίκαιος και ολιγαρχής. Και για να ζει άνετα θέλει τα νοσοκομεία της Γερμανίας, τα σχολεία της Φιλανδίας, τα πυροσβεστικά της Γαλλίας, τα εκχιονιστικά του Καναδά, το στρατό της Αμερικής, την οργάνωση της Ιαπωνίας, τα οικονομικά προϊόντα της Κίνας, τις τράπεζες της Ελβετίας, το αφορολόγητο του Ντουμπάι, φίλε Κατσούφι, τα λεφτά του Bill Gates και γκόμενα τη Ματσούκα και κυβέρνηση αυτό που θα βολέψει στο δημόσιο τον άχρηστο γιο του. Και όλα αυτά, φίλε, πουλώντας μυαλό από την ξαφλώστρα της παραλίας. Ζητάει πολλά, ρε φίλε Κατσούφι, ο Έλληνας.
0: Όχι, δεν ζητάει και πολλά, βέβαια, δεν λέει μόνο.
1: Γιατί όμως δεν του τα δίνουν, ρε φίλε?
0: Μάλιστα.
1: Έχεις καμιά ιδέα?
0: Κάτι κάπου πάει το μυαλό μου.
1: Αν το βρεις αυτό,
0: ναι.
1: Ανακοίνωσε εδώ στον αέρα, έτσι να με βάλεις και εμένα σε μια σειρά, γιατί το ψάχνω και δεν μπορώ να το βρω.
0: Μάλιστα.
1: Έλα να έχεις καλή εκπομπή, ρε φίλε.
0: Έγινε, καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.
1: Γεια.
0: Ναι, αυτό που λες, φίλε Μιχάλη, το ψάχνω να το φτιάξω, έτσι. Τώρα νομίζω ότι είναι πολύ καλύτερα, έτσι.

όπως ακούσατε και από τις τηλεφωνικές γραμμές, ο κόσμος γνωρίζει πολλά πράγματα. Κανείς δεν μπορεί να τον κορυδέψει. Κανείς δεν μπορεί να τον ωρεοποιήσει καταστάσεις. Διάβασα το προηγούμενο διάστημα ότι για τα εξοπλιστικά προγράμματα του ΝΑΤΟ θα σκάσουμε κι άλλα εκατομμύρια και εμείς μαζί. Πολύ καλύτερα, Μιχάλη, εντάξει. Ναι, και εμένα προηγουμένως δεν μου πολύ ακουγόταν καλά, κάτι έφτιαξα εδώ. Και η αλήθεια του, φίλε Μιχάλη, όλοι εμείς οι Έλληνες έχουμε δυνατή φωνή και υπερηφάνεια, έτσι.

0: πολλοί κόσμος στο χώρο του κέντρου στο φιλικό της ΑΕΚ. Πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα.
1: Ναι, καλησπέρα, Φώτη.
0: Ναι, ναι, σε ακούω.
1: Είμαι Αλέξανδρος από Πειραιά, δεν ακούγεσαι πολύ καλά. Ακούγεσαι από το βάθος πάντως.
0: Ναι, και εγώ αυτό προσπαθώ να φτιάξω εδώ πέρα. Κοιτάζω να το βελτιώσω κι εγώ. Τώρα ακούγουμε ναι. Καλύτερα.
1: Σχετικά, ναι.
0: Ναι, ωραία, για πες μου.
1: Σήμερα δεν θα μιλήσω για αθλητισμό και τέτοια πράγματα.
0: Ναι.
1: Θα πάω σε θέματα που αφορούν και εκείνη τους Έλληνες και τις Ελλήνες πολίτες.
0: Μάλιστα, ωραία, σε ακούω.
1: Εγώ έχω βρει την αιτία του προβλήματος, Φώτη.
0: Για πες μας.
1: Και θα σου πω ποια είναι. Καταρχήν η Ελλάδα δεν παράγει τίποτα.
0: Σε αυτό
1: δεν παράγεις κάτι,
0: σε αυτό φταίνε όλες οι πολιτικές.
1: Έχεις οριστό πλούτο, έχεις γεωργία, έχεις κτηνοτροφία τα οποία τα έχεις περιθωριοποιήσει.
0: Ναι.
1: Έχεις βάλει το λιγνίτι από τη μέση και έχεις βάλει νομογεννήτες που δεν προσφέρουν τίποτα. Η οικονομία ρεύματος.
0: Και μας έλεγαν ότι θα έχουμε και φτηνό ρεύμα, έτσι που δεν ισχύει αυτό σε καμία περίπτωση.
1: Οπωσδήποτε. Ναι. Οπωσδήποτε. Δεν ισχύει. Δηλαδή πράγματα που μπορούσαν να τα κάνουν πολύ πολύ εύκολα και παιδεύουν τους Έλληνες πολίτες. Υπάρχουν τώρα προϊόντα, για παράδειγμα, που τα έχει και η Ελλάδα και αναγκάζει και τα δίνει έξω και τα παίρνει τρίπλα σε τιμή απ' έξω για να τα ξαναφέρει εδώ.
0: Ακριβώς, σωστά το λες.
1: Δηλαδή γίνονται κάποια πράγματα που μπορούσαμε να το αφηρηθούμε εμείς, οι πολίτες. Τώρα, και όχι, αν κερδίζουν οι ξένοι.
0: Και σε αυτό βέβαια φταίνε όλες οι πολιτικές. Όλες οι πολιτικές φταίνε έτσι για την έλλειψη παραγωγικότητας από το 1974 και μετά μέχρι τώρα, έτσι.
1: Ναι. Μόνο που φίλε Φώτη δεν γίνεται τίποτα γι' αυτό. Εντάξει να το λέμε ότι είναι αυτό, αλλά το θέμα είναι να το ελέγξουμε, να το αξιοποιήσουμε όλο αυτό το θέμα για να πάει μπροστά η χώρα αυτή, εάν θέλουν βέβαια να πάει μπροστά.
0: Δεν υπάρχει πολιτική,
1: γιατί βλέπω, δεν θέλουν.
0: Δεν υπάρχει πολιτική βούληση πάνω στο θέμα αυτό και γι' αυτό δεν προχωράει όπως λες το κομμάτι αυτό.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και επίσης, ξέρεις τι πετρέλαιο, τι αέριο έχει οριχτό πλούτο η Ελλάδα.
0: Τεράστιο βέβαια, τεράστια αποθέματα.
1: Για να ζήσουν γενιές, όχι να βρωστάει στη Γερμανία. Θα είχε χρέωση η Γερμανία απέναντί μας, μπορώ να σου πω, εάν τα αξιοποιούσαμε όλα αυτά. Α, βλέπεις μπαίνουν άλλοι μέσα και τα παίρνουν.
0: Βέβαια.
1: Και σημαίνει στον Άσο.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Καταλαβαίνεις, γι' αυτό γίνονται όλα αυτά, φίλε Φώτη. Και αν δεν υπάρχει εργασία, δηλαδή αναγκάζει τώρα τον άνθρωπο των ηλικιωμένων του ταξιούχου, ο οποίος δούλεψε όλη τη ζωή, του εισφάει τη σύνταξη. Όπως δεν μπορεί να ζήσει. Και δεν υπάρχουν και όλα τα νιάτα που είναι το δυναμικό της χώρας να εργάζονται όλα για να βγαίνουν χρήματα, για να πληρωθούν αυτοί οι άνθρωποι. Πώς θα βγουν όλα αυτά.
0: Βέβαια, πώς θα βγουν, δεν βγαίνουν, βέβαια.
1: Γι' αυτό δεν βγαίνει η χώρα. Γιατί έχει κακή αντιμετώπιση, κακό διαχειρισμό.
0: Εκ των έσω, όπως λες, εκ των έσω το πρόβλημα, έτσι. Εκ των έσω.
1: Μα ακριβώς, ακριβώς. Ακριβώς είναι τον έσω. Πρέπει να υπάρχει ένας πολιτικός που να χτυπήσει το χέρι του στο τραπέζι, να το πω εγώ. Και να πει ως εδώ. Θα κοιτάξω τη χώρα μου, τέλος. Αλλά γιατί το κάνουν οι άλλοι. Αλλά τι παραπάνω έχει ο Πούτιν για παράδειγμα, που ένα παράδειγμα τώρα που είναι ο Ρώσος Πρόεδρος, είναι φοβερό σε αυτά τα ζητήματα. Δεν νομίζω ότι ο Πούτιν θα έκανε κάτι τέτοιο για να ζημιώσει τη χώρα του. Σε καμία περίπτωση.
0: Είναι άπαιχτος για τη χώρα του. Τέτοιες πολιτικές θέλουμε κι εμείς, βέβαια, να υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα της χώρας μας.
1: Ναι. Γι' αυτό και δεν πάει μπροστά τίποτα, αγόρι μου. Τίποτα δεν πάει μπροστά. Τίποτα.
0: Ναι, μα όλα είναι ένα μπάχαλο. Βλέπεις να πηγαίνει κάτι μπροστά, δηλαδή.
1: Δεν υπάρχει δηλαδή υποδομή σε όλα τα ζητήματα να κτίσει σιγά-σιγά πετραδάκι-πετραδάκι μέχρι να φτάσει στην κορυφή. Γιατί κανένα δεν πάει στην κορυφή κατευθείαν.
0: Βέβαια.
1: Το ξεκινά από ψηλά, από χαμηλά ξεκινά για να φτάσει ψηλά. Αλλά πρέπει να το ξεκινήσει. Αν δεν το ξεκινήσει, πώς θα φτάσει.
0: Δεν γίνεται, βέβαια. Βέβαια, βέβαια.
1: Τώρα σε ακούω το μαξί και καλύτερα.
0: Πολύ καλύτερα, ναι, και εγώ προσπαθώ να διορθώσω κάτι εδώ πέρα να φτιάξω. Νομίζω ότι εγώ ακούγομαι πολύ καλύτερα, ναι.
1: Δεν ξέρω πώς φαίνονται αυτά που συζητάμε τώρα.
0: Όχι, δεν μου είναι πρωτόγνωρα και τα συζητάω και με φίλους μου και με ακροατές εδώ πέρα και με φίλους και με τους φίλους και συναδέλφους. Τα συζητάμε και αυτή είναι η πραγματικότητα, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Ο πρωτογενής τομέας έχει σβήσει στην Ελλάδα. Αυτό που λες, παραγωγή δεν υπάρχει τίποτα.
1: Μα ακριβώς, ακριβώς.
0: Μας έχουν επιβάλει οι Ευρωπαίοι τους όρους τους που δεν είναι καλοί για μας και όπως είπες, αναγκαζόμαστε να ξαναγοράσουμε τα δικά μας προϊόντα πληρώνοντας τα ακριβά, έτσι. Γιατί κάνω και παρέα σε ένα φίλο μου σε Λαϊκές και τα ξέρω τα πράγματα, τα παρακολουθώ.
1: Βεβαίως και τα γνωρίζεις, βεβαίως. Και αφήσεις και στο περιθώριο τους αγρότες πέρα από αυτό, έτσι. Γιατί και αυτοί σχετίζονται με τα προϊόντα, τα πρωτογενή προϊόντα που παίρνουν από εκείνους.
0: Και ξέρεις τι έχω διαπιστώσει, ότι οι αρκετοί πάγκοι έχουν λιγοστέψει το τελευταίο διάστημα, είναι λιγότεροι πάγκοι και η αλήθεια είναι, δεν το λέω για να κινδυνολογώ, ούτε να μυρολατρώ, ότι αν λείψουν οι παραγωγοί από τις Λαϊκές, θα πέσει πείνα. Το τονίζω αυτό.
1: Το ξέρω. Όπως και έχω δει και πολλά λουκέτα σε μαγαζιά, έτσι.
0: Αμέτρητα λουκέτα, βέβαια.
1: Το ξέρω. Αντί να γυρίσει στην Αθήνα Και θυμηθείς τη μαγαζιά υπήρχαν, ούτε τα μισά δεν μπορεί να βρει από αυτά που υπήρχαν τότε.
0: Βλέπω και στην περιοχή μου στο Γαλάτσι που, που γίνεται το μετρό.
1: Τα φεσίλε, τα καύσιμα, όλα έχουν ακριβίνει. Πώς να μην ακριβένουν και τα έχουν όλα στον πόλεμο.
0: Και το μετρό που βλέπω.
1: Ναι. Γίνει πόλεμο να τα βγάζει πέρα η χώρα σου.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Δεν είσαι υπεύθυνο γι' αυτό.
0: Βέβαια. Μα εδώ τα πράγματα είχαν ακριβίνει και προ-πολέμου εποχή. Δηλαδή πριν γίνει ο πόλεμο στην Ουκρανία, είχαν αυξηθεί τα πάντα και το ρεύμα και τα υπόλοιπα. Και συνέχεια ανεβαίνουν έτσι. Και τα καύσιμα είχαν ακριβίνει πριν από τον πόλεμο. Στην Ουκρανία.
1: Προφανώς πριν από τον πόλεμο. Και επίσης μου κάνει εντύπωση πως η τιμή του πετρελαίου πέφτει έξω το βαρέλι, ας πούμε, και εδώ πέρα είναι αυξημένο.
0: Ναι, γιατί έξω αφαιρούν τον ειδικό φόρο, εδώ πέρα δεν τολμάνε να τον αφαιρέσουν έτσι ή να τον μειώσουν.
1: Είναι τα καρτέλ γι' αυτό.
0: Α, ακριβώς.
1: Υπάρχουν πράγματα που συμμετέχονται σε άλλοι που τα κόβουν όλα αυτά.
0: Ναι, προεκλογικά το λένε θα γίνει, αλλά ποτέ κανείς δεν το κάνει.
1: Ακριβώς. Και μετά άντε να τα βγάλει πέρα ο Έλληνας πολίτης στην καθημερινότητά του.
0: Πού να τα βγάλει, βγάλει εδώ πέρα. Πρέπει να παίρνει σε κάθε ζευγάρι, ο καθένας πρέπει να παίρνει τουλάχιστον 1500 ευρώ, έτσι.
1: Ναι.
0: Μάλιστα, λοιπόν, ωραία, έγινε.
1: Σε υπερευχαριστώ, Φώτη, για το χρόνο σου.
0: Και εγώ, καλή συνέχεια.
1: Επίσης, εγώ, να είστε καλά.
0: Πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή, καλησπέρα.
2: Ναι, καλησπέρα, εγώ είμαι.
0: Ναι, βεβαίως.
2: Γεια σου, Φώτη, είμαι ο Γιώργος από Λονδίνο.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν. Θέλω να πω πρώτα απ' όλα στην κυρία Αναστασία, ένας από τους κλασικούς Ολυμπιακούς. Πρέπει να ξέρεις ότι η κυρία Αναστασία είναι... Δεν μπορείς να φανταστείς τι είναι. Είναι η κλασικότερη Ολυμπιακός που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Δεν έχει χάσει παιχνίδι στο Καραϊσκάκι. Και η μεγάλη στεναχώρια είναι ότι φέτος είναι πρώτη φορά μετά από, ξέρω εγώ, 40-50 χρόνια, δεν ξέρω και εγώ πόσα χρόνια διαρκείας έχει, παρέλαση το διαρκείας της. Και αυτό... Θα σου πω και τον λόγο γιατί. Γιατί κάποιος απρόσεκτος πιτσιρικάς, την ώρα που μπαίνει στο γήπεδο, την έστωξε τη γυναίκα, έπεσε κάτω και χτύπησε το πόδι της.
0: Ναι, μου το είχε πει σε μια προηγούμενη συνομιλία που είχαμε βγει, μου είχε πει ότι είχε χτυπήσει πρόβλημα στο πόδι της και δεν μπορεί πλέον.
2: Ναι, αλλά πού το χτύπησε, δεν σου είπε.
0: Όχι,
2: το χτύπησε την ώρα που μπαίνει μέσα στο γήπεδο, που κάποιος εκεί, να πούμε, βιαστικός, σε έδωσε μια στοξιά της γυναίκας, την πέταξε κάτω και χτύπησε το πόδι και της έχει δημιουργήσει ένα πρόβλημα ένα χρόνο τώρα.
0: Μάλιστα.
2: Και παρόλο που είχε το πρόβλημα στο πόδι, πήγαινε.
0: Εύχομαι να το ξεπεράσει.
2: Από τον Βασίλη, από τον Πλαταμούνα, τον Άρχοντα, στο Χάρη, στο Γιώργο τον Παπαγαλάκια, στο Γιώργο τον Πενίδη και ούτε καθ' στον Κυρθαρνάση, στον Κώστα τον Παναθηναϊκό, στο Γιάννη τον Ταξιτζή, στον Μπέλο στο Χάτζημαν και στο Γεράσιμο. Θέλω λοιπόν να πω, επειδή ακούω κάποια πολιτική συζήτηση που ανακάνεις. Είπες προηγουμένως ένα πράγμα, το οποίο θέλω, χωρίς να σε διορθώσω, να πω τη γνώμη μου, αν μου
0: επιτρέπετε. Βεβαίως, εννοείται το...
2: Είπες ότι οι Έλληνες είμαστε υπερήφανοι, σωστά ή όχι?
0: Ναι.
2: Μπορείς να μου πεις αν υπάρχει λαός που να μην είναι υπερήφανος? Όλοι είναι υπερήφανοι για τη χώρα τους. Οι Άγγλοι για την Αγγλία, οι Αμερικοί για την Αμερική, οι Γερμανοί για τη Γερμανία, οι Γάλλοι για τη Γαλλία, οι Ισπανοί για την Ισπανία, οι Νορβηγοί για την Νορβηγία. Δεν υπάρχουν.
0: Στην Αμερική υπάρχουν και κάποιες διαιρετικές τάσεις πάντως, έτσι η αλήθεια είναι.
2: Πάντοτε και στην Ελλάδα υπάρχουν διαιρετικές τάσεις.
0: Ναι.
2: Η υπερηφάνεια ενός λαού έχει να κάνει με τον τρόπο καταγωγής του.
0: Ναι, σίγουρα, οπωσδήποτε.
2: Θα συμφωνήσω απόλυτα με αυτά που σου είπε ο Βασίλης, τον Πλαταμούνα. Ο Βασίλης τι εννοείσαι? Άκου φίλε κάτι. Εμείς μεγαλώσαμε σε περίοδο. Εγώ δεν ξέρω πόσο χρονών είσαι, αν επιτρέπετε. Είσαι πάνω από 50.
0: Εκεί, ναι.
2: Πάνω μπαίνει. Άκουσε με λοιπόν κάτι. Εδώ θα πρέπει στο σταθμό σας να λέγονται κάποιες αλήθειες. Το 1981 ανέλαβε κάποιος πρωθυπουργός μιας χώρας, πρόσεξε τι σου λέει, και όχι ένας που ψηφίζει Πασόκ και δεν έχει καμιά σχέση με το Πασόκ το σημερινό, έτσι.
0: Καλά, σίγουρα αυτό είναι γεγονός.
2: Και σε αυτή την οχταετία, 81-89, είναι η χρυσή οχταετία του Περικλέους, η χρυσή οχταετία του Ανδρέα Παπαδρέου. Ανέλαβε σε ένα σύστημα τα οποία ο κρατικός τομέας, ο στρατιωτικός τομέας, ο δημόσιος τομέας ελεγχόταν πλήρως από τη Χούντα και από τη δεξιά. Η πιο δημοκρατική ήταν η δεξιά.
0: Μάλιστα.
2: Έπρεπε λοιπόν αυτό το σύστημα να αλλάξει. Ήρθε λοιπόν και έδωσε ελευθερία σε έναν λαό που δεν ξέρει να εκτιμάει την ελευθερία. Πολλές επιχειρήσεις κλείσανε. Είπε, ελάτε εδώ εφοπλιστές, θα πληρώσετε. Σηκώσανε επαναμίζει και σημαίες. Δεν έχει σημασία. Εγώ ξέρω ότι το 81. Πήγαινα 6 μέρες σχολείο. Και όταν ήρθε ο Ανδρέας το έκανε 5 μέρες στο σχολείο.
0: Περσήμερο, αυτό είναι.
2: Ξέρω ότι δούλευε 6 μέρες, 48 ώρες εργασία. Έπρεπε να δουλεύεις ένα χρόνο για να πάρεις 3 μέρες άδεια. Και για να πάρεις 30 έπρεπε να δουλεύεις 10 χρόνια στην ίδια επιχείρηση. Γιατί αν άλλες επιχειρήσεις ξαναξεκίναγες από την αρχή. Διπλασίασε τις συντάξεις. Είπε στους αγρότες, σας δίνω αυτά, αλλά να παράγετε. Αλλά δεν τους είπε πηγαίνετε στα καφενεία και στα μπουζούκια να κάνετε λουλούδια. Έτσι.
0: Ναι.
2: Για να ξέρουμε λοιπόν κάποιοι να αναλάβουν τις ευθύνες μας. Άφησε ένα χρέος της Ελλάδας, θα σε πάω και οικονομικά, το 89, το βρώμικο 89, με εντολή ξένων, στο 63,4% του ΑΕΠ, αυτά είναι επίσημα στοιχεία καταφυρημένα στη Βουλή, τα οποία έχουν ελεγχθεί από το Διευθυντήριο των Βρυξελών, όταν το ίδιο Διευθυντήριο, το Βρυξελών το 89, έδινε 71,2% τη Γερμανία. Δηλαδή εμείς είχαμε πιάσει το στόχο της Ευρωπαϊκής Ένταξης από το 1989, όταν οι Γερμανοί είχαν το 73%. Αλλά φυσικά, όπως έχει πει και ο μεγάλος Μητσοτάκης, ο μπαμπάς Μητσοτάκης, κάποιος τότε κολτ δεν το δεχόταν αυτό, λέγοντας ότι δεν μπορώ να καταλάβω πώς οι Έλληνες έχετε σπίτια και εμείς δεν μπορούμε να έχουμε. Έπρεπε να υπάρχουν τα φαντς και οι μεγάλες εταιρείες για να έρχονται να πάρουν τα σπίτια του Κοσμάκη και να έχει ο ένας, να υπάρχουν οι λίγοι που να έχουν 30 σπίτια, 25 σπίτια, 15 σπίτια, όπως θα βλέπεις στους πολιτικούς σήμερα δηλαδή.
0: Όπως συμβαίνει τώρα.
2: Και, ναι. να μην υπάρχει ο μικρομεσαίος, ο οποίος είχε στηριχτεί. Το 81 είχε ο μπαμπάς μου, εγώ από το Εγάλεμα, από εργατική γειτονιά μεγαλωμένος. 6 χρονών έπλαθα μελομακάρονα πάνω σε ένα τελάρο. Άκου αυτά που σου λέω, είναι πολύ σοβαρά. Και ο πατέρας μου μου είπε, θα μάθεις γράμματα, όχι για να σε βάλω στο δημόσιο. Για να μπορείς να τα εκμεταλλευτείς τη ζωή σου μετέπειτα. Ενώ το μετά 89 έγινε μάθε γράμματα για να σε κάνω κοπρίτη στο δημόσιο. Έχω τον τάδε γνωστό να σε βάλω μέσα. Έχοντας λοιπόν, δείχνοντας τον Ανδρέα Παπαδρέου με αυτή την οικονομική πολιτική και θα σου πω ότι μέχρι σήμερα όλα τα καλά που υπάρχουν στην Ελλάδα, για να ξέρουμε τι λέμε, είναι αυτού του συστήματος. Η Μελίνα Μερκούρη είναι η πρώτη που έθεσε το θέμα με τον Παρθενώνα στην Αγγλία. Η εξωτερική πολιτική του Ανδρέα Παπαδρέου, άστο, ξέχασε το. Η οικονομική πολιτική διδάσκεται στο LSE μέχρι σήμερα. Πεπονής είναι ο πρώτος που έφτιαξε το σύστημα αξιολόγησης πώς θα μπαίνει στο δημόσιο. Το εσύ, ο μεγάλος γεννηματάς, μπορείς να μου πεις οι υπόλοιποι τι έχουν φτιάξει από όλα αυτά.
0: Τίποτα.
2: Όταν ήρθε ο Ανδρέας, αυτοί τα κυβερνούσαν 50 χρόνια. Τι είχαν φτιάξει από όλα αυτά. Τίποτα. Επειδή μπορεί να ήσουν αριστερός ή δημοκράτης, που μπορεί να σε χαρακτηρίζαν και κομμουνιστή, ενώ μπορεί να μην ήσουν κομμουνιστής, είχες πάντοτε μία τελεία και δεν σου δίνανε το δρόμο αυτοκινήτου. Αυτή είναι η αλήθεια. Πού να ξεκινήσω, από τον ιδέα, από το 50. Λοιπόν, και πάμε και συνεχίζουμε. Και έρχεται λοιπόν ο Γύρο Μητσοτάκης, λέει: ελάτε εδώ, πάρτε τα λεωφορεία ιδιώτες, αναγκάζοντας τον ελληνικό λαό το 93 να πάνε να τα ξαναπληρώσει ξανά, του τα χάρισε δηλαδή στου ιδιώτες.
0: Ναι.
2: Οικονομήσαν κάποιοι και μετά πήγε ο ελληνικός λαός και τα πλήρωσε. Για να ξέρουμε συγκεκριμένα πράγματα, θα βγαίνουμε να μιλάμε και δεν μιλάω για εποχή Σίμητο Σιμίτη. Ο Ανδρέας τον ανέβασε 3 μήνες υπουργό βιομηχανίας και του είπε: πάρε δρόμο, δεν θα ξαναπέρασε το απέξωση. Καταλαβες, για να ξέρουμε πράγματα. Αυτή τη στιγμή θα λέει ένας, πρόσεχε τι σου λέω, που δεν είναι Πάσοκ.
0: Η πορεία Σιμίτη ήταν καταστροφική, αλλά αυτήν όμως συνεχίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
2: Όχι, δεν συνέχισαν αυτοί, φίλε. Ναι. Κάνεις λάθος.
0: Ναι.
2: Αλλάξαν το σύστημα με τελείως διαφορετικούς κανόνες οικονομικούς. Εγώ, όταν σου δώσω ένα μαγαζί και το μαγαζί πάει καλά, και εσύ το ρίξεις στα βράχια, και ενώ έχεις εισπράξει, το λέω πολύ απλά, 1.000 ευρώ. Και το κατά 1.000 ευρώ το πας στα 100, μετά τα 100 θα μοιράζεις στους υπαλλήλους σου.
0: Ναι.
2: Θα απολύσεις κόσμο, θα αλλάξεις τις συντάξεις. Εμείς μιλάμε ότι το 81, όταν ανέλαβε, είναι αυτός που κέρδισε τα μεσογειακά προγράμματα. Είναι ο μοναδικός ο οποίος τα βρέθηκε στο Χέλβετ στο νοσοκομείο. Η σιδηρά κυρία της Αγγλίας, η Θάτσερ, αυτά είναι πραγματικότητες, όχι λόγια στον αέρα. Πήγε και είπε, είναι φοβερός ηγέτης, είναι ο μοναδικός ηγέτης, ο οποίος μπορούσε και του έδωσε τα συλληπιτήρια, τα περαστικά για το νοσοκομείο όταν δεν πήγαν άλλοι ηγέτες να το δουν. Είναι αυτός που είχε διάβλους επικοινωνίας με τον Αραφάτ, με τον Καντάφη. Θυμάμαι το 87 που δεν βγάλανε ούτε ψαρόβαρκας, γιατί ήταν και πρώτη γραμμή οι Τούρκοι, που εφαρμούσε εξωτερική πολιτική, αυτή που θέλαμε, την υπερήφανη. Υπερήφανη γερατιά, αυτή είναι η αλήθεια. Αυτό όμως χάλασε τη μαρμίτα. Χάλασε κάποιους. Ποιους? Αυτούς που είναι παγιωμένοι Νέα Δημοκρατία πολλά χρόνια. Πώς μπορείς, ρε φίλε Φώτη, κάποιος να φτιάξει μια χώρα όταν ο πρωθυπουργός της χώρας, αυτός που κυβερνάει σήμερα, χρωστάει 700 εκατομμύρια το χρέος του κόμματός του και δεν μπορεί να το ξεχρεώσει. Φτιάξε πρώτα τα οικονομικά του σπιτιού σου και ύστερα να φτιάξει τα οικονομικά και του σπιτιού του δικού μου, φίλε.
0: Αυτό το έχω πει και εγώ πολλές φορές, αν με έχεις ακούσει, έτσι.
2: Ότι δεν έχω ακούσει, συγγνώμη.
0: Όταν δεν μπορείς να τακτοποιήσεις τα δικά σου οικονομικά που πάνε από το κακό στο χειρότερο, πώς μπορείς να σε εμπιστευτεί ο κόσμος?
2: Βρίζουνε τον Τσίπρα. Γιατί βρίζουνε? Γιατί στην Ελλάδα πάντα φταίει ο άλλος, ποτέ ο ίδιος. Γιατί είμαστε ανεύθυνοι. Δεν φοβόμαστε να λάβουμε την ευθύνη. Άκουσα με κάτι. Ήρθε ο Τσίπρας, έκανε ένα δημοψήφισμα. Πήρε ένα 62% του λαού που είπε δεν θέλω μνημόνιο. Ο Τσίπρας, παρόλα αυτήν την κολοτούμπα που έκανε, έκανε ένα τίμιο. Ξέρεις ποιο είναι το τίμιο που έκανε? Θα σου το πω για να το μάθεις. Πήγε σε εκλογές. Ο ελληνικός λαός τον ξαναψήφισε ή όχι?
0: Τον ξαναψήφισε, βέβαια.
2: Α, μπράβο. Αλλά δεν φταίει. Αλλά φταίει ο Τσίπρας. Αφού εσείς τον ψήφισατε, ρε. Μετά το μνημόνιο. Γιατί βγαίνετε σήμερα και λέτε μας πούλησε? Αφού σας πούλησε, όπως λέτε εσείς. Για δεν ψηφίσατε το Λαβαζάνι. Για δεν ψηφίσατε το Βαρουφάκι. Για δεν ψηφίσατε την Κωνσταντοπούλου που είχαν φύγει.
0: Ναι.
2: Για δεν ψηφίσατε το Κουκουέ ή οποιοδήποτε άλλο κόμμα θέλατε. Ενώ λοιπόν αυτό σας πήγε και σας λέει, ελάτε να σας πω, εγώ πήρα αυτή την απόφαση. Λάθος, σωστό, αυτό νομίζω εγώ ότι είναι. Πάμε σε εκλογές, αν την εγκρίνετε. Την εγκρίνατε ή όχι? Δεν την εγκρίνανε, ρε φίλε.
0: Την εγκρίνανε, βέβαια.
2: Οπότε τι βγαίνουν και κουνά το δάχτυλο στον Τσίπρα σήμερα και λένε μας πούλης και κάνε κολοτούμπα? Την κολοτούμπα την κάνατε εσείς. Το 62% που ψήφισε πάμε να φύγουμε, και στην Αγγλία ψηφίσανε 52%.
0: Μάλιστα.
2: Brexit. Brexit.
0: Το ξέρω,
2: ο Κάμερον δεν ήθελε να το δώσει. Ο αγγλικός λαός όμως δεν έκανε πίσω. Του είπε καλά κάνεις και δεν θες.
3: Super Sport 104.
4: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
5: Αντί να προσπαθείς να πετύχεις μεγάλες αλλαγές, εστίασε σε μικρές συνεχόμενες βελτιώσεις. Αυτό θα οδηγήσει σε σταδιακή αλλά σημαντική ανάπτυξη.
6: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια? Ξέρεις την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
7: Σέντρα, πάσα, γκολ στη Μπίνα. Το Football Tower είναι εδώ. Δύο extra large pizzas, ένα share box και δύο αναψυκτικά 1,5 λίτρο. Μόνο 49,99. Μάζεψε την παρέα και απόλαυσε κάθε φάση με το απόλυτο combo. Παράγγειλε τώρα στο www.papajohns.com.cy ή κάλεσε στο 7777-5252. Papa John's. Better ingredients, better pizza.
8: Σου έλεγα θα είμαι δική σου για πάντα και εσύ μου είπες ότι το για πάντα σου έπεφτε πολύ.
9: Σου ρωτή πολύ. Πάρα πολύ μεγάλη απόλαυση. Κλασική και με αρώματα λεμόνι lime, pink grapefruit, τριαντάφυλλο και μαστίχα.
8: Σου ρωτή, πηγή σου για πάντα.
10: Πάλε τα ίδια. Τώρα να δεις που θα βγάλει πάλι τη δουλειά. Ε, τούτον ήταν. Εν την ξαναπαθαίνω. Να ξαναπάω πάνω στο φτηνό, ο ξαναπάω πάνω στα ακριβά. Μετά είναι να τρώμε καρόνια στα Χριστούγεννα. Άρα θέλω κάτι επαγγελματικό, αξιόπιστο, με καλή τιμή και εγγύηση. Λαλείς να πάω πάνω σε Stanley Fat Max που διαφημίζει ο Άννου Τούλς.
11: Επαγγελματικά εργαλεία Stanley Fat Max. Χαμηλές τιμές και 3 χρόνια εγγύηση με την σφραγίδα της Ιωάννου Τούλς Cyprus.
10: Μα είναι τα κάθουμε και αναλύω το σύνορα. Πρέπει να είναι Stanley.
11: It has to be Stanley. It has to be Ιωάννου Τούλς Cyprus.
12: Πόσο αξίζει να ξυπνάς κάθε μέρα με θέα τη θάλασσα του Ακάμα? Η Altamira Real Estate παρουσιάζει το La Chipa Panorama στη Δρούσα. 26 ανακαινισμένα διαμερίσματα με πανοραμική θέα. Σε ζωντανό διαγωνισμό προσφορών από μόλις 65.000 ευρώ. Επισκεφτείτε το έργο από 20 έως 23 Ιουλίου και επιλέξτε το ακίνητο που θέλετε να διεκδικήσετε. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας για το ζωντανό διαγωνισμό προσφορών στις 24 Ιουλίου. Λατσί Πανόραμα στη Δρούσα. Μάθετε περισσότερα στην ιστοσελίδα της Altamira Real Estate.
13: Ειδοποίηση! Domino's Pizza με deals έως και 40% μόνο στο Foodie. Τώρα έχεις ακόμα ένα λόγο να παραγγείλεις. Foodie. Delivery in Cyprus. Τα σόμπι σε κυνηγούν. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου. Και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου. Επιστημονική φαντασία? Όχι. Πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Cita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Cita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Cita Vision. Ένα με σένα.
14: Το καλοκαίρι παίζει μπάλα και η Walt φέρνει τις καλύτερες προσφορές έως και μείον 50% στα αγαπημένα σου εστιατόρια και καταστήματα. Ετοιμάσου για την απόλυτη βραδιά ποδοσφαίρου με την παρέα χωρίς να σου λείψει τίποτα. Πίτσα, burgers, παγωμένες μπύρες και όλα όσα χρειάζεσαι από snacks μέχρι last minute gadgets έρχονται στην πόρτα σου. Μπες τώρα στη Walt και ζήσε το Summer of Football με προσφορές έως και 19 Ιουλίου. Walt, παράγγειλε τώρα.
15: Jackpot στο Joker. 5 εκατομμύρια ευρώ στην κλήρωση της Κυριακής και 100.000 ευρώ σε κάθε πεντάρι. Κατάθεση δελτίων μέχρι τις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα της Allwyn.
16: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
15: Joker. Άκου την τύχη. Να σου τύχει.
17: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
18: Το Μουντιάλ φέρνει μεγάλες συγκινήσεις και η Kia μεγάλες ευκαιρίες. Μπες σήμερα σε ένα showroom της Kia και ανακάλυψε τις ειδικές τιμές Μουντιάλ στα δημοφιλή και ετοιμοπαράδοτα μοντέλα Stonic, Exeed και Sportage. Μοντέρνος σχεδιασμός, κορυφαία τεχνολογία και τώρα σε τιμές που δεν χάνονται. Οι τιμές ισχύουν για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Kia Stonic, Kia Exeed και Kia Sportage. Σκόραρε τη δική σου μεγάλη ευκαιρία σήμερα από τη Lutzios Group.
19: Έχεις δάνειο με εξασφάλιση το σπίτι σου? Είσαι οικονομικά ευάλωτος? Δεν μπορείς να καλύψεις τις δόσεις σου? Κι όμως υπάρχει διέξοδος. Σχέδιο ενίκιο έναντι δόσεις από το Υπουργείο Οικονομικών με φορέα υλοποίησης την ΚΕΔΙΠΕΣ. Υποβολή νέων αιτήσεων από 4 Μαΐου μέχρι και 31 Ιουλίου. Πληροφορίες στα επαρχιακά κέντρα της ΚΕΔΙΠΕΣ μέσω της ιστοσελίδας της ή τηλεφωνικώς στο 22 74 34 00. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Ψάχνεις για ένα περιβάλλον εργασίας που σε στηρίζει και σου προσφέρει απεριόριστες ευκαιρίες εξέλιξης? Έλα στο Team Lidl. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να γνωριστούμε από κοντά στα Lidl Days που διοργανώνουμε. Είμαστε top employer για ένα τη συνεχόμενη χρονιά και το γιορτάζουμε προσφέροντας σε όλους τους ανθρώπους μας 14 μισθούς το χρόνο. Ναι, καλά άκουσες. Σε περιμένουμε 5η 16 Ιουλίου 11 με 4 στο Radisson Blue Hotel στη Λάρνακα. Γνώρισε το Team Lidl και μάθε τα πάντα για τις ανοιχτές μόνιμες θέσεις εργασίας. Lidl. More to value.
1: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
21: Ξέρω τι σκέφτεσαι. Μη μου πεις, όχι, μη μου πεις. Άσε να το μαντέψω. Εμπειρά! Το βρήκα! Έλα στα καταστήματα Στεφανής να δροσιστείς με smart κλιματιστικό inverter μάρκας Quest 9000 BTU με μόνο 279 ευρώ και 12.000 BTU με μόνο 319 ευρώ. Απίστευτη τιμή! Αυτό το καλοκαίρι δροσιστείτε με λύσεις που δεν καίνε στα καταστήματα Στεφανής και στο www.stefanis.com.cy. Η προσφορά ισχύει με Στεφανής Card.
22: Δίκτυο καταστημάτων Στεφανής. Σας κρατάμε σε επαφή.
23: Everyone, τα πάντα εσύ.
24: Σε σένα όλα τα έχω βρει. Έχεις όσα επιθυμώ και το καλοκαίρι σ' αγαπώ.
25: Το Epic One είναι και καλοκαιρινός έρωτας. Fiber 5 Gbps με Wi-Fi booster. Κινητή και τηλεόραση όλα με μόνο 39,99 το μήνα. Συνδέσου τώρα και πάρε και δύο συσκευές με δόσεις με συνολική έκπτωση 200 ευρώ. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα, όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
26: Εμείς δεν είμαστε οι οδηγοί της Φόρμουλα 1. Είμαστε οι οδηγοί της καθημερινότητας. Πάμε στη δουλειά, στο σχολείο, στα ψώνια και στις εκδρομές. Και θέλουμε το diesel μας να δουλεύει για μας. Γι' αυτό βάζουμε Power Star Double Filter Diesel από τη Star Oil. Με διπλό φιλτράρισμα υψηλής ακρίβειας, το καύσιμο περνά καθαρό εκεί που πρέπει. Στον κινητήρα σου. Και όλα αυτά χωρίς καμία επιβάρυνση στην τιμή. Καθαρότητα, απόδοση, οικονομία με Power Star Diesel της Star Oil. Δοκίμασέ το σήμερα.
27: Κοίτα εδώ το μήνυμα.
28: Τι μήνυμα?
27: Έχω, λέει, ραντεβού για τεστ ΠΑΠ την άλλη Δευτέρα.
28: Ναι, έχεις, εγώ στο έκλεισα.
27: Ρε μαμά, έχω κανονίσει να...
28: Όλο δικαιολογίες. Πρώτα υγεία και ύστερα όλα τα άλλα. Η πρόληψη είναι το παν. Όταν προλαβαίνουμε κάτι, μπορούμε και να το αντιμετωπίσουμε.
27: Τέλος πάντων, θα πάω. Εσύ για τις δικές σου πήγες?
28: Δίκη μου, δεν προλαβαίνω τώρα για αυτή τη συζήτηση. Έχω ένα σωρό δουλειές να κάνω.
29: Μια χαρά ξέρεις να τα λες στους άλλους. Εσύ, γιατί τα αναβάλεις? Η πρόληψη για τον καρκίνο αφορά όλους. Κάνε σήμερα τεστ ΠΑΠ, μαστογραφία, αξονική θώρακος, κολονοσκόπηση και PSA.
30: Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
31: Η καθαριότητα μόλις έγινε έξυπνη. Στην Electroline θα βρεις τις άπαιχτες ρομποτικές σκούπες Dreamy L40 Ultra AE, L40S Pro Ultra και D20 Pro Plus. Με ισχυρή απορρόφηση, έξυπνη πλοήγηση, σφουγγάρισμα και αυτόματη συντήρηση φροντίζουν το σπίτι σου χωρίς κόπο. Οι σειρές L40 προσφέρουν προηγμένες λειτουργίες όπως αυτόματο άδειασμα και πλύσιμο σφουγγαρίστρας, ενώ η D20 Pro Plus αποτελεί μια εξαιρετική επιλογή για καθημερινό αυτόματο καθάρισμα. Ανακάλυψε τη σήμερα στα καταστήματα Electroline και στο Electroline.
30: Electroline. Έλα στο αύριο.
32: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 19 Ιουλίου έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις ένα Kia Stonic GT Line αξίας 24.000 ευρώ, ένα Weber Gas Barbecue, κάρτες καυσίμων πετρολίνα, δώρο επιταγές σε Foodie και Αλφα Μέγα και άλλα πλούσια δώρα συνολικής αξίας άνω των 75.000 ευρώ. Απλά κατέβασε το Αλφα Μέγα App, κάνε ψώνια αξίας 50 ευρώ και άνω και γύρισε τον τροχό. Αλφα Μέγα App και Spin and Win. Ισχύουν όροι για προϋποθέσεις.
33: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροαματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
34: Το FIFA World Cup 2026 είναι εδώ.
35: Και η Hyundai ως επίσημος χορηγός γιορτάζει με προσφορές πρωταθλητή.
36: Τώρα το εντυπωσιακό Hyundai Tucson είναι διαθέσιμο με ειδική τιμή από 27.900 ευρώ.
35: Παίξε μπάλα με τη Hyundai και βγες κερδισμένος με το νέο Tucson.
36: Οδήγησε το νέο Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
35: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
37: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
0: Σχόλια. Λοιπόν, ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση 20χρονου από το Άργος, ο οποίος κατέληξε στο νοσοκομείο ΚΑΤ λίγες ημέρες μετά το σοβαρό τραυματισμό του από πυρά αστυνομικών κατά τη διάρκεια καταδίωξης. Τον γάζωσαν τον άνθρωπο. Ο αθάνατος του αλλάζει τα δεδομένα της υπόθεσης. Προκαλεί έντονες πολιτικές αντιδράσεις και επαναφέρει στο προσκήνιο τα ερωτήματα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η χρήση των όπλων. Έτσι λοιπόν αναβαθμίζεται η κατηγορία για τους δύο αστυνομικούς για το θανάσιμο πυροβολισμό, όπως είπαμε, του 20χρονου στο Άργος. Και αναβαθμίζεται σε ανθρωποκτονία η κατηγορία. Είναι αυτά που λέγαμε προηγουμένως και μας έλεγε ο φίλος μας ο Γιώργος, ότι τίποτα τελικά δεν λειτουργεί σωστά σε αυτή τη χώρα. Ψηφίζουμε κάτι κάποιοι και μετά το μετανιώνουν, μετά χτυπάνε το κεφάλι στον τοίχο. Δεν τους άρεσαν τα πράγματα όπως ήταν σε προηγούμενες καταστάσεις. Ο πρωτογενής τομέας τελειωμένος. Η παραγωγικότητα τελειωμένη, όπως μας έλεγε και η φίλη μας Αναστασία. Και ποιος θέλει για όλα αυτά, εμείς όχι πάντως. Οι πολιτικές φταίνε των τελευταίων ετών και πολύ περισσότερο η πολιτική, αυτή η καταστροφική πορεία αυτής της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Γι' αυτό στις αφήσεις που υπάρχουν στους δρόμους για τις ερχόμενες, για τις επερχόμενες κινητοποίησεις υπάρχει μια ατάκα: ξυλώστε αυτή την καταστροφική κυβέρνηση.

Δεν μπορεί όταν είναι κάτι καταστροφικό στη χώρα σου να το κρατάς. Από εκεί και ύστερα οι ευθύνες ανήκουν στους πολίτες, να μην έχουν παράπονα μετά. Αλλά ο κόσμος, όλος ο κόσμος, βλέπω το σύνολο, όλοι έχουν παράπονα από την παρούσα κυβέρνηση. Φρικτά παράπονα, όχι απλά παράπονα. Και διάβαζα προηγουμένως πριν από λίγες μέρες μια έρευνα από τις εφημερίδες Δημοκρατία που έλεγε ότι το 82,5% αν θυμάμαι δηλώνει οργή για τη σημερινή κυβέρνηση. Στελέχη της οποίας πριν από την εποχή του κορονοϊού, θυμάστε έτσι, έλεγαν για τα γενώσιμα, έλεγαν. Κατά τα άλλα, στην εποχή του κορονοϊού ενδιαφέρονται για την υγεία μας. Προηγουμένως έλεγαν για γενώσιμα φάρμακα να παίρνουμε. Τα αντέχει ο οργανισμός όλων αυτά τα γενώσιμα φάρμακα? Και μας έλεγαν ότι μπορούμε να παίρνουμε και από σούπερ μάρκετ και λιγμένα έως και τρεις μέρες τρόφιμα και γάλατα. Κατά τα άλλα ενδιαφέρονται για την υγεία μας στην εποχή του κορονοϊού, έτσι. Έλεγαν ότι δεν πρέπει να μην υπάρχουν 10 άτομα στο τραπέζι, 9 άτομα. Και ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε παραβεί αυτούς τους όρους, τους κανονισμούς. Είχε πάει γίνει τη βόλτα με ποδήλατο με τους φίλους του στην Πάρνηθα χωρίς μάσκα, θυμάστε. Είχε γευματίσει με αρκετό κόσμο εκεί με τον επιχειρηματία σε ένα νησί από ό,τι θυμάμαι.

Όταν λοιπόν ο επικεφαλής δεν δίνει τον καλό παράδειγμα, πώς να το ακολουθήσουν οι άλλοι? Πώς να πιστέψουν ότι συμβαίνουν τέτοια πράγματα? Και όπως και είπες και ο προηγούμενος φίλος μας, έχουμε τεράστιο ορυκτό πλούτο και πολλά άλλα πράγματα που δεν τα έχουμε εκμεταλλευτεί. Όχι εμείς οι Έλληνες πολίτες, οι πολιτικές δεν το έχουν επιτρέψει να τα εκμεταλλευτούμε. Και σωστά υπόθηκε ότι τα λουκέτα διαδέχονται το ένα μετά το άλλο στα καταστήματα, στα μαγαζιά, που με τόσο κόπο έχουν φτιάξει κάποιοι και με τόσο μεράκι είχαν φτιάξει.

0: και όμως θέλουν να ωραιοποιούν καταστάσεις. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και σωστά το είπε και ο φίλος προηγουμένως ο Γιώργος από Λονδίνο. Το έχω πει και εγώ σε προηγούμενες εκπομπές. Χαίρομαι τώρα που ταυτιζόμαστε και με ακούτε πολύ περισσότερο. Γιατί έτυχε να είμαι στα Σαββατοκύριακα σε αγωνιστική κίνηση full. Όταν δεν μπορείς να διαχειριστείς τα χρέη στο ίδιο στο κόμμα, πώς μπορείς να διαχειριστείς τα οικονομικά ενός λαού? Λοιπόν, πάμε στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα.
1: Γεια σου, Φώτη.
0: Γεια σου, γεια σου.
1: Μιχάλης από Γερμανία.
0: Έλα, Μιχάλη.
1: Κάνα δύο μέρες θα είμαι κάτω.
0: Μάλιστα.
1: Είμαι αυτός που σου έστειλα το μήνυμα πριν για τον ήχο.
0: Ναι, ναι, ναι, το προσπαθώ να το διορθώσω. Ναι, και εγώ το είχα καταλάβει. Κάτι δεν ήταν σωστό. Ναι. Λοιπόν, ναι. Αν τα πούμε και από κοντά, μα κατέβεις, έτσι. Γιατί όχι.
1: Πολύ ευχαρίστω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γι' αυτό που είπε ο κύριος πριν για την ατομική ευθύνη. Τι εννοούμε ατομική ευθύνη? Εγώ γεννήθηκα λίγο πιο χαζός, ας πούμε. Ψηφίζω με βάση την εμφάνιση ενός βουλευτή ή της Άντζελας Γκερέκου. Ψηφίζω με βάση την ομάδα μου και ψηφίζω τον Ανατολάκη ή τον Πύρο το Βήμα. Η ατομική ευθύνη σε πόσα της 100% του πληθυσμού αναφέρεται? Σε αυτό που ήταν κάποτε τη δεκαετία του 80 η παλάντζα που πήγαιναν μία Νέα Δημοκρατία, μία Πασόκ και βγάζανε κυβέρνηση? Αυτοί, ας πούμε, οι διανοούμενοι, οι σπουδαγμένοι, ποιοι είναι αυτοί που θα τους αναθέσουμε την ατομική ευθύνη?
0: Μάλιστα.
1: Και να σου πω, μια ιστορία.
0: Βεβαίως.
1: Το 18 του καλοκαίρι έχω κατέβει κάτω και πάμε οικογενειακώς να φάμε. Μένω Γερμανία όλα τα χρόνια, έτσι 30 τόσα. Κατεβαίνω Ελλάδα, πάμε διακοπές. Οικογενειακώς, εγώ, η μητέρα μου, η αδερφή μου, ο γαμπρός μου, ανήψα. Λοιπόν, και εκεί που τρώμε, ρωτάω την μάνα μου, ρε, μάνα, τι θα ψηφίσεις? Λέει, θα το ρίξω στον πατέρα. Ο πατέρας μου έχει πεθάνει το 87. Κουκουέ ο κακομοίρης. Δεν ήξερε γιατί ψηφίζει κουκουέ, αλλά κουκουέ. Α το ρίξω, λέει, στον πατέρα σου. Λέω, Τσίπρα, μάνα, σου πέρασε από το μυαλό? Η μάνα μου τώρα χωριάτησα. Μια ζωή αγρότησα στα χωράφια, η κακομοίρα δεν. Έτσι.
0: Δυναμική γυναίκα, λοιπόν. Πάντως. Αυτό έχει σημασία. Ναι, λοιπόν, ωραία.
1: Αγωνίστρια. Και χείρα από τα 38 της, έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν. Και η αντίδρασή της ήταν, ουι, Τσίπρα θα ψηφίσω. Και λέω, ρε μάνα, τι σου έκανε εσένα ο Τσίπρας? Πάμε τώρα στην ατομική ευθύνη αυτών, της μάνας μου, του πατέρα μου που ήταν κουκουέ και δεν ήξερε για ποιο λόγο είναι. Λοιπόν, ατομική ευθύνη θα ζητήσουμε, ξέρεις από πού? Αυτούς που πήγαν στο δημοψήφισμα, το 62% και ψήφισαν όχι, ρε κερατάδες, στις επόμενες εκλογές, γιατί δεν επιμένετε? Ρε αγρότες που είσαστε τα τελευταία χρόνια συνέχεια έξω. Σίγουρα κάποιοι από εσάς, αν δεν έχετε το μέσο, τα χρήματα, σίγουρα κάποιοι από εσάς έχουν παιδιά τα οποία έχουν σπουδάσει, έχουν γίνει δικηγόροι. Κάντε ένα κόμμα αγροτών. Οι αγρότες είναι περίπου 1 εκατομμύριο στην Ελλάδα. Αν πάρουμε με βάση τις τελευταίες εκλογές που 2,2 εκατομμύρια ψήφων έβγαλαν αυτοδύναμη κυβέρνηση, 1 εκατομμύριο αγρότες είσαι κοντά στο 20-21%. Οπότε περνάει ο διπλασιασμός συντάξεων των αγροτών άμα κάνετε το κόμμα?
0: Βεβαίως, άνετα περνάει, βέβαια.
1: Άνετα. Δεν θα μας έλεγαν στοιχίζει 3,5 δισεκατομμύρια και δεν μπορούμε. Και ακόμα, γιατί δεν έχουμε εκπομπές, ας πούμε, εμείς. Εγώ την είχα την απορία αυτή. Δεν μπορούσα ποτέ να την εκφράσω. Όταν λένε θα στοιχίσει ο διπλασιασμός των αγροτικών συντάξεων 3,5 δισεκατομμύρια. Τι εννοούν? Μηνιαίος, ετησίως? Πώς είναι οι συνταξιούχοι αγρότες?
0: Μάλιστα.
1: Να το βάλουμε κάτω, να το λογαριάσουμε, ρε παιδί μου. Τι βγαίνει? Όσο οι αγρότες, πιάνω τώρα έναν κλάδο, έτσι, μπορεί να είναι απλά οι εργάτες ή δεν ξέρω εγώ τι, δεν οργανώνονται αυτοί και να πάνε τόσο τυφλά στο κόμμα τους όσο είναι τώρα στα κόμματα που ψηφίζουν, δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα. Η ατομική ευθύνη, τι θα κάνεις εσύ? Η ατομική ευθύνη θα πεις, εγώ περιμένω τη σειρά μου να εγχειριστεί το παιδί μου, άμα μπορείς να δώσεις φακελάκι και να το γλιτώσεις? Ποιος από εμάς δεν θα το έκανε? Υπάρχουν συμπεριφορές που είναι ανθρώπινες.
0: Ναι, σε κάποιες περιπτώσεις είναι ανθρώπινες. Είναι κάποιοι πραγματικά που αντιμετωπίζουν κάποιοι ειδικοί προβλήματα υγείας. Θέλουν από μόνοι τους να δώσουν ένα δώρο, ένα χαρτζιλίκι στον γιατρό. Αυτό είναι αλήθεια που λες.
1: Λοιπόν.
0: Για να προσέξει περισσότερο το δικό τους άνθρωπο, ναι.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Το έχουμε κάνει όλοι μας. Μην κρυβόμαστε.
0: Νομίζω ότι αναφερόμενη στην ατομική ευθύνη δεν αναφερόταν ειδικά σε ορισμένες περιπτώσεις, αλλά για το σύνολο, έτσι.
1: Όχι, δεν κατηγορώ τον άνθρωπο προς Θεού, δεν τον παρεξηγώ. Είναι απλά μια φράση που ακούγεται ιδιαίτερα τώρα τελευταία, ατομική ευθύνη. Όχι ρε κεράτα, γι' αυτό σε ψηφίζω, για να μου δείξεις το δρόμο.
0: Ναι, έτσι είναι, βέβαια.
1: Λοιπόν, άμα ήθελα να σπάσω το κεφάλι μου, θα γινόμουν
0: και αυτό που πρέπει να καταλάβει ο κόσμος, επειδή μου λες για τον Μακάρι τον πατέρα σου ότι ήταν ψήφιζε αυτό, ναι. Κουκουέρα, παιδί μου. Αυτό πρέπει να καταλάβει ο κόσμος τώρα, ότι πλέον δεν υπάρχουν πολιτικοί ιδεολόγοι. Υπάρχουν επαγγελματίες. Επάγγελμα είναι πλέον. Επάγγελμα. Μπράβο. Επάγγελμα είναι πολιτική,
1: ναι.
0: Έτσι. Επάγγελμα.
1: Ναι. Με έφερνε και εμένα στα φεστιβάλ της ΚΝΕ. Χαιρόμουν όταν ερχόταν ο Φλωράκης με τον Μίκη του Θεοδάκη στο χωριό και σαν παλικαράκι μου χαϊδεύαν το κεφάλι. Εγώ περήφανος. Ποιος ξέρει τι έγινε. Όταν ήρθα η Γερμανία όμως και είδες εδώ πέρα, πώς ήταν στην Ανατολική Γερμανία. Το τι λέγανε οι άνθρωποι, ας πούμε.
0: Καλά το λες αυτό. Καλά το λες. Εσύ. Καλά το λες.
1: Λοιπόν. Καλό το σύστημα, καλή κοινωνική πολιτική που είχε, αλλά ξέρεις κάπου ο κόσμος δεν ήταν ευχαριστημένος. Οπότε μην επιμένουμε, παιδιά. Μην επιμένουμε.
0: Μάλιστα.
1: Θα πρέπει να βαδίσουμε με το ρυθμό της εποχής, με το πνεύμα της εποχής. Οι εποχές αλλάζουν. Και εγώ θέλω έναν που θα βγει πάνω και θα μου πει αυτό το καλοκαίρι, Μιχάλη, θα βάλεις καρπούζια, δεν θα βάλεις πεπόνια.
0: Μάλιστα, σωστά το
1: γιατί,
0: ναι.
1: Γιατί έχουμε σύμβαση με την Ιαπωνία να στείλουμε καρπούζια.
0: Σωστά.
1: Δεν θα με αφήσει στο έλεος της μοίρας μου και του φτωχού μου του μυαλού. Γι' αυτό ψηφίζω.
0: Μάλιστα, ωραία, λοιπόν, έγινε.
1: Ότι μου ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή συνέχεια και ελπίζω να τα πούμε και από κοντά. Έγινε, γεια.
1: Να είσαι καλά, γεια.
0: Αυτά λοιπόν ο Μιχάλης μας, ο φίλος μας από Γερμανία. Σωστές οι απόψεις όλων πάντως και τεκμηριωμένες. Ξεκίνησε το δεύτερο μήχρονο στο φιλικό της ΑΕΚ, η οποία ΑΕΚ προηγείται με 2-0. Το δεύτερο γκολ πέτυχε ο Ζουμπκόφ στο 45-1 σε συνεργασία με τον Κοϊτά. Αρκετές κίτρινες κάρτες πάντως στο πρώτο μήχρονο. Νευρικό το πρώτο μήχρονο, είχε ένταση. 5 κίτρινες κάρτες. Αφού λίγο πριν ήξερε το πρώτο μήχρονο, κίτρινη κάρτα ήταν και ο Ζουμπκόφ και ο Βάργα.

με αρκετές αλλαγές για την Ένωση ξεκίνησε το δεύτερο μήχρονο. Όπως είπαμε, προηγείται από το πρώτο μήχρονο η ΑΕΚ με 2-0. Πρώτο γκολ λοιπόν για τον Ζούπκοφ.

Να μην ξεχάσω και μια είδηση από το χώρο του βόλεϊ. Πρόταση λοιπόν από την Πολωνία για τον Γιάντσουκ του Παναθηναϊκού. Για τον Δημήτρο Γιάντσουκ. Βρίσκεται στο μεταγραφικό στόχαστρο της Ζάξα. Παρά το γεγονός ότι έχει δεσμευθεί με νέο συμβόλαιο για τη νέα σεζόν 2026-27. Αυτά ισχύουν για τον 25χρονο Ουκρανό ακραίο, τον Δημήτρο Γιάντσουκ. Ο οποίος κατά τη διάρκεια της περασμένης σεζόν αποτέλεσε ένας από τους βασικούς πρωταγωνιστές στην επιτυχημένη πορεία του Παναθηναϊκού, συμβάλλοντας καθοριστικά στην κατάκτηση τόσο του πρωταθλήματος όσο και του κυπέλλου Ελλάδος. Και αυτό το επιβεβαιώνουν και οι αριθμοί του για την εξαιρετική του παρουσία που είχε. Ολοκλήρωσε το

Από ό,τι βλέπω και εγώ από τις εικόνες, είναι αδυναμικό το παρόν στο φιλικό της ΑΕΚ στην Ολλανδία, στο πρώτο φιλικό. Τον οπαδό της ΑΕΚ με την The Grabs. Έλεγα λοιπόν και προηγουμένως, το έχω πει και πολλές φορές, μπορεί να γίνουμε κουραστικός, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Όταν δεν μπορείς να διαχειριστείς τα οικονομικά ενός κομματός σου που είναι υπερχρεωμένο 700 εκατομμύρια, πώς είναι δυνατόν να μπορείς να διαχειριστείς τα οικονομικά ενός κράτους? Και όλες αυτές οι υπερφορολογήσεις, 72 δις πληρώσαμε πέρσι όλοι μαζί, δεν έχουν καμία απολύτως ανταποδοτικότητα. Ανύπαρκτο το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Στην παιδεία πληρώνεις για να προχωρήσεις.

Και θυμάμαι τώρα στα μέσα μαζική μεταφορά ο Ανδρέας Παπαντρού έχει περάσει μια τροπολογία όπου ο κόσμος μεταφερόταν δωρεάν στα μέσα μαζική μεταφορά στις ώρες που πρόκειται να πάει στην εργασία του, έτσι, για τον εργατό κόσμο. Και το λέω εγώ που δεν είμαι Πασόκ, έτσι. Αντίθετα, καταστροφική ήταν η πορεία του σημειτικού Πασόκ.

0: αλλά κανείς μέχρι τώρα από την υπάρχουσα κυβέρνηση δεν μας έχει πει πώς θα αντιμετωπίσει.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλεύτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
3: Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται και στο Τορόντο του Καναδά, αλλά η καλύτερη προσφορά για πίτσα είναι εδώ, στην Τορόντο Πίτσα. Δύο extra large pizzas και 1,5 λίτρο Coca-Cola, 28 ευρώ μόνο. Κάθε κομμάτι πίτσα και ένα γκολ στη γεύση. Τορόντο Πίτσα, η πίτσα μας. Η προσφορά ισχύει μόνο για τηλεφωνικές παραγγελίες.
4: Κάνε και τη δική σου επιχείρηση μέρος ενός βιώσιμου μέλλοντος. Προστάτευσε τον πλανήτη. Εξοικονόμησε χρήματα, ενέργεια, πόρους και πρώτες ύλες. Κάτι που για την επιχείρησή σου δεν είναι χρήσιμο, μπορεί να είναι χρήσιμο για κάποια άλλη. Μην πετάξεις αυτά που δεν χρειάζεσαι. Επίλεξε την κυκλική οικονομία. Δώσε νέα ζωή. Μάθε περισσότερα στο messi.gov.cy. Το έργο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Θέλεις περισσότερα από απεριόριστα? Με το 5G Unlimited Max της CableNet έχεις απεριόριστα data, λεπτά, SMS και HBO Max για ατελείωτο streaming και 200 λεπτά ομιλίας προς χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μόνο με 25 ευρώ το μήνα. Και το καλύτερο, οι 3 πρώτοι μήνες δωρεάν. Αδέστοπα και προτεραιότητα σε νέα μοντέλα κινητών. 5G Unlimited Max. Περισσότερο από ένα απλό πλάνο κινητής. CableNet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min και ο Grimmies. Από

0: UEFA World Cup Meet. Για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
1: Συγγνώμη, αυτό το παρεγγείλες. Αυτό θα φας.
2: Αυτό ρε φίλε είναι θάνατος. Λοιπόν, λείπει ζάχαρη, ποτέ δεν ακούμε.
3: Βασικά δεν τα κοιτάμε.
2: Αυτά αγοράκι μου είναι γεμάτα καρκίνο.
4: Έχει καταλάβει. Αυτές οι τροφές είναι ο σύντομος δρόμος.
5: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Ισχύει πως όταν φροντίζεις τη διατροφή σου και κάνεις κάθε χρόνο προληπτικές εξετάσεις, μειώνεις σημαντικά τις πιθανότητες να παρουσιάσεις κάποιο είδος καρκίνου. Θυμήσου, 50% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
6: ΕΟΠΕ ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
7: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App. Και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
8: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
9: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ! Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
10: Φαντάσου ένα SUV που συνδυάζει στυλ, τεχνολογία και πολυτέλεια. Το Bike X55 έφτασε στην Κύπρο. Εντυπωσιακή sport σχεδίαση, δερμάτινο σαλόνι, πανοραμικό sunroof, τεχνολογία τελευταίας γενιάς και με προηγμένα συστήματα ασφάλειας. Νέο Bike X55. Έκδοση πολυτελείας τώρα σε ειδική τιμή ποδοσφαίρου. Αυτόματο από μόνο 25.500 ευρώ. Με 7 χρόνια εργοστασιακής εγγύησης και τη σιγουριά της Lucios Group. Bike X55. Σε ειδική τιμή από 25.500 ευρώ.
11: Renault Deal. Δύο υβριδικά SUV. Μία ευκαιρία που δεν χάνεται. Renault Captur με 22.900 ευρώ. Renault Symbios με 24.900 ευρώ. Full Hybrid E-Tech αυτόματα με 7 χρόνια εγγύηση. Έτοιμο παράδοτα και με πλούσιο εξοπλισμό. Renault Captur και Renault Symbios. Ανακάλυψε τα σήμερα με ένα test drive.
12: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
13: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
14: Αυτή την εβδομάδα μετά τον το Ρόκα, ο οποίος κλείνει, έρχεται στην Ελλάδα, θα ακολουθήσει μεταγραφής δύο χαφ. Ενώ το 6 και στο 8, όπως είναι γνωστό. Τώρα αν το 6 θα είναι ο Άμπραμπαντ ή όχι, θα το δούμε και από εκεί περιμένουν απάντηση. Η είδηση πάντως είναι ότι ο Ολυμπιακός αποσύρεται οριστικά από την υπόθεση Στάνιτς που τον ταλαιπωρήθηκαν οι Ερυθρόλευκοι και με Λιντογκόρετς και με τον παίκτη, κυρίως με τον παίκτη τις τελευταίες μέρες, και δεν ενδιαφέρεται πλέον για τον Σέρβο. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, η εκτίμηση του Μεντιλίμπαρ είναι ότι ο Ρόκα είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να παίξει πίσω από τον σύντερφο, δηλαδή τον παίκτη που ήθελε για το συγκεκριμένο ρόλο το Στάνιτς, και έτσι η υπόθεση έλαβε, Στάνιτς έλαβε τέλος. Μάλιστα. Αυτή είναι η τελευταία ειδήση.
15: Ωραία.
14: Περιμένουμε εξελίξεις.
15: Ωραία, να σε ευχαριστήσουμε Κώστα Σαμοδράκη. Αν υπάρχει κάποια εξέλιξη εντός ημέρας, μας ενημερώνεις όπως πάντα το κάνεις. Να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν. Αυτές λοιπόν είναι οι τελευταίες εξελίξεις στα μεταγραφικά του Ολυμπιακού. Υπόθεση Στάνιτς τέλος. Παραμένει στο δεύτερο μίξο Δήμη, δεν τσάκε επί της. I kept my world in a closed up field. Effect. Με τις Dead Grafts από Μέξι κίτρινες κάρτες στο πρώτο ημίχρονο. Αρκετά επεισοδιακό για φιλικό αυτό το πρώτο ημίχρονο, με αρκετή ένταση και 6 κίτρινες κάρτες.

Έπρεπε να είχαν συμβεί πολλά λοιπόν. Πρέπει να υπήρχε παράτηση Χρυσοχοΐδη στην κυβέρνηση. Από την υπόθεση τότε με την Κική, την κοπέλα που τη σκότωσαν έξω από το αστυνομικό τμήμα Αγίων Αναργύρων. Και μετά πολλά τραγελαφικά λάθη, όπως αυτό με τον 20χρονο τον γάζωσαν στο Άργος. Τι άλλο περιμένει κανείς για να παραιτηθεί? Ξέρετε τι άλλο θυμάμαι? Μια εμφάνιση της Ντόρας Μπακογιάννη παλαιότερα, στην εποχή των μνημονίων, σε μια πρωινή εκπομπή. Και έλεγε, αν κάνω λάθος, το είναι υπερβολικό το 80% της ιδιοκατοίκησης των Ελλήνων. Αναφέρομαι πάνω σε αυτό που έλεγε ο φίλος μας ο Γιώργος, που δεν θέλουν τους Έλληνες να έχουν δικά τους σπίτια. Για τη δική της περιουσία όμως και της περιουσίας της οικογένειας Μητσοτάκη δεν μας έχει πει πόσα ακίνητα έχει.

φίλο από το Δήμο Παπαδόπουλο έχει στείλει άλλο μήνυμα. Λέει Δημήτρη Ταξί, καλησπέρα φίλε μου και καλή εκπομπή με τον Ανδρέα. Δεν πληρώναμε εισιτήριο συγκοινωνίε. 5 με 8 το πρωί, έτσι είναι, σωστά τα λέω έτσι. Δηλαδή οικοδομή, τράπεζες, υπάλληλοι, δημόσιοι υπάλληλοι και σχολεία έγιναν τα καπί. Το ΕΣΥ με το μεγάλο Γιώργο και μετά λέει και δόθηκε σε μισθούς και συντάξεις ΙΑΤΑ. Σωστά τα λες, έτσι είναι. Δεν υπερασπίζω με το Πασόκ, έτσι δεν είμαι Πασόκ. Οι δικοί μου τον είχαν ψηφίσει πάντως τον Ανδρέα Παπανδρέου. Είχε κάνει αρκετά καλά πράγματα. Που τα διέλυσαν οι επόμενοι, όπως και διέλυσε και ο Γιώργος Παπανδρέου αυτά που είχε κάνει ο Κώστας Καραμαλής. Το βέτο που είχε θέσει για τα Σκόπια, έτσι. Η συμφωνία για το φυσικό αέριο ο Μπουργκάς Αλεξανδρούπουλη τα διέλυσε όλα ο Γιώργος Παπανδρέου. Δυνατό σκληρό παιχνίδι πάντως αυτό της ΑΕΚ. Με την Ντε Γκράφτσα αρκετά σκληρά μαρκαρίσματα. Το μάτς έχει πάει στο 62ο λεπτό, συνεχίζει να προηγείται η ΑΕΚ με 2-0. Γκολ Βάρκα και Ζουμπκόφ, ο οποίος έκανε σε φταί στο σκοράρισμα.

Οπότε πλέον ξεκινάει η δουλειά τώρα για το πρώτο επίσημο αγώνα με την Δυναμό Κιέβου ή την Κλουζ στις 23 του μήνα. Πλησιάζει, παιδιά, η ημερομηνία, έτσι. 11 ημερούλες. Τότε στη διάθεση του Ουλίση αναμένεται να είναι ο Γάλλος ο μέσος ο Μπαπτής Σάντα Μαρία, ο οποίος θα αφήχθη σήμερα στην Θεσσαλονίκη, και ο διεθνής Σουηδός Εξτρέμ Τάχα Άλλη, ο οποίος θα αναμένεται αύριο, όπως είπαμε, το βράδυ 10 και 10 στο αεροδρόμιο Μακεδονία.

σε άλλα φιλικά που είναι σε εξέλιξη μεταξύ άλλων. Στο 20 λεπτό η ένα Ουνιόν Βερολίνου 1-0. Στο 35ο λεπτό για Γελιώνα με την Πάφος, την κυπριακή ομάδα, ελληνική ομάδα είναι 0-0.

Μπασκετικά για το Ευρωμπάσκετ Άντερ 20, τέταρτη περίοδο, 4 λεπτά πριν τελειώσει. Τσεχία-Ρουμανία 92-67, μεγάλη διαφορά. Και επίση τέταρτη περίοδο, 3 λεπτά πριν τελειώσει το μάτς, Λιθουανία-Σερβία 51-72, και εδώ μεγάλη διαφορά. Άρεστη σχολή στο μπάσκετ τη Σερβία. Παραδοσιακά άρεστη σχολή στο μπάσκετ. Στο ευρωμπάσκετ Άντερ 20 Β. Για τους φίλους που ρωτάνε, έτσι πρέπει να καλύπτω, παιδιά, όλες τις ανάγκες και όλες τις απαιτήσεις και όλα τα αθλητικά γεγονότα. Τέταρτη περίοδο κοντά να τελειώσει. Ελβετία λοιπόν, Εστονία 64-68 σε επίπεδο Άντερ 20 Β. Και στην τέταρτη περίοδο, σε 8 λεπτά πριν τελειώσει η τέταρτη περίοδο, Δανία-Αλβανία 63-65, τελείωσε το άλλο μάτς, Ελβετία-Εστονία 64-68, τελικό σκορ.

Από νωρίς ξεκίνησε η κόντρα το 2-1 στο μπάσκετ με αφορμή δηλώσεις του Φουρνιέ και την απάντηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Πριν καν ξεκινήσει η προετοιμασία των ομάδων,

Όπως είπε πρώτος και εδώ ο Κώστας Σταμουθάκης, ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, τέλος για τον Ολυμπιακό Στάνιτς. Δεν θα ξανασχοληθεί ο Ολυμπιακός με αυτή την υπόθεση που τον ταλαιπώρησε. Και όταν κάτι σε ταλαιπωρεί, το πετάς από πάνω σου, έτσι.

έχουμε και άλλο μήνυμα από τον Γκρέκορη και χτες είχε στείλει μηνύματα. Καλησπέρα, λέει. Από Γρηγόρη Λάνακα Κύπρος. Καλησπέρα, Φώτη. Όχι, Δημήτρης, έτσι. Λοιπόν, με κάποιους φίλους και φίλες γνωριζόμαστε πολύ καλύτερα. Γιατί τα Σαββατοκύριακα που έκανα εκπομπές στο προηγούμενο διάστημα. Συνέπεσε να έχουμε αγώνες, έτσι. Τώρα που είμαστε πιο χαλαρά. Έχουμε δυνατότητα να βγάζουμε τηλεφωνικές γραμμές στον αέρα. Και όποτε έχω το περιθώριο το κάνω, παιδιά, έτσι. Δίνω πάντα προτεραιότητα σε εσάς. Ακόμα και σε περιπτώσεις που έχουμε αγωνιστική κίνηση, όταν υπάρχει το περιθώριο, βγάζω τηλεφωνικές γραμμές, διαβάζω όλα τα μηνύματα. Δεν έχω κρύψει ποτέ κανένα, δεν έχω λογοκρίνει ποτέ κανένα. Αν είναι κάποιο βριστικό, δεν έχει συμβεί μέχρι τώρα πάντως και ευχαριστώ όλους εσάς και... και για το γεγονός, για το ήθος που κρατάτε. Αν πάντως τύχει κάποιον να είναι υβριστικό, το διαμορφώνω, έτσι, έχω το δικαίωμα αυτό. Καταλαβαίνω ότι κάποιοι από εσάς είσαστε οργισμένοι για πολλά πράγματα, κυρίως το πολιτικό κομμάτι, αλλά πρέπει να είμαστε ψύχρεμοι. Εμείς μπορούμε να το αλλάξουμε αυτό στη ζωή μας με την ψήφο μας. Ακούω πολύ κόσμο που είναι οργισμένος και στη γειτονιά μου. Από τους 120-119 είναι οργισμένοι. Οπότε στο χέρι σας είναι να ανατρέψετε κάποια κατάσταση που είναι καταστροφική για την ζωή όλων μας, έτσι.

φίλο μας ο Δημήτρης Αξή έχει στείλει και άλλο μήνυμα. Σωστά τα λέει ότι η Νέα Δημοκρατία είναι η κυβέρνηση των λίγων και των ολιγαρχών. Αύξησε τους φόρους και τις εισφορές στους ελεύθερους επαγγελματίες, ντροπή τους. Ξέρω ότι και το δικό σας επάγγελμα δέχεται αρκετές πιέσεις. Γιατί έχω αρκετούς φίλους που δουλεύουν τάξη. Ουσιαστικά θέλουν να το σβήσουν και το δικό σας επάγγελμα, όπως έχουν σβήσει αρκετά μέχρι τώρα.

0: Μπορεί να διαφωνούσα σε πολλά πράγματα με τον Γιώργο Τράκη, που είναι το δεξί του χέρι, έτσι. Ή το αριστερό, το αν θέλετε, όπως θέλετε, πάρτε το. Έλεγε κάποια πράγματα, όμως είχε δίκιο σε ορισμένα πράγματα. Πίστευε ότι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη θα μας οδηγήσει στο σημείο να παίρνουμε μόνο επιδόματα και να είμαστε ευχαριστημένοι γι' αυτό. Ελεημοσύνες δηλαδή. Θυμάστε τότε με το Market Pass, τσίμπησε πολλοί κόσμος. Κάνα δύο φορές έδωσε κάποια ευρώ για να δωρεάν πράγματα για από σούπερ μάρκετ. Θυμάμαι και ένα φίλος μου που δεν ψήφισε Νέα Δημοκρατία. Πίστευσε στη Νέα Δημοκρατία τότε και το γύρισε. Τότε με το Market Pass, κύριε Δήμο Τσαμπαλιαρέ, έδωσε κάτι ψηλά, τσίπησε ο κόσμος. Και, και ένας φίλος μου που δεν πίστευε στη Νέα Δημοκρατία ψήφισε τότε Νέα Δημοκρατία γιατί μου έλεγε είδαμε λεφτά, αλλά τώρα είναι οργισμένος όμως. Τώρα δυστυχώς είναι οργισμένος.
1: Τώρα το σκέφτηκε
0: αργά όμως.

Και συνεχίζει τα μήνυματά του φίλος μας ο Δημήτρης Τάξη. Ξέρω, λέει, πολλούς οργανωμένους νεοδημοκράτες που είναι έξαλλοι, δεν θα βρουν ούτε την ψήφο τους. Μας αύξησε και με το τερκματό εισόδημα την εφορία εισοδήματος. Από τα 1000 ευρώ στα 4000 ευρώ και μας έκοψε το επίδομα. Το Α21 των παιδιών τα 220 ευρώ το τρίμηνο για τα δύο παιδιά και τώρα μας έδωσε 150 ευρώ για το κάθε παιδί. Κατά τα άλλα θέλει να βοηθήσει η κυβέρνηση τα ζευγάρια να κάνουν παιδιά και να αντιμετωπίσει την υπογεννητικότητα και το δημογραφικό. Καλά τα λες, για να το ενημερώνετε και κάποιοι φίλοι για να ξέρουν κάποια πράγματα τι γίνεται. Γιατί δεν, πολλοί, κάποιοι δεν έχουν ιδέα τον πόλεμο που δέχεται το επάγγελμά σας. Μάλλον και το επάγγελμά σας.

Ο Βίλεμος ο Γκρέγκορη, όλοι από Λάρνακα, έχει στείλει κι άλλο μήνυμα από Λάμακα Κύπρος. Γιατί μας στην Κύπρο, στους Κύπριους φίλους μας, Έλληνες παιδιά, έτσι. Καλησπέρα και πάλι λέει Φώτη, προβλέπω τη Γαλλία και η Ισπανία να πάνε στα πέναλτι και νίκη της Γαλλίας. Στον άλλο Δημητρικό λέει βλέπω ότι η Αργεντινή θα κερδίσει 1-0. Για να δούμε. Κάποιοι φίλοι χθες όπως και Διονύση πίστευαν ότι ένας από τους δύο θα έμενε έξω. Δεν έμενε κανένας από τους δύο, ούτε η Αγγλία ούτε η Αργεντινή, σχετικά με τα φαβορί εννοώ. Αδικήθηκε σε κάποιες φάσεις πάντως η Ελβετία με την Αργεντινή, όχι όμως στη φάση της κόκκινης. Εκεί επειδή το είδα αρκετές φορές και εγώ είχα μια άλλη εντύπωση στην αρχή. Ήταν τελικά υπερθέατρο αυτό που έκανε ο παίκτης της Ελβετίας και σωστά δέχτηκε η δεύτερη εκεί την κόκκινη.

θα πει κανείς ότι ξέρεις είναι και η εμπορικότητα, εννοώ ότι η Αργεντινή έχει μεγαλύτερο όνομα εμπορικότητα από αυτό με το, από το πράσινο ακροτήρι. Άρα από την άλλη δεν μπορούμε να μιλάμε για ίδια και ισόποση αντιμετώπιση των ομάδων, έτσι παιδιά. Άρα από τον άλλο το αφαιρεί το δικαίωμα να διεκδικήσει τη νίκη επί ίσης όρης. Όταν διαιτητικά τον περνάς από χειρουργείο, γιατί για παράδειγμα η Αργεντίνη είναι ένα μεγαλύτερο όνομα, πιο εμπορικό όνομα.

Πολλοί φίλοι μου και φίλες μου το ζητάτε να είμαι και άλλες μέρες εδώ στο σε εκπομπές. Το θέλω κι εγώ, αλλά το γεγονός ότι δουλεύω βράδυ κάπου που έχει σχέση με αυτό το επάγγελμα, παιδιά, έτσι. Μου περιορίζει τη δυνατότητα, το θέλω κι εγώ να ξεπεράσω τον εαυτό μου. Κάποιες φορές το έχω κάνει μέχρι τώρα, έχω εμφανιστεί και Τετάρτες και Τρίτες. Ήμουν και παλαιότερα σε αυτή τη ραδιοφωνική συχνότητα, όταν βρισκόταν υπό άλλη διεύθυνση. Και βλέπετε, παιδιά, πώς τα φέρνει η ζωή. Επέστρεψα εκεί που ήμουνα. Και εκεί που ήθελα να επιστρέψω. Κοντά σε έναν φοβερό άνθρωπο, στο Δήμο τον Ταπαλιάρη και το επιτελείο του, που δίνουν και την ψυχή τους, δεν το λέω αυτό για να τον καλοπιάσω. Δίνουν και την ψυχή τους για να είμαστε απέναντί σας συνεπείς και αντικειμενικοί όσο γίνεται, βέβαια, έτσι.

Και λέγεται το προηγούμενο διάστημα ότι σε καμία περίπτωση δεν έχουν αποκατασταθεί οι αδικίες. Και θυμάμαι ένα δημοσίευμα που έλεγε ότι το βαθύ κράτος εκεί οι συντάξεις είναι γύρω στα 1.400 ευρώ και στους απλούς εργαζόμενους πολίτες η σύνταξη είναι στα 763 ευρώ. Και επειδή μας λένε για ψηφιακή πολιτική κτλ, ξέρω κάποιους γνωστούς στη γειτονιά μου που έχουν κάνει αίτηση για σύνταξη από τον Νοέμβριο και ακόμα δεν τους έχει βγει. Κατά τα άλλα βγαίνουν γρήγορα συντάξεις.

Είχε και άλλες ευκαιρίες και έχει η ΑΕΚ να κάνει το 3-0. Προηγουμένως το 2009 είχαμε μια τεράστια ευκαιρία την ΑΕΚ. Ο Κουτές αυτό έχει ξεπαφείς μετά από ωραία πάσα, πάρε βάλε όπως λέμε του Καλοσκάμι.

0: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την AllWinBet. Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την AllWinBet.
1: Στο πρακτορείο, στο κινητό, με AllWinBet όλα τα σώ.
0: AllWinBet, το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές.
2: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
3: Κυριακή σήμερα στο σχετικό πρωτάθλημα στις 3 Χάμαρ Πικάλμαρ και Μάλμον Γκέτεμπορκ στις 5:30 πρώμα από Κάρνα Σύριους.
4: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
5: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
6: 15? Από πού θα πάμε?
5: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Takeaway.
6: Τι?
5: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
6: Τώρα μιλάς σωστά.
7: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για Takeaway Medium Pizza με 10.99. Pizza Hut Takeaway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Φέτος το καλοκαίρι, το ραντεβού είναι στο Seven Skies, το απόλυτο rooftop destination του Πρωταρά. Στο Seven Skies, στην κορυφή του Atlantic Aqua Blue Hotel, απολαμβάνεις μοναδική θέα, signature cocktails και ασιατική fusion κουζίνα. Κάθε Κυριακή, all you can eat sushi, ενώ live performances και δυναμικά DJ sets δίνουν ρυθμό στα καλοκαιρινά βράδια. Για κρατήσεις, στο 2384-9980. Seven Skies, εκεί που τα καλοκαιρινά βράδια ανεβαίνουν ψηλότερα.
0: Το Μουντιάλ έρχεται και το Super Sport μαζί με τη Foodie σου χαρίζουν 5 φανέλες του Μουντιάλ. Μπες τώρα στα social του Super Sport, κάνε follow, like και tag την παρέα σου. 5 νικητές, 5 φανέλες, ατελείωτο football mood. Super Sport και Foodie παίζουν μπάλα μαζί.
9: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στον τομέα της εξαποστάσεως εκπαίδευσης. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
10: Super Sport 104. Αυτό το καλοκαίρι κάνουμε παιχνίδι διαρκείας. Συντονίσου καθημερινά στον Super Sport 104 και μπες στην κλήρωση για εισιτήρια διαρκείας από όλες τις ομάδες της πρώτης κατηγορίας του Παγκύπριου Πρωταθλήματος. Στήριξε την ομάδα σου όλη τη σεζόν από την Κερκίδα με δώρο από εμάς. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
11: Ειδοποίηση! Domino's Pizza με deals έως και 40% μόνο στο Foodie. Τώρα έχεις ακόμα ένα λόγο να παραγγείλεις. Foodie. Delivery in Cyprus.
12: Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κρατά όλη την οικογένεια συνδεδεμένη πάντοτε και παντού. Cube από τη ΣΥΤΑ. Όλες οι υπηρεσίες στα αξιόπιστα δίκτυά μας σε ένα μόνο λογαριασμό, ξέγνιαστα και οικονομικά. Fiber 1 Gbps, όλα απεριόριστα σε σταθερό και κινητό, όλο το περιεχόμενο της ΣΥΤΑ Vision και πολλά άλλα αποκλειστικά προνόμια. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy. ΣΥΤΑ. Ένα με την οικογένεια, ένα με σένα.
13: Όταν η καινοτομία συνδυάζεται με τον εκλεπτισμένο σχεδιασμό, γεννιέται ένα SUV που ανεβάζει τον πύχη. Mercedes-Benz GLC SUV AMG Line. Δυναμική παρουσία, εξελιγμένη άνεση και οδηγική εμπειρία που μόνο η Mercedes-Benz μπορεί να προσφέρει. Τώρα σε προνομιακή τιμή 59.900 ευρώ. GLC SUV AMG Line. Για όσους δεν συμβιβάζονται, ανακαλύψτε την στις εκθέσεις της CIC. Η προσφορά ισχύει για προσχεδιασμένα αυτοκίνητα.
14: Δεν είναι μυστικό. Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπος ζωής, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Aera Summer Sale είναι ήδη εδώ. Γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Aera Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Aera Department Stores. Shaping the new era.
0: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα.
15: Μέχρι 19 Ιουλίου έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις ένα Kia Stonic GT Line αξίας 24.000 ευρώ, ένα Weber Gas Barbecue, κάρτες καυσίμων πετρολίνα, δώρο επιταγές σε Foodie και Alpha Mega και άλλα πλούσια δώρα συνολικής αξίας άνω των 75.000 ευρώ. Απλά κατέβασε το Alpha Mega App, κάνε ψώνια αξίας 50 ευρώ και άνω και γύρισε τον τροχό. Alpha Mega App και Spin and Win. Ισχύουν όροι για προϋποθέσεις.
16: Για κάποιους, σπίτι είναι εκεί που τους περιμένουν, εκεί που τους φωνάζουν με το όνομά τους, εκεί που επιστρέφουν κάθε βράδυ. Όμως υπάρχει ένα μέρος που δεν είναι απλά ένα σπίτι. Είναι το σπίτι μας. Οι αναμνήσεις, οι φίλοι μας, οι στιγμές που ζούμε μαζί, εκεί που όλοι είμαστε ένα. Μας ενώνουν οι νίκες, οι συγκινήσεις, η ιστορία, τα χρώματα, ο θρύλος. Εδώ επιστρέφουμε πάντα. Εδώ ανήκουμε. Γιατί μαζί πάντα θα είμαστε ενωμένοι και δυνατοί. Εισιτήρια διαρκείας Απόλλωνα. This is our home. Το σπίτι μας. Κλείσε τη θέση σου. Property Gallery. Χορηγός εισιτηρίων διαρκείας Απόλλωνα.
17: Και σου τα έλεγα εγώ. Πάρε αντιλιακό. Δεν θα σου βγει σε καλό. Εσύ τίποτα. Στην κοσμάρα σου.
18: Σουρωτή. Ενυδάτωση κατευθείαν από την πηγή. Απόλυτα φυσική και 100% ελληνική.
19: Σουρωτή. Πηγή σου. Για πάντα.
20: Τα σόμπι σε κυνηγούν. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου. Και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου. Επιστημονική φαντασία. Όχι, πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Cita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Cita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Cita Vision. Ένα με σένα.
21: Super Sport 104.
22: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 43 Ελλάδα Sports, στο μικρόφωνο ο Γιώργος Βογιατζής. Ο Ολυμπιακός αποσύρει το οριστικά από την περίπτωση του Σέρβου Χαφ Πέταρ Στάνη στη Λιτογκόρετς, καθώς η συγκεκριμένη εξέλιξη έχει ουσιαστικά δρομολογηθεί εδώ και δύο ημέρες, όπως αποκάλυψε πρώτος με αποκλειστικό ρεπορτάζ ο Κώστας Σαμοθράκης στον Ελλάδα Sports 943. Έτσι, οι Ερυθρόλευκοι μετά την αοριστική του συμφωνία με τον Ρόκα στρέφουν πλέον την προσοχή του στην ενίσχυση τη μεσαία γραμμή με δύο Χαφ για τι θέσει 6 και 8, ενώ μέσα στην εβδομάδα ενδέχεται να υπάρξουν και εξελίξει. Σε εξέλιξη βρίσκεται το πρώτο φιλικό προετοιμασία της ΑΕΚ με την ΔΕ Γκράφτσαπ 1-2 στο 87, ανεπίσημο τεπότο για τους Κάιλαν και τους Μποφ. Η ΑΕΚ συνεχίζει να κινείται δυναμικά στην αγορά, έχοντας ως βασική προτεραιότητα την περαιτέρω ενίσχυση της αμυντικής της γραμμής. Στόχος της ενός είναι η άμεση ολοκλήρωση μεταγραφής ενός στόπερ που έχει ήδη ξεχωρίσει, με τις διαπραγματεύσεις να βρίσκονται σε ιδιαίτερα προχωρημένο στάδιο. Ο Τάχα Άλεν αμέτρησε το βράδυ της Δευτέρας στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ, με τη μεταγραφή του στο δικέφαλο να βρίσκεται πλέον στην τελική ευθεία. Ο Σουηδός Εξτρέμ θα περάσει από ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά, θα υπογράψει το νέο του συμβόλαιο. Οι Ασπρόμβρα έχουν ήδη συμφωνήσει όσο με τον παίκτη όσο και με τη Μάλμε, με την ολοκλήρωση της μεταγραφής να απομένει πλέον στα τυπικά. Στα υπόλοιπα δύο μεταγραφικά ζητήματα από φόρων του Παντελή Χατζηδιάκο και Δημήτρη Γιαννούλη, δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμή κάποια σημαντική εξέλιξη. Η ικανοποίηση επικράτησε στον Παναθηναϊκό με την αγωνιστική εικόνα της ομάδας στο χθεσινό φιλικό με την Grasshoppers. Κάνει μια καλή προετοιμασία, έμεινε ικανοποιημένος και από όσους έρχονται από τον πάγκο. Το μήνυμα του Γιάκοπ Νίστρουπ. Η Μαρκό ανακοίνωσε την απόκτηση του 29χρονου Έλληνα κεντρικού αμυντικού Νίκου Νικολετόπουλου από τον Παναθηναϊκό. Η μεταγραφή ολοκληρώθηκε με τη μορφή κανονικής παραχώρησης, ενώ το τριφύλι διατήρησε ποσοστό μεταπόλησης 20% σε περίπτωση μελλοντικής μεταγραφής του παίκτη. Νέα αντιπαράθεση φαίνεται πως προκύπτει ανάμεσα στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και τον Ιβάν Φουρνιέ, με αφορμή τις δηλώσεις του Γάλλο Γκάρτ του Ολυμπιακού για την ένταση και την τοξικότητα στο ελληνικό μπάσκετ. Ο ισχυρός αδερφιστικάει Παναθηναϊκός απάντησε μέσω Instagram, αφήνοντας τις στιγμές κατά του παίκτη των Ερυθρολεύκων και αναφερόμενος στο περιστατικό των περσινών τελικών. Ο Γιαννακόπουλος σχολίασε τις δηλώσεις του Φουρνιέ για την αντιπαλότητα των δύο ομάδων, υποστηρίζοντας πως ο Γάλλος δεν έχει πλήρη εικόνα για την ιστορία της κόντρας ανάμεσα στους δύο ενίους. Η συνεργασία της Μονακό με τον Τζάρον Μπρόσον Γκέιμ ολοκληρώθηκε μετά από 4 χρόνια, με τον γαλλικό σύλλογο να ανακοινώνει το τέλος της κοινής τους πορείας. Ο 32χρονος forward αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στην Dubai BC, με την οποία έχει συμφωνήσει για συμβόλαιο 2 ετών. Η περασμένη σεζόν στη EuroLeague είχε κατά μέσο όρο 7,4 πόντους, 3,6 rebound και 0,5 assist με τη φανέλα της Μονακό. Ο Κωνσταντίνος Χάρης έχει δώσει τα χέρια με την Dortmund για τη μεταγραφή του, με την υπόθεση πλέον να βρίσκεται στα χέρια της Genk. Ο Βαλγικός Σύλλογος, που διατηρεί τα δικαιώματά του διεθνής του Έλληνα μέσου, καλείται να ανάψει το πράσινο φως ώστε να ολοκληρωθεί η συμφωνία. Ήταν αθλητικές ειδήσεις του 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μην συντονισμένοι, επιστρέφει ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.

Λοιπόν, μετά το αθλητικό δελτίο ειδήσεων από τον Γιώργο Βαγιατζή, επιστρέφουμε σε συνεχή ροή της εκπομπής στο Διαφωτιστής. Μπήκαμε στην τέταρτη ώρα. Ξεκινήσαμε 4 το μεσημέρι μέχρι 8 το απόγευμα, θα είμαστε μαζί για μία ώρα ακόμα. Λοιπόν, εδώ στο μικρόφωνο για 4 ώρες ο Φώτης Κατσούφης. Παραγωγή, δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, δελτία ειδήσεων, Γιώργος Βογιατζής.

την Κράφτσα από το 80 μείωσε σε 2-1. Παρότι η Ένωση είχε και άλλες ευκαιρίες να πετύχει ακόμα περισσότερα γκολ και δοκάρι με τον Καλοσκάμι. Και χαμένες ευκαιρίες σίγουρες, αλλά όλα χάνονται και ο Λαμπέρος ποδόσφαιρο με Ελίασον. Και με κουτές ανάμος που η αντίπαλη ομάδα, η Ολλανδική, μείωσε σε 2-1. Στο 85 είχαμε μία ακόμα μεγάλη ένταση. Πιάστηκαν στα χέρια οι παίκτες. Κίνητη κάρτα στον Μαρίν και στο Μαρέμ. Νομίζω φτάσαμε σε 9 κίτρινες κάρτες. Έχει χαθεί ο λογαριασμός αυτό το παιχνίδι το φιλικό. Σχετικά με τις κίτρινες κάρτες. Δύο φορές πιάστηκαν στα χέρια παίκτες των δύο ομάδων, και στο πρώτο ημίχρονο και τώρα στο 25ο λεπτό. Το παιχνίδι ωστόσο ολοκληρώθηκε, νίκησε η ΑΕΚ με σκορ 2-1. Σε μάτς με πολλές εντάσεις. Τα λένε πάντως ήρεμα τώρα στη λήξη του αγώνα οι παίκτες και των δύο ομάδων.

Ο Βίλος Μασαμπάκιος λέει: καλησπέρα, Φώτη. Αυτά που γίνεται με τον Τραμπ δεν έχουν προηγούμενο. Λέει: μία πόλεμα, μία ειρήνη. Δουλεύουν το παγκόσμιο σύνολο του πληθυσμού. Πρέπει να τελειώσει αυτή η κοροϊδία, γιατί ο κόσμος δεν μπορεί και δεν μασάει πια κουτόχορτο. Αυτός ο άνθρωπος λέει: είναι επικίνδυνος για τον πλανήτη και όλο αυτό που γίνεται είναι για να τσακίσει την Ευρωπαϊκή Ένωση και την οικονομία. Αυτό πρέπει να το δουν σοβαρά οι ηγέτες στην Ευρώπη. Εκτός και αν είναι και αυτοί στο κόλπο. Υπάρχουν δυνατοί ηγέτες, φίλε Ευάγγελε, στην Ευρώπη? Δεν το βλέπω. Είναι δυνατόν να κερδίζει η μειοψηφία στην Ευρωβουλή την πλειοψηφία? Είναι δημοκρατικό αυτό? Τι εννοώ, ότι πρέπει να ελέγχονται οι συνομιλίες μας? Αυτή είναι η Ευρώπη που θέλουμε? Τέτοια Ευρώπη θέλαμε? Δηλαδή να επικρατεί το ρουφιανιλίκι, να γίνει και νόμιμο? Και εγώ που το λέω δεν είμαι αριστερός,

οικονομικά παιχνίδια παίζονται, φίλε Ευάγγελε. Το είχα πει και την άλλη φορά. Όταν λένε μία πόλεμος, μία ειρήνη, όταν κλείνουν τα στενά του Ορμούς, μετά ανοίγουν. Οικονομικά παιχνίδια με τα πετρέλαια. Κάποιοι πλανητάρχες, έτσι, όχι ο Τραμπ, τζογάρουνε κάποιες φορές αυτά τα θέματα για το πώς θα είναι η τιμή του πετρελαίου την άλλη μέρα. Μιλάμε για άτομα που έχουν αμύθιτη περιουσία, έτσι. Παίζουν τον πλανήτη στα δάχτυλά τους. Κερδίζουν δισεκατομμύρια, χάνουν δισεκατομμύρια, αλλά πάντα έχουν τρισεκατομμύρια. Ένας τρομερός ανταγωνισμός μεταξύ τους όμως. Τζογάρουν λοιπόν για το πόσο, για παράδειγμα, θα έχει η τιμή του πετρελαίου την επόμενη μέρα. Έτσι ήταν και πάντα έτσι είναι και παίζεται, παίζονταν και παίζεται το παιχνίδι έτσι.

Ο φίλος μας ο Διονύσης λοιπόν λέει: Φώτη, καλησπέρα. Ισοπαλίες, τα ξημερώματα ήρθαν η μία μετά την άλλη. Βλέποντας την προστερία των ζευγαριών αφενός σε μένη Ισπανία είναι Πολυνίκης της Γαλλίας. Και η Αγγλία έχει νίκες και αρκετές ισοπαλίες με την Αργεντινή. Φυσικά η προστερία δεν παίζει σημαντικό ρόλο. Αλλά τη βλέπουμε μαζί με την παρούσα κατάσταση των ομάδων. Η Γαλλία παίζει την ημέρα που γιορτάζουν την Γαλλική Επανάσταση. Σημαντική ημέρα για τους Γάλλους. Για να δούμε. Για το μάτς που έληξε, είπε οι Ολλανδοί μείωσαν, οπότε το over της ΑΕΚ ήρθε. Θα μου πεις, λέει, ποιοι Γάλλοι που έχουν μαζέψει όλες τις χώρες που είχαν και έχουν ως απικίες. Και τις απομυζούσαν και όχι μόνο.

Εγώ από την πλευρά μου πάντως είδα ότι είχε κενά στην άμυνα της ΑΕΚ. Να πάμε πάλι στον Πάοκο που στάνω ο δικέφαλο του Βορρά αυτή τη φορά, που τελειώνει και το θέμα και τυπικά για τον, με την περίπτωση Σάντα Μαρία. Ο 39χρονος χαφ, όπως ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων, λοιπόν ήρθε στην Θεσσαλονίκη για να γίνουν όλα αυτά τα διαδικαστικά που ακολουθούν στις μεταγραφές. Ο Σάντα Μαρία πάντως που το τελευταίο διάστημα είναι χωρίς ομάδα, έχοντας λύσει το συμβόλαιό του με τη Βαλένθια, δεν έκανε κάποια δήλωση. Αυτό φυσικά πρόκειται να συμβεί όταν κλείσει και τυπικά η μεταγραφή.

αυτά τα νεύρα στο παιχνίδι Kitchen's Cartes. Και κάποια κοινά συνάμενα σαφώς και πρέπει να προβληματίσουν τον Νίκολη στον τεχνικό της ΑΕΚ. Από αυτό που αποκόμισα και εγώ από την πλευρά μου στο φιλικό που είδα με την The Grab Chat. Ομάδα Σιδηρόδρομος. Και τώρα που είπα για Σιδηρόδρομο, εκείνη η περίπτωση, παιδιά, η δίκη με τα Τέμπη, τι γίνεται, γιατί εξαφανίστηκε, σε εισαγωγικά εξαφανίστηκε. Είχα δώσει 1,5 εκατομμύριο για να φτιάξω μια ειδική αίθουσα για τη δίκη αυτή και τελικά αποδείχθηκε κατάλληλη αυτή η αίθουσα. Ο κόσμος θέλει δικαιοσύνη για αυτό το θέμα.

Ο Πύρος Βαδιανός έχει στείλει και αυτός πάλι ένα μήνυμα και λέει στο μεταξύ ο Τραμπ θα διαθέτει το ακριβότερο φυσικό αέριο στους Ευρωπαίους. Με κόμβο όχι την Θημαριά και στον Εύρο, έτσι. Αλλά την Ελλάδα. Τα ήθελαν οι Ευρωπαίοι να τα βάλουν με τον Πούτιν. Ας πληρώσουν τώρα φυσικό αέριο. Ακριβότερο. Εμείς θέλαμε να πετάξουμε το λιγνίτι εδώ πέρα, έτσι. Όλο αποτυχημένες πολιτικές. Θυμάσαι και στα μνημόνια, στην εποχή των μνημονίων. Έλεγαν το πρόγραμμα έχει κάποια λάθη, αλλά το συνέχιζαν. Και αυτά τα λάθη τα πληρώναμε εμείς. Δηλαδή αναγνωρίζεις ένα πρόγραμμα ότι έχει λάθη, επιβαρύνεις το λαό σου δηλαδή, αλλά το συνεχίζεις. Και θυμάμαι τότε στα πάνελ έβγαιναν και κάποια στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και έλεγαν υπάρχει και πλάν B, δεν υπάρχουν μόνο τα μνημόνια. Αλλά αυτό το πλάν B δεν το μάθαμε ποτέ ποιο είναι. Και έλεγαν ότι υπάρχουν και κόκκινες γραμμές, έτσι. Όσο τις είδατε εσείς αυτές τις κόκκινες γραμμές, τόσο τις είδαμε και εμείς. Το ναι σε όλα. Και από άλλα πολιτικά κόμματα, όμως έτσι για να είμαστε ακριβείς. Το ναι σε όλα. Ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης, να θυμάμαι αυτό, δεν ήταν που είπε, δεν το έχω διαβάσει, αλλά το ψηφίζω. Το μνημόνιο, δηλαδή. Αν έλεγε μέσα το μνημόνιο, για παράδειγμα, ότι πολίτη Ελλάς θα το ψήφιζες.

παρότι δεν είμαι Πασόκ, είχα γνωρίσει αρκετά στελέχη όπως το τηλέμαχο Κιτήρη. Τον Χρήστο τον Πρωτόπαπα, ήταν πολύ πιο κοντά στην κοινωνία αυτοί οι άνθρωποι του Πασόκ, η αλήθεια είναι. Ήταν συζητήσιμη, συζήταγες μαζί σου, μαζί τους. Η τωρινή είναι απόμακρη. Μόνο η εξουσία τους ενδιαφέρει.

Μεταγραφή επιστροφή είχαμε για το Εγάλεο. Μια και θυμήθηκα ότι ο φίλος μας ο Γιώργος από το Λονδίνο, η καταγωγή του έμενε εκεί στο Εγάλεο. Όπως εγνώριμα λιμέρια επέστρεψε ο 22χρονος μέσος ο Γιάννης Παλτόγλου, ο οποίος ανακοινώθηκε από το Εγάλεο, ποδοσφαιρικά πάντα μιλάμε. Αγωνιζόταν στον Άρη Πετρούπολης ενώ είχε ανδρωθεί στα τμήματα υποδομής του City. Επιστροφή μεταγραφή λοιπόν 22χρονος μέσος ο Γιάννης Παλτόγλου στο Εγάλεο από την ομάδα που ξεκίνησε μετά την πορεία του στον Άρη Πετρούπολης.

0: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Καλοκαιράκι στην Ελλάδα. Από 6 Ιουλίου έως 20 Αυγούστου κέρδισε 5% επιστροφή πληρώνοντας με κάρτες Eurobank σε όλες τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα επιστροφή στην Ελλάδα. Και όταν επιστρέψεις, η επιστροφή συνεχίζεται σε περισσότερα από 850 σημεία πώληση στην Κύπρο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.cy/επιστροφή Greece Summer. Eurobank.
2: Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, το Cassetta Retro Event γράφει ιστορία στο βουνό. 15 Αυγούστου, στον Γραφικό Κάτοδρι, θα ζήσεις το πιο φαντασμαγορικό καλοκαιρινό ρετρό πάρτι με Κωνσταντίνο Χριστοφόρου και One. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Πληροφορίες και κρατήσεις 97-420-720.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Omega Channel και Δρόμος 100,5.
3: Το My Petrolina App θα σε εκπλήξει με κάθε σου κίνηση. Μάζεψε βαθμούς και εξαργύρωσέ τους με επώνυμα προϊόντα. Εποφελήσου τις αποκλειστικές προσφορές και διεκδίκησε πλούσια δώρα. My Petrolina App και βγες πολλαπλά κερδισμένος. Σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, www.petrolina.com.cy.
4: Μωράκι, υπεθύμισα ταβερνούλα με την παρέα.
5: Απάντηση.
4: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
5: Απάντηση.
4: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
5: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
4: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
5: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
4: Ταβέρνα η απάντηση.
0: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
6: Μπαγιάτικο ψωμί, περσινό τζιν, ξεχασμένο ρολόι, παλιό πλυντήριο. Κάν το να αξίζει. Βάλτο σε κύκλο. Δώσε ζωή στα παλιά αντικείμενα και δες τα να μετατρέπονται σε νέα, ακόμα πιο χρήσιμα προϊόντα. Προστάτευσε τον πλανήτη. Εξοικονόμησε χρήματα, πόρους και πρώτες ύλες. Γίνε σήμερα μέρος της κυκλικής οικονομίας. Μάθε περισσότερα στο messi.gov.cy. Το έργο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Στα 65 θα σταματήσεις να εργάζεσαι. Θα συνεχίσεις όμως να έχεις εισόδημα για να ζήσεις αυτά που ονειρεύεσαι.
8: Πάρε ανάσα. Με το πρόγραμμα σύνταξης από την Γκράβε, χτίζεις από σήμερα το μετέχνιο.

0: από τώρα. Σταθερά. Με σχέδιο. Γκράβε. Η ανάσα πίσω από τη σιγουριά.
1: Έχουμε γιορτή!
2: Εμείς!
1: Εμείς, Τσουλή Κύπρος. Έχει πέρτεη το Leroy Merlin.
3: Το Leroy Merlin γιορτάζει 16 χρόνια στην Κύπρο. Μέχρι 23 Ιουλίου, μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμός με 3 δωρεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα. Μόνο για τα μέλη του κλαμπ.
1: Σας στείτε! Περιμένει μας το Leroy Merlin να γιορτάσουμε μαζί!
3: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
5: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
6: Δίδαψη των πολίων στον πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
7: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
8: 94,3 Intervetten Ελλάδα Sports.

Μπήκα λοιπόν στο τελευταίο μισό της εκπομπής ο διαφωτιστής στον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Ξεκινήσαμε από τις 4 το μεσημέρι μέχρι το 8 το απόγευμα και σήμερα Κυριακή 12 Ιουλίου του 2026. Αυτό συμβαίνει κάθε Σαββατοκύριακο 4 συν 4. Κάποιες φορές εμφανίζομαι στις λεγόμενες ημέρες της καθημερινότητας. Θα το προσπαθήσω να το κάνω και αυτό. Και στη συνέχεια, αφού εσείς το επιθυμείτε,

φίλο μας ο Διέν συνεχίζει τα μηνύματά του και λέει: αναρωτιέμαι αν οι Ευρωπαίοι είναι κορόιδα που δεν δίνουν την ψήφο του σε ένα κόμμα. Αλλά σε αρκετά και γίνονται κυβερνήσεις συνεργασίας. Εμείς είμαστε οι έξυπνοι, λέει. Που δίνουμε την πλειοψηφία σε ένα κόμμα. Αφού είναι οι πολιτικοί λοιπόν που μας κορυδεύουν όλοι, για να μην γράψω κάτι άλλο λέω. Ξέρω θα κόψω τους χαρακτηρισμούς, λέει, που έγραψα, αλλά βρες κάτι κοντά σε αυτούς, έτσι το προσάρμοσα το θέμα.

Φίλος ο Λάμπης ο Καραμεσίνης έχει στείλει ένα μήνυμα και λέει: πρώτη φορά ακούω δημοσιογράφο να λέει αλήθειες. Μπράβο σε ρε φίλε, λέει, έβγε αλλά δυστυχώς. Αν συνεχίσει έτσι, θα είναι λίγα τα ψωμιά σου. Όλα τα άλλα λέει είναι τα αντίθετα. Εξυμνούν αυτούς που μας έφεραν τελευταίους λέει στον κόσμο. Να είσαι καλά παλικάρι, με ευχαριστώ φίλε μου. Δεν νομίζω να λίγα τα ψωμιά μου, γιατί αυτά που λέω είναι τεκμηριωμένα, έτσι αγαπητέ φίλε. Τώρα αν στεναχωρούν κάποιους, η αλήθεια καμιά φορά, όχι καμιά φορά, πολλές φορές στεναχωρεί και πειράζει αυτούς που δεν τη λένε. Πάντως σε μια και λες για ψωμί, η αλήθεια στο φαγητό, παρότι είμαι αδύνατος σχετικά, τρώω πάρα πολύ ψωμί, είναι σαν να μην έχω φάει φαγητό αν δεν φάω ψωμί. Και κυρίως έτσι την ψύχα εκεί.

για το Ευρωμπάσκετ Under 21 ακόμα τελικό αποτέλεσμα. Λιθουανία-Σερβία 57-79 και σε εξέλιξη Πολωνία-Λετωνία. Στην πρώτη περίοδο το μάτς είναι αυτό. 10-23 στην αρχή και στην πρώτη περίοδο στο Ισραήλ. Με τη Σλοβενία είναι στο 0-4 μέχρι στιγμής, αλλά είναι νωρίς για τα δύο αυτά παιχνίδια. Για το Ευρωμπάσκετ Under 20 Β είχαμε τελικό αποτέλεσμα Δανία με την Αλβανία 91-88. Έχει μια πραγματική μάχη για την νίκη εδώ και στην δεύτερη περίοδο. Αζερμπαϊτζάν Σλοβακία 20-22.

για το Ευρωμπάσκετ σε επίπεδο Άντερ 16. Τελικό Κόσοβο Μολδαβία 86-70. Άγιος Μαρίνος Γιβραλτάρ 67-85. Αλβανία Ανδόρα 64%. Και στην πρώτη περίοδο Μάλτα Αρμενία 5-11. Για το Ευρωμπάσκετ Άντερ 20 στις γυναίκες τελικά αποτελέσματα. Τουρκία Κροατία 85-80, Λιθουανία Πολωνία 64-65. Ισλανδία Λετωνία 80-85. Γερμανία Ουγγαρία 57-60. Σουηδία Σλοβενία 73-47. Και τώρα στην τρίτη περίοδο έχουμε Σερβία Ιταλία 25-22. Σε επίπεδο Άντερ 20 γενικών πάλι για τα play-off έχουμε Ισπανία-Βέλγιο μέχρι στιγμής στην τέταρτη περίοδο 70-50.

τώρα αυτό το παιχνίδι το φιλικό σε εμούδιασμα δεν το λες με τόση ένταση στο μάτς και με τόσες κίτρινες κάρτες και με τόσα σκληρά μαρκαρίσματα. Ευτυχώς που δεν υπήρξαν απώλειες από την πλευρά της Ένωσης εν ώψη της έναρξης των επίσημων αγωνιστικών της υποχρεώσεων. Και ευτυχώς που δεν υπήρχαν τραυματισμοί και από τις δύο πλευρές. Έτσι, παιδιά, κανείς δεν εύχεται να έχει τραυματισμό αντίπαλος.

Η ομάδα Πανεγιάλιο στην τρίτη εθνική κατηγορία έφτιαξε νέα δίκηση, έφτασε σε νέα δίκηση. Στη θέση του Προέδρου ορίστηκε η γυναίκα η Ελισάβετ Πίκουλα Μπομποτσιάρη. Αντιπρόεδρος Γιώργος Μπέσκος, Γενική Γραμματέας Αντιγόνη Κτενίδου, Ταμείας Ελένη Πίκουλα. Γενικός Αρχηγός Ιωάννης Γεωργιάδης, Έφορος Υλικού Νεκτάριος Βαλσαμίδης. Μέλη Ανδρέας Νιγιάννης, Χρήστος Κοσαράς, Βασιλική Τριανταφυλοπούλου. Και αναπληρωματικό μέλος Ιωάννης Γαλανόπουλος.

Λίγο καλησπέρα στο φίλο Στάση από τον Πειραιά, το φίλο το Στέλιο από Δραπετσόνα, τον Ιάσον από Νέα Φιλαδέλφια, τον Γιάννη από Άνω Πατήσια. Να μην του ξεχάσω κάποιου ανθρώπου, να είμαι δίκαιο σε όλου. Δεν θέλω να ξεχάσω ούτε ένα μήνυμα, ούτε μία καλησπέρα. Πέρα από το μήνυμα που έχω διαβάσει μέχρι τώρα, δεν νομίζω να έχω ξεχάσει κάτι, παιδιά. Και πέραν των τηλεφωνημάτων των φίλων μας που έχουν βγει στον αέρα, στην ακρόαση ανοιχτή για όλους εσάς, των φίλων και τις οι φίλες και φίλοι που βγήκαν στον αέρα, αν και είναι αρκετά ζεστό σήμερα, λογικό να συμβαίνει αυτό, καλοκαίρι έχουμε. Έλεγα για το πρώτο διάστημα για τις παραλίες, παιδιά, να μην το παραξηλώσουμε τις ξαπλώστρες. Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις να μην γεμίσουν όλες τις παραλίες, ώστε να μην μπορούμε να κάνουμε μπάνιο εμείς. Καλό είναι να υπάρχουν αυτές οι εταιρείες, οι ιδιωτικές επιχειρήσεις, να δουλεύουν παιδιά, να δουλεύει κόσμος. Αλλά να μην καλύπτουν όλη την παραλία, σε όλες τις παραλίες Αττικής. Να υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση σε αυτές. Γιατί όπως είπα και πριν, η θάλασσα και οι παραλίες ούτε ιδιωτικοποιούνται, ούτε αγοράζονται, ούτε πολλούνται, ούτε νοικιάζονται.

Άμα θέλει, ζήτα το τηλέφωνο μου, το κινητό από τα παιδιά του σταθμού. Δεν το κρύβω, δεν έχω να κρύψω κάτι. Αυτός που λες εκείνος τσιγκουνευόταν και τον καφέ ακόμα. Τον πλήρωναν άλλοι.

Αν είχα οικογένεια, βέβαια θα τα μοιραζόμουν έτσι με τις όποιες ευθύνες θα μπορούσα να είχα απέναντι στην οικογένειά μου. Θα έκανα την κάβα μου για να έχω τα χρήματα στην άκρη. Κάβα.

αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα τα έκανα μασούρι, έτσι. Όπως συνηθίζεται να λέγεται. Με αλφαγιώτα εννοώ.

Σιγά σιγά για σήμερα Κυριακή 12 Ιουλίου του 2026 η εκπομπή ο Διαβοτιστής φτάνει προς το τέλος της. Έχουμε ακόμα λίγα λεπτά μπροστά μας. Οπότε έχετε χρόνο να στείλετε και τα υπόλοιπα μηνύματά σας στο 6939 943 943.

να ευχαριστήσω προκαταβολικά και για μία ακόμα φορά τους φίλους και τις φίλες, τις φίλες και τους φίλους για τα μηνύματα που έστειλαν, σχολιάζοντας αθλητικά γεγονότα και όχι μόνο. Αλλά και για τους φίλους και τις φίλες που δεν έστειλαν, που έκαναν απλή ακρόαση. Αλλά καλό είναι να έχουμε περισσότερες γνώμες. Μην διστάζετε, παιδιά. Να ευχαριστήσω τους φίλους και τους φίλες που βγήκαν τηλεφωνικά στον αέρα. Και αυτούς που έστειλαν τηλεφωνικά τα μηνύματά τους, τα έχουμε διαβάσει όλα νομίζω.

Και να θυμάστε πάντως ότι η αποχή δεν κάνει καλό σε εσάς. Όταν θέλετε λοιπόν να ανατρέψετε μια κατάσταση, η αποχή ευνοεί το τα λεγόμενα επάνω κόμματα. Να πάτε να ψηφίσετε, παιδιά, στις εκλογές που θα έρθουν. Η αποχή, το λευκό, η άκυρο δεν κάνουν καλό. Αν σας έχουν πει το αντίθετο, τότε σας έχουν κοροϊδέψει. Η επανάσταση δεν γίνεται με αποχή και λευκό ή άκυρο. Γίνεται εκφράζοντας την άποψή σου με το δημοκρατικό σου δικαίωμα. Μην το στερήσεις από τον εαυτό σου. Εγώ περιμένω να δω και ζήκεις για τα σκάνδαλα, όλα αυτά τα σκάνδαλα που έχουν προκύψει το τελευταίο διάστημα. Ο φίλος μας ο Διονύσης σωστά το λέει, τα λεφτά, χρήματα και τα ψάρια, λέει, τρώγονται φρέσκα, έτσι δεν είναι? No easy ride, but we've got truth we cannot... Ναι, ακριβώς έτσι είναι. Και μια φορά, όπως λες για τα ψάρια γενικότερα, ένα βράδυ έγινε μια φίλη που σταματήσαμε να φάμε σε μια ταβέρνα. Πήραμε καλαμαράκια μόνο. Όχι, δεν μπορούσε να τα μασίσει. Πιο σκληρά και απολάστιχο ήταν. Και λέω το ανθρώπου εκεί, του λέω, σίγουρα δεν είναι φρέσκα. Όχι, μου λέει, φρέσκα είναι.

φίλε μου, ούτε με πριονοκορδέλα δεν κόβονται. Ούτε με αλυσοπρίονο. Βλέπω συνήθως τώρα με το σταγονόμετρο η διέλευση των πλοίων στα στενά του Ορμούς. Θυμάστε τι σας έλεγα όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα και πριν από λίγο. Οικονομικός είναι ο πόλεμος, μεγάλα τα συμφέροντα. Αυτό συμβαίνει ότι θα ανέβει και πάλι η τιμή του πετρελαίου. Και αυτό που σας είπα πριν και το λέω όλο αυτό το διάστημα, τζογάρουνε πολύ. 3 εκατομμυρίων έχει στον πλανήτη, δεν είναι πάρα πολύ. Μεταξύ άλλων στην τιμή του πετρελαίου που θα υπάρχει την επόμενη ημέρα.

είναι για διαβουλεύσεις. Βλέπω για νέο διάβλο διέλευση στα χωρικά ύδατα του Ομάν. Θυμάστε και τότε και ένα πλοίο που είχε κολλήσει στη διόρυγα του Σουέζ. Το γεγονός αυτό για τις λίγες μέρες που είχε κολλήσει εκείνο το πλοίο ήταν αρκετό για να ανεβάσει και πάλι τη τιμή του πετρελαίου. Άρα λοιπόν οικονομικά παιχνίδια είναι όλα αυτά που γίνονται.

σε πολύ λίγο εκπομπή ο Διαφωτιστής για σήμερα Κυριακή 12 Ιουλίου του 2026 φτάνει στο τέλος της. Ήταν για 4 ώρες μαζί σας, 4 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα ο Φώτης Κατσούφης. Στον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Παραγωγή δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη Δελτία Ειδήσεων Γιώργος Βοιατζής. Ραντεβού το ερχόμενο Σαββατοκύριακο. Την ίδια ώρα, τις ίδιες ώρες και τις δύο μέρες, 4 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα. Εάν προκύψει να βρεθώ εδώ σε ημέρα της εβδομάδας της καθημερινότητας, θα με ακούσετε. Συνήθως 6 με 8 βρίσκομαι. Κάνω εκπομπή αν βρεθώ σε ημέρα της καθημερινότητας, ίσως Τετάρτη.

Να ευχαριστήσω όλους εσάς που συμμετείχατε στην πορεία και τη σημερινή εκπομπή με τα μηνύματά σας, με τα τηλέφωνά σας. Με την απλή ακρόαση. Να περνάτε καλά όπου και αν βρίσκεστε. Αυτό που διαπιστώνω είναι ότι μας ακούτε και η παρέα γίνεται τεράστια.

0: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
2: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
3: Ελευθερία σημαίνει να συνδέεσαι εξέγνιαστα. Με αξιόπιστο 5G παντού στην Κύπρο και πάνω από 500 δίκτυα στο εξωτερικό. Να επικοινωνείς από το smartphone σου, ακόμη και χωρίς κινητό μαζί σου, με την υπηρεσία Same Number. Και να έχεις αποκλειστικά προνόμια που επιβραβεύουν το δικό σου lifestyle. Ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Έχεις Freedom. Απόκτησε τώρα ένα πρόγραμμα Freedom από 19,60 το μήνα. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
4: Είσαι έτοιμος να ανεμίσεις το αγαπημένο σου μαυροπράσινο κασκόλ στο στάδιο Γασιπή? Με τις Ιαχές, το χειροκρότημά σου, με ένα δυνατό και καθαρό «Χτύπα Ολυμπιακέ μου, ανέβα ψηλά». Φίλοι του Ολυμπιακού, στα 95 χρόνια ιστορίας μας, η ανάγκη να είμαστε μαζί σε κάθε ευκαιρία μεγαλώνει. Προμηθεύσου τα εισιτήρια διαρκείας του Ολυμπιακού Λευκοσίας για την περίοδο 2026-27 από τα γραφεία της ομάδας και online από το olympiakos.com.cy. Η ιστορία μας, η δύναμή μας.
5: Θες να ζήσεις τη Mega Φάση? Πες το παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη Mega Φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα όρια σας. www.safergambling.gov.cy.
6: Δεν είναι μυστικό. Στα Αέρα πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι είναι τρόπος ζωής, όχι απλά μια εποχή. Γι' αυτό το Αέρα Summer Sale είναι ήδη εδώ. Γιατί το στυλ σου δεν μπορεί να περιμένει. Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Gant και δεκάδες επώνυμα brand έως και μείον 50%. Αέρα Summer Sale σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο. Αέρα Department Stores. Shaping the new era.
7: Στις 12 Ιουλίου, στις 10.30 το πρωί, δίνουμε όλοι ραντεβού στο The Warehouse στη Λεμεσό για τον ετήσιο φιλανθρωπικό διαγωνισμό ψαρέματος τόνου με σκοπό την ενίσχυση του αντικαρκινικού συνδέσμου Κύπρου. Ελάτε να απολαύσετε δημοπρασία φρέσκων ψαριών, παρασκευή και πώληση σούσι, κλήρωση πλούσιων δώρων και μια μοναδική γιορτή προσφοράς και αλληλεγγύης. Για πληροφορίες και συμμετοχές καλέστε στο 2557 7750. Διοργάνωση Dacor Advertising. Χορηγός επικοινωνίας Super Sport FM 104.
8: Κάνε τώρα check-in στο Insta ή Facebook account Pizza Hut και ταξίδεψε με το παιχνίδι Slice Hunter. Τρεις υπερτυχεροί θα κληρωθούν για φανταστικά travel vouchers, ενώ κάθε Παρασκευή τρεις τυχεροί κληρώνονται για δωρεάν extra large pizza. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
9: Σάρι, σε επιλεγμένα δελικατέσεν και παντοπολία,

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: 94,3 Intervetten Ελλάδα Sports.

Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Ελλάδα Sports, στο μικροφωνό ο Γιώργος Βογιατζής. Ο Ολυμπιακός αποσύρεται οριστικά από την περίπτωση του Σέρβου Χαφ Πέταρ Στάνιτσης και τον Γκόρετς, καθώς η συγκεκριμένη εξέλιξη έχει ουσιαστικά δρομολογηθεί εδώ και δύο ημέρες, όπως αποκάλυψε πρώτος με αποκλειστικό ρεπορτάζ ο Κώστας Σαμοθράκης στον Ελλάδα Sports 943. Έτσι, οι Ερυθρόλευκοι και μετά την οριστική του συμφωνία με τον Ρόκα στρέφουν πλέον την προσοχή στην ενίσχυση της μεσαίας τους γραμμής, με δύο Χαφ για τις θέσεις 6 και 8, ενώ μέσα την εβδομάδα ενδέχεται να υπάρξουν εξελίξεις. Με νίκη ξεκίνησε τα φιλικά προετοιμασία στη ΣΥΑΕΚ, επικρατώντας με 2-1 τη ΔΕΗ Κράφτσαπ. Το σκορ άνοιξε ο Βάργκας στο 38, ενώ ο Ζουμπόφ στο πρώτο του ανεπίσημο ντέμπουτ με τη φανέλα της Ένωσης πέτυχε το δεύτερο γκολ της ομάδας. Οι Ολλανδοί μείωσαν στο 80 με τον Ντάνκ, διαμορφώνοντας το τελικό αποτέλεσμα. Επόμενη φιλική αναμέτρηση για το σύνολο του Μάρκο Νίκολη την Τετάρτη στις 15 Εβδόμου, κόντρα στην Φίτα στις 8 ώρα Ελλάδος. Ο Μπαπτίστ Νταμαρία έφτασε στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρώσει τα τελευταία διαδικαστικά βήματα της μεταγραφής του στον ΠΑΟΚ από τη Βαλέθια. Ο Γάλλος μέσος θα πέρασε από ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και στη συνέχεια αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας 1 ετών με τον δικέφαλο. Η απόκτησή του αποτελεί σημαντική ενίσχυση για τη μεσαία γραμμή του Αλέσιο Λύση, ενώ οι Ασπρόβες συνεχίζουν το μεταγραφικό του σχεδιασμό, περιμένοντας και την άδειξη του Τάχα Άλλη, η οποία αναμένεται το βράδυ της Δευτέρας. Η ικανοποίηση επικρατεί στον Παναθηναϊκό με την αγωνιστική εικόνα της ομάδας στο χθεσινό φιλικό με την Grasshoppers. Κάνουμε καλή προετοιμασία, έμεινα ικανοποιημένος και από όσους έρχονται από τον πάγκο. Το μήνυμα του Γιάκουπου Νέιστρουπ. Η Μαρκό ανακοίνωσε την απόκριση του 29χρονου Ελληνικού κεντρικού αμυντικού Νίκου Νικολέπουλου από τον Παναθηναϊκό. Η μεταγραφή ολοκληρώθηκε με τη μορφή κανονικής παραχώρησης, ενώ το τριφύλι διατήρησε ποσοστό μεταπώλησης 20% σε περίπτωση μελλοντικής μεταγραφής του παίκτη. Νέα αντιπαράθεση φαίνεται πως προκύπτει ανάμεσα στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και τον Εβάν Φουργέ, με αφορμή τις δηλώσεις του γκάλογκαρ του Ολυμπιακού για την ένταση και την τοξικότητα στο ελληνικό μπάσκετ. Ο ισχυρός τεχνικός Παναθηναϊκός απάντησε μέσω Instagram, αφήνοντας στιγμές κατά του παίκτη των Ερυθρολεύκων και αναφέρομαι στο περιστατικό των περσινών τελικών. Ο Γιαννακόπουλος σχολίασε τις δηλώσεις του Φουργέ για την αντιπαράθεση των δύο ομάδων, υποστηρίζοντας πως ο Γάλλος δεν έχει πλήρη εικόνα για την ιστορία της κόντρας ανάμεσα στους δύο Ιωνίους. Η συνεργασία της Μονακό με τον Τζέρομ Βλόσον Γκέιμ ολοκληρώθηκε μετά από 4 χρόνια, με τον Γαλλικό Σύλλογο να ανακοινώνει το τέλος της κινήσεως πορείας. Ο 32χρονος φόργο αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στην Dubai BC, με την οποία έχει συμφωνήσει για συμβόλαιο 2 ετών. Την περασμένη σεζόν στη EuroLeague είχε κατά μέσο όρο 7,4 πόντους, 3,6 rebound και 0,5 assist με τη φανέλα της Μονακό. Ο Κωνσταντίνος Καρίτσας έχει δώσει τα χέρια με την Dortmund για την μεταγραφή του, με την υπόθεση πλέον να βρίσκεται στα χέρια της Genk. Ο Βελγικός Σύλλογος, που διατηρεί τα δικαιώματα του διεθνούς Έλληνα μέσου, καλεί την ανάπτυξη του πράσινο φως, ώστε να ολοκληρωθεί η συμφωνία. Ήταν αθλητικές ειδήσεις του 943 Ελλάδα Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Υπάρχουν πολλοί που μιλάνε για σπορ, αλλά μόνο ένας είναι σούπερ. Super Sport 104. Ο ένας, ο αυθεντικός, ο καθημερινός σου συμπαίκτης στο μικρόφωνο. Και αν σε καλέσουν στην έρευνα ακροματικότητας, πες το καθαρά. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία. Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του. Αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα. Προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά. Κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires. Ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
1: Super Sport 104.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Σπορτ.
1: Ψάρι. Τα αυθεντικά ελλαδικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Ψάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πολτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.

Super Sport 104. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: 94,3. Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports.
1: Goal!
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το match θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Πρόεδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
5: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
6: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
0: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.

0: Velvita. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Velvita.
1: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Κύριε καθηγητά, μία ερώτηση να κάνω.
2: Όχι! Και θα σου εξηγήσω ευθύς αμέσως γιατί. Η στιγμή είναι σχετική. Ένα τέχνασμα, μία αυταπάτη. Το καθρέφτισμα της υποδόλειας ανάγκης για έλεγχο.
1: Όπω.
2: Όμως, σε αυτό το υπαρξιακό κενό υπάρχει κάτι απείρως μεγαλύτερο.
1: Όπως.
2: Όπως το παγκόσμιο.
3: Δεν είναι η στιγμή για κάτι άλλο, μόνο παγκόσμιο στη Στοίχημαν. Με προσφορά γνωριμίας που επιβραβεύει κάθε σου βήμα με free bet έως 70 ευρώ και 100% bonus πρώτης κατάθεσης έως 300 ευρώ με το promo code παγκόσμιο 2026. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια. Θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
4: Θες να ζήσεις τη μέγα φάση. Πες το παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη μέγα φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα όρια σας. www.safergambling.gov.cy.
0: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
0: 94,3 Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
2: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ήρθε η ώρα για το πιο ανατρεπτικό βραδινό πρόγραμμα στην ιστορία του ελληνικού ραδιοφώνου. Κοντά σας ο άρχοντας της νύχτας.

9.43, Intervention Sports. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Τι είπα, καλημέρα σας, εντάξει, καλησπέρα σας. Είμαστε 2 λεπτά μετά τις 10. Κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα, Κυριακή βραδάκι. Με ζέστη έξω, αρκετή ζέστη. Θα είμαστε παρεούλα όπως κάνουμε καθημερινά από τώρα έως στις 3 το ξημέρωμα. Στο μικρόφωνο Βασίλης Γερασίμου, εσείς πάντα εδώ. 9.43 Intervention Sports. Πάμε να πούμε τους τρόπους επικοινωνίας όπως κάνουμε πάντα. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας.

το Viber για μηνύματα 6939-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr. Είμαστε και live στον αέρα, όσοι θέλετε να μπείτε στο tvelada.gr. Μας βλέπετε και live και μας ακούτε. Σας χαιρετάμε κιόλας, ορίστε, μια χαιρετούρα. Γεια σας παιδιά. Εδώ είμαστε δηλαδή.

λοιπόν, φτάσαμε στα ημιτελικά στο παγκόσμιο κύπελο. Νορβηγία, Αγγλία 1-2 εχθές στην παράταση. Με τον Μπέλιχαμ να πετυχαίνει 2 γκολ, 47 και στο 93, και να κάνει το 1-2 στην παράταση και να παίρνει την πρόκριση. Στο άλλο μάτς που έγινε αργότερα το ξημέρωμα, 4 η ώρα, και εδώ στην παράταση Αργεντινή με την Ελβετία. Κανονική διάρκεια 1-1, στην παράταση 3-1. Και τώρα έχουμε τα δύο ζευγάρια, Γαλλία, Ισπανία και Αγγλία, Αργεντινή. Και πάμε σιγά σιγά για τον τελικό. Τελειώνει και το παγκόσμιο κύπελο για το 2026.

Λοιπόν, από εκεί και πέρα οι ομάδες ετοιμάζονται, κάνουν την προετοιμασία τους με τα φιλικά παιχνίδια γενικότερα. Η ΑΕΚ σε ένα παιχνίδι με την Get Day δεν γράφτησε από το απογευματάκι 5 ώρα το πρώτο φιλικό παιχνίδι για την ΑΕΚ στην Ολλανδία και έδεσε 1-2 με γκολ του Βάργκας και του Ζούμπκοφ, το πρώτο γκολ του Ουκρανού με τα χρώματα της ΑΕΚ. Αλλά είπαμε, παιδιά, φιλικά, με ρωτήσετε τίποτα, δεν έχω δει τίποτα.

Λοιπόν, πάμε να πούμε τις πρώτες καλημέρες στο φίλο μας το Γιάννη που μας έστειλε μηνυματάκι. Καλησπέρα Μπιλάρα, καλή εκπομπούλα, καλή εβδομάδα από αύριο. Να είσαι καλά φιλαράκο μου, ετοιμαζόμαστε για την καλοκαιρινή αδειούλα μας.

Ο φίλος μας ο Ηλίας μας έστειλε μήνυμα από τη Μεταμόρφωση. Καλησπέρα Μπιλάρα, καλησπέρα στην παρέα. Καλή εκπομπούλα, λέει η φίλη μας η Χριστίνα που έστειλε μηνυματάκι. Είχαμε κάποια μάτς σήμερα για την Νορβηγία και την Σουηδία. Εκτός δηλαδή Μουντιάλ, δεν είχαμε παιχνίδια για το Μουντιάλ σήμερα. Να τα πούμε και αυτά, όσοι είτε παίξει στοίχημα. Βαστέρας Ντέγκεφορς 2-0, Μάλμε Γκέτεμπορκ 4-0, Χάμαρμπι Κάλμερ 2-0. Πάμε στην Νορβηγία, Όσλο Μπόντο Γκλιμτ 0-2. Ένα παιχνίδι από τη Βραζιλία, ο Περάριο με την Νοβοριζοντίνο 2-1. Γκάις Έλσμπορκ 1-0, Μπροναπορικά Νασίριους 1-2. Μπραν Στάρτ 2-1, Ρόζεμπορκ Κρίστιανσουντ 3-0, Σάντεφιόρτ Χαμκάμ 2-2. Από την Ουρουγουάη, Λίβερπουλ Μοντεβιδέο με την Σέρο 1-2, Σάλτσμπορκ Βίκινγκ 1-0. Σούπερ Κάπ για την Ρουμανία, Νουιβεστέα Κραϊόβα με την Κλουζ 1-1, αυτό είναι στο 73, ακόμα έχουμε 20 λεπτά περίπου. Και από και πέρα σε εξέλιξη έχουμε Γυμνάσια Χουχούι Τσακαρίτα Τζούνιος 0-1, Ακουρέιρι Ακρανές 0-1, Ρέκιαβικ Βεστ Μάινερ 2-1, Ρέκιαβικ Ακουρεγυρί 3-1, αυτά είναι από τη Ισλανδία οι σιδηρόδρομοι. Boston River Central Espanyol 0-0, Colón Santa Fe Central Norte 2-0. Και ένα γκολ στο 1 λεπτό, νωρίς το παιχνίδι Σάο Μπερνάντο Κουιαμπά 1-0. Τα υπόλοιπα είναι όλα στο 0-0. Ο φίλος ο Βασίλης μας έστειλε μήνυμα από τον Κορυδαλό. Καλησπέρα Μπιλάρα και από εμένα, λέει ο φίλος ο Νίκος που έστειλε μήνυμα από το Εγάλεο. Ο φίλος ο Παναγιώτης, καλησπέρα στην παρέα. Μπιλάρα, ευχαριστούμε για τη συντροφιά. Να είσαι καλά φιλαράκο, εγώ ευχαριστώ. Μπιλάρα, είδαμε ματσάρες τη χθεσινή μέρα με δύο παρατάσεις. Το πάλεψαν και η Νορβηγία και η Ελβετία. Ναι, το πάλεψαν πάρα πολύ και η Νορβηγία και η Ελβετία. Τελικά δεν κατάφεραν, αποκλείστηκαν και οι δύο με πολλά παράπονα και από τους Ελβετούς και από τους Νορβηγούς για κάποιες αποφάσεις των διαιτητών. Τέλος πάντων, τα παιχνίδια τελείωσαν και θα έχουμε τα ζευγάρια, μεγάλα ζευγάρια, Γαλλία, Ισπανία και Αργεντινή με την Αγγλία. Εγώ θεωρώ, η γνώμη μου είναι ότι η Γαλλία έχει λίγο παραπάνω πιθανότητες να πάρει το φετινό Euro. Είναι μια ομάδα που τα παιχνίδια τα έχει κερδίσει σχετικά εύκολα όλα. Οι υπόλοιπες ομάδες έχουν πάει σε παρατάσεις, έχουν πάει σε διάφορα. Ενώ η Γαλλία καθαρίζει τα μάτσα από το 90 λεπτό, με ό,τι για να λέει αυτό. Βέβαια, μεγάλα μάτσα είναι. Και το Γαλλία-Ισπανία, πολύ μεγάλο παιχνίδι, δύο πολύ καλές ομάδες. Και το άλλο, Αγγλία με την Αργεντινή. Οι Άγγλοι περιμένουν πόσα χρόνια, από το 82, να πάρουν εκδίκηση συσσαγωγικά για τον γκολ του Μαραντόνα, το χέρι του Θεού. Καλησπέρα Μπιλάρα, δυνατή με τελική, ειδικά το Αγγλία-Αργεντινή με πλούσια προϊστορία.

Ο φίλος ο Δημήτρης μας έστειλε μήνυμα από την Καλλιθέα. Μπιλά, σε βλέπω και στο κινητό και ήχο και εικόνα. Ναι, σήμερα είμαστε κομπλέ. Έχουμε και ήχο και εικόνα. Είπαμε, παιδιά, μπορείτε να μας δείτε και από εκεί, tvelada.gr. Και βέβαια 943 Intervetten Sports, όπως προτιμά ο καθένας. Ο φίλος ο Βαγγέλης μας στέλνει μηνυματάκι από μια ωραία παραλία κάπου στην Ανάβησο. Λέει, καλό μπανάκι φίλε, αν δεν έχεις τελειώσει το μπάνιο και κάνεις και νυχτερινό, καλό μπάνιο.

Ο φίλος ο Αποστόλης καλημερίζει, καλησπερίζει μάλλον όλη την παρέα. Ευχαριστούμε, παιδιά, το σταθμό για τη συντροφιά όλες αυτές τις ώρες. Να είσαι καλά, φιλαράκο. Αδειούλα, φιλαράκο, εμείς θα πάρουμε εκεί στον Αύγουστο, αρχές Αυγούστου, εκεί ως 7, νομίζω, 5-7 Αυγούστου, εκεί είναι η άδειά μας. Θα πάμε να κάνουμε και εμείς τα μπάνια μας, τα πιτσιρίκια μας, να ξεκουραστούμε και να γυρίσουμε δυνατή τη νέα σεζόν. Παιδιά, ο ΠΑΟΚ για τον μπάσκετ που λέει ο φίλος ο Νίκος, ο Ολυμπιακός, έχει γίνει χαμό με τον ΠΑΟΚ. Ναι, ο ΠΑΟΚ, παιδιά, πάει να φτιάχνει μια σπουδαία ομάδα στο μπάσκετ, έχει πολλά χρήματα. Ο Μιστακίδης, βέβαια, και πολλά χρήματα ρίχνει και ο Άρης. Αλλά τώρα μιλάμε για τον ΠΑΟΚ. Ρίχνει πολλά χρήματα. Ο Μιστακίδης πήρε και τον Τολιόπουλο, πήρε και τον Οσμάν. Πολλά τα λεφτά. Θέλει να πάρει το Eurocup για να πάει κατευθείαν στην Ευρωλίγκα την επόμενη χρονιά. Και ο Άρης, βέβαια, κάνει μεταγραφές. Και ο Άρης θα έχει μια καλή ομάδα. Θα έχουμε του χρόνου καλύτερο πρωτάθλημα το περσινό που εκεί, μάλλον το περσινό, τον τελευταίο χρόνο που εκεί που δύο ομάδες έκαναν πάνω κάτω, δεν έκαναν ήττα, μία ήττα ο καθένας αν έκανε τα μεταξύ τους παιχνίδια, μία μέσα μία έξω. Τώρα πιθανόν να υπάρχουν τουλάχιστον τα παιχνίδια να είναι πολύ πιο δυνατά και με τον Άρη και με τον ΠΑΟΚ.

πάω για, μιλάμε για μια πρόταση, από ό,τι διάβασα ότι έχει υψηλοκρίσει ο Τολιόπουλος, 5 εκατομμύρια ευρώ. Έλα μου μισθακίδησε για να ανοίξει την κάνουλα και ρίχνει χρήμα. Για το Wimbledon που ρωτάει ο φίλος, κέρδισε back to back στο Wimbledon ο Σίνερ, κέρδισε τον Σβέρεφ και πήρε και το Wimbledon.

0: Αβαΐ Ναούτικο 1-0 στο 13ο λεπτό. Σαο Μπερνάντο με την Κουιαμπά 1-1 γίνεται. Νωρίς νωρίς το 17, τα υπόλοιπα δεν έχουμε κάποιο γκολ. Tiny... 14 του μήνα είναι ο πρώτος ημιτελικός, φίλε, στις 10 το βράδυ, 14 του μήνα, σε δύο μέρες δηλαδή από σήμερα. Η αποδόσεις ο Άσος είναι 2.30, το Χ 3.25, το διπλό της Ισπανίας το 3.20 και το άλλο μάτς γίνεται την επόμενη μέρα, 15 του μήνα, το ίδιο στις 10 το βράδυ, μια χαρά ώρα. Εδώ θα είμαστε. Αγγλία με την Αργεντινή 2.60, 2.95, διπλό την Αργεντινή, και έχουν φαβορεί την Αγγλία στο 2.60, η Αργεντινή στο 3.05. Αυτά είναι τα δύο παιχνίδια, Τετάρτη και Πέμπτη. Και τα 2 στις 10 η μεγάλη μη τελική, για να πάμε μετά, νομίζω Σάββατο βράδυ, στον μεγάλο τελικό. Για πάμε στον πρώτο φίλο που είναι στη γραμμούλα, καλησπέρα.
1: Μπιμπιλάκο, δεν θέλω κάτι, σε πήρα να δω αν είσαι εκεί.
0: Εδώ είμαι, αφού με βλέπω, μ' ακούς, εδώ είμαι.
1: Γεια χαρά σου.
0: Γεια σου φίλε μου, γεια. Αυτό είναι το πιο ωραίο τηλεφώνημα της ημέρας. Ο φίλος με πήρε να δει αν είμαι εδώ. Το σήκωσα, εδώ είμαι, τέλος. Γεια σου φιλαράκι μου, καλησπέρα. Καλησπέρα Μπιλάκο, γυρίζω από Χαλκίδα, μαγαζάρα του Παναγιώτη. Πήγες εκεί στην Έγκλη στο φίλο μας τον Παναγιώτη, ε. Και παγωτό τρομερό, λέει Ρομπίνιο. Καλό δρόμο Ρομπίνιο, καλή επιστροφή, να μας πες μας λίγο, έχει κίνηση, τι γίνεται. Πάει εκεί στα Ενόφυτα, έχεις πάει, στην Έγκλη, στο φίλο μου τον Παναγιώτη, το φίλο της εκπομπής εδώ.

Ήταν και ο Παναγιώτης έπαιρνε μας Ρομπίνιο. 18 λεπτά μετά τις 2. Μετά τις 2, καλά κρασιά. Μετά τις 10 το συνήθιο, εντάξει παιδιά. Ρέκιαβικ με την Βεστμανάιερ 3-1 στο 58. Ρέκιαβικ, άλλη Ρέκιαβικ. Η Φραμ τώρα με την Ακουρεγυρή. Ομάδες αυτές, Ιδρόμος 2-1. Από εκεί πέρα έχουμε γκολ στο Κολόν Σανταφέ, Σέντραλ Νόρτε 2-0 λίγο πριν το ημίχρονο. Και δύο γκολ για τη Σάο Μπερνάντο Κουιαμπά 1-1. Αβαΐ Ναούτικο 1-0. Αυτά είναι στο 15ο λεπτό περίπου. Τα υπόλοιπα όλα στο 0-0. Αργότερα έχει και άλλα παιχνιδάκια. Θα τα λέμε τουλάχιστον μέχρι 3 η ώρα που θα είμαστε εδώ παρεούλα.

για το φίλο που με ρωτάει για τον Στάνιτς. Φίλε, μέχρι λίγες, μάλλον χτες, διάβαζα τα ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Τον είχαν ότι είναι πολύ κοντά στον Ολυμπιακό. Τελικά έχουμε ανατροπή. Δεν ξέρω το ακριβώς τι, για να μπω μέσα να δω.

ακούσατε τον Κώστα Σαμοθράκη, το έβγαλε πρώτο στην είδηση ότι ο Ολυμπιακός αποσύρθηκε από την περίπτωση του Πέταρ Στανίτς. Βγήκε νωρίτερα ο κύριος Κώστας Σαμοθράκης, ο Κώστας ο φίλος μας, σας είπε, σας ενημέρωσε πρώτος ότι ο Ολυμπιακός αποσύρθηκε από την περίπτωση του Πέταρ Στάνιτς. Ο Ζώτα Σίλβα είναι παίκτης του Ολυμπιακού.

Φίλε, το παιχνίδι δεν το είδα, ούτε τη ΑΕΚ. Δεν κάθομαι τώρα, μόνο αν είμαι σπίτι και δεν έχω να κάνω κάτι άλλο. Ή να έχω τα πιτσιρίκια να κάνω την παιχνιδάκια με τα παιδιά και ένα βουρτούλα. Καλοκαιράκι, αν είμαι σπίτι, μπορώ να το κάνω φιλικό. Αλλά αν δεν είμαι σπίτι, δεν πάω. Δεν κάθομαι να χάσω την ώρα μου για τα φιλικά παιχνίδια. Δεν είδα ούτε τον Παναθηναϊκό, ο οποίος κέρδισε την Γκρασχόπερ 2-0. Δεν είδα ούτε την ΑΕΚ, η οποία κέρδισε σήμερα 2-1 τη Διεγκράψα. Μόνο αν είμαι σπίτι και δεν έχω να κάνω κάτι, να περάσει η ώρα, χαζεύω. Δεν είναι, παιδιά, τα φιλικά παιχνίδια, είπαμε, είναι για τους προπονητές και μόνο για κανέναν άλλον. Τώρα όσοι βγάζουμε συμπεράσματα, εντάξει, λάθος κάνουμε. Δεν μπορεί να κρίνεις ομάδες, να βγάζει συμπεράσματα από παίκτες οι οποίοι μπορεί σε επίσημα παιχνίδια να μην παίξουν ποτέ μαζί αυτές οι εντεκάδες. Είναι μόνο για τον προπονητή να δει τους παίκτες πώς ταιριάζει το σύστημα, πώς μπορούν να παίξουν και όλα τα υπόλοιπα. Ο Σπύρος ο Ρομπίνιο λέει έχει τρομερή κίνηση και πολλά φορτηγά, ευτυχώς τσουλάει. Δεν ήταν ο Παναγιώτης, πήραμε πολύ ωραία παγωτίνια και καφεντάκια, όλα πολύ φρέσκα, αξίζει το μαγαζί του Ρομπίνιο. Παναγιώτης δεν ήταν, εγώ πάνησε. Ο φίλος ο Μανώλης μας έστειλε μήνυμα από την Ηλιούπολη. Καλησπέρα σε όλη την παρέα. Ο φίλος ο Βαγγέλης, που βλέπω ότι έχει γενέθλια σήμερα. Βαγγέλη μου, χρόνια πολλά φιλαράκο, ό,τι επιθυμείς.

Δεν μόνο μας ακούτε και σε πολλές περιοχές εκτός Αττικής, Αγοσαονικό, Εύβοια και Νότια Προάστια, 94,3, στη Βιωτία και στη Φωκίδα, από το Ράδιο Ένωση 97,3, Αρκαδία, Τρίπολη και Μεγαλόπολη 104,6, Νομός Ηλίας, Πύργος, Αμαλιάδα, Ζαχάρο και Ζάκυνθο 98,6, Λακωνία, Σπάρτη, Μονεμβασιά και Ελαφώνησο 104,6, Έτωλο, Ακαρνανία, Αγρίνιο, Μεσολόγγι και Ιόνιο 100,9, Θεσπρωτεία, Ιγουμενίτσα, Κέρκυρα και Φαλονιά 98,6, στα Δωδεκάνησα, στη Ρόδο μας Prime Radio 103,7, στην Κύπρο μας Super Sport Κύπρου 104, Βρυξέλλες Ράδιο Άλμα, Αυστραλία Ράδιο Σπάρτη και από το δορυφόρο Ελλάσσατ σε όλη την Ευρώπη. Και είπαμε tvelada.gr, μπαίνετε, πατάτε play και μας βλέπετε κανονικά στην οθόνη του κινητού σας, του tablet, του κομπιούτερ σας και μας ακούτε κανονικά όλες τις εκπομπές του σταθμού. Και έχετε και άλλα ωραία πράγματα, να είστε εδώ από Σεπτέμβριο. Θα έχουμε ωραία πράγματα, καινούργια πράγματα, όμορφα.

Φιλαράκο Δημήτρη μου, στο ένα παιχνιδάκι βλέπω Γαλλία. Να πω την αμαρτία μου, να περνάει την Ισπανία εύκολα δύσκολα. Στο άλλο μας παιδιά δεν μπορώ να βγάλω άκρη. Είναι και οι δύο ομάδες πολύ καλές ομάδες. Και η Αγγλία είναι πολύ καλή φέτος εθνική ομάδα με τον Τούχελ στο τιμόνι. Πάρα πολύ καλή ομάδα. Βέβαια και η Αργεντινή, και αυτή έχει πάρα πολύ καλή ομάδα. Εκεί όλα ανοιχτά. Νομίζω ότι το φαβορισμό της Αγγλίας, όπου περίμενα να είναι μοιρασμένες οι αποδόσεις, έχει 2,62 την Αγγλία, 3,05 την Αργεντινή. Όχι μεγάλη διαφορά στο άσο με το διπλό, αλλά περίμενα εγώ να τις έχουν πάνω κάτω μοιρασμένες τις αποδόσεις. Έχουν λίγο παραπάνω φαβορεί την Αγγλία οι μπούκιδες.

Την Ισπανία, την Αγγλία και την Αργεντινή ήταν τα πρώτα φαβορί, με τη Βραζιλία μαζί, η οποία Βραζιλία απέτυχε παταγωδός. Τέσσερις στις πέντε ομάδες τις πέτυχαν οι μπούκιδες. Είναι στους τέσσερις. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 10:30, ώρα να ακούσουμε το πρώτο μας έτσι απαραίτητο μικρό διαλυματάκι, να πάρουμε μια ανάσα και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, 9:43 Ιντερβέτεν Sports, θα είμαστε παρέα μέχρι το ξημέρωμα, μέχρι τις 3, δηλαδή 2 μέρες, σήμερα Κυριακή, και θα τελειώσουμε Δευτέρα εκπομπές, 2 μέρες μόνο εμείς αυτά.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
0: 94.
2: Super Sport 104.
3: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

Εδώ είμαστε 33 λεπτά μετά τις 10. Ο φίλος ο Γιάννης γύρισε από την Κινέτα και η Μπιλάρα βρήκαμε πάρα πολύ κίνηση. Ναι, παιδιά, υπάρχει επιστροφή. Έχει φύγει πολλοί κόσμος. Λογικό είναι. Έκανε πολύ ζέστη Σαββατοκύριακο. Ο κόσμος πήγε για τα μπανάκια του να ξεκουραστεί, να πάρει ανάσες μέχρι να πάρει την άδειά του. Λογικά από αυτήν την εβδομάδα, από αυτή την Παρασκευή, θα αρχίσει να φεύγει πολλοί κόσμος. Θα είναι το πρώτο μεγάλο κύμα των αδειούχων. Νομίζω φτάσαμε στα μέσα Ιουλίου περίπου, 12 Ιουλίου σήμερα, αύριο 13. Στην ουσία φάγαμε το μισό καλοκαίρι που λέμε. Αν το πάμε ημερολογιακά, 1η Ιουνίου ξεκινάει. Έχουμε φάει τον Ιούνιο και το μισό Ιούλιο, διέμεινε μισός Ιούλιος και ολόκληρος ο Αύγουστος. Και μετά πάλι τα κεφάλια μέσα. Περνάει ο καιρός, παιδιά, μην νομίζετε.

Εδώ κάποια στοιχηματικές εταιρείες, μία που διαβάζω. Εδώ βλέπει τη Γαλλία πρώτη, έχει βάλει τη Γαλλία φαβορή, πρώτη, δεύτερη την Αργεντινή, δηλαδή να πάει τελικό η Γαλλία με την Αργεντινή, και τρίτη, τέταρτη θέση η Ισπανία και η Αγγλία. Για πρώτο σκόρερ έχουν τον Κίλιαν Εμπαπέ με ένα 83 απόδοση, δεν έβαλε γκολ ο Μέση στο 2.37, έχουν και οι δύο από 8 γκολ, ο Χάρι Κέιν 11, ο Μπέλιχαμ 21, ο Ντεμπελέ 51 και ο Γιάν Θάμπαλ 101. Βέβαια πολύ δύσκολο να βάλουν 5 γκολ, 6 γκολ σε 2 μάτς, δεν είναι και εύκολο.

0: στο σχηματάκι να δούμε αν έχουμε κάποια αλλαγή. Έχουμε μία, Ατλέτικο Γκουέμες με την Σαν Μάρτιν 0-1 στο 27ο λεπτό. Είπαμε Βαΐνα Ούτικο 1-0, Σάο Μπερνάντο Κουιαμπά 1-2 στο 36, τα υπόλοιπα είναι όλα στο 0-0. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνία, στο Viber για μηνύματα 69-39-9-43-9-43 και το email μας onair@943.gr. Για πάμε σε μια γραμμούλα, καλησπέρα.
1: Ακούγομαι, Βασίλη.
0: Μια χαρά, καμπάνα.
1: Δεν μου λες, σε παρακαλώ. Ναι. Είμαι ο γνωστός του Μεσούλα, ξέρεις, ο καθηγητής.
0: Ναι, έλα φίλε μου.
1: Δεν μου λες από μεταγραφές του Ολυμπιακού, τι ακούς.
0: Αυτός έκλεισε από την Τζιρόνα.
1: Δεν ακούω καθόλου. Τι μου πες.
0: Αυτός από την Τζιρόνα έκλεισε από κοινή Ολυμπιακό στο Ρότα, το Ρόκα. Ο Στάνιτς, όχι, από ο Στάνιτς, όχι τελικά, δεν θα έρθει.
1: Ο Στάνιτς αποσυρθήκανε. Ναι, ναι, αποσύρθηκε.
0: Από ό,τι είπε ο Κώστας Σαμοθράκης το απόγευμα που βγήκε στον αέρα, αποσύρθηκε ο Ολυμπιακός.
1: Αποσύρθηκε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, όπως καταλαβαίνεις, Βασιλάκη, βγήκαν τα καβούρια στο γελίο βόλτα.
0: Γιατί μόνο το λες αυτό.
1: Άκου να δεις. Ο Στάνιτς ήταν επιλογή του προπονητή γιατί θέλει ένα αντικοστούλα. Ήταν ο πλέον κατάλληλος. Τώρα, αν έχουν μπλέξει διάφοροι μανατζαρέοι να φέρουν κανένα δανεικό, κανένα εξοφλημένο, κανένα τέτοιο, ναι.
0: Εντάξει, πήρανε τον παίχτη από τη Ζηρώνα που παίζει αυτή τη θέση και ψάχνει να βρει έναν παίχτη από ό,τι διαβάζω προτεραιότητα χάφι υψηλού επίπεδου.
1: Άκου να δεις. Θέλει αντικοστούλα. Δεδομένου ότι και ο... δεν είναι σίγουρος ούτε ο Γιάρεντσουκ και ο άλλος, ο... πώς το λέμε, ο Ελαραμπή έρχεται από παγκόσμιο κύπελο. Η ομάδα δεν θα έχει ξέτρεφορ, ενώ αυτός μπορεί να παίξει και φορ και έχει και τον κουλ.
0: Εντάξει, ακόμα είναι νωρίς βέβαια, μη συζητάμε
1: τώρα. Να αποσυρθείς επειδή έχει λεφτά ο παίχτης.
0: Α, δεν ξέρω αν είναι γι' αυτό.
1: Δεν είναι λογική σοβαρή.
0: Δεν ξέρω, αφού το... άρα το ξέρεις, τι με ρωτάς.
1: Κατάλαβες τι σου λέω.
0: Όχι, όχι, μάλλον ξεκίνησες να με ρωτάς γιατί έγινε μεταγραφές. Άρα ξέρεις ότι λες ότι είναι λόγω χρημάτων. Α, τότε τι με ρωτάς αφού τα ξέρεις.
1: Βρήκαν τα καβούρια στο γυαλό.
0: Τότε τι με ρωτάς αφού το ξέρεις.
1: Εγώ ξέρω τι θέλω, Βασίλη. Εγώ είμαι άνθρωπος ειλικρινής. Θέλω άλλος να με σέβεται. Μου λέει την αλήθεια. Μπει, κοιτάξτε τι γίνεται.
0: Εντάξει, κοιτάξτε να δεις.
1: Ναι,
0: κοιτάξτε να δεις όμως. Η κάθε ομάδα δεν μπορεί
1: να μου το πει όμως.
0: Ναι, η κάθε ομάδα όμως δεν μπορεί να κάνει τα χατήρια του Δημήτρη, του Κώστα, του Γιώργου. Δηλαδή εσύ μπορεί να θέλει να φέρει το Μέση.
1: Όχι, να μου το πει, δεν κατάλαβα.
0: Τι να σου πει, δεν έχει υποχρέωση να σου πει τίποτα.
1: Θέλω το Μέση, θέλω τον παίχτη που ζητάει ο προπονητής.
0: Ναι, μπορεί να πάρει.
1: Είναι λογικό σε τιμή σχετικά. Ο προπονητής μου και ο οποίος θα έχει την ευθύνη.
0: Ναι,
1: τελικά,
0: ο προπονητής όμως του Ολυμπιακού, του κάθε Ολυμπιακού, μπορεί να έχει μια λίστα με 10 παίχτες. Μπορεί να πάρει τους υπόλοιπους, να μην πάρει τον έναν. Πρέπει να πάρει λαϊσόν και καλά αυτόν τον έναν.
1: Συνήθως ξέρεις τι γίνεται, θα μπλέξει κανένα στρεφέτσα, θα ψωνίσει κανένα τεφαρίκι, θα δώσει λεφτά και θα κοιτάσει μετά να απαλλαγείς. Να γιατί γίνεται αυτό. Άντε, γεια μας.
0: Για χαρά, για χαρά. Παραπονιάζει του Ολυμπιακού αυτός ο φίλος. Πάμε παρακάτω, καλησπέρα. Καλησπέρα. Όχι, δεν έχουμε παρακάτω, θα μας ξαναπάρει ο φίλος, δεν μας άκουγε.

0: Για πάμε τώρα, καλησπέρα.
1: Γεια σου Βασίλη.
0: Γεια σου φίλε μου.
1: Πρώτη φορά σε παίρνω.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστώ.
1: Λέγομαι Σέργιος, είμαι από Περιστέρι.
0: Έλα φιλαράκο.
1: Σε παρακολουθώ από το Sport FM.
0: Χρόνια πολλά δηλαδή, μαζί μεγαλώσα.
1: Παρακολουθώ και το πρόγραμμα του και το νέο σταθμό, γιατί μου αρέσει και πολύ το στήσιμο που έχετε κάνει.
0: Να είσαι καλά φίλε, ευχαριστούμε
1: και
0: πολύ.
1: Και έχω συνεχώς βελτιώσει και αναβαθμίσεις. Δύο πράγματα πολύ σύντομα.
0: Ναι.
1: Επειδή ο συντακροατής μου, ο Γιάννης αυτός που βγήκε προηγουμένως, βγαίνει κάθε μέρα και λέει τα ίδια πράγματα, θα παρακαλούσα να διαβάζουν τους ρεπόρτερ του Ολυμπιακού και τον Κώστα του Σαμοθράκη και τον Νικολακόπουλο. Είπαν οι άνθρωποι, πιθανό να χαλάσει η μεταγραφή του Στάνιτς. Τα βρήκανε με τη Λουτογκόρετς. Ο Ολυμπιακός έδινε 8 εκατομμύρια. Αλλά ο παίχτης ξαφνικά απέτησε 3 φορές πάνω τα λεφτά που ήθελε ο ίδιος.
0: Τότε. Μα αλλάζει λοιπόν, το πράγμα. Αλλάζει το πράγμα.
1: Ναι, μην λέμε λοιπόν πανεύκολα και συλλήβδινο ότι δεν έχει ο Καβούρη.
0: Εγώ είπα, ο κάθε οπαδός ομάδας, εσύ, εγώ, δεν μπορούμε να ζητάμε αυτόν παίχτη που θέλουμε εμείς. Γιατί ο άλλος τώρα σου λέει από 1,5 εκατομμύριο θέλει 4,5, κάτσε.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Ζήτησε παραπάνω 2 με 3 φορές. Τα είπα ξεκάθαρα.
0: Τότε καλά κάνει ο Ολυμπιακός, αποσύρθηκε.
1: Και επίσης, ο ίδιος συνακροατής, τον οποίο εκτιμώ, εγώ δεν έχω κάποιο πρόβλημα, λέει, έλεγε πριν για τον Ρόκα. Τελικά τον Ρόκα τον παίρνει.
0: Ναι, τον Ρόκα τον πήρε.
1: Ναι. Ο Μεντιλίμπαρ μπορεί να ήθελε το Στάνις και το Ρόκα, αλλά υπάρχουν και εναλλακτικές.
0: Να αυτό είπα και εγώ, ότι κάθε προπονητής στην αρχή της προετοιμασίας έχει ένα μπλοκάκι με κάποιους παίχτες μαζί με τον τεχνικό διευθυντή. Αυτούς τους παίχτες δεν μπορούν να τους πάρεις όλους. Άλλοι μπορούν να είναι, ας πούμε, ο Άμπραμπατ είναι μια περίπτωση, ο Ολυμπιακός ψάχνει πολύ ακριβώς παίχτες.
1: Πολύ δύσκολη
0: εντάξει, περίπτωση. Αν δεν τον πάρει ο Ολυμπιακός, δεν θα βγει ο άλλος να μου πει έχει καβούρια.
1: Βεβαίως.
0: Άμα θέλει 7 εκατομμύρια το συμβόλαιο, εντάξει, πώς θα δώσει, δεν γίνεται.
1: Βασίλη μου, όπως την περίπτωση το λένε οι άνθρωποι από τώρα, του Μπρόζοβιτς, είναι πολύ δύσκολη.
0: Δύσκολη περίπτωση, γιατί είναι πολύ ακριβά τα συμβόλαιά του. Δηλαδή δεν είναι θέμα της ομάδας πώς θα δώσει για την ομάδα, γιατί ας πούμε ο Άμπραμπατ μπορεί να μείνει και ελεύθερος. Είναι το συμβόλαιο που θέλει ο παίχτης και με ένα μουντιάλ καλό, να τα βάζουμε όλα.
1: Εμένα μου αρέσει που το εκπηρεώνεις, διότι αν κάνω ένα απολογισμό μέχρι τώρα, ο Ολυμπιακός έχει δώσει περίπου 5 εκατομμύρια για τον στόπερ που πήρε, τον Σμαϊλοβίτς, έχει δώσει 3 εκατομμύρια, 2,5 με 3 εκατομμύρια για τον Μαθαίο και έχει δώσει μέχρι τώρα και 8 εκατομμύρια για τον Γκάρβο, ανεξάρτητα αν είναι η Νότιχαμ. Δεν λέει κάτι άλλο.
0: Εντάξει, αυτά μπήκανε.
1: Ακριβώς, γιατί μπορούσε να πάει η Μπράιτον να πάρει εύκολα τον κύριο Κάρμο από την Νότιχαμ. Όπως πήρε από εμάς τον Κουστίνια. Δεν λέει κάτι αυτό. Αυτά είναι που φεύγουν αυτά.
0: Ναι, έχουν.
1: Ολυμπιακού εννοώ φεύγουν.
0: Ο Ολυμπιακός ψάχνει ακόμα να βρει και άλλους παίκτες. Οκ, κανείς δεν λέει όχι.
1: Και το πιο σωστό που είπες, κατακλείδεις στο τέλος της κουβέντας, είναι παιδιά, στη μέση της περίοδου είμαστε.
0: Ναι, ακόμα έχουν. Ομάδες ψάχνονται ακόμα.
1: Να ολοκληρωθούν. Πολύ σωστά τοποθέτησες άψογα. Να ολοκληρωθούν οι μεταγραφές σε όλες τις ομάδες και μετά να κάνουμε μια αξιολόγηση. Ναι. Αν είμαστε ικανοποιημένοι δηλαδή ή όχι. Από τώρα 15 Ιουνίου, 14 Ιουλίου να λέμε έχει καβούρια ο πρόεδρος.
0: Εντάξει, ο καθένας τώρα εντάξει, μάλλον.
1: Όχι, θέλω να είμαι ένας φίλαθρος ο οποίος δεν φοράω κόκκινα γυαλιά καταρχήν. Είμαι Ολυμπιακός 50 χρόνια, είμαι 65 ετών. Αλλά είμαι φίλαθλος. Βλέπω δηλαδή με ανοιχτό πεδίο.
0: Εντάξει, εγώ λέω και πάλι ότι οι προπονητές και οι τεχνικοί δεν σε έχουν καταστώσει κάθε χρονιά. Τελειώνει η χρονιά ένα νέο πλάνο. Και σου λέει αυτοί οι 5 παίκτες, 6 παίκτες είναι για τους θέλουμε να τους πάρουμε. Δεν μπορεί, μπορεί να παίξει να κάνει 5 εκατομμύρια. Δεν γίνεται να τον πάρει.
1: Βεβαίως.
0: Εντάξει. Θα κοιτάξει να βρει καλούς παίκτες. Γιατί υπάρχουν και άλλοι παίκτες που είναι πολύ πιο φθηνοί, ρε παιδί.
1: Ακριβώς. Εγώ τώρα ακούω για τη δική σου ομάδα με τον Ριμπάλτα που πολύ καλά κάνει. Λέει ψάχνει μέχρι το τέλος του μηνός να βρει ένα στόπερ. Δεν λέει ποιον.
0: Ναι, για μένα αυτό που κάνει ο Ριμπάλτα, ξέχωρα του Μάγκης, είναι ένα πράγμα το οποίο έχει τρελάνει τους ρεπόρτερ της ΑΕΚ. Δεν μπορούν να πετύχουν παίχτες.
1: Συμφωνώ 100%. Συμφωνώ.
0: Δηλαδή και τους δύο παίχτες που πήρε και τον Ζούμκοφ, τον Ουκρανό και τον Φιλανδό, δεν είχαν ακούσει. Τα ονόματά τους δεν είχαν ακούσει ποτέ. Και ξαφνικά εμφανίστηκαν όχι ότι η ΑΕΚ είναι σε διαπραγματεύσεις. Μισό λεπτό. Τελικά εμφανίστηκε οι δύο παίκτες αυτοί. Εμφανίστηκαν όχι ότι είναι στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ, ότι είναι κλεισμένοι ήδη.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή μάθαμε ότι κλείσανε κιόλας, όχι ότι είναι σε διαπραγματεύσεις.
1: Ναι, το μάθαμε όταν είχε ολοκληρωθεί.
0: Ναι, αυτό. Δηλαδή είναι όπως άλλες χρονιές που βγαίνανε 500 ονόματα και δεν ξέραμε τι μας γινόταν.
1: Ξέρεις τι καλό όμως έχει ο Ριμπάλτα, τον οποίο εγώ αποδέχομαι πάρα πολύ σαν τεχνικό διευθυντή. Λέει τώρα, ψάχνω να βρω ένα στόπερ, μάλιστα. Δεν λέει ονόματα για να βγαίνει ο κάθε αεξής και να λέει «Α, δεν πήρε το Βασίλη, δεν πήρε το Σέργιο, δεν πήρε τον Νίκο». Θα τον φέρει αυτόν που επιθυμεί σε σχέση με τον Νίκο, σε συνεργασία εννοώ,
0: ναι,
1: με
0: ναι,
1: την
0: ολοκληρωμένη
1: τη μεταγραφή. για να μην γίνονται σχόλια όπως γίνονται στον Ολυμπιακό τώρα.
0: Εντάξει, σχόλια ξέρεις γίνονται παντού σε όλες τις ομάδες. Εγώ θεωρώ ότι, αυτοί κάποιοι παίχτες που βγαίνουν τα ονόματά τους βγαίνουν πιστεύω και εκ των έσω.
1: Σύμφωνα.
0: Για να γίνεται πανηγύρι.
1: Μπορεί να βγαίνουν και από μάνατζερ.
0: Ναι, και από μάνατζερ μπορεί να βγαίνουν. Εντάξει.
1: Και το δεύτερο θέμα, για να μην σε καθυστερώ, γιατί θέλω να με σαφείς και ειλικρινή στο λόγο μου και σύντομος, μια μικρή διόρθωση. Οι δύο αγώνες δεν είναι Τετάρτη Πέμπτη, είναι Τρίτη Τετάρτη.
0: Αύριο είναι. Α, 14, έχεις δίκιο. 14. Σήμερα είναι Κυριακή, μπερδέθηκα. Όταν είναι Δευτέρα σήμερα.
1: Το ξέρω. Και επίσης για τον τελικό που είπες, υπάρχει και ο μικρός τελικός.
0: Εντάξει, τώρα μικρός τελικός θα υπάρχει μεγάλος, τώρα ξέρεις.
1: Όχι, εννοώ, σαν μετάδοση.
0: Ναι, έχουν ακόμα μικρό τελικό.
1: Ναι, όχι, σαν αναμετάδοση εννοώ.
0: Ναι, πώς το βλέπεις το Μουντιάλ, πώς το έχεις δει μέχρι τώρα,
1: κουβέντα. Εγώ δεν το περιμένω τόσο καλό.
0: Και εγώ δεν περιμένω τόσο καλό και δεν περιμένω ούτε την Νορβηγία ούτε την Ελβετία να είναι τόσο καλές ομάδες.
1: Όχι, με εξέπληξαν ευχάριστα και βλέπω στο πρώτο παιχνίδι, εγώ προσωπικά εκτιμώ εύκολα ή δύσκολα τη Γαλλία. Σαν εγώ προσωπική μου εκτίμηση.
0: Εγώ πιστεύω ότι η Γαλλία είναι πιο ομάδα από όλες τις άλλες.
1: Νομίζω ότι είναι η πιο ολοκληρωμένη ομάδα.
0: Ναι, αυτό πιστεύω και εγώ.
1: Και στο δεύτερο παιχνίδι, παρότι οι Μπουκ δίνουν φαβορή την Αγγλία γιατί έχει κάνει κάποια καλά παιχνίδια, εγώ θα προτιμήσω να πάω με την Αργεντινή.
0: Αυτό είναι ματσάρα. Και το άλλο είναι ματσάρα, και αυτό είναι ματσάρα γιατί έχει και παρασκήνιο αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Με τα Φόκλαντ έχει παρασκήνιο, με το Μαραντόνα έχει πολλά.
1: Βεβαίως. Και είναι, αν το πάρει μια Αργεντινή, είναι back to back πάλι, δεν είναι.
0: Ναι, μεγάλη υπόθεση.
1: Τι λες τώρα.
0: Μεγάλη υπόθεση.
1: Με πολλή εκτίμηση, απλώς πήρα γιατί δεν είναι.
0: Καλά έκανες. Να πρέπει να τα λέμε. Να είσαι καλά, φίλε μου.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Για χαρά, καλή νύχτα. 15 λεπτά πριν τις 11, πάντα εδώ συντονισμένη 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Είπαμε γραμμούλα, κουβεντούλα για ό,τι θέλετε, Μουντιάλ, με τα γραφικά, για τις ομάδες μας, για τις ομάδες σας. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 3 το ξημέρωμα. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Παιδιά, μην αρχίζετε από τώρα την κρίνια, έχουμε μπροστά μας όλο το χειμώνα, γκρινιάζεται. Ακόμα οι ομάδες είναι σε προετοιμασία, ακόμα οι ομάδες ψάχνονται. Μεταγραφές δεν τελείωσαν. Έχουμε ακόμα δρόμο. Υπομονή, παιδιά. Στο τέλος, λέει, το γαμπρό, το ξυρίζουν. Σάο Μπερνάντο Κουιαμπά 2-2. Ρασί Κόρντομπα Ακασούσο 1-0. Κολόν Σανταφέ, Σέντρα Νόρτε 3-0 στο 55.

Ο φίλος ο Νίκος μας έστειλε μήνυμα από τη Μεταμόρφωση. Καλησπέρα Μπιλάρα, καλησπέρα σε όλη την παρέα. Καλή εκπομπή, λέει η φίλη μας η Μαρία που έστειλε μήνυμα από το Εγάλεο. Ναι, όχι δίκιο ο φίλος, ναι, Τρίτη Τετάρτη, εγώ είπα Τετάρτη Πέμπτη. Τρίτη Τετάρτη τα μάτς, 10 η ώρα, μια χαρά ώρα. Τρίτη το μάτς της Ισπανίας με την Γαλλία, Τετάρτη το Αγγλία με την Αργεντινή. Έχουμε και μικρό τελικό και το μεγάλο τελικό βέβαια. Ο Σπύρος λέει Μπιλάκο και φέτος το πρωτάθλημα στη Φιλαδέλφια και άσε τον Μπέλο και τον Γιώργο από το Λονδίνο να σφάζονται, λέει ο Ρομπίνιο. Έχουν βάλει για τον μπάσκετ αυτοί, για το στοίχημα, ποδόσφαιρο έχουν βάλει για τον μπάσκετ στοίχημα. Φίλε Ρομπίνιο, ο Γιώργος ο φίλος μας και ο Μπέλος, ο τρελομπέλος, έχουν βάλει για τον μπασκετάκι.

Ο φίλος ο Παναγιώτης πέστειλε μήνυμα από το Μαρούσι. Καλησπέρα Μπιλάκο, σήμερα σε ακούμε και σε βλέπουμε κανονικά. Σήμερα έχουμε και εικόνα και ήχο. Είπαμε παιδιά, tvelada.gr.

Διαβάζω και ένα θεματάκι από νωρίτερα, έχει βγει από ό,τι βλέπω. Τώρα δεν ξέρω αν ισχύει, είναι θέμα αυτά που λέγανε πριν με το φίλο μας το Σέργιο, που πήρε τηλέφωνο με μανατζερικά. Δημοσιεύματα από την Ιταλία αναφέρουν ότι ο Ολυμπιακός έκανε πρόταση 6 εκατομμύρια ευρώ για τον 24χρονο Ιταλό στόπερ της Αλμερία, Φεντερίκο Μπονίνι. Βέβαια ο Ολυμπιακός έχει 4 στόπερ, δυνατά στόπερ. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει αυτό το δημοσίευμα, να πάρει κι άλλον τόσο ακριβό. Βέβαια αυτά είναι, είπαμε, δημοσίευματα από την Ιταλία, μπορεί να βγαίνουν διαφορά. Πάντως φαίνεται λίγο παράξενο να ενδιαφέρεται κι άλλο στόπερ τόσο ακριβό παίχτη, όταν έχει 4 παίχτες καλούς σαν στόπερ Ολυμπιακός. Εκτός αν υπάρχει κάποια πώληση, εντάξει, γιατί ακόμα έχουμε, δεν είναι μόνο μεταγραφές των ομάδων, έχουν και πωλήσεις οι ομάδες. Πουλάνε κιόλας, δεν είναι μόνο ότι αγοράζουν. Αν υπάρχουν προτάσεις, οι ομάδες θα συζητάνε.

Παναθηναϊκός πήρε να παίξει το ΆΚΑ με την, τα παιχνίδια του με την, για την Ευρώπη, και από ό,τι διαβάζω οι θύνοντες εκεί στο ΆΚΑ έχουν, ξεκινήσει το τρέξιμο για να προλάβουν τις εργασίες για το νέο χλωοτάπητα.

Από την Πάτρα, καλησπέρα Μπιλάρα και από εμένα. Από τον δροσερό Βόλο, εδώ στην παραλία είμαστε. Και σε ακούμε, λέει ο φίλος. Να είσαι καλά, παιδιά, εκεί στο Βόλο.

Πέρα διαβάζω για τον Στάνιτς που ρωτάτε κάποιοι φίλοι ότι ο Ολυμπιακός σήμερα το απόγευμα είπε ότι δεν υπάρχει κανένα πλέον θέμα με τον ποδοσφαιριστή παρά τα όσα συνεχίζουν να προκύπτουν από τη Βουλγαρία οριστικοποίηση μεταγραφή. Πραγματικότητα λένε ότι οι πειραιώτες έχουν φτάσει πολύ κοντά σε συμφωνία με τον Λιντογκόρετς σε επίπεδο συλλόγων. Τα είχαν βρει δηλαδή στα χρήματα με την Λιντογκόρετς με την ομάδα. Ωστόσο, από την Ολυμπιακός μεταγραφή του μπλόκαρε στο κομμάτι των προσωπικών όρων του παίχτη. Στην Αθήνα, που έγινε συνάντηση με τον εκπρόσωπο του παίχτη, οι απαιτήσεις που τέθηκαν κρίθηκαν υπερβολικές και εκτός πλαισίου από πλευράς Ολυμπιακού. Η πλευρά του Στάνιτς ζήτησε συμβόλαιο που ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο ευρώ ετησίως και ένα ποσό που δεν μπορούσε να γίνει αποδεκτό από τον Ολυμπιακό. Θα υπήρχε, από ό,τι λέει εδώ πέρα το ρεπορτάζ, ανισορροπία στα αποδυτήρια. Είναι ενδεικτικό, διαβάζω, ότι από την Λιντογκόρετς ο παίκτης έπαιρνε περίπου 350.000 ευρώ, γεγονός που καθιστά ακόμη πιο μεγάλη τη διαφορά με αυτά που ζητήθηκαν. Εντάξει, από 350.000 ζήτησε 1,5 εκατομμύριο, ζήτησε 5 φορές παραπάνω τα χρήματα που έπαιρνε. Ολυμπιακός, από ό,τι είχαμε μάθει, έδινε τα 8 εκατομμύρια τα έδινε στην Λιντογκόρετς, αλλά με ένα συμβόλαιο εκεί σε 700-800.000, λογικό συμβόλαιο, όταν παίρνει 750, να πα στα 800, μια χαρά συμβολέα και είναι. Ήθελε 1,5, ο Ολυμπιακός αποσύρθη. Ο Αποστόλης, καλησπέρα Μπιλάκο. Γεια σου φίλε Αποστόλη. Φίλε μου καλέ, καλησπέρα. Λοιπόν, φάγαμε την ωρίτσα, η ώρα πάει 11. Θα πάμε στο τραγουδάκι μας, ένα απαραίτητο μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επαναρχόμαστε, μη φύγει κανείς, εδώ πάντα 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Παιδιά, θα έχουμε και τώρα, δεν έχουμε κάποιο δώρο αυτές τις ημέρες, αλλά από εβδομάδα λογικά θα έχουμε και άλλα δωράκια για εσάς και για φαγητό και για ταξιδάκια. Έχουμε μπροστά μας ακόμα μισό καλοκαίρι να βάλουμε ταξιδάκια, να πάτε να περάσετε όμορφα και πάντα απ' όλα δωρεάν. Βέβαια, δεν μπορείτε να πάτε όλοι, οι τυχεροί, οι πιο τυχεροί.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
0: 94,5.
2: Θες να ζήσεις τη μέγα φάση? Πες το παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη μέγα φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα ωριά σας. www.safergambling.gov.cy.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 3 λεπτά μετά τις 11. Πάντα συντονισμένοι, 9.43. Ιντερβέτεν Sports. Ο φίλος ο Γιάννης. Καλησπέρα, Μπιλάρα. Καλή εκπομπή να έχεις. Γιάννης από Αλεξάνδρας, Ολυμπιακός. Γεια σου, Γιάννη μου. And... 2-10-2-20-59-43 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Διαβάζω πέρα μια ειδησούλα. Κάει και ολοσχερός το παλιό κτίριο του Μπαμπίντον στο πάρκο Γουδί. Κάει και ολοσχερός το παλιό κτίριο. Για να δούμε εδώ πέρα. Πρικαγιά στο παλιό κτίριο του μπάντμιντον στο πάρκο Γουδί. Ξέσπασε λίγο μετά τις 8 απόγευμα της Κυριακής. Το παλιό κτίριο του είναι κλειστό και ως τούτου εκφράζεται αισιοδοξία ότι δεν υπήρχαν άνθρωποι μέσα σε αυτό. Το κύριο καίγεται ολοσχερός και ενώ κατέρευσε και η στέγη του. Η φωτιά ήταν μεγάλη και οι καπνοί επεκτάθηκαν σχεδόν σε όλη την Αττική, ενώ υπήρξαν αναφορές για εκρήξεις. Λόγω των καπνών εστάλη μήνυμα 112 στους κατοίκους πολλών περιοχών της Αττικής. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν για την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς. Συγκεκριμένα επιχειρούν 38 πυροσβέστες με 10 υδροφόρα οχήματα, 2 βραχιονοφόρα οχήματα, 1 όχημα αναπνευστικών συσκευών και 6 υποχειρητικά οχήματα. Ενώ στην επιχείρηση συνδράμουν εθελοντές καθώς και υδροφόρες των Δήμων Αθηναίων, Ζωγράφου και Παπάγου Χολαργού.

το κουπονάκι του στοιχήματος. Θα δούμε αν έχουμε τελικά από πριν από τα παιχνίδια μισό λεπτά. Και έχουμε στο 95 Γυμνάσια Χουχούι Τσακαρίτα 1-1 λίγο πριν το φινάλε. Ακουρέιρι με την Ακρανές 3-2 τελικό. Ρέκιαβικ Βέστα Μάιερ 5-2 τελικό. Και Ρέκιαβικ με την Ακουρέγυρη 6-1 τελικό αποτέλεσμα. Γκολ γκολ και over όλα. Boston River Central Espanyol για το πρωτάθλημα από την Ουρουγουάη τελείωσε 0-0. Και από εκεί πέρα έχουμε στο 74 Colón Santa Fe Central Norte 4-0. Atlético Güemes San Martín 0-1 στο ημίχρονο. Midland Quilmes 0-0 στο ημίχρονο. Αβαΐνα Ούτικο 1-0 ημίχρονο. 47 Σάο Μπερνάντο Κουιαμπά 2-2. Racing Córdoba Acassuso 1-0 ημίχρονο. Independiente Rivadavia Tigre 1-0 ημίχρονο. Τα υπόλοιπα είναι όλα στο 0-0.

φίλος ο Σπύρος λέει: Μπυλάκος Καλκίδα, έχουμε πάρα πολύ κόσμο. Πήγαινα επειδή φορούσα μπλούζα και πετσέτα, με χαιρετούσαν. Και στη Νέα Αρτάκιο πήγαμε για φαγητό. Μικρή Φιλαδέλφια, λέει ο φίλος ο Ρομπίνιο. Ο φίλος ο Κώστας μας έστειλε μήνυμα από τον Κορυδαλό. Καλημέρα. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Παναγιώτη που μας έστειλε μήνυμα από το Μενίδη. Και η φίλη μας η Ελένη από το Εγάλο. Καλησπέρα σε όλη την παρέα.

Για το φίλο που με ρωτάει για κάποιες δηλώσεις που έκανε ο, τις δηλώσεις που έκανε ο Νίκο Λίτσα, αν τις έχουμε, να τις βρήκα μπροστά μου. Για το παιχνίδι, είπε στην αρχή δεν ήταν ανταγωνιστικό το παιχνίδι, είναι μέσα στην περίοδο που κάνουν σκληρή δουλειά. Οι παίκτες είναι κουρασμένοι. Στην πορεία θα αρχίσουμε να πατάμε τον γκάζι. Είχαμε κάποιες καλές φάσεις μέσα στο παιχνίδι, κάποιες όχι τόσο καλές. Αυτά συμβαίνουν όταν παίζεις με δύο διαφορετικές ενδεκάδες. Όταν στο δεύτερο ημίχρονο παίζεις χωρίς κλασικό επιθετικό, κάναμε κάποιες καλές φάσεις. Είδαμε τους νέους παίκτες και είναι καλό που δεν είχαμε τραυματισμούς. Είδαμε τον Καλοσκάμι μετά από καιρό, τον Γεωργίεφ, τον Μπαλαμότη. Που δεν έχει παίξει, τους άλλους δύο νεαρούς που δεν είχαν παίξει, το Χρυστακόπουλο και το Ψιρόπουλο. Είμαι ικανοποιημένος από τον Ζούμπκοφ που σκόραρε. Το γήπεδο δεν ήταν σε καλή κατάσταση, είναι καλύτερα στο προπονητικό μας. Μέχρι τώρα οι περισσότερες εντυπώσεις σχηματίζω από την προπόνηση. Για τον Γεωργίεφ είπε: έχω καλή εντύπωση και από την προπόνηση και για τις δύο θέσεις. Πέρυσι, λόγω του κυνηγίου του προαθλήματος, δεν είχαμε την πολυτέλεια να το δοκιμάσουμε. Τώρα μπορώ να τον αξιολογήσω. Για τον κόσμο, συγχαρητήρια σε όσους ήρθαν σήμερα Κυριακή να δουν την ΑΕΚ. Είδα πολλές οικογένειες, πολλά παιδιά. Για μεταγραφές πρέπει να φέρουμε μερικούς παίκτες ακόμα, το έχω πει. Η μεταγραφική περίοδος μόλις άρχισε. Όσο πιο σύντομα έρθουν, τόσο καλύτερα για εμάς, αλλά έχουμε ξεκάθαρες ιδέες και ξεκάθαρους στόχους. Περιμένουμε κάποιες εξελίξεις, κάνουμε ό,τι μπορούμε με την ταχύτητα που μπορούμε και ελπίζω ότι δύο ή ίσως και τρεις παίκτες να έρθουν μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περίοδου. Εξαρτάται και από τις κάποιες αποχωρήσεις, δεν είναι κάτι κρυφό. Τώρα με προσοχή αξιολογούμε το υλικό που έχουμε εδώ. Τα φιλικά βοηθούν για να παίξουν όλοι και να καταλάβουμε αν μπορούν να έχουν ρόλο ή όχι, αλλά και για να οριστικοποιήσουμε κάποιες μεταγραφές. Θέλω να καταλάβω πλήρως τις πιθανότητες για κάποιους παίκτες και να δούμε για μεταγραφές αν θέλουμε αμυντικό, μέσο ή επιθετικό. Είναι θέμα από τα συμπεράσματα που θα βγάλουμε. Για τον Πινέδα, ο Πινέδα είναι από τους καλύτερους παίκτες μας. Δίνει ένταση στο παιχνίδι, τρέχει πολύ. Δεν χρειάζεται τώρα να μιλήσουμε για την ποιότητά του. Είναι εδώ 5 χρόνια, όλοι το ξέρουν καλά. Αυτή η κατάσταση δεν είναι απόλυτα στα χέρια μας, γιατί έχει ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο. Είναι παίκτης μας, το θεωρώ παίκτη ΑΕΚ. Για Γιώβιτς και Ζήνη, προληπτικά έμειναν έξω ο Γιώβιτς και ο Ζήνη. Ο Λούκας ζήτησε σήμερα το πρωί να μείνει εκτός για να είναι σίγουρος. Ο Ζήνη ένιωσε κάτι και προληπτικά έμεινε έξω. Δεν χρειάζεται να ρισκάρουμε. Αν ήταν επίσημο παιχνίδι, θα έπαιζαν και οι δύο. Αυτά είπε ο Νίκολης σε δηλώσεις που έκανε μετά το τέλος του αγώνα, του φιλικού αγώνα με την Τεκράτσα, το 1-2 που κέρδισε η ΑΕΚ στο φιλικό μάτς. Ο Κώστας λέει: καλησπέρα Βασίλη, Λεβέντη μας, μας έλειψες, καλή εκπομπή. Όχι ρε παιδιά, γιατί έλειψα, εδώ ήμασταν όλη τη βδομάδα. Παρασκευή, Σάββατο δεν κάνουμε εκπομπές, ούτως ή άλλως από Κυριακή έως Πέμπτη ξημερώματα, προς Παρασκευή. Φίλε Κώστα,

λοιπόν, σοβαρίζει Ακασούσο Τυρασί Κόρντομπα 1-1 στο 55. Βρισκόμαστε. Κάποια αλλαγή δεν βλέπω να υπάρχει, όχι. Για το φίλο τον Νίκο Μπιλάρα, καλησπέρα. Έχουμε τίποτα παιχνιδάκια για σήμερα στοιχηματικά? Νομίζω σήμερα δεν έχει τίποτα, φίλε, το κουπονάκι. Έχει κάποια φιλικά παιχνίδια, τώρα δεν ξέρω. Με ένα παιχνίδι από την Νορβηγία βλέπω, το Djurgården Halmstad. Δεν έχει τίποτα σήμερα σπουδαίο. Βράδυ έχει παιχνιδάκια μετά τις 12. Δεν ξέρω αν ασχολείσαι με αυτά. Τετάρτη, μάλλον Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη πρέπει να έχει παιχνιδιά. Είναι επαναληπτική των προκριματικών του Champions League και του Conference και του Europa. Για να κάτσω να δω. Μισό λεπτό να μπω να δω αν έχει. Έχουμε το, βέβαια, το μεγάλο μάτς την Τρίτη το βράδυ. Γαλλία-Ισπανία στις 10. Από εκεί πέρα, ναι, έχουμε πολλά παιχνίδια από τα προκριματικά του Champions League. Πολλά παιχνίδια. Έχουμε και κύπελο Σκωτίας από ό,τι βλέπω. Ξεκινάνε και αυτά. Ξεκίνησαν το Σαββατοκύριακο. Ξεκινάνε και αυτά. Κύπελα Σκωτίας. Και έχει επαναληπτικούς των παιχνιδιών που έγιναν πριν μια εβδομάδα για τα προκριματικά του Champions League. Κουόπιο Βαρντάρ, Ιμπέρια με τη Φλόρα Ταλίν, Γκιόρι Έτο με την Ρέκιαβικ, Ρίγα Αραράτ, The New Sense Σαμπάχ, Λεύσκη Σόφιατς Μπόρατς Μπάνια Λούκα, Ίντερ Σκάλντες με την Νίνκον, Ντρίτα Κάουνο Ζαργκίρις. Είπαμε τα παιχνίδια από τη Σκωτία και το βράδυ 10 η ώρα έχω και άλλα παιχνίδια. Λάρνε με την Τρε Φιόρι, Σάμροκ Ρόβερς Φλωριάνα και Λαφιωρίτα Ούνα Στράσεν. Αυτά τα μάτς είναι για τα προκριματικά του Champions League. Έχει κουπονάκι τώρα, δεν ξέρω. Ψάξτε, παιδιά, βρείτε λίγο τα πρώτα παιχνίδια τι έγιναν και επιλέξτε. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 6939-943-943 και το email μας onair@943.gr. Είπαμε, μας βλέπετε και από το tvelada.gr με εικόνα και ήχο.

φίλος εδώ ο Παναγιώτης που έστειλε μήνυμα από την Νεάπολη. Μου έστειλε ένα ειστήριο που είχε βγάλει το 2001, εποχή 2001, με το Blue Star Ιθάκη. Μου έχει στείλει το ειστήριο εδώ πέρα, Πειραιάς, Σαντορίνη. Είχε το ειστήριο, διαβάζω εδώ πέρα, 4.200 δραχμές. Το 2001, 25 χρόνια πριν, ήταν 4.200 το ειστήριο. 4.200 να πας, δραχμές όμως. Τώρα, σαν να λέμε δηλαδή 12,5 ευρώ. Να πας Σαντορίνη, 12,5 ευρώ. Το 2001 βέβαια, πάνε πολλά χρόνια πίσω, αλλά φανταστείτε τώρα πόση αύξηση υπάρχει από τότε μέχρι τώρα. Τότε υπήρχαν χρήματα που λέγε, ήταν βαθύ πασόκ τότε. Τότε κάναμε διακοπές κανένα μήνα και βάλε. Τώρα μια βδομαδούλα, τις υπόλοιπες μέρες αδειούλα, σπίτι γύρω γύρω στην Αθήνα. Ο φίλος ο Νικόλας μας έστειλε μήνυμα από το Καματερό. Γεια σου φιλαράκο, μπιλάρα καλημέρα και από εμένα. Ο φίλος ο Ηλίας έστειλε μήνυμα από τη γειτονιά εκεί, από την Καλογρέζα. Και ο φίλος ο Δημήτρης, καλησπέρα σε όλη την παρέα. Δημήτρης από Εγάλεο, Περίπτερο.

Ο φίλος μας ο Παντελής μας καλησπερίζει από την Καλυθέα. Να και φίλοι μας η Δήμητρα από το δροσερό Χαϊδάρι. Καλησπέρα στην παρέα.

Ο φίλος ο Χρήστος μας έστειλε μήνυμα από τα Μέγαρα. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Αλέξανδρο που μας έστειλε μήνυμα από το κέντρο φυλακάς. Μιλάρα, μόλις πιάσαμε βάρδια. Θα είμαστε μέχρι τις 6 το πρωί. Καλή βάρδια, φιλαράκο μου. 26 λεπτά μετά τις 11, πάντα εδώ, 9.43, Ιντερβέτεν Sports. Τρίτη, φίλε, λάθος έκανα εγώ, Τετάρτη και Πέμπτη. Τρίτη, το πρώτο μάτς, Ισπανία-Γαλλία, Τρίτη στις 10. Την επόμενη μέρα, Τετάρτη, το άλλο μεγάλο μάτς, Αργεντινή-Αγγλία, και αυτό στις 10. Άρα θα τα παρακολουθήσουμε μαζί και τα δύο, εδώ, 10 με... ξεκινάμε εκπομπή, και την ώρα ξεκινάνε και τα παιχνίδια, θα τα παρακολουθήσουμε μαζί. Τώρα δεν ξέρω

Λοιπόν, πάμε στο τραγουδάκι μας, ένα μικρό απαραίτητο όμως για μυστικό διάλειμμα και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο. Λοιπόν, πάμε στο τραγουδάκι μας, ένα μικρό απαραίτητο όμως για μυστικό διάλειμμα και τα λέμε σε πολύ

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σούπερ Σπορ 104. Μένεις εδώ. Θες να ζήσεις τη μέγα φάση. Πες το παιχνίδι με τη Megabet Plus. Με ένα δίκτυο άνω των 120 καταστημάτων και δυνατότητα online στοιχηματισμού, απολαμβάνεις live επιλογές και κορυφαίες αποδόσεις. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή Megabet Plus και να κερδίσετε bonus πρώτης κατάθεσης μέχρι 300 ευρώ. Προσφορά σε επιλεγμένα παιχνίδια, early payout και 0% γανιώτα, καθώς και επιστροφή χρημάτων στη λευκή ισοπαλία 0-0. Ζήσε τη μέγα φάση. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα όρια σας. www.safergambling.gov.cy.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 25 λεπτά πριν τις 12, πριν τα μεσάνυχτα. Ο φίλος ο Γιώργος, την καλησπέρα μου Μπιλάκο, στα παιδιά στο σταθμό και στους συντρόφιμους. Μόλις γύρισα από τη δουλειά και συντονίστηκα για να σε ακούσω. Καλή εκπομπή, τρελό τρελέ. Γιώργος Ολυμπιακός από Δάφνη. Γεια σου Γιωργάρα μου. Έβαλε στο Δάφνη σωστά το μεΐτα και τόνο στο δά, γιατί θα έλεγες αλλιώς Δάφνη και ήσουν για έτοιμος.

2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για τα μηνυματάκια σας 69-39-943-943. Το email μας ο nearpapaki943.gr. Και μην ξεχνάτε tvelada.gr. Μπαίνετε, μας βλέπετε και μας ακούτε live στις οθόνες στο κινητό σας, tablet, computer και ό,τι άλλο έχετε. Ακόμα δεν είμαστε στην τηλεόραση. Ακόμα. Στο ίντερνετ tvelada.gr. Ο φίλος ο Μπάμπης έστειλε μηνυματάκι. Καλησπέρα Μπιλάρα, γεια σου Μπαμπίνο μου. Μπιλάρα, θα έχουμε μπιστρό, βέβαια θα έχουμε μπιστρό. Έχουμε μπιστρό, μια παρεούλα, δύο άτομα, μια ποικιλία κρεατικών, special, δυνατή ποικιλία κρεατικών και δύο μπύρες παγωμένες. Εκεί στο μπιστρό που είναι στο Περιστέρι, Βεάκι και Κνοσού, μπορείτε να πάτε όποια μέρα της εβδομάδας θέλετε. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε, να γράψετε όνομα, επώνυμο, τη λέξη μπιστρό και είστε ok. Οι κληρώσεις γίνονται κάθε Παρασκευή, λίγο πριν τις 3 το ξημέρωμα. Ο φίλος ο Χάρης έστειλε μηνυματάκι. Γεια σου Χαρούλη.

Και έτσι μου λέει από Αλεξανδρούπολη ο φίλος μας ο Μπάμπης. Γεια σου Μπαμπίνο μου, καλά είμαστε. Εσύ τι κάνεις φίλε, τι κάνει Αλεξανδρούπολη, τι κάνει ο Φάρος εκεί. Ο φίλος ο Σταύρος, καλησπέρα στην τρελοπαρέα. Ο φίλος ο Μανώλης μας έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη.

Μιλά που πως είπες, μπαίνουμε και βλέπουμε και εικόνα και ήχο, tvelada.gr. Μπαίνετε, πατάτε το play και μας βλέπετε και μας ακούτε κανονικά όλες τις εκπομπές του σταθμού και τώρα τη δικιά μας κανονικά μας, με βλέπετε και με ακούτε, σας χαιρετάω κιόλας. Έλα, εδώ είναι κάμερα σε μένα, εδώ. Γεια σας παιδάκια, γεια σας παιδιά και να είστε καλά που λέει. Γεια σας, εδώ είμαστε. Εδώ. Η τρέλα λέει, Μπιλάρα δεν πάει στα βουνά. Η τρέλα δεν πάει στα βουνά, πάει σε εμάς εδώ. Η τρέλα, η τρέλο τρέλα καλύτερα.

ο φίλος ο Κώστας μας έστειλε το μηνυματάκι του. Μπιλάρα, εγώ βλέπω να το παίρνει φέτος η Αγγλία το παγκόσμιο. Να δούμε αν έχουμε κάποια γκολ στα παιχνίδια του στοιχήματος. Λοιπόν, έχουμε τελικό το Colón Santa Fe Central Norte 4-0. Στο 72 Ατλέτικο Γκουέμε Σαν Μάρτιν 0-2. Ανοίγει το σκορ η Midland με την Κίλμες 1-0 στο 73. Αβαΐνα Ούτικο 1-0 στο 77. Σάο Μπερνάντο Κουιαμπά 2-2. Αγροπεκουάριο με την Ατλέτικο Τέμπερλέι 0-0 στο 76. Ρασί Κόρντομπα Κασούσο 2-2. Ριβαντάβια Τίγκρε 1-0. Και γκολ δεν έχουμε, στα υπόλοιπα είναι όλα στο 0-0.

Ο φίλος ο Χριστόφορος μας έστειλε μήνυμα από το Κερατσίνι. Καλησπέρα στην παρέα, καλό υπόλοιπο εκπομπής. Ο φίλος ο Νεκτάριος μας έστειλε μήνυμα από την Αίγινα.

Λοιπόν, πέρα διαβάζω τους κορυφαίους και σκόρες στην ιστορία των Μουντιάλ. Ο Μέση έχει βάλει 21 γκολ σε 31 μάτς. Ο Εμπαπέ βέβαια έχει βάλει 20, αλλά είναι σε 20 μάτς. Αλλά έχει μπροστά του πολύ καιρό δρόμο να τον περάσει τον Μέση. Ο Κλόζε με 16 γκολ σε 24 παιχνίδια. Ο Ρονάλντο σε 15 γκολ σε 19 παιχνίδια. Ο Γκέρντ Μίλερ 14 γκολ σε 13 παιχνίδια. Ο Χάρι Κέιν 14 γκολ σε 16 παιχνίδια. Ο Φοντέιν 13 γκολ σε 6 παιχνίδια. Και ο Πελέ 12 γκολ σε 14 παιχνίδια. Από τη Ρόδο μας έστειλε μήνυμα. Καλησπέρα, ο φίλος ο Γιώργος.

Ο μάνατζερ, ο γνωστός μάνατζερ ο Ντιμάρτζιο για τον Ολυμπιακό λέει κάτι. Ο Ολυμπιακός θέλει Μπονίνι, είπαμε και πριν. Αν πουληθεί ο Πιρόλα, απέρριψε πρότασή του η Αλμερία. Για τον Μπονίνι, απέρριψε πρόταση η Αλμερία.

Ο φίλος ο Πέτρος, Μπιλάρα, καλησπέρα. Μένα αν θες βάλε με για το μπιστρό να πάω με την κοπέλα την άλλη εβδομάδα. Σε έβαλα φιλαράκο μου, είσαι κομπλέ. Είπαμε παιδιά, στέλνετε όλη τη εβδομάδα που μας έχετε. Κυρίως γίνονται την Παρασκευή, που μας, την επόμενη Παρασκευή, τελευταία εκπομπή της εβδομάδας λίγο πριν τις φτύσεις, και μπορείτε να πάτε από την Παρασκευή το βράδυ και την επόμενη εβδομάδα όποια μέρα θέλετε.

Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Αντώνη Μπιλάρα. Καλησπέρα, τα Gold Check. Και τα έβαλαν ο Ζούμπκοφ, μάλλον το πρώτο Βάργα, ο Βάργας με κεφαλιά, το δεύτερο ο Ζούμπκοφ με σουτ, το 1-2. Στο Appledorn έγινε το φιλικό μάτς, The Graphs Up AEK, το πρώτο έτσι φιλικό παιχνίδι για την ομάδα της AEK.

Καλησπέρα στο φίλο μου τον Βασίλη, το γνωστό ναυάγιο που λέω. Γεια σου Μπιλάρα, άρα όπως είπες του σκόρερ ο Φοντέρ με 1306 παιχνίδια σε ένα μουντιάλο μεγαλύτερο σκόρερ, γιατί διαιρώντας τον γκολ με τα παιχνίδια βγαίνει 2,1 γκολ ένα παιχνίδι. Αυτός μετέντεται το μάτι της Αγγλίας ανημέρωτος για τις αλλαγές ή τις αυστηροποιήσεις κάποιων κανονισμών. Έλεγε, ξανάλεγε ότι δεν υπάρχει φάουλ στο σπρώξιμο του Χάλαντ κατά την εκτέλεση κόρνερ, μακριά νυχτωμένος, τα χαιρετίσματά μου να του πείτε, λέει ο φίλος μου. Εντάξει, νομίζω ότι υπάρχει σπρώξιμο εκείνη τη φάση. Εντάξει, οι διαιτητές παιδιά τα κάνανε μαντάρα. Νομίζω ότι και η αποβολή είναι αυστηρή του Ελβετού. Εντάξει, μπορεί να έκανε θέατρο. Εντάξει, οκ, okay. Ένας προημιτελικός είναι. Μπορεί να μην έκανε, να έπεσε κάτω μόνος, αλλά δεν ήταν μια φάση η οποία πάει να κερδίσει κάτι, να κερδίσει ένα πέναλτι, να κερδίσει κάτι, ας πούμε. Ή ένα φάουλ επικίνδυνο στο κέντρο του γηπέδου. Ήταν, έπεσε κάτω, είχε μια κίτρινη, τούρωσε δεύτερη κίτρινη. Νομίζω ήταν αυστηρή.

Βασίλης εδώ ότι μου στέλνει, μάλλον είναι σε άλλο κύμα, άλλη συχνότητα. Ο Βίλαρος είναι καλά το παιδί, λέει. Πρέπει να εμνούμε το Θεό. Σωστά, Μανολάκης. Την πόλη έρχομαι. Εντάξει, φιλαράκο Βασίλη μου, ό,τι πεις αδερφέ μου, κάνει και ζέστες τώρα πολλές. Ό,τι πεις εσύ, είναι καλά το παιδί, να εμνούμε το Θεό. Αν τον εμνούμε το Θεό, να είναι καλά το παιδί αυτό, τα παιδιά όλου του κόσμου. Τώρα δεν ξέρω τι εννοείς, ποιητή μου. Εσύ ξέρεις. Ο φίλος ο Νίκος μας έστειλε μήνυμα από τον Κολωνό. Ο Γιαμάλ έκανε κάποιες δηλώσεις για τον αγώνα με την Γαλλία. Είπε ότι καμιά ομάδα δεν μας έχει παίξει στα ίσια. Η Γαλλία πρέπει να φοβάται την Ισπανία. Εντάξει, τώρα να τα δούμε όλα στο γήπεδο, κύριε Γιαμάλ. Νομίζω ότι όμως η Γαλλία είναι λίγο καλύτερη ομάδα από εσάς. Βέβαια, ένα παιχνίδι είναι και εσείς έχετε πολύ καλή ομάδα. Αλλά νομίζω η Γαλλία έχει ένα μικρό προβάδισμα για την πρόκληση στον τελικό.

Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 12 μεσάνυχτα. Θα πάμε στο τραγουδάκι μας σε 3-4 λεπτάκια. Θα ακούσουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε εδώ πάντα συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Sports. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43, τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Πάμε και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο.

94,3. Interveten. Ελλάδα Sports. 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.

0: Είμαστε, είπαμε εδώ, είμαστε, επανήλθαμε 3 λεπτά μετά τις 12. Τώρα πια λέμε καλημέρα. Ξεκινάει καινούργια εβδομάδα, Δευτέρα 13 Ιουλίου. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Καλούτσικα πήγα στην αρχή του Μουντιάλ, μετά με ταχύ και παρατάσεις πήγα με τη Φούντο, αλλά πήρε αυτό το απόψε το ψιλολέφαρα, ρέφαρα λέει ο φίλος. Μια χαρά με Αργεντινή, προχτές, Μποντογκλίμ, Χάμαρμπι, Σίριους, Φρανκ και Κολόν Σανταφέ. Μπράβο Μπιλάκο μου, καλά τους έκανες. Ψιλορέφαρες από τι λες, μπράβο, πάντα τέτοια. Λοιπόν, έχουμε κάποια τελικά αποτελέσματα, θα πούμε και αυτά. Λοιπόν, Αθλέτικο με την Σαν Μάρτιν 0-2, Μίτλαν Κίλμες 1-0, Αβαίνα Ούτικο 2-0, Σάο Μπερνάντο Κουιαμπά 2-2, Αγροπεκουάριο Αθλέτικο Τέμπερλέι 0-0, Ρασί Κόρντομπα Κασούσο 3-2 τελικά. Στο 88 Ριβαντάβια Τίγκρε 1-0, στο 69 Γοδόι Κρούζ με την Μπελγκράνο 1-0, ημίχρονο Χινάσια Πατρονάτο 0-1. Αυτά τα παιχνίδια είναι σε εξέλιξη. Μου 2-10-2-20-59-43 2-15-2-15-59-43, τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Viber για μηνύματα 69-39-9-43-9-43 και το email μας onair@papaki943.gr. Πάμε στο φίλο που είναι στην γραμμούλα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, φίλε Ανδρέας.
0: Καλό στο φίλο μου τον Ανδρέα.
1: Τι έγινε,
0: καλά φιλαράκο, καλά, καλά, καλά,
1: καλά, καλά. Θα πω λίγο, είδα το ίδια στιγμή από το φιλικό τσέκ με την γράψα.
0: Ναι.
1: Αυτός ο Ουκρανός πολύ καλός.
0: Δεν είναι καθόλου φιλαράκο, δεν έχω άποψη, δεν έχω δει καθόλου.
1: Έχω, το είδα και στο δεύτερο κουέντα και με τον Κοϊτά που συνεργαστήκανε. Πολύ καλός. Και το πρώτο γκολ του Μάνταλου που έκανε το φάλι και με τον Βάρκος που πετάχτηκε. Ναι. Πάντως έδειξε ο Ουκρανός πολύ καλά δείγματα.
0: Εντάξει, είναι καλός παίκτης, καλό όνομα. Δεν είναι κανένας παίκτης τυχαίος, είναι καλός παίκτης.
1: Ακόμα εντάξει, νωρίς είναι ακόμα.
0: Όχι, λέω ότι είναι, έχει καλό βιογραφικό, αυτό λέω τώρα.
1: Ναι. Και εγώ πήρα το φιλικό του Ολυμπιακού με το. Που παίξαμε εκεί με το Ιντιλέουβεν. Αδικημένος παίκτης ο Άντρε Λουίς. Έβαλε μια κολάρα εκεί πέρα.
0: Ναι, αυτό το γκολ το είδα σε στιγμιότυπα.
1: Πολύ καλός παίκτης. Αδικήθηκε τώρα, έπαιζε 20 λεπτά και. Τέλος πάντων, και ο Γιάννης πολύ καλός. Και για να δούμε τώρα, μάλλον φέρει, θα φύγει ο Ταρέμι από ό,τι έχω διαβάσει.
0: Έτσι ακούγεται. Έτσι ακούγεται.
1: Γιατί είναι εκεί. Και πήραμε και τον Ρούκα, έτσι. 5
0: ναι, τον πήρε.
1: Σιρώνα, για να δούμε για αυτούς εξτρέμ λέει. Και πάμε λίγο στο Μουντιάλ τώρα. Δεν ξέρω, χθες το είδες στην Αργεντινή με την Ελβετία.
0: Αυτό δεν το είδα γιατί ήμουν.
1: Και το είδα εγώ. Κάτω στην Αργεντινή, πολύ σπρώξιμο ρε γάμο ότι την πάνε. Δεν ξέρω, εκεί. Εκεί με το που έδειξε η δεύτερη κίτρινη στο μπακ της Ελβετίας.
0: Εντάξει, ο κανονισμός είναι καινούργιος αυτός, ο κανονισμός ισχύει, αλλά είναι αυστηρός, ρε παιδί μου. Εντάξει τώρα. Δεν είναι φάση η οποία πάει να κερδίσει κάποιο πέναλτι, κάποια έτσι, κάποιο φάουλ επικίνδυνο. Στο κέντρο του γηπέδου τώρα εντάξει, ο Άρος έπεσε, έκανε θέατρο, τώρα δίνει κίτρινη κάρτα σε προημιτελικό. Τώρα εντάξει, είναι κρίμα.
1: Αλλά πάλι δεν είναι με τα χίλια ζόρια που προκρίθηκε πάλι. Και με την Αίγυπτο πάλι με τα χίλια ζόρια και με την πρόσφυγα κροτήρι.
0: Εντάξει, όμως δείχνει στοιχεία όμως ότι τα παλεύει τα μας μέχρι τέλους. Είναι δυνατή ομάδα.
1: Παλεύει, εντάξει, αλλά δεν υπήρξε με τίποτα τρομερές ομάδες. Τώρα με τη.
0: Εντάξει,
1: τώρα θα είναι τα δύσκολα. Τώρα που παίζει την Αγγλία στο μητελικό.
0: Ναι, τώρα έχουν το μεγάλο μάτς τώρα. Θα είναι το μεγάλο.
1: Η Αγγλία το γύρισε. Αυτό ο Μπέλιγχαμ τρομερός παίχτης.
0: Ναι, εντάξει, παιχταράς είναι.
1: Δεν τράβηξε ο Κένε, ο Μπέλιγχαμ τράβηξε.
0: Και αυτό που έγινε με τον Ελβετό παίχτη είναι πρώτη φορά λέει συμβαίνει κάτι τέτοιο στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Πρώτη φορά.
1: Ναι.
0: Για να δώσει κίτρινη κάρτα δεύτερη, πρώτη φορά γίνεται αυτό. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ μέχρι τώρα. Τώρα την πάτησε η Ελβετία και ο Εμπολό.
1: Αλλά βλέπω τη Γαλλία εγώ.
0: Η Γαλλία είναι ομαδάρα. Είναι ομαδάρα.
1: Αυτός ο Παμπέ.
0: Είναι αθυμές και μετά. Είναι ο Λίσε, είναι ο Μαρκολά, είναι ο Ντεμπελέ. Είναι πολύ μαζεμένοι. Είναι πολύ μαζεμένη.
1: Αλλά μήπως ήρθε η ώρα της Αγγλίας να το σηκώσει.
0: Εντάξει, η Αγγλία έχει τύχει, δεν είναι μια ομάδα η οποία.
1: Πολύ καλή ομάδα έχει.
0: Πολύ καλή ομάδα, ναι.
1: Και γυρίζει και τα μάτια με την Νορβηγία και με την.
0: Αυτό λέω, δεν είναι μια ομάδα που δεν μπορεί να την υπολογίσει, δεν είναι η Αγγλία άλλων εποχών. Μια Αγγλία που είναι πολύ καλή, πολύ καλή. Και τον Κέιν και τον Μπέλιγχαμ είναι πολύ δυνατή ομάδα.
1: Για να δούμε. Τώρα οι Αφρικανικοί την πατάνε συνήθως. Γιατί βλέπω και οι Σενεγάλοι και οι Αίγυπτος την πατάνε που να προηγήσει με 8-80-82 και να χάνει από 2-0 να στα γυρίζει τα παιχνίδια.
0: Ναι, οι Σενεγάλοι αυτοκτόνησε μόνο, εντάξει.
1: Και η Αίγυπτος.
0: Και η Αίγυπτος, ναι. Α, και η Σενεγάλη 2-0 με το Βέλγιο και όλα στο Βέλγιο το οποίο δεν είχε δείξει μέχρι τότε τίποτα πράγματα καλά, αλλά ήταν καλό το Βέλγιο με την. Με την Ισπανία ήταν καλό το Βέλγιο, μα μου άρεσε. Το πάλεψε, σοφάρισε, πήγε να σοφαρίσει πάλι 2-2. Εντάξει, οκ, okay, με την Ισπανία έπαιζε, αλλά το Βέλγιο που είδαμε στην αρχή του Μουντιάλ που ήταν, δεν βλεπότανε, μετά από τη Σενεγάλη και μετά έκανε καλά παιχνίδια. Έκανε καλά παιχνίδια.
1: Το Βέλγιο και μάτα το 18 ήταν η ηλικία.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Okay, okay.
1: Το 18 ήταν η φουρνιά του, ήταν τότε μεγάλη ηλικία, μωρέ, γεράσανε πιο πολύ. Μεγάλη τώρα παίχτησε. Αλλά το 18 που είχε τρομερή ομάδα δεν έκανε και τίποτα. Και πάμε και λίγο στον Μπάρτι να τελειώσω. Τη μεταγραφή του Οσμάτι άκουσες, έτσι.
0: Ναι, Οσμάν, 9 εκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε για τρελά ποσά. Και ετοιμάζει και άλλους, λέει ο Μιστακίδης. Φτιάχνει ομάδα. Είναι και στο κόλπο Άρης.
1: Για τον Λιόπουλο.
0: Είναι και στο κόλπο Άρης για τον Λιόπουλο.
1: Γιατί
0: έπαιζε παλιά ο Τολιόπουλο στον Άρη, έχει καλές με το Σπανούλη καλές σχέσεις, όλα μετράνε. Αλλά δεν έχει κλείσει κάτι ακόμα. Αλλά οι Σαλονικοί σε ετοιμάζουν και ο Πάοκ και ο Άρης σούπερ ομάδες. Ο Πάοκ πάει να πάρει το γύρο κάποιο για να παίξει Ευρωλίγκα του χρόνου. Και με τις κινήσεις που κάνει θα το πάρει λογικά.
1: Πήγε του
0: Καράφη. Πήρε τον Καράφη, αυτό θα πάρει και το. Θα ακούσει και κάτι για τον Βαλαντσιούνας τώρα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, φτιάχνει.
1: Μουστακίβησε και λεφτά. Ρίχνει.
0: Αυτό λέω. Φτιάχνει ομάδα για να πάρει το γύρο κάποιο για να παίξει Ευρωλίγκα του χρόνου.
1: Αλλά ακόμα είναι να χτυπήσει Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, ακόμα είναι πίσω πολύ.
0: Ναι, εντάξει, θέλει δουλειά ακόμα, αλλά να σου πω κάτι, αν φτιάξει αυτή την ομάδα που λένε, γιατί να μην χτυπήσει Παναθηναϊκό Ολυμπιακό.
1: Μακάρι. Γιατί είναι παρελθόν τώρα δύο ομάδες.
0: Να έχουμε 4-5 ομάδες που να παλεύουν. Καλό
1: είναι. Έξω, δεν ξέρω τι.
0: Εντάξει, μπήκαν μέσα κάποιοι πολύ πλούσιοι άνθρωποι, κάτι Ιταλοί. Που έχουν πάρα πολλά λεφτά, μακάρι να βάλουν και αυτοί χρήματα να φτιάξει
1: έγκυο. Είναι και η Άγια να δυναμώσει να είναι το προτάσμα όπως παλιά, δεκαετία του 80, αρχής του 90 εκεί πέρα.
0: Να έχουμε 4-5 ομάδες, παιδί μου, εντάξει. Να βλέπεις κάτι, να λες ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να χάσει από την ΑΕΚ από τον ΠΑΟΚ, ο Παναθηναϊκός μπορεί να χάσει.
1: Ναι, τι είναι, βαρύτερο τώρα.
0: Ναι.
1: Και ένα τελευταίο σου ρωτήσω, ισχύει τελικά ο Ολυμπιακός θα παίξει το. Μέχρι να φτιάξει το σεφ θα πάει στο Ολυμπιακό.
0: Λογικά αυτό έχει σκεφτεί ο Ολυμπιακός, αλλά δεν ξέρω αν τα βρούμε την ΑΕΚ. Δεν υπάρχει άλλο γήπεδο που να πάει να παίξει.
1: Τι είναι, εγώ αν δεν ξέρω είναι και από το σπίτι μου είναι κανένα.
0: Το συζητάνε, δεν έχει κάποιο άλλο γήπεδο ο Ολυμπιακός. Τώρα που φτιάχνει το σεφ δεν προλαβαίνει. Πού να πάει να παίξει, δεν υπάρχει άλλο γήπεδο που να καλύπτει προϋποθέσεις να παίξει στην Ευρωλίγκα. Ξέρω να πάει να παίξει στο εξωτερικό. Α, δεν νομίζω. Ξέρω
1: εγώ. Στο εξωτερικό τι άπαιζε, αγόρι πρωταθλήματος στο εξωτερικό.
0: Τι να σου πω, δεν ξέρω.
1: Θα δούμε, εντάξει. Φέτος θα είμαι και στο ποδόσφαιρο και τον Παναθηναϊκό. Το βλέπω πολύ ανεβασμένο για τον Παναθηναϊκό, το βλέπω.
0: Ναι, έχει αλλάξει. Έχει αλλάξει πλέον ο Παναθηναϊκός. Έχει φέρει έναν προπονητή. Να δούμε. Γιατί ο Παναθηναϊκός.
1: Στο φιλικό ήταν.
0: Ο Παναθηναϊκός είναι γι' αυτό ένα στοίχημα ο Παναθηναϊκός. Γιατί παίρνει καλούς παίκτες, αλλά είναι μια καινούργια ομάδα. Καινούργια ομάδα με νέο προπονητή. Θα δούμε τι μπορεί να κάνει φέτος.
1: Το ΠΑΟΚ, όχι, οι τρεις βλέπω θα κοντραριστούν. Το ΠΑΟΚ δεν το βλέπω τόσο.
0: Να, και ο ΠΑΟΚ τώρα πήρε τον αυτόν τη Μάλ με το εξτρέμ τον καλό, τον Αχλίπος λέγεται. Πήρε τον Σαντα Μαρία. Χτυπάει ο ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ παίχτες. Χτυπάει. Αλλά και αυτός έχει εποχή, μια εποχή μετά Λουτσέσκου.
1: Ναι, τώρα με τον Λουτσέσκου
0: ήταν. Ήταν πολλά χρόνια μαζί. Αλλάζει τελείως ο ΠΑΟΚ.
1: Εντάξει, θα δούμε. Λοιπόν, αυτά πήρε.
0: Να είσαι καλά, φιλαράκο μου. Για χαρά. Για χαρά. Λοιπόν, 12 λεπτά μετά τις 12, ο φίλος μου ο Νικόλας. Καλημέρα Βασίλη, καλή εβδομάδα, εκάρα μόνο. Ο Νικόλας ο οποίος είναι και ψαράς, ετοιμάζεται τώρα να πάει να βγάλει ψάρια, όχι τώρα πρωί, τώρα φτιάχνει ψωμιά. Σε κανένα 20 ημέρο πάει άδεια, πάει να βγάλει ψάρια, περιμένει ο ψαράς εκεί στο νησί να κάνει χρυσές δουλειές. Έτσι, συμφωνείς, απόλυτα.

Το φίλο μας τον Τάσο, Μπιλάρα καλημέρα, καλή εβδομάδα. Η φίλη μας η Κατερίνα μας στέλνει μηνυματάκι με πολλές πολλές καλημέρες, και στον Κώστα που ακούει τώρα στη δουλειά. Αν έρθει σήμερα ο Τζίτζης, παιδιά, ο Τζίτζης σήμερα δεν νομίζω να έρθει ο Τζίτζης σήμερα. Ο Τζίτζης μπορεί να έρθει Τρίτη βράδυ και Τετάρτη, να δούμε τους δύο ημιτελικούς. Να τους περιγράψει ο Τζίτζης με το δικό του μοναδικό τρόπο. Ο φίλος ο Σταμάτης, Μπιλάρα, καλημέρα. Σε περιμένουμε Χαϊδάρι για φαγητό σε ωραίο στέκι. Να είσαι καλά, φιλαράκο μου. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Viper για μηνυματάκια 6939-943-943. Και το email μας onair@943.gr.

Ο Ινφαντίνο είπε μετά κάποιες δηλώσεις εκεί στο Μουντιάλ ότι εξετάζει το ενδεχόμενο, λέει, συμμετοχής 64 χωρών στο επόμενο Μουντιάλ. Βάλε για λεστό να γίνουν όλες τις χώρες να παίζονται Μουντιάλ. Να μην χρειάζεται προκληματικά, ρε Ινφαντίνο. 64 χώρες. Δηλαδή να παίζουν όλες τις χώρες. Κάνε άλλες λίγες ακόμα να παίζουν χωρίς προκληματικά. Κάνε 4 χρόνια όλες τις χώρες του κόσμου που έχουν ποδόσφαιρο και θέλουν να παίζουν προκληματικά. Αλλά η Ινφαντίνο, πολύ το χρήμα, ε. Πολύ το χρήμα, κύριε Ινφαντίνο. Το λέει, κάθε έθνος λέει έχει δικαίωμα να ονειρεύεται. Ναι, κάθε έθνος και αυτοί που όσοι δεν έχουν, όσοι έχουν ποδόσφαιρο, θα παίζουν στο Μουντιάλ. Για να κονομάς εσύ, κύριε Ινφαντίνο. Καλημέρα Βασίλη, καλή εβδομάδα, καλή εκπομπή. Θέλω Αργεντινή Γαλλία στο τελικό και να το πάρει ο καλύτερος, λέει ο φίλος ο Γιάννης από τον Βόλο.

Ο Μπέλεγχαμ έχει βάλει, φίλε, 6 γκολ. Ο Μέση και ο Εμπαπέ έχουν βάλει από 8. Λες σε πρώτο σκόρερ, 41 απόδοση βλέπω. Έχει. Βέβαια πρέπει να βάλει. Να βάλει 3 γκολ, να μην βάλει ο Μέση, να μην βάλει ο Εμπαπέ. Είναι δύσκολα τα πράγματα, δεν είναι και εύκολο να βάλει 3 γκολ. Αν το βλέπεις, φιλαράκο, μη σε πάρω στο λαιμό. Αν το βλέπεις, ρίξ' το, λίγα χρήματα, πολλά θα πάρεις.

Ο φίλος ο Πέτρος μας έστειλε μήνυμα από το Μενίδη. Καλησπέρα Μπιλάρα, καλημέρα και από εμένα φίλε Κώστα που έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Γιάννη που έστειλε μήνυμα από το Βεζινάδικο στην Παιανία.

Ο φίλος ο Μπίλαρος λέει: Μπίλαρε, καλημέρα. Στη φωτογραφία με την πίτσα στο Facebook έχεις κάνει λάθος. Γράφεις: Ζήτε το πριν το κατεβάσω. Δεν έπρεπε να γράψεις πριν την κατεβάσω. Έχω βάλει τη φαντασία σας να παίζει, κύριε Μπίλαρα, γραφίστα. Το κατεβάσει στο Facebook, λέω. Το κατεβάσει το ίδιο το Facebook. Α, ζηλέψει εκεί ο Ζούτεμπερκ, όπως λέγεται. Ετοίμασε μια καλά ωραίο για τις καλοκαιρινές διακοπές που τελειώνει η σεζόν. Φτιάξει κάτι ωραίο, κύριε γραφίστα. Τσάμπα, σε πληρώνουμε ένα χρόνο τώρα. Θα έβαζα πριν την κατεβάσω, όταν ήταν εδώ ο Στρατάκης, θα έλεγα, πριν την κατεβάσει. Λοιπόν, η Dortmund έχει κάνει προτάσεις στην Genk για τον Καρέτσα. Έχουν φτάσει στα 30 εκατομμύρια ευρώ, αλλά η Genk λέει όχι, τουλάχιστον στα 30 εκατομμύρια ευρώ. Και ένα άλλο έτσι ωραίο, ότι ο πατέρας του Γιαμάλ, τώρα δεν ξέρω αν αλήθεια ψέματα, ο πατέρας του Γιαμάλ, διαβάζω, είναι 5 χρόνια νεότερος από τον Μέση. Είναι 34 χρόνο ο πατέρας του Γιαμάλ, 39 ο Μέση. Δεν μπορεί, πιθανόν. Τον έκανε μικρό.

Ναι, παιδιά, εδώ θα είμαστε. Τετάρτη και Τρίτη, Τετάρτη, εδώ θα πάμε. 10 η ώρα κανονικά, όλο το καλοκαίρι έτσι θα πάμε. 10 με 3, να δούμε και το χειμώνα πώς πάει έτσι το πρόγραμμα. Αλλά καλοκαίρι σίγουρα, 10 με 3. Άρα είμαστε εδώ Τρίτη βράδυ, Τετάρτη βράδυ για τους δύο ημιτελικούς. Τα μεγάλα μάτς, Ισπανία-Γαλλία και Αργεντινή-Αγγλία. Μπορεί να έχουμε και Τζίτζι να περιγράφει τους αγώνες. Ο φίλος ο Ανδρέας μας έστειλε μήνυμα από την Πάτρα.

Ο φίλος ο Γιώργος λέει: καλά θα κάνει δίωξη ναρκωτικών να προβεί σε ελέγχους σε εταιρείες δημοσκοπήσεων. Πίνουν ασύστολα. Ο Μπίλαρος ο γραφής σας λέει: θέλω αναπροσαρμογή το συμβόλαιο με ρήτρα και μπόνους επίτευξης στόχων. Ναι, θα σου δώσω εγώ. Ξεκίνα εσύ και θα πάρεις και μπόνους και ό,τι θέλεις.

2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viper για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας στο nerpapaki943.gr. Ναι, φιλαράκο, το είδα και αυτό άσχημο γεγονός. Ο Πορτογάλος μέσω επιθετικός, το θυμάστε οι αεξίδες τουλάχιστον, ο Μανού σκοτώθηκε στο τροχαίο σε ηλικία 43 ετών. Είχε έρθει στην ΑΕΚ το 7-8 με μορφή δανεισμού, έφυγε από τη ζωή τροχαίο σε ηλικία 43 ετών. Συλληπιτήρια, ελαφρύ το χώμα που λέμε.

Ο φίλος ο Στέφανος. Καλημέρα Βασίλη, καλή εκπομπή να έχεις, καλή εβδομάδα. Στέφανος από τον Ασπρόπληγο. Γεια σου Στεφανάκο και σε σένα. Πάμε διαλυματάκι. Τα λέμε σε 3-4 λεπτάκια. Πάντα εδώ στο Ενισμένη 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Η ώρα πλησιάζει 12.30.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επανήλθαμε 25 λεπτά πριν τη μία. Ο φίλος ο Αντρέας, γεια σας, χαρακτήρια για τις εκπομπές σας. Υπάρχει εκπομπή με προτάσεις όταν αφορά αγώνες στοιχήματος. Ευχαριστώ. Ναι, υπάρχει Τρίτη Πέμπτη με τον φίλο μου τον Κατσάτσο. Τρίτη και Πέμπτη, νομίζω και Παρασκευή, έχει εκπομπή για το στοίχημα. Το απόγευμα 5-6 με 7 νομίζω, ή 5 με 6 νομίζω. 5 με 6.

Ο φίλος ο Γιάννης, καλησπέρα στην παρέα. Γεια σου Γιάννη μου. Και ο φίλος ο Βασίλης που έστειλε μήνυμα από το κέντρο φύλακας. Είπαμε το δωράκι που έχουμε για αυτή την εβδομάδα. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή, λίγο πριν το φινάλε της εκπομπής, λίγο πριν τις 3. Ένα τραπεζάκι για δύο άτομα. Τραπεζάκι. Μια ποικιλία κρεατικών για δύο άτομα στο μπιστρό και δύο παγωμένες μπύρες. Καλοκαιράκι τώρα, τραβιέται η μπυρίτσα και ωραίες ποικιλίες. Για ένα φίλο ή μια φίλη, το μόνο που χρειάζεται να κάνετε, όνομα επώνυμο, τη λέξη μπιστρό και ιστοκέι, είναι στο Περιστέρι Βεάκι και Κνωσού. Και στο φίλο μου τον Παναγιώτη, τον περιπατητή.

Έχουμε και ένα για τους Νορβηγούς. Μια παράπονα Νορβηγή για την ισοφάριση των Άγγλων. Οι Νορβηγοί υποστηρίζουν ότι έπειτα από το ελεύθερο του Νίλαν η μπάλα βρήκε στο καλώδιο της Spider Cam και έπεσε στα πόδια των Άγγλων και στην εξέλιξη της φάσης ο Μπέλιγχαμ σκόραρε. Ο κανονισμός λέει ρητά πως τέλεια περίπτωση το γκολ πρέπει να μην μετρήσει λόγω παραεμπόδισης από εξωτερικό παράγοντα. Σύμφωνα με τη FIFA πάντως η εστίαση στην μπάλα δεν έπιασε καμία επαφή, οπότε το γκολ μέτρησε κανονικά. Ο προπονητής της Νορβηγίας ας πούμε πως δεν το πήρε και πολύ καλά, αλλά αντέδρασαν πολύ εκείνη την ώρα στον πάγκο. Ναι, φάνηκε ότι η μπάλα βρήκε εκεί στο καλώδιο, αλλά τελικά από ό,τι λένε ο αισθητήρας δεν έπιασε κάτι τέτοιο.

Οι διαιτητές λέει να μπορεί να μην το πρόσεχαν, λένε οι Νορβηγοί. Τι έπρεπε να κάνουμε, να μπούμε στο γήπεδο να φωνάζοντας για να το πάρουν είδηση? Αν ήταν ένα καλώδιο που σταμάτησε την μπάλα, το μάτς θα έπρεπε να σταματήσει και η φάση να συνεχιστεί με έμεσο από τον διαιτητή. Αυτά υποστηρίζουν οι φίλοι μας οι Νορβηγοί που δεν τα κατάφεραν, αποκλείστηκαν από τους Άγγλους 2-1 με 2 γκολ του Μπέλιχαμ. Λοιπόν, έχουμε τελικά Ρασίκ Κόρντομπα Κασούσο 3-2, τελικό Ριβαντάβια Τίγκρε 1-0, τελικό Γοδόι Κρούς Μπελγράνο 1-0 και από εκεί πέρα στο 65 Χινάσια Πατρονάτο 0-1, Σαν Μάρτιν Κλαμπ Αλμάργο 1-0 στο 25 και Γκοϊένσε Φορταλέζα 0-0 στο 27ο λεπτό. Κορυφαίοι πασέρες στο Μουντιάλ είναι μέχρι τώρα ο Λίσε με 5, ο Γκιμαράες Βραζιλίας ο οποίος αποκλείστηκε με 4, ο Μπραχίμ Δίας και αυτός αποκλείστηκε από το Μαρόκο με 4, από την Νορβηγία ο Μάρτιν Ογκεγκάρτ και από την Γερμανία ο Βίλς και από τη Γαλλία που συνεχίζει ο Εμπαπέ με 3 assists.

15 λεπτά πριν τη μία, ο φίλος ο Μάκης μας έστειλε μήνυμα από την Ηλιούπολη. Καλημέρα, μπιλάκια από εμένα. Ο Κώστας από το φούρνο στη Γλυφάδα και στο φίλο μας τον Γιώργο που έστειλε μήνυμα από το περίπτερο εκεί στους Αμπελοκήπους.

Η φίλη μας η Μαρία μας έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη. Και στο φίλο τον Βασίλη, τον ονόματο, μας έστειλε μήνυμα από το Παγκράτη, ο Γιάννης, ο φίλος από το Βύρονα.

Ο φίλος μας ο Παναγιώτης ετοιμάζεται για Παρό την επόμενη εβδομάδα. Φεύγει Δευτέρα για μια εβδομαδούλα στους Κουμπάρους πάει. Μια χαρά είσαι. Διαμονή δωρεάν από ό,τι καταλαβαίνω. Μια χαρά φίλε Παναγιώτη. Καλά να περάσει εκεί στα... με τα κουμπαράκια σου. Καλές διακοπές, καλά μπάνια. Κι άλλος φίλος θέλει διακοπές την Παρασκευή όμως το μεσημέρι. Φεύγει με την κοπέλα του για μια εβδομαδούλα στην Σέριφο. Παιδιά σιγά σιγά η Αθήνα από Παρασκευή αρχίζει να βιάζει. Είναι το πρώτο μεγάλο κύμα. Ουσιαστικά άλλως πλησιάζουμε στα μέσα Ιουλίου. Λογικό είναι. Ακόμα έχει κίνηση βέβαια στην Αθήνα. Ακόμα δεν έχουν φύγει πολλοί κόσμος. Πολλοί κόσμος, αλλά μετά τις 15 πιστεύω ότι θα ξεκινήσουν να φεύγουν οι πρώτοι έτσι αδειούχοι. Το πρώτο κύμα που λέμε και μετά θα συνεχιστεί. Τα πρώτο δεκαήμερο, πρώτη εβδομάδα του 15 Αυγούστου. Του Αυγούστου μάλλον, 15 Αυγούστου μετά. Και σιγά σιγά από 20 Αυγούστου, 22, 23. Σιγά σιγά αρχίζουν να γεμίζει πάλι η Αθήνα. Τα γνωστά πάλι ποτάμι Μεσογείων και Φυσίας. Χαμός πάλι. Ο φίλος μου ο Ηλίας μου έστειλε μήνυμα εκεί από την γειτονιά, από τη Νέα Ιωνία. Μιλά, τι βλέπεις τα παιχνιδάκια τα του Μουντιάλ. Βλέπω τη Γαλλία, να σου πω την αμαρτία μου φίλε, να την παίρνει την Ισπανία εύκολα δύσκολα, αλλά το άλλο μάτς δεν μπορώ να βγάλω φίλε μου τίποτα. Όλα πιθανά. Όλα πιθανά, είναι μεγάλο μάτς το Αγγλία. Αν και το Ισπανία-Γαλλία μεγάλο μάτς, αλλά νομίζω ότι η Γαλλία είναι ένα κλικ. Τουλάχιστον τώρα αυτά που έχουμε δει μέχρι τώρα λέω καλύτερα από την Ισπανία. Στο άλλο μάτς νομίζω ότι είναι 50-50. Όλα μπορούν να γίνουν. Μα πάει και πέναλτι, ξέρω εγώ, παράταση.

για το Στάνης προτάει ο φίλος ο Νίκος από τον Πειραιά. Φίλε Νίκο, ο Ολυμπιακός είπε ότι δεν ασχολείται με την περίπτωση πια του Στάνης. Τα είχαν βρει από ό,τι λέει η πλευρά του Ολυμπιακού. Τα ακούσαμε και τα απογευματάκι βραδάκι από τον Κώστα Σαμοθράκη που το είπε εδώ πρώτος στο σταθμό, ότι ο Ολυμπιακός δεν ασχολείται με τον Στάνης. Τα είχε βρει, είπαμε, με τον Λιντογκόρετς σε όλα για τα οικονομικά. Γύρω στα 7-8 εκατομμύρια θα πήγαινε μεταγραφή, αλλά ο Στάνης από... ήθελε να πάρει τα πενταπλάσια λεφτά από ό,τι του έδινε ο Ολυμπιακός για το συμβόλαιο. Κάπου εκεί χάλασε και ο Ολυμπιακός αποσύρθηκε από την περίπτωση Στάνης.

Ο γραφίστας τι μου στέλνει πάλι εδώ, φωτογραφία. Η λεωφόρος βουλιαγμένη στο ύψος του σημερινού σταθμού του μετρό το 1954. Τώρα πρόσφατα με μας πήγες, Βασιλάκι μου. Δεν κάνεις μια δουλειά άλλη που σου παρακάνεις, κι άσε τη βουλιαγμένη το 1954. Χωματόδρομος ήταν. Κάτι παλιόσπιτα, κάτι εγωστά σε βλέπω, κάτι χαμόσπιτα. Παλιά, το 54 τι να ήτανε. Όπως είναι τώρα με βίλες και με πισίνες, κύριε γραφίστα. Μπιλάρα κι εγώ εδώ στην παρέα, λέει ο φίλος ο Χρήστος που έστειλε μήνυμα από το Μενίδη. Ναι, περιμένουμε τον κύριο Περιπατή, τον Παναγιώτη. Κύριε Παναγιώτη Μπιστρό, πού βρίσκεσαι σήμερα, αγόρι μου? Πού γυρνάς σήμερα? Πού περπατάς? Πού περπατάς, που έλεγε και Θεοδωρίδου η Νατάσα το τραγούδι. Λοιπόν, πάμε στο τραγουδάκι μας. Διάλειμμα, τα λέμε σε λίγο. Η ώρα πλησιάζει μία. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 3. Είπαμε, ξημερώνει Δευτέρα, καινούργια εβδομάδα, 13 Ιουλίου. Καλή εβδομάδα σε όλους. Πάντα εδώ συντονισμένοι βέβαια, 9.43, Ιντερβέτεν Sports και tvelada.gr. Μας βλέπετε και μας ακούτε και από τις οθόνες των κινητών, υπολογιστών, tablet, tvelada.gr. Και ήχος και εικόνα, παλικάρια μου.

Εδώ είμαστε, 5 λεπτά, 4 για την ακρίβεια, μετά τη μία. Ο φίλος ο Γιάννης μας έστειλε μήνυμα από το Βύρονα. Γεια σου Γιάννη μου, καλησπέρα, καλημέρα. Μπήρα να πέρασε και το Μουντιάλ, φτάσαμε στο τέλος του δρόμου. Ακόμα έχουμε βέβαια 2 παιχνίδια και ο τελικός, μάλλον 4 παιχνίδια, 2 ημιτελικοί. Μετά έχουμε το μικρό τελικό και το μεγάλο τελικό. Αχα, τελείωσε όμως. Πέρασε και το Μουντιάλ, πάει το 2026, πάμε μετά για το 2030. Ελπίζουμε να είναι και η εθνική μας εκεί, στο επόμενο. Ancient whispers in the empty hall. Iron gates. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Φίλε, τώρα μας βλέπεις στα διαλύματα, παιδιά, πατάμε το pause στα διαλύματα. Δεν υπάρχει λόγος να βλέπετε μια άδεια καρέκλα και ένα άδειο μικρόφωνο στα διαλύματα στο tv.tvelada.gr. Μόνο στο όταν είμαστε στον αέρα, όταν έχουμε διάλειμμα, το κλείνουμε το κόλπο. Βλέπετε, να μην βλέπετε μόνο μια καρέκλα άδεια. Είπαμε tvelada.gr. Μιλάρα, καλημέρα και από εμένα, λέει ο φίλος ο Γιάννης που έστειλε μήνυμα από τη Μεταμόρφωση. Καλή εβδομάδα. Στο φίλο μας τον Κώστα, μας έστειλε μήνυμα από τον Ναύπλιο. Γεια σου φίλε Κώστα και σε σένα.

2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Φίλε Μπίλε, ποιες εκπλήξεις είδες φέτος από το Μουντιάλ? Νομίζω εκπλήξεις οι καλές, έτσι ωραίες εκπλήξεις ήταν και με τη Σενεγάλη που έφτασε μέχρι ένα σημείο, βέβαια αποκλείστηκε από την Αργεντινή, και το πράσινο ακροτήρι έκανε μια καλή πορεία. Και βέβαια η Νορβηγία και η Ελβετία πέφτασαν ψηλά. Ήταν δύο έτσι εκπλήξεις που δεν περιμέναμε. Και απογοήτευση ήταν η Βραζιλία βέβαια και η Γερμανία που αποκλείστηκαν νωρίς. Πρέπει να κόψεις το χόρτο. Το ελέγχω ρε πατέρα, περιστασιακά καπνίζω. Στην αυλή ρε ηλίθιε, θα μας φάνε τα φίδια. Ναι, γκολάρα της Αργεντινής. Το δεύτερο γκολ ήταν γκολάρα. Εκπληκτικό γκολ έξω από την περιοχή. Στο γάμα της εστίας, με πολλά φάλτσα δεν μπορούσε να κάνει τίποτα ο τερματοφύλακας. Ήταν υπέροχο γκολ. Έχουμε δει και πολύ ωραία γκολ στο Μουντιάλ. Αυτή είναι η αλήθεια. Και το Εμπαπέ ήταν φοβερό γκολ με τους προχτές. Και του Ντεμπελέ. Πάρα πολύ ωραία γκολ και τα δύο.

Ο φίλος ο Στέφανος, Μπιλάρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Πρώτο μπάνιο χτες στην Ανάβηση, ωραία παραλία, και δεν είχαμε και λαγοκέφαλους. Πού το βάζεις αυτό, με στους λαγοκέφαλους. Πρώτο μπάνιο,

Να πούμε για τον κορυφαίο. Αυτό βγήκε ο κορυφαίος αμυντικός της Ευρωλίγκας, ο Διαλό από τη Μονακό. Έκλεισε στους Νάγκετς σαν συμπαίκτης του Γιώβιτς, του Γιώκιτς την επόμενη χρονιά. Γιώβιτς είναι παίκτης ΑΕΚ. Είναι ο Διαλό ποδοσφαιριστής. Είναι λοιπόν συμπαίκτης του Γιώκιτς. Ο Διαλό έκλεισε στους Νάγκετς για ένα χρόνο, ο κορυφαίος αμυντικός της Ευρωλίγκας. Ο Στρατάκης, παιδιά. Εμφανίστηκε, παιδιά, ο Στρατάκης. Γεια σου, Βασίλη. Καλή εκπομπή. Σε πήρα χαμπάρι και σου στέλνουν πίτσες τώρα. Μια πίτσα μόνο, την κατάφερες. Μπράβο. Όχι, δεν την κατάφερα. Είναι μεγάλη, είναι 16, κύριε Στρατάκη. Τι να κάνω, δεν είσαι εσύ εδώ. Άμα ήσουν εδώ, δεν μας έφτανε ούτε 30 διάρα. Επαναληπτική κιόλας. Όπως οι καραμπίνες. Γεια Στρατάκη, θα τον ακούσετε αύριο το βράδυ, 8 με 10, 10 με 12, 12 με 2 θα είναι εδώ στην παρέα μας και ο Δημήτρης Στρατάκης. Αύριο Τρίτη έχει και τον αγώνα, τον παρακολουθήσουμε μαζί. Τι να σου κάνω, κύριε Στρατάκη, να έχεις ώρες που είναι ακατάλληλες, δεν έχεις τις μέρες που είναι σωστές μέρες, να φας την πίτσα σου, να μου πεις να φας την πίτσα. Δεν τρώγαμε εμείς, αλλά χαλάλι σου, να το πάρεις εμπόι.

Τα τυχερά του επαγγέλματος, κύριε Στρατάκη. Ο φίλος ο Κώστας μας έστειλε μήνυμα. Μπήκα να διακοπάρουμε Σαντορίνη. Σήμερα δεν πήγαμε πουθενά με τη γυναίκα και κάθισα να σε ακούσω. Σε βλέπω και στο tvelada.gr. Γεια σου φιλαράκο μου Κώστα, εκεί στη Σαντορίνη, ε. Να περνάς ωραία, ωραίο νησί, πανέμορφο. Καλές διακοπές φιλαράκο μου. Καλά μπάνια. Ο φίλος ο Ηλίας έστειλε μήνυμα από τον Ασπρόπληγο. Καλημέρα μπιλάρα και από μένα. Ο Βαγγέλης, καλημέρα και ο Στρατάκη. Δεν τον έχω εδώ Στρατάκη. Ο Στρατάκης είναι, είναι εκτός σταθμού σήμερα. Έχει ρεπό γιατί η μεγάλη παραγωγή όπως η Ράνια Τζίμα και οι υπόλοιποι παρουσιαστές Δελτίου Ειδήσεων δεν κάνουν Σαββατοκύριακα εκπομπές. Κάνουν οι άλλοι υπόλοιποι. Χατζη Νικολάου, Ράνια Τζίμα και δικοί παρουσιαστές των Δελτίων το καθημερινό δεν κάνουν Σαββατοκύριακο, έτσι και ο Στρατάκης. Οι φίρμες Σαββατοκύριακο αράζουν, πάνε για μπάνιες, παραλίες.

εκτάκτος όχι Δευτέρα, λέει από Τρίτη κανονικά. Θα το δούμε μαζί τον πρώτο ημιτελικό. Άρα παιδιά σήμερα δεν έχετε στρατάκι 8 με 10. Θα μείνει κενή. Όχι κενή, θα κάνει κάποιος άλλος, αλλά δεν μπορεί κανένας να πληρώσει αυτό το γίγαντα της δημοσιογραφίας, το Δημήτρη Στρατάκη. Το γίγαντα του Τσελεμεντέ. Από Τρίτη κανονικά 8 με 10 και μετά θα κάτσουμε να δούμε μαζί τον πρώτο ημιτελικό, το Ισπανία-Γαλλία, με τον κύριο Στρατάκη. Όσοι θέλετε να στείλετε κάτι, μπορείτε να στείλετε. Γιατί θα είναι, από ό,τι νομίζω, θα είναι νηστικός εκείνη τη μέρα.

ο φίλος ο Αλέξης μου στέλνει μια φωτογραφία του Γιανακόπουλου, του Δημήτρη Γιανακόπουλου. Άρα μπιλάρα Τρίτη θα έχουμε χαμό με Στρατάκι και Γερασίμου. Ναι, θα έχουμε χαμό. Θα έχουμε το παιχνίδι. Βέβαια, άμα έρθει και ο Τζίτζης θα γλυκάνει λίγο παραπάνω το πράγμα, γιατί θα έχουμε μια ωραία περιγραφή.

Ο φίλος ο Δημήτρης μας έστειλε μήνυμα από την Παλίνη. Γεια σου Δημήτρη μου. Ο Θανάσης λέει για τον Γιανακόπουλο, μου έστειλε ένα μήνυμα εδώ πέρα. Πρώτη φορά βλέπω κράτος να αφήνει πρόεδρο να αρρωνίζει και να μην τιμωρείται. Δυστυχώς είμαστε Ελλαδιστάν. Εντάξει, έχουν και άλλοι πρόεδροι αλλονίσει κατά καιρούς, βέβαια δεν είναι ωραίο αυτό. Α, τι να κάνουμε. Υπάρχουν και αυτά. Βέβαια για να το τιμωρήσει το κράτος είναι Θανάση τον Γιανακόπουλο, πρέπει να του δώσει αυτά που του χρωστάει πρώτα. Το κράτος σαν κράτος από τα φάρμακα. Επειδή είναι πολλά τα λεφτά του χρωστάνε. Τι θα κάνουμε, λέει η φίλη μας η Ελένη, αύριο χωρίς στρατάκι. Τι θα κάνετε, υπομονή μία μέρα. Ας σας λείψει. Αν πεις μάτια που δεν βλέπονται γρήγορα λησμονιούνται. Φωνές που δεν ακούγονται γρήγορα ξεχνιούνται. Αλλά το στρατάκι όμως δεν είναι χαραγμένοι στα, πως τα λένε, στα μυαλά των γυναικών. Τον περιμένουν πως και πως τα κορίτσια. Κορίτσια, αύριο θα έχουμε και εικόνα. Το βάλουμε να είναι και live. TV Ελλάδα.gr, τον βλέπετε και live τον κύριο Δημήτρη, τον κύριο Στρατά.

15 λεπτά μετά τη μία, πάντα εδώ, 9.43, Ιντερβέτεν Sports. Ο φίλος ο Νικόλας πήγε σήμερα στο μπιστρό, από ό,τι βλέπω εδώ πέρα φωτογραφία. Μια ποικιλία τεράστια. Ωραία, αδερφέ μου. Τι την ποικιλία έφαγες για δύο άτομα και δύο μπύρες παγωμένες. Ω, Παναγία μου, Παναγία μου.

Ο φίλος ο Ανδρέας που έστειλε μήνυμα από τον προφή Φιλία στον Πειραιά λέει: μεγάλο σαμπιλάρα με γαλλικά και πιάνο και γαλακτομπούρεκο. Ο καλύτερος είσαι του χωριού.

Μιλά, τι κάνουμε για να σας δούμε, λέει η φίλη μας η Ελένη. Μπαίνεις από το κινητό σου, πατάς και στην διεύθυνση, γράφεις tvelada.gr. Πατάς το play και βγαίνει ο Στρατάκης και σου λέει γεια. Όχι, ψέματα, όχι. Πατάς το play και βλέπεις την εικόνα. Ο φίλος μας ο Φίλιππος Μπιλάρα, καλημέρα σε όλη την παρέα, καλή εβδομάδα, τι γίνεται ρε φίλε, παντού ακρίβεια. Ναι παιδιά, είναι τα πράγματα δύσκολα πολύ, πάρα πολύ ακριβά τα πράγματα, τα καθημερινά έξοδα είναι πάρα πολλά, τώρα για διακοπές δεν το συζητάμε, οι τυχεροί πάνε 10 μέρες, οι υπόλοιποι κάνουν εβδομαδούλα και αν πάνε αυτά που ξέραμε παλιά, που κάναμε ένα μήνα διακοπές, παλιές καλές εποχές, τώρα τα πράγματα αλλάξανε. Πολύ ακριβά τα ειστήρια, τα ναύλα, πηγενέλα, τα διόδια, τα βενζίνες, τα ξενοδοχεία. Μια εβδομάδα, μια οικογένεια, 4 άτομα, μια εβδομαδούλα. Ξενοδοχεία, ακτοπλοϊκά, να πάει σε νησί και να χαλάσει και μια εβδομάδα, παίρνει ένα 2,5 χιλιάρικα, εδώ που τα λέμε. Παίρνει κανένα χιλιάρικο, πηγενέλα, όχι χιλιάρικο, λίγο λιγότερο, ξενοδοχεία και αυτά, ένα διχίλιαρο. Για μια εβδομάδα. Ένα διχείο το βγάζει σε 3 μήνες. Κι αν. Ο Σπύρος λέει με Γερασίμου, Στρατάκη και Τζίτζι εκπομπή θα γίνει για CNN. Θα σπάσουν τα μηχανάκια της AGB, λέει ο Ρομπίνιο. Βέβαια το Στρατάκη πρέπει να τον έχουμε φαγωμένο, όχι νηστικό. Γιατί νηστικός δεν τα πάει καλά. Αν έχει φάει για 4-5 πιτόγερα, τραγουδάει μετά και λαϊδάει.

Και ο φίλος μου λέει, μπιλάρα τρόφιμα ακριβότερα κάθε μέρα, καύσιμα αναπνέουμε ακρίβεια, ρεύμα, λογαριασμοί, φωτιά, ενίκεια σαν να έχει σπίτι πολυτελείας, καθημερινό κόστος ζωής ασταμάτητη άνοδος. Λοιπόν, δεν βγαίνει ο λογαριασμός σε τρόφιμα, σε καύσιμα, σε ρεύμα, σε ενίκεια και καθημερινό κόστος ζωής. Τα οποία είπαμε είναι πάρα πολύ ακριβά, δύσκολα τα βγάζουν οι οικογένειες πέρα.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Μάνο που μας έστειλε μήνυμα από τα Πετράλωνα. Δώσε στρατάκι στο λαό. Εγώ παιδιά δίνω να κάνει εκπομπή αύριο από τις 8 έως τις 2, στις 3 τα μεσάνυχτα. Ο φίλος μας ο Νίκος μας έστειλε μήνυμα από τα Μέγαρα.

Ολυμπιακό, Ολυμπιακός λέω, Παναθηναϊκός, Φιλαράκο που ρωτάς, Νίκο Ολυμπιακέ, το φιλικό 3-0, αν δεν κάνω λάθος, με τις Grasshoppers, 3-0. Στο δεύτερο μήχρονο μπήκαν τα γκόλ, αν δεν κάνω κάποιο λάθος. Η φίλη μας η Άννα μας έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα, Βιλάρακη, από εμένα. Ο φίλος ο Μαρίνος από τα κάτω Πετράλωνα. Γεια σου, φίλε μου, και εσένα. Καλή εβδομάδα.

μια ματιά και στα περιστοιχήματος, στα παιχνίδια, αν έχετε παίξει κάποιοι βραδινά ματσάκια. Γοδόι Κρούζ με την Μπελγράνο 1-0 τελικό. Γυμνάσια Πατρονάτο 1-1 τελικό αποτέλεσμα. Σαν Μάρτιν Κλαμπ Αλμάργκο είναι στο 3-0 στο 60 λεπτό. Γκοϊάν σε Φορταλέζα 1-0 στο 63. Ρασίγ Μοντεβιδέο Πενιαρόλ 1-0 στο ημίχρονο. Και από εκεί πέρα έχουμε άλλα τρία μάτς. Σε λίγο πριν το ημίχρονο, Deportes Puerto Montt 0-0. Deportes Temuco Huachipato 0-0. Ημίχρονα αυτά. Και στο 21 λεπτό, Club Legatas Goias στο 0-0. Και ο φίλος ο Παναγιώτης έστειλε μήνυμα και αυτός για το μπιστρό, για να πάει με την κοπέλα του. Φίλε Παναγιώτη, μπήκες, είπαμε, έχουμε μια ποικιλία κρεατικών για δύο άτομα. Ποικιλία την είδα φωτογραφία του φίλου μου του Νικόλα που πήγε εκτές Κυριακή. Ήταν τεράστια και δύο παγωμένες μπύρες. Φίλε Παναγιώτη, είσαι ok. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε, όνομα επώνυμο, τη λέξη μπιστρό στο Viper του σταθμού, τίποτα άλλο, είστε ok. Εκεί στο Περιστέρι, Βεάκι και Κνωσού. Αλλά ο περιπατής σήμερα είναι εξαφανισμένος.

Από τι πέθανε η πεθερά σου, ρωτάει κάποιος κάποιον άλλον. Από τι πέθανε η πεθερά σου, άστα φίλε, από καταράχτη. Την εγχείρησαν, όχι λέει, την έσπρωξαν. Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι μας, 26 λεπτά μετά τη μία, τα λέμε σε λίγο. Πάντα εδώ στο Ισμένη, 9.43, Ιντερβέτεν Σπόρτς.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 25 λεπτά πριν τις 2 για πάμε σε μια γραμμούλα. Καλημέρα. Όχι, άμα ξαναπάρει ο φίλος. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνία. Στο Viber για μηνύματα 69-39-943-943 και μην ξεχνάτε tvelada.gr.

0: Για πάμε τώρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς το φίλο μου τον Γιώργο.
1: Τι έγινε, Ματιά.
0: Καλά, φιλαράκο μου, τι κάνεις, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα για σένα, ναι. Για μένα είναι καλό υπόλοιπο Κυριακής ακόμα.
0: Α, ναι, είναι Κυριακή, ναι, ναι, σωστό, σωστό. Τι γίνεται, τι είδες στο Μουντιάλ, τι βλέπεις? Τα που λέγαμε, η Γαλλία είναι πιο...
1: Ποια Γαλλία? Γαλλία θα πάει σπίτι, σου λέει.
0: Με ποιον, ναι?
1: Από την Ισπανία.
0: Δεν το βλέπω, ρε Γιώργο. Βλέπω ότι η Γαλλία είναι καλύτερη.
1: Έφυλε τρία χρόνια τελευταία, έχουν παίξει δύο φορές με τους Ισπανούς, τους στείλανε πακέτο. Είναι καλύτερη ομάδα η Ισπανία, φίλε. Οι Γάλλοι έχουν καλούς παίκτες, δεν είναι πίσω, μπάζουν, έχουν πρόβλημα.
0: Εντάξει, όλο έτσι λέμε και τα παίρνουν, τα μας τα παίρνουν εύκολα όμως.
1: Γιατί τους παίζουν οι άλλοι, πάνε να τους παίξουν στη δύναμη, που οι Γάλλοι δεν παίζουν στη δύναμη, και πάνε να τους παίξουν στην κόντρα. Όχι, οι Ισπανοί θα τους πιάσουν στο τίκι-τάκα, τίκι-τάκα, πάση game. Έτσι νομίζω εγώ δηλαδή.
0: Εντάξει, παιδί μου, εντάξει. Ναι.
1: Θα τους πιάσουν στο τίκι-τάκα, τίκι-τάκα, τίκι-τάκα. Πιο τεχνίτες είναι οι Ισπανοί από τους Γάλλους. Οι Γάλλοι έχουν 3-4 παίκτες πολύ καλούς, οι οποίοι είναι τεχνίτες. Μπαπέ, ο άλλος ο Μπακολά.
0: Ο Λίσε, ο Ντεμπελέ. Είναι μια ομάδα μπροστά που είναι δυνατή πολύ.
1: Ναι, αλλά πίσω έχουν
0: ακόμα. Για να δούμε. Θα είναι σπουδαία μας και τα δύο.
1: Η γενιά μου έλεγε, πες μου τα χάψουν να σου πω τι ομάδα έχεις. Εντάξει, και στα χάφη η Ισπανία είναι πιο καλή. Αυτό πιστεύω εγώ.
0: Ναι,
1: όπως πιστεύω ότι είναι και πιο καλή στα χάφη η Άγγλια από τους Αργεντινούς, αν αποκλειστούν, που δεν το βλέπω πολύ δύσκολο να αποκλειστούν, γιατί σου λέω το παιχνίδι το περιμένουν 40 χρόνια, 30 χρόνια οι Άγγλοι.
0: Από το 82.
1: Ναι,
0: και νωρίτερα με τα Φόκλαντ, και νωρίτερα.
1: Λοιπόν, το περιμένουν τόσα πολλά χρόνια, αλλά δεν είναι αυτό. Θα σου πω ποιο είναι το πρόβλημα με την Αγγλία. Η Αγγλία ένα πρόβλημα έχει. Και λέγεται Πίτφορντ, λέγεται τροματοφύλακας της. Αυτός εκεί ο Μυρωδιάς.
0: Αυτός μπορεί να πιάσει, είναι... φίλε, να κάνει φοβερές αποκρούσεις. Και μπορεί να φάει ένα γκολ το οποίο είναι τελείως μάπα. Δηλαδή το τρώμε εμείς. Αλλά μπορεί να πιάσει όμως
1: την άνεση. Μπορεί να μου πεις που είναι τερματοφύλακας. Ξέρεις ποια ομάδα είναι τερματοφύλακας?
0: Τι ποια ομάδα είναι τερματοφύλακας?
1: Ο συγκεκριμένος Εθνικής Αγγλίας. Ξέρεις ποια ομάδα είναι τερματοφύλακας? Γνωρίζεις?
0: Όχι.
1: Για ψάξ' το.
0: Για πες, να ψάξω τώρα, πες το.
1: Πάτε, είναι στη Λίβερπουλ? Σε ρωτάω. Όχι.
0: Όχι.
1: Είναι στη Manchester United?
0: Όχι.
1: Όχι. Είναι στη Τζέλσι?
0: Όχι.
1: Είναι στη Manchester City?
0: Δεν είναι, που είναι στην Arsenal.
1: Είναι στην Arsenal?
0: Όχι.
1: Πες, από αυτές που σου είπα τώρα είναι στην Tottenham.
0: Πού είναι, ρε φίλε, πες το.
1: Είναι σε πιο μικρή ομάδα, ρε.
0: Ποια ομάδα είναι? Δεν έχει σημασία πιο μικρή ομάδα, με καλό.
1: Και δεν θυμάμαι, έχει κολλήσει το μυαλό.
0: Άμα είναι καλό, ρε φίλε, άμα είναι καλό, πώ είναι στην Newcastle.
1: Φίλε, ένα καλό τερματοφύλακα.
0: Πώ είναι στην Newcastle? Μπορεί να είναι στην Newcastle.
1: Μπορεί να είναι στην Newcastle.
0: Νομίζω στην
1: Newcastle. Ένα καλό τερματοφύλακα στην Αγγλία. Θα σου δώσω να καταλάβει κάτι. Αν διαβάζει τα σχόλια που έχουν γράψει για το ΣΑ που έπαιζε στην Γκουλς. Σε σύγκριση με τον Πίτφορντ, τον έχουν πολύ πιο ψηλά το ΣΑ.
0: Το πρώην του Ολυμπιακού, λες, ε?
1: Το πρώην του Ολυμπιακού, βέβαια. Τον έχουν πολύ πιο ψηλά. Λοιπόν, όταν αυτός λοιπόν.
0: Στην Everton, στην Everton παίζει, στην Everton.
1: Στην Everton, μπράβο, σε μια ομάδα μικρομεσαία. όταν λοιπόν. Μικρομεσαία είναι η Everton. Η Everton, για να καταλάβεις, είναι ο Ηρακλής της Αγγλίας, έτσι.
0: Ναι, δεν είναι ότι πρώτη ομάδα της Αγγλίας.
1: Ο Ηρακλής, σου λέω, ρε παιδί μου. Και άμα κάνει και μια χρονιά καλή, ο Ηρακλής. Όταν λοιπόν σε μια ομάδα, όταν ένας θεματοφύλακας δεν είναι στα 6 μεγαλύτερα κλαμπ της Αγγλίας και αυτός ότι προχτές, αυτός ερχόντουσε να πέντε, αυτός θα κάνει το παιχνίδι. Ο άνθρωπος είναι το αντροχονόμος, δεν τον έβλεπες. Δεν τον είδες στην Νορβηγία,
0: ναι, το ναι.
1: Μίλαμε ότι ο άνθρωπος είναι επικίνδυνος. Μαλλί, γυαλί και παντελόνι λιλί. Άσε ρε φίλε τώρα. Δεν είναι, φίλε, άκουτε να σου πω, οι ομάδες χτίζονται στον Άσο, όλες οι κεντρικάμε στα χαφ, στο κεντρικό χαφ και στο center four.
0: Στον άξονα. Στον άξονα. Αυτή η ευθεία που λέμε.
1: Αυτή η ευθεία, μπράβο. Πες μου τον Άσο. Γι' αυτό και γι' αυτό σου λέω ότι και η Γαλλία θα βρεθεί εκτός. Γιατί έχει πρόβλημα στον Άσο η Γαλλία. Και η Αργεντινή. Η Ισπανία όμως τον Άσο.
0: Ο Αργεντίνος είναι καλός θεματοφύλακας.
1: Ποιος?
0: Ο Αργεντίνος είναι καλός θεματοφύλακας στον Βίλα.
1: Υπάρχει παιχνίδι που να μην έχει φάει γκολ.
0: Ναι, δεν έχει σημασία, ρε φίλε. Άμα το καλύπτει και η άμυνα, όμπα πιάσει κιόλα. Είναι καλό σωματοφύλακα όμω. Είναι κακό σωματοφύλακα.
1: Δεν ξέρω, πάντω εγώ πιστεύω. Αυτό πιστεύω εγώ.
0: Γιατί σωματοφύλακα παίζει ρόλο και η άμυνα, εντάξει.
1: Θα χαιρετήσουν με του Ισπανού και θα χαιρετήσουν και εύκολα. Όλοι το πιστεύουν ότι οι Γάλλοι θα πάνε. Εγώ δεν βλέπω τη Γαλλία στο τελικό.
0: Για να δούμε.
1: Εγώ. Μπορεί να κάνω λάθο.
0: Εντάξει, πρέπει να το δούμε.
1: Καταρχήν μου στείλανε κάτι φωτογραφίες. Εδώ ήμουν μέσα σε ένα. Κάπου ήμασταν τέλος πάντων. Γιατί εγώ έρθιξα και εγώ να βρέξω λίγο τα πόδια μου.
0: Καλά έκανες.
1: Τι να βρέξω μαζί με τηλέφωνα. Δηλαδή, εντάξει, τώρα εγώ συνδυάζω όλα μαζί.
0: Ναι, μωρέ, δεν είναι χείρε, είναι και παντρεμένε.
1: Στην τρέμου λέει τι έχει κάνει. Μόνο καλά πινέλο δεν έχω βάλει στον ποπό μου να βάλω κιόλα. Όλα μαζί σου λέω. Λοιπόν, τι γελάτε, φίλε, σοβαρά μιλάω. Και μου λε εσύ για δουλειέ. Λοιπόν, άσε τώρα, σε βάλω καλά μαζί μου να κάνει καλά.
0: Λένε χείρε, είναι και παντρεμένε.
1: Ορίστε.
0: Λένε χείρε, είναι και παντρεμένε λόγω.
1: Μεγάλα καράβια, μεγάλε φορτούνε.
0: Έτσι, αυτό. Μην κλαίγεσαι.
1: Και μου στείλαν κάτι φωτογραφίες εδώ με κάτι ταψιά, με κάτι πίτσες. Ο... Μου έχει στείλει ο Μπέλος, τι, βλέπω ότι τρως καλά, έτσι.
0: Όχι ταψιά. Όχι ταψιά. Μία πίτσα. Μία πίτσα η οποία δεν έχω παρέα σήμερα και έχει μείνει άφικτη. Έχω φάγει ότι ακόμα είναι 16 άρα. Πού να τη φάζε, φίλε, 16 κουμάλια πίτσα δεν τρώγεται. Αλλά δεν είναι στρατάκι εδώ, δεν είναι κανεί εδώ. Τι να του κάνω τώρα εγώ.
1: Ναι, ναι, πίτσα είναι, πίτσα είναι αυτό.
0: Ναι. Είναι πολύ, είναι μεγάλη, είναι τεράστια, δεν τρώγεται.
1: Με πιπεριές βλέπω εδώ, καλά, εσύ με πιπεριές πως δεν τρως, ρε.
0: Τις βγάζω, ρε, τις βγάζω.
1: Δηλαδή σου φέραν πίτσα από αυτή που δεν τρως, ρε.
0: Όχι, μου φέραν πίτσα που τρώω, απλά βγάζω, τις πιπεριές τις βγάζω. Δεν είναι ότι, αφού βγαίνουν δεν είναι κομματάκια μικρά, είναι μεγάλα, αλλά βγαίνουν εύκολα. Άμα ήταν μικρά δεν μπορώ να τη φάω. Αλλά δεν ήταν κανείς εδώ, λείπουν όλοι, κατάλαβες, ήταν πολύ μεγάλη πίτσα μου φέρε ο Νικόλας, τι να την κάνω. Αντιφάνε η πρωί.
1: Το στρατάκι που ακούει, το στρατάκι να μην μου το στεναχωρείς, γιατί πρόσεξε με
0: καλά. Εγώ ίσα τον εκθιάζω, ίσα.
1: Όχι, δεν εκθιάζεις, γιατί προηγουμένως που μπήκα μέσα, γιατί δεν σ' άκουγα, αλλά την ώρα που μπήκα μέσα, ναι. Το βάλα στο αυτί μου.
0: Ναι.
1: Έλεγες κάτι για σουβλάκια όταν φάει είναι χορτασμένο σε κάτι.
0: Λέω ρε παιδί μου, όταν είναι χορτασμένος, λέω άνθρωπο, γιατί είναι ειστικό αρκούδι, δεν χορεύει, το λέει η γιαγιά μου, συγχωρεμένη. Όταν είναι χορτασμένος.
1: Και όταν έρχεται ο στρατάκης δεν χορεύει καθόλου.
0: Ο στρατάκης όταν τρώει, δηλαδή τρώει, σαν άνθρωπο.
1: Υπάρχει
0: λοιπόν
1: ένα αριστικό αρκούδι που χορεύει όμως.
0: Ποιος είναι αυτό?
1: Ο Χάτσιμας.
0: Α, τότε χορεύει, γιατί πρέπει να χορέψει είναι πρώτα και μετά να φάει.
1: Πάει και χορεύει και κάνει εσύ κέντρο για το Χάτσιμας.
0: Μετά τρώει όμως. Ναι, περάνε σε φόρμα για να χορέψει.
1: Αυτό χορεύει χωρίς φαγητό, ενώ εσύ την ώρα που χορεύει ο Χάτσιμας.
0: Ναι, ρε φίλε, απόλαυση. Λοιπόν, ο Στρατάκης, αν φάει το φαγητό του, δηλαδή φάει κανονικά, είναι μετά και λαϊδάει πιο πολύ.
1: Λοιπόν, άκου, είχα
0: προσπαθήσει. Άμα είναι νηστικός, είναι λίγο στεναχωρημένος.
1: Μου στείλε ένα βίντεο. Θέλω να πω λοιπόν στο Χάτσιμα, δεν θα το πω. Μου στείλε ένα βίντεο το μαγαζί του Μπέλου. Ήταν εκεί ο Στρατάκης προχτές, μου το στείλανε. Μαζί με τον Χάτσιμαν, εκεί με τις κυρίες τους. Λοιπόν, και έχει τραβάει το βίντεο ο Μπέλος και κάποια στιγμή ο Μπέλος βρίσκει τον Ολυμπιακό και τρώει μια απάντηση από το Χάτσιμαν μαγική. Χάτσιμαν, μπράβο ρε, έτσι καλά.
0: Καλά, αυτά σου κάνουνε, τραβάνε βιντεάκι και βρίσκουν την ομάδα σου ο Μπέλος.
1: Καλά, αυτά τα κάνει γιατί
0: αυτά
1: είναι ο
0: Χάτσιμαν. Κάνει.
1: Εμένα έτσι και κάνει να του κόψω την περίοδο για εξήγηση.
0: Στα στέλνει όμως. Στα στέλνει για να σε εκνευρίσει. Τα κάνει αυτά.
1: Επίτηδες θα κάνει. Επίτηδες. Προκαλεί, κατάλαβε.
0: Για πατεώνα σου.
1: Γιωργάκι, γατάκι, Γιωργάκι.
0: Ναι, αυτά λέει.
1: Αποκαλώ το κάτω μέρος του σώματος με εμένα.
0: Αυτά λέει.
1: Λέω μέλος Γιωργάκι, γιατί μιλάς με το από κάτω κεφάλαιο, όχι με το από πάνω. Το από πάνω είναι ο Γιώργος, το κάτω είναι ο Γιωργάκης. Με ποιο θες να μιλήσεις? Άντε ρε, λέει. Τον πειράζω, εντάξει, είναι καλό παιδί, μπορεί, δουλεύει και αυτός. Άκουσε με τι θέλω να σου πω.
0: Έλα, Ολυμπιακός λέει, τι γίνεται?
1: Θέλεις να κάνω σχόλιο?
0: Μα, δεν έχει σχόλιο ρε παιδί μου, ο Στάνιτς, Ολυμπιακός, έβγαλε μια ανακοίνωση ότι δεν ασχολείται πια με την περίπτωσή του, γιατί αυτός ζητάει 5 φορές τα λεφτά που είχε συμφωνήσει στην αρχή. Αυτός παίρνει 350, αυτός έπαιρνε.
1: Άκου κάτι που θα πω εγώ.
0: Όχι, να πω για τους φίλους του, δεν ξέρουν, αυτός έπαιρνε στην Λουτογκόρετ 350.000 ευρώ.
1: Εντάξει. Πόσα έπαιρνε?
0: 350.000 ευρώ.
1: Και ζητάει πόσα?
0: Τώρα ζητάει πενταπλάσια από ό,τι έπαιρνε εκεί.
1: Δηλαδή τι ζητάει, ένα 800 συμβόλαιο.
0: Εκεί, 1,5 εκατομμύριο. Περίπου.
1: 1,5 ή 1,800.
0: 1,5 εκατομμύριο διαβάζω εδώ ότι ζητάει. Ο Ολυμπιακός λέει 1,5 εκατομμύριο δεν μπορούμε να σου δώσουμε, θα χαλάσω τα αποδητήρια.
1: Λοιπόν.
0: Και έμεινε.
1: Πες το nice to meet you, το 1,5.
0: Nice γιατί με, το γιατί 1,5. Με την Λουτογκόρετς ο Ολυμπιακός τα βρήκε με την Λουτογκόρετς. Τα 7 εκατομμύρια, 8 εκατομμύρια περίπου τα βρήκαν σε όλα με την Λουτογκόρετς. Απλά ο παίκτης άλλαξε, ο ατζέντης του άλλαξε ρότα και είπε: παιδιά, εμείς θέλουμε.
1: Ναι, εγώ θα πω λοιπόν κάτι προς τη διοίκηση του Ολυμπιακού. Και ιδιαίτερα στους δημοσιογράφους, εγώ δεν τα έχω με τη διοίκηση, τα έχω με τους δημοσιογράφους. Γιατί για να βγάλουν το μεροκάματό τους που κυνηγάνε, φίλε Βάσιλη, βγάζουν οι πληροφορίες, σου έχω πει και σου έχω δώσει συγχαρητήρια για το Ριμπάλτα, στο έχω πει αυτό σε ανύποπτο χρόνο πιο παλιά, αν θυμάστε που κανένα
0: μήνα,
1: και σου είπα μπράβο στο Ριμπάλτα γιατί κάνει μεταγραφή και δεν ξέρει κανένας τίποτα. Ή, για να σου βάλω και την παρένθεση, οι δημοσιογράφοι της ΑΕΚ και καλά κάνουν, δεν λένε τίποτα. Και καλά κάνουν. Πρόσεξε με. Λοιπόν, ακούστε κάτι. Υπάρχουν πάρα πολλοί. Εγώ το τι λέω δεν μπορώ να πω παραπάνω, θα το πω περιγραφικά, γιατί είμαστε στον αέρα. Υπάρχουν πάρα πολλοί, πάρα πολλοί από ελληνικές ομάδες, οι οποίοι μπορεί να έχουν επικοινωνία με το Βούλγαρο, μιλάω για το Στάνιτς, ή με το Σέρβο, αν είναι Σέρβος, και μπορεί κάποια στιγμή να θέλουν να χαλάσουν μεταγραφή του Ολυμπιακού, πηγαίνοντας τα μυαλά στον αέρα. Καλά έκανε ο Ολυμπιακός και τον έστειλε. Άκου λοιπόν τι σου λέω εγώ. Καλά έκανε. Κύριε Μαρινάκη, καλά κάνατε και μπράβο σας. Και στο λέω ο Γιώργος από Λονδίνο που φωνάζει, αλλά έχει δίκιο. Σε αυτά που έχει δίκιο, θα είμαι μαζί σου. Κλείστε τα στεγανά του Ολυμπιακού. Το ξαναλέω. Κλείστε τα στεγανά του Ολυμπιακού. Έχει βγει το όνομα του Άμπραμπατ. Ο Άμπραμπατ έρχεται. Τώρα βγάζουν του Μπροζόβιτς, όπως λέγεται ο άλλος.
0: Του
1: Μπροζόβιτς, ναι. Ρε, αφήστε ρε. Αφήστε, μην μιλάτε ρε καθόλου. Όποιος είναι Νάτσις θα έρθει. Δηλαδή, αν το πείτε μια εβδομάδα πριν και 10 και το μάθουν οι Ολυμπιακοί, τι θα γίνει, θα ανέβει το ηθικό μας. Μπορεί να έρθουν και να μην ακουμπήσει κανένας. Αφήστε να έρθει. Ακόμα και αν σας το δίνει η διοίκηση, μην το λέτε. Μη το λέτε. Κάνετε ζημιά στην ομάδα. Δεν το αντιλαμβάνεστε αυτό που σας λέμε? Το έχουμε εντοπίσει εμείς μας εφήλαυλοι. Και με αυτά που μαθαίνουμε. Εσείς που υποθέτω ότι κάνετε ρεπορτάζ, δεν το βλέπετε. Δεν το αντιλαμβάνεστε. Παραδείγματος χάρη, εγώ θα ρωτήσω κάτι.
0: Ναι, και αν δεν έρθει ο Μπρόζοβιτς.
1: Πώς κάλεσε η μεταγραφή του Ντεσπότο? Για να σας πω πιο πονηρά, σας θα πω και με ονόματα. Πώς χάλασε η μεταγραφή στις 7 η ώρα που υπόγραφε ο Ντεσπότοφ και στις 9 που υπόγραφε.
0: Γλίτωσες.
1: Ορίστε.
0: Γλίτωσες.
1: Δηλαδή δεν αντιλαμβάνεσαι τι λέω ρε φίλε.
0: Με κατάλαβα τι λες. Λέω ότι αν ο Άμπραμπατ και ο Μπρόζοβιτς τελικά δεν έρθουν, θα βγουν κάποιοι Ολυμπιακοί και θα πούνε ο Καβούργιας δεν έβαλε λεφτά.
1: Μπράβο. Και όχι μόνο αυτό, και δημιουργούν και τοξικότητα στην ομάδα, αλλά χώνονται και μανατζαρέοι να ανεβάσουν το κασέ, το έχουμε ξαναπεί, ακόμα και για να μην έρθουν στον Ολυμπιακό. Διότι τώρα να έρθει ένας πιτσιρικάς που θέλει 1,5, όταν όχι εγώ, προσωπικά εγώ είχα άλλη άποψη γι' αυτό, αλλά όταν προ 2 χρόνια, προ 3 χρόνια, πόσα χρόνια είναι που λείπει ο Φορτουνής, θυμάσαι?
0: 3.
1: Από τον Ολυμπιακό.
0: 3 χρόνια.
1: 3 δεν είναι?
0: 3.
1: Προ 3 χρόνια λοιπόν, δημοσιογράφοι του Ολυμπιακού λοιπόν, βγαίνανε και κάνανε κοστολόγιο στο Φορτούνι και λέγανε «Λα μωρέ, ένα 500 να πάρει, δεν θα πάρει παραπάνω». Πιανού του Φορτούναρου, που θέλει 5 Στάνιτς την ώρα που ανοίγει το δεξί μάτι και άλλους 5 την ώρα που ανοίγει το αριστερό. Που είχε πάρει την πρόκριση με τη Μίλαν, που ήταν 8 χρόνια αρχηγός στον Ολυμπιακό, που είχε φάει 2 χιαστούς στον Ολυμπιακό. Έναν, γιατί ο άλλος.
0: Εντάξει, τώρα μην το κάνεις, είναι άδικο αυτό που κάνεις, γιατί δεν συγκρίνουν Στάνιτς με Φορτούνι τώρα ο κόσμος.
1: Δεν καταλαβαίνεις τι λέω. Σε αυτόν τον παίχτη εμείς δεν δίναμε για 1,5. Φωνάζαμε μέχρι 1,5.
0: Ναι, ρε παιδί, εντάξει, οκ. Εντάξει, ο καθένας κοστολογεί τον εαυτό του όσο θέλει. Από εκεί πέρα η ομάδα αποφασίζει αν θέλει να τον πάρει.
1: Μέχρι και θα τα δώσει ο Γιώργος στο Λονδίνο, ο Βασίλης. Λέω,
0: ο καθένας, λέω, ο μάνατζερ παίχτη, ο παίχτης, ζητάει για τον εαυτό του όσα λεφτά νομίζω ότι αξίζει. Από εκεί πέρα οι ομάδες αποφασίζουν αν δώσουν 1,5, 2, 5.
1: Δεν θέλω, είναι προσωπική μου γνώμη και δεν μου την αλλάζει κανένας. Έχει έρθει κανένας ρε Βασίλη να σου πει πως θα πάρεις εσύ ρε? Έχει έρθει ποτέ κανένας να σου πει? Στη δουλειά σου.
0: Όχι ρε παιδί μου.
1: Αν θα πάρεις 5, 10, 1500.
0: Ναι ρε παιδί μου.
1: Άμα θα σου βγει κάποιος άλλος, πρόσεξε πώς θα σου το πω. Δημοσιογράφος, εσύ πάρα κάνεις μια συμφωνία στο σταθμό που δουλεύεις που νομίζω είναι ο Τσοπαλιάρης. Τσοπαλιάρης δεν είναι ο...
0: Ναι, ο Δήμος.
1: Ναι. Κάντε μου μια χάρη, εσύ και ο Τσοπαλιάρης μην πιάσετε την Αγγλία στο στόμα σας. Αφήστε την ήσυχη. Ασχοληθείτε με τις άλλες τρεις
0: ομάδες. Εγώ την Αγγλία τη βλέπω. Βλέπω τη Γαλλία. Εγώ έχω πει. Όχι, δεν βλέπω τη Γαλλία να πάει τελικό. Λέω ότι έχω πει από την αρχή, έχουμε μιλήσει μαζί.
1: Λέω με την Αργεντινή, μην την πιάσει.
0: Σου έχω πει από την αρχή.
1: Γιατί ο Τσαπαλιάρης έπιασε τον πέναλτι να πούμε την ώρα που πήγε να βάλει, μα απόκτησε τη Βραζιλία. Εσύ τα ίδια.
0: Σου έχω πει από την αρχή του Παγκοσμίου Κυπέλλου, τα πρώτα παιχνίδια που είδαμε μαζί, μιλάγαμε. Σου λέω, εγώ βλέπω τη Γαλλία ότι είναι πάρα πολύ δυνατή ομάδα.
1: Πολύ καλή ομάδα.
0: Αυτό, βλέπω Γαλλία. Τώρα από εκεί πέρα, αν δεν έρθει η Γαλλία, οκ, εντάξει.
1: Δεν βλέπω να περνάει η Ισπανία. ξέρεις, να σου πω και κάτι για να βάλουμε και λίγο έντρικα στην συζήτηση, ναι, μαζί και το καλαμπορίζουμε. Σκέψου να πάει η Ισπανία στον τελικό, να κερδίσει και την Αγγλία ή την Αργεντινή και να το σηκώσει η Ισπανία. Ο Τραμπ θα πάει να τους δώσει στο κήπεδο.
0: Όπω, είναι για αυτά που τους είπε τα χειρότερα για αυτούς.
1: Αυτό θέλω να δω.
0: Ναι, ναι,
1: θα πάει ο Τραμπ να τους δώσει στο κήπεδο.
0: Μπαστε τη Μελάνη.
1: Μεγάλη πλάκα. Μεγάλη πλάκα που τους έχεις αποκαλέσει όπως έχεις αποκαλέσει Ισπανούς. Λοιπόν, παρόλο που δεν τους συμπαθώ, αλλά στην αλήθεια. Πάμε όμως στην ουσία. Θέλω λοιπόν να πω ότι οποιοδήποτε θέλει να κάνει κάποια δουλειά, όπως εσύ που κάνεις μια δουλειά, κανένας δεν έχετε να σου πει το κοστολόγιο. Ποιοι είναι αυτοί λοιπόν που θα αποφασίσουν ή θα κοστολογούν παίχτες ότι πολλά έδωσε ο Ολυμπιακός εκεί ή λίγα έδωσε ο Ολυμπιακός εκεί. Το πόσο θα δώσει ο Ολυμπιακός και ο Μαρινάκης, που έχει 55.000 άτομα προσωπικό, που είναι δισεκατομμυρίουχος και ένας από τους 20 σπορ στον πλανήτη, που μιλάει κάθε μέρα με εκατομμύρια, που κάποιοι άλλοι τα βλέπουν μόνο σε χαρτί με μαύρο στυλό. Δεν τα έχουν δει ποτέ, όχι να τα πιάσουν, γιατί όταν τα μετρήσουν τα δουν από απόσταση. Σε κανένα βίντεο μπορεί να τα έχουν δει. Και να κάθονται να λένε, αυτόν πρέπει να δώσεις 4, στον άλλον 5, στον άλλον 15, στον άλλον 25. Αφήστε λοιπόν τα κοστολόγια για την τσέπη τη δικιά σας, ο καθένας. Γιατί κανένας Μαρινάκης δεν έχει έρθει να σου πει εσένα και το λέω παρομοιώσοντας για να δεν έχει έρθει να σου πει αν θα πάρεις 3.000, 5.000 ή 2. Εσύ με το τσαμπαλιάρι θα τα βρεις και κανένας άλλος δημοσιογράφος ή από άλλο σταθμό. Σκέψου να πας εσύ να κάνεις μια συμφωνία και να πεις εγώ θα πάρω 5.000 τσαμπαλιάρι και να βρεθεί ο Σαμοδράκης ή ο Στρατάκης ή οποιοσδήποτε άλλος και να πει έλα μωρέ 5.000 το γεράσι μου, πρέπει να του δίνεις 3. Ποιος εσύ είναι που θα αποφασίσει πως θα παίρνει αυτός? Αφού τα βρήκε με το αφεντικό, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, ρε παιδί μου, όμως υπάρχει και άλλη λογική που λέει ότι μπορεί να το έχει πει και εσύ κατά καιρούς. Δώσαμε σε αυτό το παίχτη τώρα 5 εκατομμύρια και δεν έχει πατήσει.
1: Όχι, ναι, αυτό είναι όταν τα δώσεις και δεν αποδώσει ο παίχτης.
0: Ναι, είναι τότε, και αυτό.
1: Τότε πάμε στη συζήτηση ότι εντάξει, λυπηθήκαμε να δώσουμε τα 5 στο Βασίλη και τα δώσαμε στο Γουίλιαμ. Παραδείγματος χάρη.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, κατάλαβα. Ναι,
1: δεν πήρε 5,
0: ναι,
1: λέμε ναι, τα 5. Ναι. Δεν τα δώσαμε στον Ποντένσε.
0: Ας πούμε, εντάξει, τώρα υπάρχουν ας πούμε κόσμος, ας πούμε και εγώ το λέω, ας πούμε ότι κοίταξε να δεις, ο Άμπραμπατ έχει πολύ μεγάλο συμβόλαιο. Δεν ξέρω κατά πόσο ο Ολυμπιακός μπορεί να τα δώσει τα λεφτά. Αυτό δεν είναι κακό να το πεις.
1: Συμφωνώ. Ότι, κοίταξε,
0: ότι ο Μαρνάκης μπορεί να δώσει, ο κάθε Μαρνάκης μπορεί να δώσει και 5 και 10 και 15 εκατομμύρια.
1: Το 1,5 με 2, φίλε, άκουσα με. Το 1,5 εκατομμύριο με 2 για παίκτες με αξία δεν είναι. Το 1,5 με 5 είναι μεγάλη διαφορά.
0: Ναι, αυτό. Δηλαδή, λέω ότι ο κάθε Μαρινάκης μπορεί να δώσει και 5 και 15, δεν έχει πρόβλημα να δώσει. Αλλά λέω ότι είναι πολλά τα λεφτά για την Ελλάδα ο Άμπραμπατ, ας πούμε, που ζητάει 5 εκατομμύρια 6 που σας ζητάει το χρόνο.
1: Λοιπόν, θέλω να πω λοιπόν.
0: Και ένα Άμπραμπατ, το οποίο μια από το φερικουβέντα έκανε και φοβερό πρωτάθλημα. Έκανε φοβερό παγκόσμιο,
1: Ρε φίλε, να σου κάνω μια ερώτηση. Ότι μπορεί να κάνει φοβερό
0: παγκόσμιο. Αλλά μπορεί να έρθει κιόλα. Δεν ξέρω, δεν είναι κάτι το οποίο.
1: Ρε φίλε, πες ότι έρχεται αύριο το πρωί και πες ότι δεν παίζει το παιδί. Δεν του κολλάει το σύστημα.
0: Ναι, υπάρχουν.
1: Ήρθε ο Στρεφέτσα και στον Ολυμπιακό δεν έχει ακουμπήσει.
0: Ναι, ναι, που έπαιρνε πόσα λεφτά. 7 εκατομμύρια.
1: Και θυμάσαι τον άλλον, δεν τον ξέρατε, τον Ισπανό. Που το πουλήσαμε 8 εκατομμύρια στην Αμερική και βγάλε μάτια.
0: Ναι, ναι, μπράβο, ναι.
1: Τον Ισπανό, τον αριστεροπόδαρο.
0: Ναι, ναι, πώς τον λέγανε, ναι.
1: Πώς τον λένε μόνο και τον
0: Ισπανό. Πώς λέγανε, Μπέιλι, όχι Μπέιλι.
1: Όχι, ρε. Τον Ισπανό.
0: Δεν θυμάμαι.
1: Επειδή δεν ο άνθρωπος τον βάλει εξτρέμ, ο άνθρωπος έπεσε πίσω από το σεντερφόρ, αυτή ήταν η θέση που τον πήραμε. Λοιπόν, άμα τώρα πήραμε το Ροντινέι για δεξιμπακ. Τον κάναμε εξτρέμ. Άμα δεν πάει καλά για εξτρέμ, θα φέρει ο Ροντινέι, αφού δεν είναι εξτρέμ, ρε
0: ναι,
1: φίλε.
0: Ναι, εντάξει, σωστό.
1: Καταλαβες. Παίρνουμε τον Τζολάκι, έρθουμε τον φύλακα. Άμα το βάλει center back, μπορεί να μην κάνει.
0: Εντάξει, μα και μεταγραφές του ή άλλους μετά.
1: Δεν θυμάμαι τον προπονητή του Παναθηναϊκού, το θυμάσαι το Μαυρίδη. Τον είχε από center forward, τον πήγε center
0: back. Ναι.
1: Το θυμάσαι.
0: Πώς δεν θυμάμαι. Εντάξει, μωρέ, και το θέμα των μεταγραφών τώρα είναι, το έχω πει πολλές φορές. Δηλαδή, ό,τι και να πάρεις είναι και θέμα λαχείου, ρε παιδί μου. Δηλαδή, μπορεί να πάρεις ένα παίχτη που είναι. Ναι, μπράβο, υπάρχουν πολλά.
1: Αν κολλάει στο σύστημα που θέλει να παίξει ο προπονητής, άκουσε με φίλε, όσες ευθύνες έχει μια διοίκηση, άλλες τόσες ευθύνες έχει το προπονητικό team, από τραυματισμούς, από θεραπείες, μέχρι και το σύστημα που θα παίξεις. Και άλλες τόσες ευθύνες έχουν και οι παίκτες.
0: Να σου πω εγώ ένα παίκτη του Ολυμπιακού που το θεωρώ πολύ μεγάλο παίκτη και μακάρι να μπορούσε να έρθει και στην ομάδα μου. που δεν έκανε στον Ολυμπιακό καριέρα γιατί δεν έπαιξε. Ήταν ο Χάμες Ροντρίγκες, παιχταράς.
1: Ο Χάμι Ροντρίγκε, ρε φίλε, να σου πω.
0: Δεν έπαιξε τον Ολυμπιακό για πολλού διαφορού λόγου. Δεν ξέρω γιατί δεν έπαιξε. Πάντω ήταν φοβερό παίκτη, ρε φίλε. Εγώ το θυμάμαι. Και στην Εθνική Κολομβία.
1: Έχουν πρόβλημα με το χαρακτήρα του. Ο Χάμι Ροντρίγκε έφυγε. Όταν φίλε, έτσι τον εαυτό σου εκτό ομάδα μόνο σου, σηκώθηκε και πήρε ταξί από τη λεωφόρο και έφυγε, ρε φίλε.
0: Ναι, ρε παιδί μου, θέλω να πω ότι δεν τέριαξε ποτέ στην ομάδα όμω για να το κάνει αυτό. Για να το κάνει. Μπράβο. Που ήταν για μένα τεράστιο παίκτη. Εντάξει, τώρα η Κολομβία, παπάδε έκανε τώρα.
1: Ποιο αμφισβητεί την αξία του?
0: Κανένα.
1: Μπράβο. Στον Ολυμπιακό όμω δεν ακούμπησε και δεν ακούμπησε μόνο στον Ολυμπιακό όμω, φίλε. Δεν ακούμπησε σε 5-6 ομάδε που έπαιξε.
0: Ναι,
1: γιατί είχε το ίδιο πρόβλημα. Είχε το ίδιο πρόβλημα. Να σου πω ένα, το θυμάσαι τον Ρουγανό. Που έφτιανε τον Σέντερφορ που είχε, τον είχε και η Manchester City. Τον Σουάρες, πώς τον λέγανε.
0: Σουάρες, ναι.
1: Τον θυμάσαι.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, ο άνθρωπος είχε πρόβλημα. Πώς θα γίνει τώρα? Δηλαδή, όταν υπάρχει και πρόβλημα χαρακτήρα. Καταλάβεις τι σου λέω. Και υπάρχουν παιδιά που έχουν δώσει τη ζωή τους γιατί. Δηλαδή, όλοι βρίζουν το μάνταλο. Θα σου πω κάτι για την ομάδα σου. Τη δικιά σου ομάδα. Βρίζουν το μάνταλο. Πόσα χρόνια το βρίζατε το μάνταλο, ρε. Το θυμάσαι.
0: Καλά είσαι. Πέρα τον εμφύζανε στο γήπεδο που ήμουν στο γήπεδο Ολυμπιακό Στάδιο που δεν έπαιζε, εμφύζανε το μάνταλο. Και δεν έπαιζε.
1: Και δεν έπαιζε. Οπότε ρε φίλε. Και όμως ο άνθρωπος έχει δώσει τα πάντα για την ΑΕΚ. Εντάξει. Έχει δώσει τα πάντα.
0: Και με δύο, χιάστους, όπως ο Φορτούνης.
1: Και με δύο χιάστους. Λοιπόν, είμαστε και οι φιλαθλοί έτσι.
0: Είμαστε.
1: Θέλουμε μεταγραφές. Εγώ ποτέ δεν κρίνω από τα φιλικά. Ποτέ δεν κρίνω. Είδα τον Παναθηναϊκό. Ψέματα δεν θα σου πω και τον είδα γιατί ήμουνα. Έτσι είχαμε πάει λίγο με ένα λίγο εδώ, κολπάκι Άγιο Δομήνικο και τα λοιπά, κάτι περίεργα. Λοιπόν, και γύρω μέσα βάζω εγώ τα γράφω και τώρα τα βλέπω. Και ο Παναθηναϊκός μου άρεσε. Παίζει γρήγορο ποδόσφαιρο, άκου τι θα σου πω, γρήγορο ποδόσφαιρο και ξέρεις τι είδα στο Παναθηναϊκό. Πολύ build-up, ρε φίλε. Δεν ξέρω βέβαια αν βρει ομάδα σαν τον Ολυμπιακό, ο οποίος πρεσάρει από τον τερματοφύλακα. Πώς θα του βγει το build-up.
0: Γι' αυτό εγώ δεν ασχολούμαι με φιλικά ποτέ, γιατί βγάζω συμπεράσματα τα οποία μπορεί να μην ισχύουν μέσα στη χρονιά.
1: Να σου πω κάτι, υπάρχει μια σοβαρότητα στον Παναθηναϊκό.
0: Ναι, έχει αλλάξει ένα πλάνο. Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
1: Πολύ σοβαρότητα. Πολύ σοβαρότητα. Είναι και πιο μπροστά από τους υπόλοιπους, γιατί έχει και προετοιμασία κατά δύο εβδομάδες.
0: Το στοίχημα είναι ότι αν ο κόσμος θα μπορέσει να κάνει υπομονή σε 2-3 αποτελέσματα κακά, γιατί είναι μια ομάδα καινούργια.
1: Νομίζω ότι θα κάνει, ρε φίλε.
0: Αυτό είναι το βασικό. Γιατί άμα έχει πάλι τη μουρμούρα και την εσωστρέφεια.
1: Ο κόσμος του Παναθηναϊκού θα κάνει υπομονή, γιατί βλέπει, να σου πω κάτι, και το Ολυμπιακό θα κάνει υπομονή. Όπως έκανε με τον. Όταν ήρθε ο Βάσκος, που φάγαμε 4 γκολ από τον ΠΑΟΚ μέσα στο Καραϊσκάκι 2-4. Και μετά παίζουμε από 3 μέρες και τρώμε και ένα 4 τη Μακάμπη. Μέσα σε μια εβδομάδα φάγαμε 2-4. Όμως έκανε υπομονή γιατί ήταν καινούριο προπονητή. Και τον στήριξε.
0: Και τώρα Ολυμπιακός στην ουσία τώρα είναι μια καινούργια. Μια ομάδα που έχει αλλάξει πολύ σχέση με πέρυσι.
1: Φέτος δεν θα το κάνει υπομονή ο κόσμος με τη Λιμπά. Στο λέω από τώρα.
0: Ναι,
1: Είμαι σίγουρος.
0: Εντάξει, Ολυμπιακός τώρα είναι μια.
1: Φέτος στον Ολυμπιακό, πρόσεξε, όχι αν παίρνει το αποτέλεσμα, αν δεν παίξει μπάλα Ολυμπιακός, γιατί πέρυσι ο Ολυμπιακός δεν έπαιξε μπάλα. Εκτός στην Ευρώπη δεν έπαιξε μπάλα.
0: Ναι, δεν έπαιξε.
1: Σου λέω. Δεν έπαιξε μπάλα. Αν παίξει μπάλα Ολυμπιακός και να μην μπαίνει μπάλα στα δίχτυα και χάσει ένα παιχνίδι, κανένας δεν θα μιλήσει και μάλιστα θα πούμε να τον καλύψουμε. Αλλά αν δεν παίζει μπάλα Ολυμπιακός και ξαναξεκινήσει πάλι το σεντρόσφαιρο, άμα ξαναξεκινήσει πάλι να βλέπω εγώ το μάτι να θέλει να τριπλάει το ένα πόδι το άλλο. Και δεν βλέπω εγώ να βγαίνουν. Λοιπόν, τότε θα υπάρξει γκρίνια στον Ολυμπιακό. Στο λέω από τώρα και να είσαι ενήμερος. Γιατί το έχει φάει. Πρόσεξε, το λίπος που είχε.
0: Εντάξει, τώρα βέβαια ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα με καινούργια πράγματα. Εντάξει, έχουν έρθει πολλοί νέοι παίχτες. Ξέχωρα άμα ο Κάρμο.
1: Τα καινούργια φίλε πρέπει να τα δούμε και στο χορτάρι.
0: Ναι, ρε παιδί μου, λέω ξέχωρα αν ο Κάρμο.
1: Αν εγώ έχω πάρει καινούργια πράγματα και θες να μου χρησιμοποιήσει την παλιά συνταγή.
0: Ναι, βρε, υποτίθεται. Λέω με τη λογική ότι οι νέοι παίχτες που έχουν έρθει θα παίξουν, ας πούμε. Εντάξει, το Φορτούνι και τον Κάρμο τους ξέρουμε, δεν είναι νέα παιδιά.
1: Φίλε, να σου πω κάτι τώρα. Είμαστε στον Ολυμπιακό και φτάσει ο Φορτούνις να περάσουν 2 χρόνια να δούμε να βάζει γκολ Ολυμπιακός με φάουλ. Ρε φίλε, συγγνώμη δηλαδή.
0: Εγώ αυτό λέω το Φορτούνι, λέω και τον Κάρμο, τον έχουμε ξαναδεί στον Ολυμπιακό, δεν είναι. Κάτι καινούριο, εντάξει.
1: Ναι, θέλουμε, λοιπόν,
0: αλλά
1: δούμε,
0: οι υπόλοιποι, α, τώρα πήρε το ροκ, ας πούμε, το μπακ, ψάχνει να βρει και άλλους παίκτες. Πήρε τον άλλον από το,
1: το
0: εξτρέμ.
1: Να σου πω κάτι, άλλου 3-4 θα πάρει και, να, και θα φανεί και αυτήν την εβδομάδα.
0: Αυτό λέω. Δηλαδή είναι μια, στην ουσία είναι μια ομάδα που είναι, έχει πολλού νέου καινούριου παίκτε οι οποίοι προορίζονται για βασική, όχι για αναπληρωματική.
1: Πρόσεξε. Προορίζονται για βασική.
0: Ή τουλάχιστον οι περισσότεροι.
1: Ναι, αλλά και ο Στρεφέτσα για βασικού προοριζόταν, αλλά πληρωματικό
0: ναι,
1: κατέληξε.
0: Εντάξει, ναι, ρε παιδί μου, όλα στο γήπεδο.
1: Και ο Γιαζίτσι, άκουσε με ρε φίλε. Και ο Γιαζίτσι για βασικού προοριζόταν.
0: Εντάξει, αυτό είναι περίπτωση. Εντάξει, εκεί περίπτωση. Αλλά πως έπαθε ένα τραυματισμό, ότι μπήκε τώρα. Εντάξει, έμεινε πολύ πίσω αυτό.
1: Έμεινε πίσω και. Φυλάκουσα με.
0: Και δεν επανήλθε, εντάξει.
1: Έμεινε πίσω, αλλά μετά τον έπιασε και ξεροκεφαλιά τον άλλον, ναι. Εδώ θα λέμε τις αλήθειες
0: μας. Ναι, εντάξει, οκ, εντάξει, ναι.
1: Εντάξει.
0: Αυτό ήταν άτυχο στο πρώτο μάτι με την Τρίπολη, εκεί την πάτησε.
1: Εντάξει. Και μετά όταν επανήλθε, του δώσε τις ευκαιρίες
0: που είπε να πάρει. Όχι, όχι, όχι. Είχε μετά κολλήσει ένα πλάνο συγκεκριμένο. Με συγκεκριμένους παίκτες, δεν το
1: αυτό άλλας. Πρέπει λοιπόν να δει ο Μεντιλίμπαρ και όχι μόνο ο Μεντιλίμπαρ, αλλά και οι μυρωδιάδες που κρατάνε δίπλα τα Καντράν. Έχετε υπόψη σας μάγκες ότι το Καραϊσκάκι.
0: Ο Μπιέλ, λες, τον Μπιέλ.
1: Τον Μπιέλ, μπράβο. Τον Μπιέλ. Τον Μπιέλ Ολυμπιακός θα πούλησε 8-9.
0: Στο Σιάτλ είναι, στην Αμερική.
1: Ναι, και έφυγε. Και έφυγε από τον Ολυμπιακό, σαν αποτυχημένος. Πρόσεξε σου λέω. Τον είχε και με τη Λίμπαν, νομίζω, κάποια στιγμή. Αποτυχημένο στον Ολυμπιακό και πήγε και στην Αμερική πριν όλο τον
0: Ολυμπιακό. Ναι, ο Στρεφέτσα πήγε στην Ιταλία και έπαιξε καλά.
1: Μπράβο.
0: Ένα εξάμεινο πήγε το Δεκέμβρη και έπαιξε καλά.
1: Και έτσι.
0: Που ήταν,
1: έτσι.
0: Ο Στρεφέτσα ήταν ένα πολύ καλό παίκτη στην Κόμο. Όταν είχε τον Ολυμπιακό, στην Κόμο
1: και
0: τον Ολυμπιακό.
1: Θέλει τώρα, νομίζω, και τον θέλει και η Κόμο, τον θέλει ναι. Και η Μπολόνια.
0: Μιλάγανε με τα καλύτερα λόγια για τον Στρεφέτσα όταν ήρθε από την Κόμο εδώ.
1: Στον Ολυμπιακό.
0: Αλλά
1: δεν
0: έπιασε.
1: Δεν
0: έπιασε.
1: Ταιριάξε.
0: Λοιπόν, ο Στρατάκης λέει. Ο Στρατάκης.
1: Ο Γιούμπης σε σένα ταιριάξε.
0: Όχι, δεν ταιριάξε.
1: Και όμως είναι παιχταράς ο Γιούμπης.
0: Ειδικά τη δεύτερη χρονιά. Την πρώτη καλώς ήταν. Δεύτερη χρονιά καθόλου. Τίποτα.
1: Έτσι. Και πρόσεξε. Και όταν ήρθε σε σένα, ναι, από το Κίεβο. Από τη Δυναμό Κίεβου δεν ήρθε αυτός.
0: Όχι, από την Κροατία ήρθε. Από τους Κροάτες. Από αυτούς που αποκλείσαμε. Της έλα, όχι τη Κροάτια, τη Δυναμό. Ποια παίξαμε και αποκλείσαμε.
1: Δυναμό Κροατία, νομίζω Δυναμό Κιέβου. Ήταν τέλος
0: πάντων. Όχι ένα Κιέβου, Κροατία, Κροατία έπαιζε. Ο παίκτης μας έβαλε τον κόλλο στη Φιλαδέλφια, ρε, το 1-0.
1: Ναι, προηγηθήκαμε. Όταν ήρθε. Δηλαδή δεν θα μου πεις ότι δεν ξέρει μπάλα.
0: Όχι, ρε, δεν λέω το γιο. Πολύ καλός παίκτης. Απλά δεν ξέρω με το δεύτερη χρονιά, δεν ξέρω τι άλλαξε.
1: Γιατί ήταν ο Πινέδα και τον εξαφάνισε.
0: Πιθανό.
1: Δεν μου λες κάτι, τι κάνατε με τον Πινέδα, τον κλείσατε.
0: Κοίτα, δεν έχει. Υπάρχει μια. Με τον Πινέδα, εγώ πιστεύω ότι στο τέλος όλα θα πάνε καλά. Γιατί η Μεξικάνη, ας πούμε, ένας Αργεντίνος δημοσιογράφος λέει σήμερα ότι. Από την Αργεντινή, ότι ο Πινέδα θα μείνει στην ΑΕΚ. Ένας άλλος Μεξικάνος λέει κάτι τρελό. Λέει ότι η Μοντερέι του δίνει 8,5 εκατομμύρια. Ρε φίλε, 8,5 εκατομμύρια, αφού 8 είναι η ρήτρα. Πώς δίνεις 8,5 εσύ.
1: Θα σου πω κάτι, Βασίλη. Άκου τι θα σου πω. Εάν πήρες πρωτάθλημα πέρυσι το χρωστά στον Πινέδα και αν φύγει ο Πινέδα, άκου τι σου λέει ο Γιώργος, η ΑΕΚ θα βγει τρίτο τέταρτη.
0: Εντάξει, υπάρχουν και άλλοι παίκτες, φίλε.
1: Άκου τι σου λέει
0: καλά,
1: ο Γιώργος.
0: Εντάξει. Δεν καταστρέφονται μια ομάδα.
1: Καλά, δηλαδή διαφωνείς ότι είναι μισή ΑΕΚ.
0: Συμφωνώ ότι είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης. Από τους καλύτερους
1: παίκτες.
0: Από τους καλύτερους παίκτες. Αλλά δεν είναι όταν όμως το μοναστήρι ήταν καλά, φίλε μου. Υπάρχουν και άλλοι παίκτες. Πώς βρήκε στον Πινέδα, μπορεί να βρει με τα λεφτά αυτά και ένα άλλο Πινέδα. Αυτό λέω. Δηλαδή δεν είναι μόνο Πινέδα και μετά το χάος.
1: Δεν είναι φίλε. Κανένα δεν χάνεται. Όπως είπες και το μοναστήρι.
0: Ότι θα είναι μια απώλεια, σοβαρή αν δεν βρεθεί αντικαταστάτης του.
1: Πολύ σοβαρή, γιατί για μένα ο Πινέδα.
0: Θα είναι σοβαρή απώλεια.
1: Για μένα προσωπικά ήταν η μισή ΑΕΚ.
0: Ναι, λέω ότι αν δεν βρεθεί αντί Πινέδα θα είναι μια πολύ σημαντική απουσία, αλλά μπορεί να βρεθεί και ένας Πινέδα πολύ πιο νέος.
1: Δεκτό.
0: Ο Ριμπάλτα, εγώ του έχω πιστοσύνη του Ριμπάλτα.
1: Δεκτό, δεν διαφωνώ. Συμφωνώ. Λοιπόν, όπως και ο Ολυμπιακός έφυγε όρτα τον Ολυμπιακό, εξαφανίστηκε και στον Ολυμπιακό είχε κολλήσει κουτί. Ο όρτα στον Ολυμπιακό, φίλε, ήταν η ομάδα που του πήγαινε. Που του πήγαινε. Να το ξέρεις. Και έφυγε από τον Ολυμπιακό και εξαφανίστηκε.
0: Ναι, ναι, αυτό λέω. Λοιπόν, Γαλλία, ο Στρατάκης λέει Γαλλία, Αγγλία τελικός, Γιώργο. Και είναι η μόνη εθνική που μπορεί να κοντράρει τους Γάλλους λόγω διαφορετικής τακτικής παιχνιδιού.
1: Συμφωνώ, φίλε.
0: Εντελώς διαφορετικό στυλ.
1: Να σου πω και κάτι. Το Γαλλία-Αγγλία είναι κάτι το οποίο το είπα το πρωί σε κάποιο παλικάρι εκεί που μίλαγε ο Γιώργο. Πολύ καλό παιδί. Και την καλησπέρα μου, Ανακού. Λοιπόν,
0: δεν θα μα τρελάνε. Μπορεί να μαζέψει αποκλειστεί η Γαλλία. Τώρα μαζέψει Γαλλία το πρωί στο Γιώργο.
1: Όχι, άκου τι είπα.
0: Καλά, δεν τρέπεσαι.
1: Περίμενε, ρε. Αυτό πιστεύω, θα αποκλειστεί. Αλλά αν θα βρει την. Είπα κάτι, αυτό πιστεύω, σου είπα.
0: Ναι.
1: Αν όμως βρει η Αγγλία τον τελικό τη Γαλλία, αυτό συνεχίζω ότι συζητείτε για να καταλάβει. Μπάλα είναι, μπορεί να κάνει δύο βάσει στη Γαλλία, βάλει δύο γκολ και να μην παίρνει τίποτα των Ισπανών. Δηλαδή, ποδόσφαιρο μιλάμε, ρε φίλε.
0: Ναι,
1: για να θυμηθούμε τι λέμε. Λοιπόν, αν βρει, εγώ πιστεύω ότι η Γαλλία δεν υπάρχει παιδί. Είναι πόσο σου πω, Ελλάδα-Τουρκία. Και αυτό που εμένα πραγματικά, ρε φίλε, σου μιλάω ειλικρινά, το ζηλεύω στους, άντε να μην βρίσω τους Άγγλους, είναι αυτό που δεν έχουμε στην Ελλάδα, ρε Βασίλη. Ξέρεις τι έχουν, ρε φίλε. Αυτό δηλαδή το πιστεύω ακράδαντα. Ρε φίλε, όταν παίζουμε τους Γάλλους, ρε μιλάμε τώρα, είδα εγώ, έπαιζε Paris Saint-Germain Arsenal και είδα εγώ βιντεάκια που μου στείλανε δική μου, φαν της Tottenham, μιλάμε για φαν τώρα, και όταν μιλάμε για Tottenham Arsenal, μιλάμε για Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
0: Ναι, μεγάλη.
1: Μιλάμε για πολύ μεγάλη έξτρα, έτσι, παιδιά, πολύ μεγάλη.
0: Και είναι κατά της Γαλλία, κατά της Παρίσης Ζερμέν.
1: Ήταν κατά της Παρίσης Ζερμέν, φίλε, υποστηρίζαν την Άσενα.
0: Ναι.
1: Ρε φίλε, αυτό εγώ θέλω να το δω και στις ελληνικές ομάδες, ρε φίλε.
0: Εντάξει,
1: δεν μπορώ να βλέπω,
0: κοίταξε να δεις, κοίταξε να δεις τώρα.
1: Και να φωνάζει με την Μπαξέ, να πηγαίνει ο άλλος στο γήπεδο με φαντέλα της Φιωρεντίνα.
0: Εντάξει τώρα, εντάξει τώρα, βάζει κάποιους παράξενους ανθρώπους, τυχαίους τώρα, απίθανους ανθρώπους που κάνουν κάτι.
1: Δεν είναι το πώς θέλει.
0: Ναι, αλλά η πλειοψηφία, ρε φίλε, βλέπεις ότι είδε σου λέει αδιάφορο ή δεν χαίρεται, ας πούμε, άμα χάσει ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός ή
1: η ΑΕΚ. Ενώ αυτή, αυτό που λες το αδιάφορο δεν είναι αδιάφορο.
0: Εντάξει,
1: αυτοί υποστηρίζουν.
0: Εντάξει.
1: Και αυτό είναι στο θετικό των Άγγλων. Πιστεύω λοιπόν, να σου πω ότι με έχει χαλάσει λίγο που με στεναχώρεσε. Με στεναχώρεσε ειλικρινά η δηλώση του Μπέλιγκαμ.
0: Εντάξει μωρέ, και ο άλλος ο Τούχελ όμως δεν ήταν και αυτά που είπε σωστά τώρα, εντάξει.
1: Κοίταξε, ο Τούχελ καλά κάνει και τα είπε αυτά που είπε, γιατί ο Τούχελ από τον καιρό που μπήκε στα αποδυτήρια της Αγγλίας, τους μάζει στα λουριά, γιατί στην Αγγλία, φίλε, να σου πω κάτι, τα λεφτά που παίρνουν δεν είναι τώρα λεφτά τα ελληνικά.
0: Έτσι, λέζε, τελείως, φίλε,
1: τελείως διαφορετικά. Έτσι, και έπρεπε και ήταν όλοι πώς, δηλαδή όλοι οι φίρμες, και τους κατέβασε εκεί που έπρεπε να τους κατεβάσει. Το παιχνίδι δηλαδή Μεξικό-Αγγλία, το μάτι που είδα εγώ των Άγγλων, αυτό το μάτι το έχω δει σε δύο ομάδες και θα σας πω. Η μία είναι στο Manchester United, πολλές φορές το έχω δει, και ιδίως θυμάμαι και ένα τελικό με την Bayer. Πήραν το παιχνίδι εκεί με την Αλεπού το Ferguson που είχαν στα αποδυτήρια δυνατό, και το έχω δει και με τη Manchester City στις αρχές, όχι τώρα, στις αρχές, έχουν μάτι που γυαλίζει. Λοιπόν, τα παιχνίδια τα παίρνει πρώτα η ψυχή, και δεν το λέω εγώ αυτό, το έχει πει ο Oscar Wilde αν δεν κάνω λάθος. Κάποιος το έχει πει πάντως δημοσιογραφικά.
0: Λοιπόν, για να σε κλείσω και να σου δώσω άλλη μια στεναχώρια, η οποία θα είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή που μου είπες τώρα, με τον Μπέλιγχαμ και τους υπόλοιπους, να σου πω ότι και ο Στρατάκης σήμερα δεν θα κάνει εκπομπή, γιατί έχει μια δουλειά από Τρίτη πάλι.
1: Γιατί δεν θα κάνει εκπομπή ο Στρατάκης?
0: Τώρα δεν μπορώ να τα πω στον αέρα όλα.
1: Λοιπόν, κλείστε το σταθμό, ρε, φυγέτε.
0: Αυτό είπα και εγώ, ρε φίλε. Ψάχνουν δηλαδή, να το βρουν οι γυναίκες.
1: Δεν θα είναι ο Στρατάκης, δηλαδή με συγχωρείτε. Καλά, κύριε Τσαπαγιάλη, τι κάνει, δεν θα το κλείσει ο σταθμό. Κλείστε το.
0: Όχι, φίλε, έχει μια υποχρέωση ο άνθρωπος τώρα να πάει να βγάλει και εσύ τώρα θα κλείσει το σταθμό. Θα έρθει την Τρίτη όμως με τον αγώνα 10.
1: Το Στρατάκη θα πρέπει να τον νοικιάσει το ειδικό δωμάτιο μέσα στο σταθμό.
0: Να τον βαλσαμώσουμε. Στο σταθμό το έχουμε νοικιάσει το δωμάτιο, αλλά έχει μια δουλειά εκτός σταθμού, λέμε.
1: Πρόσεξε έναν το Στρατάκη και δίπλα ακριβώς τον κύριο Σταραμόπουλο.
0: Σταραμόπουλο, ναι.
1: Αυτό που
0: αλλά ο Στρατάκης θα έρνε και την Τρίτη εδώ 8 με 10 και μετά θα μου κάνει παρέα μέχρι τις 12 που είναι το πρώτο ημιτελικός, 10 με 12.
1: Με πίτσα με πιπεριές ή πίτσα χωρίς πιπεριές, πώς τον θέλεις?
0: Εγώ, θα δούμε. Κάποιος μπορεί καλός άνθρωπος να έρθει.
1: Γιατί από ό,τι ξέρω εσύ, πρώτη φορά έχω ακούσει άνθρωπο να παραγγείλει πίτσα και να κάνει να βγάζει πιπεριές.
0: Βγάζω.
1: Τι την παράγγειλες με πιπεριές τότε?
0: Βγάζω πιπεριές και όταν παραγγείλω πιτόγυρο, ρωτάω το σουλατζίτικο αν στο κρεμμύδι βάζω το μαϊλιανό. Αν μου πει ναι, δεν βάζω κρεμμύδι. Δεν μπορώ να το φάω.
1: Θέλω να στείλω την καλησπέρα μου σε όλους.
0: Να είσαι καλά, Γιωγάρα μου.
1: Σε χατζημάρετε σε σένα, ναι. Στον κύριο Σταραμόπουλο, ο οποίος πραγματικά, ρε φίλε, σου μιλάω ειλικρινά. Έχω ακούσει πράγματα από τον άνθρωπο. Κάνει πολύ σοβαρή δημοσιογραφία, Βασίλη.
0: Εντάξει, ο Μάνος δεν είναι κανένας τυχαίος, φίλε. Τώρα μιλάμε France Football.
1: Δεν είναι, αλλά πρόσεξε να σου πω κάτι. Επειδή ακούω πολλούς δημοσιογράφους και πολλούς σταθμούς, γιατί έχω και τον χρόνο να ακούω. Και εντάξει, μπορεί να μιλάω και έχω 2-3 τηλέφωνα. Το ένα το έχω σταυτή μου να ακούω. Και θέλω να έχω και μια επικοινωνία με τη χώρα μου. Αγαπάω να ακούω και ελληνικά, γιατί κάποια στιγμή πάρει το κεφάλι να μιλάς ισπανικά, να μιλάς ιταλικά, να μιλάς αγγλικά. Κάποια στιγμή θα βγούμε και θα λαλήσουμε. Θα κάνουμε και κηρύκου να πούμε. Α ακούμε για κανένα ελληνικό. Για να ξεχάσουμε, είχαμε ξεχάσει και τα ελληνικά έτσι εδώ που έχουμε φτάσει στην ξενιτιά. Λοιπόν, Κύριε Σαναμόπουλο, ρε φίλε, πραγματικά σου μιλάω τώρα, δεν σου κάνω πλάκα, ούτε του χαϊδεύω τα αυτιά, ξέρεις, σου μιλάω πολύ εγαλλιώτικα, ε. Ο άνθρωπος, ρε φίλε, βρίσκει πληροφορίες, έχω ακούσει πράγματα από το συγκεκριμένο που δεν μπορώ να τα ακούσω από κανέναν.
0: Έχει πει και το κορυφαίο, ο Μάνος, για να κλείσουμε και όλα, γιατί μιλάμε πολύ ώρα, για τον Αρτέτα, ότι είναι ο κορυφαίος προπονητής στην Ευρώπη. Αυτό δεν τ' άκουσες.
1: Πραγματικά, κύριε Σαναμόπουλο, πέσατε στα μάτια μου. Αποκλείεται όμως, είμαι σίγουρος ότι αποκλείεται να το έχει πει ο κύριος.
0: Το λέω εγώ, το ίδιο πράγμα είναι.
1: Εσύ το λες, γιατί εσύ βλέπεις μπάλα με τους αγώνες.
0: Πρωταθλητής Αγγλίας.
1: Βλέπεις μπάλα με
0: τους αγώνες. Τελικό Champions League.
1: Τα έχω πει. Κατάλαβες. Και τρως πίτσα χωρίς πιπεριά.
0: Άντε, τα λέμε. Λοιπόν, είμαστε 10 λεπτά μετά τις 2. Ο γνωστός Γιώργος, ο Τρελάρας. Από Νέα Υόρκη. Καλημέρα, Μπιλάρα, για μένα. Καλή εβδομάδα. Καλή ακρόαση σε όλους τους φίλους. Λέω φίλος ο Βασίλης ο Γρατσίας, ο Γιώργος. Καλή σου και κούραση, Μπιλάκο. Ευχαριστώ για την παρέα. Γιώργος Ολυμπιακός από Δάφνη. Στρατάκης, παιδιά, είπαμε θα είναι αύριο. Όχι αύριο, δεν θα είναι. Έχει μια υποχρέωση. Να περπατήσει, να πάει να γίνει αθλητής. Τρίτη θα είναι εδώ από τις 8 μέχρι τις 2. Τρεις να κάτσουμε μαζί. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνία. Στο Viper για μηνύματα 69-39-9-43-9-43 και το email μας onearpapaki943.gr και είπαμε tvelada.gr.

Ο Στατάκης κύριε Γιώργο λέει: Ρωσιλίνα με συγκίνηση με τον Σταραμόπουλο. Ο Μάνος είναι από τους καλύτερους δημοσιογράφους της Ευρώπης. Εντάξει, και εσύ σιγά σιγά εκεί πας να γίνεις. Εκεί πας να γίνεις. Ο καλύτερος δοκιμαστής γεύσεων της Ευρώπης. Δεν αφήνεις τίποτα να πέσει κάτω. Τα τρως όλα. Και βατραχοπόδαρα τρως. Ο φίλος ο Μανώλης μας έστειλε μηνυματάκι. Καλημέρα στο φίλο μας τον Βασίλη που έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη. Στο φίλο μας τον Μάκη Περιστέρεπτα. Γεια σου Μάκαρε, καλή εβδομάδα και σε σένα.

0: Τι λέω, Στρατάξη εδώ. Σε αυτό μπορεί να είμαι από τους καλύτερους. Ναι, εγώ αυτό λέω, κύριε Γιώργο, έχει γνώση σε αυτόν. Για το φαγητό είδες, από τους καλύτερους λέει είμαι. Για πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Μπίλη μου.
0: Καλώς τον Παναγιώτη.
1: Τι κάνεις, αγόρι, να
0: καλά ρε φίλε, καλά.
1: Καλά, έχει δίκιο ο φίλος ο προηγούμενος, δεν θυμάμαι πως λέγεται το παιδί.
0: Γιώργος.
1: Ναι, ο Γιώργος. Ότι οι ελληνικές ομάδες θέλουν να παίρνουν ένα παίκτη με ένα εκατομμύριο και να τον πουλάνε με 20. Και οι άλλες ομάδες που παίρνουν ένα παίκτη με 5 εκατομμύρια, εμείς να τον παίρνουμε με 4. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Δεν είναι παιδί το πράγμα, καμία σχέση, τέλος πάντων.
1: Ναι, θέλω να σου πω, ρε παιδί μου.
0: Δεν είναι παιδί το πράγμα, Γιώργος.
1: Α, νομίζω το άκουσα σ' άλλη κουμπί, sorry.
0: Μάλλον, το άκουσα άλλη
1: κουμπί. Για αυτό έχει ένα δίκιο, έτσι.
0: Σε ποιο πράγμα. Αυτό δεν ξέρω ποιο το είπε. Ρε, φίλε που το είπαν σε άλλη εκπομπή, που να ξέρω τι είπαν.
1: Ναι, παίρνω τι εκπομπέ όλε. Πάντω συμφωνήσα με αυτό που λέω,
0: Όχι, τίποτα. Εγώ είπα και πριν στο φίλο ότι ο καθένα, ο κάθε ποδοσφαιριστή βγάζει μια τιμή για τον εαυτό του. Από εκεί πέρα οι ομάδε ή τα δίνουν ή όχι. Ο καθένα που έχει δικαίωμα κάθε παίξη να λέει: εγώ θέλω 50 εκατομμύρια.
1: Ναι.
0: Αν βρήκε η ομάδα και του τα δώσει, καλά έκανε. Δεν ακρίνουμε εμείς τον παίκτη πόσο κάνει και πόσο δεν κάνει.
1: Στο κάτω-κάτω, αυτό που είπες εσύ ότι το Μοναστήρι να είναι καλά.
0: Για όλους τους παίκτες, το Μοναστήρι να είναι καλά. Έχουν φύγει παίκτες από ομάδες και από ομάδες, πεθαράδες και πεθαράδες. Οι ομάδες δεν χάθηκαν.
1: Τι.
0: Άμα έχεις τα χρήματα.
1: Να πάρεις και ένα παίκτη που να μην τον ξέρει η μάνα του και να σου βγει.
0: Άμα έχεις τα χρήματα, μπορεί να πάρεις ένα παίκτη εισάξιο και να σου βγει καλύτερο. Και να είναι και πιο νέο. Αν έχεις τα χρήματα.
1: Και να τον πουλήσεις μετά και περισσότερα λεφτά και από αυτόν που είχες πριν.
0: Κανείς δεν χάνεται.
1: Ναι, ναι.
0: Ο κάθε παίκτης σου λέει πάλι μπορεί να ζητάει για τον εαυτό του.
1: Άμα είσαι ικανός δεν χάνεσαι στη ζωή. Τι θέλω να πω, εγώ πήγα για ένα καλημέρα να σου πω πιο πολύ.
0: Καλά έκανες.
1: Όλα καλά έτσι.
0: Καλά φίλε, καλά.
1: Τώρα εγώ το Μουντιάλ φίλε που βλέπω, η μοναδική ομάδα που μπορεί να κοντράρει είτε τη Γαλλία είτε την Ισπανία αν πάνε τελικό είναι η Αγγλία. Εδώ που τα λέμε.
0: Για να δούμε αν περάσει την Αργεντινή. Για να
1: γιατί
0: δούμε.
1: Η Αργεντινή, ενώ είναι τεχνίτες, είναι δυνατά παιδιά, ρε παιδί μου, και εσείς παίζουν και ένα σκληρό ποδόσφαιρο, δεν έχουν τη ταχύτητα που είχαν τα προηγούμενα χρόνια. Πολλοί παίκτες από αυτούς.
0: Εντάξει, είναι πιο μεγάλη ηλικία. Α δούμε, α δούμε.
1: Είναι μεγάλη ηλικία, ναι. Όχι, είναι παιχταράδες, τις μιλάνε τις μπάλες. Αλλά έχουν περάσει τα χρόνια. Οι Εγγλέζοι, ξέρεις, θα το πάρουν και πατριωτικά που τότε που χάσαμε με το. Γιατί εγώ με τους Εγγλέζους. Τότε που χάσαμε με το κέρι του Θεού.
0: Ναι.
1: Το έχουν πάρει πατριωτικά το θέμα.
0: Για να δούμε.
1: Θα γίνει ωραίο παιχνίδι.
0: Ωραία.
1: Αυτά ήθελα να πω.
0: Να είσαι καλά, Παναγιώτη μου.
1: Μέχρι τις 3,
0: ναι. Για χαρά. Λοιπόν, μπερδέψα τις εκπομπές, είπε ο Θεός. Τρέλα, κουβαλάει ο κόσμος. Άρα, Παναγιώτη Γίγαντα, λέει ο Ρομπίνιο. Μπερδέψα εκπομπές, αλλού εκπομπή, άκουσα αυτά. Τα είπε ο Γιώργος. Μπερδέθηκε όμως, να κάνουμε. Αν ακούς και εκπομπές πολλές, μπερδεύεσαι, λες. Τι γίνεται τώρα. Καλημέρα στο φίλο μας τον Μανώλη που μας έστειλε μηνυματάκι από τον Ταύρο. Γεια σου, φίλε μου.

Είμαστε 20 λεπτά μετά τις 2. Μιλάρα, ο Θανατάκης δεν θα κάνει έφυγε διακοπές. Ναι, έφυγε, δεν θα κάνει σήμερα Δευτέρα, γιατί πήρε μία μέρα παραπάνω. Δηλαδή ήταν να πάρει 2 Σεπτέμβρη με 9, ζήτησε μία μέρα να πάρει τώρα. Θα πάει μία μέρα, μία μονοήμερη στην Αρτέμιδα. Και Τρίτη θα είναι κανονικά στην παρέα σας. Non-stop, Σαρατάκης. Ω, το καλοκαίρι εδώ, να τον ακούτε. Πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Σαρατάκης FM 94,3. Λοιπόν, είπαμε το μπιστρό στην παρέα μας, μια ποικιλία κρεατικών για δύο άτομα, με μπύρες παγωμένες κρύσταλλο σε μεγάλο ποτήρι. Όνομα επώνυμο, τη λέξη μπιστρό στο Viper του σταθμού. Κύριος θα γίνει την άλλη την Παρασκευή, που μας έρχεται λίγο πριν τις 3, πριν τελειώσουμε την τελευταία κουμπή της εβδομάδας. Αυτά, τίποτα άλλο. Το μπιστρό είναι στο Περιστέρι, Βεάκι και Κνωσού. Κύριε Παναγιώτη, σήμερα λείπει. Περπατάει σήμερα από νωρίς.

Μια που λέγαμε για τον Χάμες, τον Χάμες Ροδρίγκες. Πριν με τον Γιώργο, τώρα μετά το Μουντιάλ που έκανε. Είναι στόχαστο της Λάτσιο.

Παιδιά, λέει ο φίλος ο Γιάννης που έστειλε μήνυμα από μεταμόρφωση, δώστε στρατάκι στο λαό. Εμείς, παιδιά, το δίνουμε απλόχερα. Μοιράζουμε στρατάκι. Απλόχερα. Δεν ξέρω τώρα το κατοχυμό αταγήν, γιατί μαθαίνω από πληροφορίες στα τα μίντια ότι θα έχει μια πρόταση από τη Face Κορδά για να πάει στο πρωινό του Αντένα και δεν ξέρω αν προλαβαίνει να έρχεται εδώ να λέει τη στήλη εκεί της μαγειρικής. Συγγνώμη, ποδοσφαιρικά. Συγγνώμη, Δημητράκη μου, για μαγειρική σε μπέρδεψα. Εκεί θα είσαι στην κουζίνα ούτως ή άλλως, θα τρως και ό,τι μαγειρεύουν εκεί. Δεν έχει πρωινά, δεν έχουν και στήλη μαγειρικής που μαγειρεύουν κάτι φαγητά ωραία κάποιες φορές. Θα μας σουλάς κι εσύ.

Και να σου προτείνω και μια ωραία ιδέα, φίλε Δημήτρη, εκεί με τη ΦΕΗ, αν τα βρεις τα οικονομικά, γιατί είσαι και λίγο ακριβώς. Τέλος πάντων, να προτείνεις να σου δώσεις ένα δεκαλεπτάκι, ένα τεαρτάκι, τα αθλητικά, να βγάζεις γραμμές στον αέρα. Να βγαίνει ο Γιώργος από την Αγγλία, να βγαίνει ο Μπέλος στην εκπομπή της ΦΕΗ κοντά και να γίνεται πανηγύρι. Τα μηχανάκια της AGB θα πάρουν φωτιά, στο λέω. Φαντάσου τώρα να λες γραμμές στον αέρα ένα τεαρτάκι και να βγαίνει ο Γιώργος με τον Μπέλο. Δεν θα γίνεται πανηγύρι. Πες με εσύ. Ή τα ιδέα που σου δίκα, ε. Με ΦΕΗ, με Νεγάκι και ας λέω και τα ζώδια. Ε, με Νεγάκι δεν ξέρω αν ξεκινήσει πάλι. Ναι, μην τα φας τα ζώδια, αυτό το θέμα.

Και δεν χρειάζεται να βγαίνουν ακροατές. Απέναντι τηλέφωνο εσύ από τον Αντένα, λες παιδιά, πάρτε Μπέλο και Γιώργο, να τους βγάλετε στον αέρα μαζί. Δεν χρειάζεται να βγαίνουν άλλοι. Τι δύο φτάνουν. Κάνουν τη διαφορά. I'm here to rock you. No slowing down. Ο φίλος ο Μάνος μας έστειλε μήνυμα από τα κάτω Πετράλωνα. Γεια σου φίλε μου. Θα είμαστε μαζί ακόμα περίπου 35 λεπτά μέχρι το ρολόι να δείξει 3. Πάντα εδώ στο Ενισμένη 943 Ιντερβέτεν Sports.

Ωραία ιδέα, φίλε. Μπέλος και Γιώργος, Λονδίνο, να τεινάξουμε την πρωινή ζώνη. Η Φέη να τραβά τα μαλλιά της το πρωί. Γιατί, ρε φίλε. Ίσα ίσα να χτύνουν τα μηχανάκια, να χτυπήσουν τζιμπί. Μιλάμε για τεράστια ακροματικότητα, τηλεθέαση. Ένα τεαρτάκι θες πολύ. Και μετά από Παναθηναϊκό Ολυμπιακό μπάσκετ, εκεί να δεις πανηγύρι. Και σε βλέπω να λέει η Φέη, κύριε Σατάκη, να σου λέει είσαι κεντρικός παρουσιαστής, συνέχισε σήμερα μόνος σου. Λοιπόν, πάμε για λιματάκι, 27 λεπτά μετά τις 2, τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε 25 λεπτά πριν τις 3. Νάτος ο Παναγιώτης, ο φίλος μας, ο Μπιστρό. Είναι καλημέρα στην καλύτερη εκπομπή της Ιφιλίου. Συντονισμένος, τώρα συντονίστηκε 2,5 ώρα, κύριε Παναγιώτη, που ήσουν.

που γύρναγες. Πέρασε από εκεί ο Νικόλας ο Στέλλας. Ευχαριστεί πολύ για, το, για τις ποικιλίες εκεί, για τις μπύρες. Πέρασε υπέροχα και πέρασε και ο φίλος μας ο Ρομπίνιο από τα Ινόφιτα, από την Έγλη. Δεν σε βρήκε όμως, πήρε παγωτό, πήρε καφέδες, πήρε πράγματα. Ωραία μου είπε. Ωραία, αν το διαβάσαμε αυτό το κύριο Στρατάκη, ωραία ιδέα αυτό που του είπα. Σωστός λέει και με τον Ντεμέλο από Αμαλιάδα. Ναι, να κάνει αρχή ο Ντεμέλο από Αμαλιάδα και μετά Γιώργος Μπέλος. Ακαούν τα σύρματα.

Χρήστος μας έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη. Καλημέρα Μπιλάρα, καλή εβδομάδα, καλή ξεκούραση για μετά. (2) 10 2 20 59 9 43 2 15 2 15 59 43 τα τηλέφωνα επικοινωνία, στο Viper για μηνύματα 69 39 9 43 9 43 και το email μας onearpapaki943.gr. Και είπαμε και μας βλέπετε και μας ακούτε από το tvelada.gr.

Ο φίλος ο Ανδρέας που μας έστειλε μήνυμα από την Κόρινθο. Καλημέρα Μπιλάρα, καλή εκπομπή, καλό υπόλοιπο. Εμείς φεύγουμε την Παρασκευή για Πρέβεζα. Βλέπω πολλοί κόσμος πάει για Πρέβεζα μεριά φέτος. Αρκετός κόσμος μου έχει στείλει μηνύματα που φεύγει για Πρέβεζα αυτές τις μέρες καλοκαιριού για διακοπές. Ωραία η Πρέβεζα, είναι η Ποντάκη Πάργα. Μια χαρά. Καλά να περάσει φιλαράκο μου, καλά μπάνια.

Μπιλάρα, εγώ βλέπω να το παίρνουν οι Αργεντίνοι το παγκόσμιο, να κάνουν το back to back, δεύτερη φορά συνεχόμενη. Εντάξει, δεν είναι και εύκολο. Η Αγγλία είναι σπουδαία ομάδα. Εντάξει, όλες οι ομάδες, παιδιά, που είναι τώρα στους τέσσερις, τι να πούμε για Γαλλία, για Ισπανία, για Αργεντινή, για Αγγλία, είναι όλες οι ομάδες αυτές είναι φοβερές ομάδες με πολύ μεγάλους ποδοσφαιριστές. Για μένα όλα τα και τα δύο μάτς ανοιχτά σε κάθε αποτέλεσμα. Απλά βάζω έτσι λίγο παραπάνω τη Γαλλία, ότι να περάσει την Ισπανία. Το άλλο μάτς το θεωρώ 50-50 πιθανότητες για τις δύο ομάδες. Ας έχουν φαβορί οι μπούκιδες, φαβορί, εντάξει, οριακά την Αγγλία στο 2.65, 3.05 το διπλό της Αργεντινής. Κάνα και τα δύο μάτς, παιδιά, αμφίροπα θα είναι. Μπορεί να πάνε και τα δύο στην παράταση. Αν φορά δεν ξέρεις, η μυθιλική είναι.

ο φίλος ο Γιάννης που έστειλε μήνυμα από τη Νέα Φιλαδέλφεια. Μπιλάρα, καλημέρα, καλό υπόλοιπο. Πήγα για μπάνιο με την οικογένεια χθες και πήγαμε σε ελεύθερη παραλία. Οι οποίες, φίλε, λέει ο Γιάννης, ελεύθερες παραλίες είναι πια κατάμεστες, γεμάτες. Ναι, γιατί το beach bar, φίλε, που ξέραμε τα beach bar, είναι λίγο, τι λίγο, πανάκριβα. Δηλαδή, θες μια οικογένεια να πας 4 άτομα σε beach bar που λέμε εξαπλώσεις, θες ένα 50-60. Το λιγότερο. Εντάξει, δεν σου λέω σε παραλίες κιόλας πολύ έτσι γνωστές. Μια παραλία που έχει ένα beach bar ή ένα-δύο beach bar και πάει να κάνεις μπανάκι, θες ένα 60 με δύο παιδάκια. Πού να πάει ο άλλος, 60 ευρώ, βάλε τα βενζίνα αυτά και τα άλλα, 100 να κάνεις για βουτιά. Σου λέει πάμε στην παραλία την ελεύθερη, να βάλουμε μια κάτω πετσετούλες, πάρουμε μια ομπρελίτσα, ένα ψυγιάκι, μια χαρά. Κάνουμε το μπανάκι, να το απολαύσουμε και να πληρώσουμε και τίποτα. Ένα καφεδάκι απ' έξω και τελείωσε η ιστορία. Είναι πανάκριβα, παιδιά, ειδικά κάποιες παραλίες. Τα 60 ευρώ είναι για ένα άτομο.

μετά το στρατάκι που πάει τώρα στην, στον Αστέρα. Εντάξει, άλλο επίπεδο. Και ανοίγουν οι πόρτες μόνο τους, δεν χρειάζεται να Δημητράκης να πληρώσει. Το βλέπουν εκεί, ανοίγουν τις πόρτες. Έχει τη ξαπλώστα στο κέντρο της παραλίας. Χυμή, φρουτοσαλάτες και όλα τα υπόλοιπα. Μιλάνε τελικά η μπάλα, βρήκε το καλώδιο, λέει, που λένε οι ονοβηγοί της κάμερας πάνω που είναι στον ουρανό. Δεν ξέρω ρε παιδιά τώρα, βρήκε το καλώδιο. Και η μπάλα πάντως έτσι που βλέπουμε τη, σε replay την μπάλα, πέφτει λίγο απότομα. Η αλήθεια είναι, δηλαδή εκεί που είναι ψηλά, πέφτει λίγο απότομα η μπάλα με άλλη κατεύθυνση. Τώρα το κομπιούτερ, λέει, ο εστίρας που έχει μπάλα μέσα δεν κατέγραψε κάτι, ότι ακούμπησε κάπου. Οι Νορβηγοί φώναζαν. Την ώρα που ξεκίνησε η φάση και τελείωσε, φώναζαν ο θεματοφύλακας, πήγε στο ιετή και του λέγε «Η μπάλα κούμπησε το πάνω στο καλώδιο». Ότι ο ιετής πού να καταλάβει τώρα αν η μπάλα κούμπησε στο καλώδιο ή όχι. Πάντως ο εισιτήρας, λέει η FIFA, ότι δεν κατέγραψε κάτι. Ότι δεν ακούμπησε η μπάλα κάπου. Οι Νορβηγοί επιμένουν ότι η μπάλα κούμπησε στο καλώδιο της κάμερας. Ο κύριος Παναγιώτης Μπιστρό, λέει, ο Στρατάκης είναι φίρμα. Ναι, το ξέρουμε, κύριε Δημήτρη μου, Παναγιώτη μου, Στρατάκης, γι' αυτό λέω ότι ανοίγουν οι πόρτες με και στον Αστέρα βουλιαγμένης. Ο Ρομπίνιο πέρασε σήμερα, δεν σε βρήκε. Πέρασε από τα Ινόφυτα, μου είπε. Πήγε στο κατάστημα, στην Έγνη, πήρε παγωτά. Πήρε γλυκά, παγωτά, καφέδες. Αλλά δεν σε βρήκε εκεί, κύριε Παναγιώτη. Α, είχε πεζοπορία, λέει, Ρομπίνιο. Είχε πεζοπορία ο κύριος Παναγιώτη σήμερα.

Μιλάρα, καλημέρα και από εμένα. Λέει ο φίλος ο Κώστας που έστειλε μήνυμα από το Γέρακα. Καλή ξεκούραση. Να και φίλη μας η Κατερίνα. Μας ακούει τώρα και καλημερίζει και τον Κώστα που είναι τώρα στο τιμόνι.

Ο Ρομπίνιο λέει: Παναγιώτη, τα παγωτά είναι special και γενικά το μαγαζί σου είναι top. Και την άλλη Κυριακή θα ξαναπεράσω, λέει ο φίλος ο Ρομπίνιο. Ακούς κύριε Παναγιώτη, τα παγωτά σου είναι top. Δεν τα έχουμε δοκιμάσει βέβαια ακόμα, μας έχει εξφερεί.

ο φίλος ο Αποστόλης. Καλημέρα Μπιλάρα και από εμένα. Να είσαι καλά φίλε μου και εσύ. Καλή εβδομάδα σου εύχομαι. Ευχαριστώ πολύ τον Ρομπίνιο, λέει ο Παναγιώτης. Δεν σε βρήκε όμως εκεί. Κοίτα να είσαι στο μαγαζί την επόμενη φορά. Μας περιμένει όλους. Εκεί να είσαι εσύ όμως. Περιμένει, θα είσαι και εκεί. Ψάχνουμε να σε βρούμε. Παιδιά, ετοιμάστε και μια που λέμε για το φίλο μου τον Παναγιώτη. Το πιστρό ετοιμάζει τρελό πάρτι αρχές Σεπτέμβρη. Θα σας πω ακριβώς ημερομηνία. Με μίνι μπάρα απ' έξω. Κοκτέιλ χαμός. Και στη ΒΕΑΚ και Κνωσού. Θα τα μάθετε όταν είναι η ώρα. Και όλοι καλεσμένοι, ε. No welcome sign, no guiding light. Ναι κύριε Στατάκη, θα βγάλει και φαγητό. Μην αγχώνεσαι. Το νου στο φαΐ θα βγάλει και φαγητό.

Να δούμε τα ματσάκια λίγο πριν κλείσουμε, αν έχουμε κάποιες αλλαγές. Τουκουμάν Κλαμπ Αλμάργο 3-0 τελικό. Γκοένσε Φορταλέζα 1-0 τελικό. Ρασίγ Μοντεβιδέο Πενιαρόλ 1-1 τελικό. Ντεπόρτες με την Πουέρτο Μοντ 2-0. Ντεπόρτες Τεμούκο Ουατσιπάτο 0-1. Και ένα παιχνίδι σε εξέλιξη στο 86. Κλαμπ Ρεγκάτας Γκοϊάς 2-2.

Λοιπόν, αυτά και για σήμερα. 4 λεπτά πριν τις 3. Μείνετε συντονισμένοι εδώ. 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Εμείς είμαστε ραντεβού για το βράδυ. Σήμερα λίγο μετά τις 10. Έως τότε, πολλά πολλά φιλιά. Να είστε πάντα καλά και να προσέχετε. Και να μην ξεχνάτε να είστε πάντα μες στην τρέλα, την τρελή, την τρελοτρέλα. Καλημέρα σε όλους. Τα λέμε το βράδυ. Γεια σας και καλή εβδομάδα.